0: Και αυτός δεν σας έδωσε. Και έδωσε και την υγεία σου. Και αυτό δεν την έδωσε. Και σου χάρισε και παιδιά. Για να τα δώσει τον Κύριο. Και αυτό δεν τα έδωσε. Και δεν έχεις παιδιά. Και είσαι μόνη σου ψυχή. Και ο Κύριος σου το χάρισε αυτό. Από το χέρι του θα το πάρεις. Για τη δόξα του.
1: Ευχαριστώ.

0: παίξει που βέλει, να μου παίξει που με κάρε και το να μου παίξει που με κάρτα, με το να μου παίξει που άτσα πρέπει να μου παίξει γύρω, δυσκόνια να μου παίξει. Ο βάλα τα κανορτέ να είναι ουμιλός. Να τους κάνω τους πλούδους. Μην έμεινε πάρα καμαρέτο. Δεν είναι αυτό που είναι αυτό. Ο Βίσσερα και ο Μέσσερα, ανέφερε. Πολλά είναι αδί, να μάμπει το ευρώγι. Σκόπα. Είχε δεν κοινά κάτι. Είχε δεν βέλε. Ενωσίγω εδώ, ροχή στη μέτ πάκετ. Α, ροχή το ροπαγή του βάζου μέτ. Δεν ξέρω, θέλω που πήρθει τώρα, είναι. Καταματάει. Ασύρα, πέτσε, το πέτ. Αϊκά μαχή, ο Μέιρι. Η δάμα θα γιάμπα με την αποδρομά μου,
1: Άλλες ώρες της δοκιμασίας του Λονδίνου το 1940 είχαν αλυσίδα προσευχής επί 24 ώρου βάσεως. Ήξερες ότι θα είσαι 3 με 7 το βράδυ. 3 με 7, 24 ώρες. Νομίζω πως κάτι τέτοιο γινόταν και εδώ. Προχωρούμε παραπέρα. Εσένα τι σου άρεσε? Εμένα, λέει ο Στέλιος, από όλα μου αρέσανε. Τι ωραία αυτά τα λόγια. Ο Πέτρος εκοιμάτω. Α, ο Πέτρος κοιμότανε, την άλλη μέρα το ξέρε ότι θα τον σκοτώσουνε. Που του λόγου μας τα θέλαμε 6 σέσουλες υπνοτικά, έτσι για λίγο ύπνο. 6 σέσουλες. Μεγάλες. Τι γλυκό πράγμα η ειρήνη του Θεού. Λέει, ξέρεις, αύριο λέει θα σε σκοτώσουν. Έχανε να μαλώσουμε, λέει, τώρα θα σε σκοτώσουν. Όχι, σας μένω χαρόβατο. Τον Κύριο είναι το ναι, τον Κύριο είναι και το όχι. Ξαφνικά, λέει, ο Κύριος γυρίζει εδώ, της είδες. Α, καλώς τον, λέει. Εσύ, λέει, ποιος είσαι? Εγώ με λέει ο Γιώργος ο Κόλλας. Α, έλα πάνω. Έλα πάνω να σε φιλήσω. Έτοιμος είναι, έρχομαι, λέει, πάνω. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ένας άλλος θα μας έλεγε τούτη τη μεγάλη ευλογία να ανοίγουν οι πόρτες, που δεν είναι τίποτα άλλο από την πραγματοποίηση αυτών των μεγάλων υποσχέσεων του Ιησού Χριστού. Εγώ είμαι το κλειδί. Μα είναι σιδερένια. Μα είναι βαριά. Δεν υπάρχουν πόρτες κλειστές για τον Ιησού Χριστό. Ποτέ δεν επιτρέπεται κάποιος να πει καλά, λέει, εδώ λέει τώρα τι γίνεται. Ποιος σου το είπε? Ποιος σου το είπε? Είναι τι αδύνατον εις τον Κύριο. Υπάρχει κάτι για τον οποίο να πει ο Θεός, α, βάστα λέει, μέχρι εδώ. Αυτό, ποιος το είπε? Ένας άλλος θα μου έλεγε πως από όλη αυτή την ευλογία, από όλο αυτό το κομμάτι, εμένα λέει θα μου άρεσε εκείνο που λέει ότι ο άγγελος τον συνόδευσε. Τον συνόδευσε. Όμορφο πράγμα να αισθάνεσαι την παρουσία του Ιησού Χριστού και τη συνοδεία των δυνάμεων του κοντά σου. Μεγάλο πράγμα. Να κουβεντιάσεις μαζί του. Όταν ταξιδεύει κανείς πάνω από τον Ατλαντικό, πάνω από τον Ειρηνικό, σε όλο τον ωκεανό εκεί πέρα είναι εγκατεσπαρμένα καραβάκια, μικρά καραβάκια, τα οποία μένουν εκεί. Όχι ακίνητα βέβαια, δεν έχουν ρίξει άγκυρες. Με τα οποία μιλάνε τα πληρώματα επάνω. Και του λέει, είμαι το τάδε αεροπλάνο, πού πας? Πάω εκεί. Α, λέει, να προσέξει εδώ, έχεις την ταχύτητα, η ταχύτητα, ναι, μου λέει, είναι αυτή, οι θερμοκρασίες είναι αυτές, περιμένουμε αυτό, περιμένουμε εκεί, ένα άλλο καραβάκι από την άλλη πλευρά μας είπε πως έρχεται εδώ μια θύελα, είναι περίπου σε αυτό το ύψος, πρέπει να ανέβεις τόσο ύψος ή να περάσεις από κάτω, είναι σε αυτό το ύψος, μπορείς να κατέβεις εσύ πιο χαμηλά. Και το περίεργο είναι πως όταν πας μέσα εκεί που είναι εκείνοι οι άνθρωποι, το ακούς, ακούς τη φωνή του. Βέβαια δεν βλέπεις κανέναν. Αυτός είναι 35.000 πόδια απάνω. Είναι κάτω του τη δω. Αλλά συντροφεύονται. Μιλάνε, λένε καλαμπούρια, σε ευχαριστώ πολύ. Κουβεντιάζουνε. Μέχρι ότου περπατάει, μετά βρίσκει άλλο, μετά βρίσκει άλλο. Μέχρι τελικά να τον πάρει το αεροδρόμιο του προορισμού εκεί πέρα που τον κατευθύνει. Νύχτα να είναι σκοτάδι, να είναι σύννεφα, να είναι που τον ρίχνει μέσα στα φώτα εκεί πέρα. Αυτή είναι η ευλογία, αυτή είναι η αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Ευλογημένη η ψυχούλα η οποία σηκώνει τα ματάκια της απάνω, κάνει την προσευχούλα της, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κύριε μου, λέει, δεν είδες, δεν βλέπω. Δεν άκουσες, είμαι κουφός, δεν ακούω. Να σας πω τώρα, μια και είπε και ο Γεροπαναγιώτης.

άνθρωπος και άλλα πολλά και περίεργα. Δεν μου λες, μην μας ακούσει και κανένας από αλυσίδες πώς πας. Έχεις ακόμα τις αλυσίδες. Δεν κάνουμε τίποτα. Μην μας ακούσει και κανένας σου. Πιστός δεν είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει μεγάλα λόγια και μεγάλες φασαρίες. Λίγα κεράσια περίμενε. Και θα μου έλεγες, ποιος είναι πιστός? Να σου πω. Πάσχα και Χριστούγεννα, χωρίς να είναι έθιμο, όταν είμαστε πολλά χρόνια πριν, τα παιδιά ήταν μικρά, έκανα τα ψώνια του σπιτιού, μόνο και στις μέρες. Πήγαινα δουλειά στο σπίτι και θυμάμαι τη γυναίκα μου έκανε έτσι, μια ρετσέτα που λένε. Και γράφαμε. Το πιπέρι, το αλάτι, το κρέας, το αλεύρι, τι πράγματα ήθελε. Ένα σπιτάκι να ζήσει. Δόξες με εδώ. Και τα γράφαμε και πέρα. Τώρα να σας πω, μου έλεγε η γυναίκα μου, και να πάρεις σουσάμι. Και εγώ έλεγα σουσάμι. Ας πάρω τσιρότο. Πάρε τσιρότο. Και να πάρεις αλεύρι. Έπαιρνα λουλάκι. Δεν μου λέτε, γίνεται τίποτα με αυτή την κατάσταση, αδελφή? Τι λέτε, μεταξύ μας τα ξεχάστε τα αστεία, λίγο πιο. Είναι κατάσταση αυτή? Τι είναι πιστός άνθρωπος για μένα? Απλό είναι. Ο άνθρωπος ο οποίος πήρε αυτό το βιβλίο, όπως έπαιρνα τη συνταγή της γυναίκας μου και την κατάσταση με τις ανάγκες, το διάβαζε, έκανε έτσι τα γυαλιά του, τράβαγε μια γραμμή.

για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ λέει ότι ο Πέτρος είχε ειρήνη. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Και η Εκκλησία λέει προσευχότανε. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και ένα θαύμα έγινε. 15. Ο Κύριος είναι πάντοτε ο ίδιος. Από αλυσίδες πώς πάμε. Και σε ρωτάω, επειδή ξέρεις, σου έχω δώσει το δικαίωμα να με ρωτάς κιόλας. Πιστεύω βασικά ο άνθρωπος που μιλάει, τα λογάκια του λαστιχένιες μπάλες είναι, πετάνε απέναντι στον τοίχο, γκέλ κάνουν και ξαναγυρίζουμε πάνω μου. Τι να σας πω τώρα, να μην καπνίζετε. Και τα νύχια μου να είναι κίτρινα από το τσιγάρο, ας πούμε. Δεν πάει, ξέρω. Γιατί, αφού δεν πάει. Αδελφοί μου, πάλι. Πάλι εκείνο το παλιό, χρόνια το επαναλαμβάνουμε. Θυμηθείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την επέμβαση του Θεού εις το λαό Ισραήλ εις την Αίγυπτο. Εγώ, λέει, γνώρισα τα θαύματα του Θεού. Λέει, δεν σε ενθουσιάζει να πηδήξεις 2:20. Και είδα, λέει, θαύματα, λέει, στο παιδί μου, ήταν άρρωστο. Στη γυναίκα μου είχε τούτο και έγινε καλά. Και στον άντρα μου δεν είχε δουλειά. Δηλαδή δεν με βρίσκεις αντίθετο, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά ξέρεις, ας πούμε, επέτρεψέ μου να περιμένω. Περιμένω, είναι σαν να με καλέσει το τραπέζι και να αρχίσει να έρθει η αλατιέρα. Καλή. Λέει, δεν σ' άρεσε η αλατιέρα, ήταν, λέει, και για ληστερή. Καλή. Και να έρθουν εκεί οι πετσέτες. Και ήταν, λέει, σαν χαρτί άσπρες, λέει, τι πράγμα, λέει, τι λινό ήταν από την Ιρλανδία αυτό. Καλώς. Και το τραπεζομάντιλο και τα πιάτα και άλλα πιάτα και ένα ποτήρι και άλλο ποτήρι. Και αυτό τι είναι, αυτό είναι για τον καφέ. Αμάν, θα φέρετε λίγο ψωμί, ρε παιδιά. Μα ψωφίσατε στο σερβίτσιο. Περιμένω να μου πεις, όχι για τα θαύματα του Θεού στη ζωή σου μέσα στην Αίγυπτο. Περιμένω άλλο να μου πεις, αν σε έβγαλε τελικά ο Θεός από την Αίγυπτο. Σε έβγαλε. Γιατί αν δεν σε έβγαλε εκεί, είσαι εκεί μέσα. Καλό είναι βέβαια να έχεις, για να διηγήσεις, όχι τίποτα άλλο. Άλλοι διηγούνται για τα αυτοκίνητά τους πόσες τουρμπίνες έχουνε, άλλοι διηγούνται τούτο, άλλοι διηγούνται το άλλο. Εσύ έχεις να διηγηθείς τα θαύματα του Θεού στη ζωή σου. Να μου λες, ο Θεός σε έβγαλε από την Αίγυπτο. Ή είσαι ακόμα μέσα στην Αίγυπτο ή στα περίχωρα της Αιγύπτου. Εάν αυτό δεν έγινε, τι να κάνουμε τώρα. Τι να σας πω, ξέρω. Λέτε, τι κήρυγμα να κάνουμε τώρα και να καθίσουμε εδώ να μιλάμε. Ευλογημένο βέβαια το όνομα του Ιησού Χριστού. Τι να σας πω, αγαπητοί. Όταν ο Θεός έκαψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Όλοι το ξέρουμε. Ποιος δεν το ξέρει. Όλοι το ξέρετε. Δεν λέει έτσι ο Λόγος του Θεού. Δεν το λέει. Άλλο πράγμα λέει ο Λόγος του Θεού. Ότι ο Θεός έκαψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και τα περίχωρα. Εγώ δεν είμαι, λέει, ξέρεις, τα Σόδωμα και στα Γόμορα. Είμαι, λέει, στα περίχωρα, κάπου εκεί κοντά. Τα έκαψα και τα περίχωρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι θέμα δικό σας, δεν είναι θέμα δικό μου. Όταν μου λες ότι είσαι πιστός, οφείλω να το πιστέψω. Όταν μου λες ότι σε επισκέφθη το Πνεύμα το Άγιο, το δέχομαι, Η αναγέννηση δια του Πνεύματος του Αγίου. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Άλλο ήθελα να σου πω. Αν βγάλεις τη λέξη ο Πέτρος και βάλεις τον εαυτόν σου και έχεις να μου διηγηθείς ιστορίες αληθινές, αναμφισβήτητα, τις δέχομαι απριόρι που λένε. Ότι ο Θεός έκαμε επεμβάσεις, ότι ο Θεός στάθηκε κοντά σου, ότι ο Θεός έδιωξε τους φύλακες, ότι ο Θεός έκαμε και ό,τι μεγάλα και δυνατά θαύματα. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Το πιστεύω. Γιατί μου το λες. Τι να κερδίσεις, κανένα παράσημο. Άλλο ήθελα να σου πω. Οι αλυσίδες βγήκανε. Εάν δεν βγήκαν οι αλυσίδες, αγαπητοί μου, μη παίζουμε ή τουλάχιστον μη δημιουργούμε αυταπάτες για τους εαυτούς μας. Φτάσανε σε κάποιο σημείο, ήρθανε κάποιες ψυχούλες. Λέει, τι θέλετε. Τι θέλουμε εμείς, δε, εμείς είμαστε δικοί σου. Μέτε στο καλό, άνθρωποι μου. Δεν σας ξέρω. Σας παρακαλώ, λοιπόν, έτσι, με πολύ απλότητα και με πολύ αγαπή.

0: απόψε, με την χάρη του Ιησού Χριστού. Κάτσε σπίτι σου, βγες έξω, θαυμάσιο βράδυ είναι, ούτε υγρασία έχει, μη φοβάσαι. Βγες έξω. Πες, Κύριε μου, σε παρακαλώ πάρα. Παλιά είχα αυτές τις αλυσίδες. Μόνον ο Θεός και εσύ το ξέρεις, κανένας άλλος. Αρωτήσεις τη μάνα σου, είσαι το καλύτερο παιδί. Αρωτήσεις τον πατέρα σου, ο καλύτερος νεαρός είσαι. Μόνο εσύ ξέρεις τον εαυτό σου. Πάρεις να έχω πάρει τέτοιο χαρτί. Έτσι, άστα. Τόση είναι στην αρχή. Θέλει να γράφεις. Με χαρτί και με μολύβι. Κύριε μου, ένα είμαι, δύο, τρία, δέκα, δεκαπέντε, 120. Αυτός ήμουν. Και δεν τα θυμάμαι και καλά τι ήμουν. Και δεν τα ξέρω και καλά τι είμαι. Αυτός. Ο Κύριος άλλαξε. Ο Κύριος μετέβαλε. Ο Κύριος έσπασε αλυσίδες. Ακόμα κάτι. Στις περισσότερες των περιπτώσεων. Ας μην κάνω συγκριτικά. Ας μην κάνω στατιστικά. Ας μην τα πω περισσότερα. Σε πολλές περιπτώσεις. Σε κάποιες όσες όποιες περιπτώσεις. Ακούς ανθρώπους οι οποίοι ομολογούν ότι είδανε την παρουσία του Θεού. Έλαμψε το φως στη ζωή τους. Αισθανθήκανε την παρουσία του Θεού με θαύματα και επεμβάσεις δυνατές στη ζωή τους. Και δυστυχώς εκεί σταματάνε. Δεν έχουν να μιλήσουν για ανοιχτές πόρτες. Δεν έχουν να μιλήσουν για ημάτιο πλήρες. Δεν έχουν να μιλήσουν για υπομονή χάριτος. Και είναι απλό. Ουδέποτε οι αλυσίδες πέσανε από τα χέρια τους. Τετάρτη το βράδυ, σε μια άλλη εκκλησία ήταν μαζεμένα όλα εκείνα τα παιδιά του Σουνίου. Μου αρέσει τουλάχιστον να τα βλέπω τα παιδιά. Έχουν εκείνη την δύναμη μέσα τους. Και λέγαμε κάποιες σκέψεις παρμένες από το 15 του Ματθαίου. Όταν ο Ιησούς αναβάσει το όρος, αναβάσει το σταυρό, εκάλυσε για θεραπεία. Και θεράπευσε, πράγματι, κολλούς, κοφούς, παραλυτικούς. Αλλά δεν έμεινε εκεί. Τους έδωσε ένα μέτρο πλούσιου χορτασμού. Δυνατού χορτασμού. Εκείνο το μπούχτισμα. Εκείνο που λέγεται κατάχρηση χορτασμού. Εκείνο το περίσσευμα. Εκείνη η πλημμύρα. Εκείνα τα νερά. Όταν ανοίγεις τη βρύση του σπιτιού σου τόση και πάει να βάλεις ένα ποτήρι. Τι νερό να πάρεις. Σε μουσκεύει από εδώ μέχρι κάτω. Πρέπει να την κλείσεις τη βρύση για να γιονίσει το ποτήρι σου. Να τι σημαίνει σπάει ο Χριστός αλυσίδες. Διάβασα κάπου. Σας το μεταφέρω. Μου άρεσε. Γράφει κάποιος ότι δεν είναι σωστό όταν κάποιος σου πει αυτό δεν το πιστεύω. Εσύ να συνεχίσεις τα επιχειρήματα, τα όποια σου επιχειρήματα. Πρέπει να του πεις διαμέσως κάτι άλλο. Μια άλλη ερώτηση. Τι είπες, ποιον δεν πιστεύεις, όχι τι δεν πιστεύεις, το τι, στο κονταροχτυπάει, έχει τα επιχείρηματά του, αυτό που λες, δεν σου μιλάω για τι, για κάτι, για όποιο, για ό,τι, σου μιλάω για κάποιον. Αυτόν τολμάς να μην τον πιστέψεις, ποιον δεν πιστεύεις. Πιστεύεις πως απόψε ο Κύριος θέλει όχι να φανείς τη ζωή σου. Ευλογητό το όνομά του. Όχι να ανοίξεις τη ζωή σου. Το έχει κάνει. Αλλά να σπάσει τις αλυσίδες από τη ζωή σου. Να λύσει τα στινιά, να τα κόψει, να τα κάψει, να τα... Εκείνα τα μεγράλα, τα χοντρά, τα παλαμάρια που δένουν τα καράβια στον Πειραιά με τα τσιμέντα. Κάτι πράγματα τέτοια. Αν ήξερες από τι απαρτίζονται, από μικρές αχυρένιες, από μικρές πλαστικές, από φτενές μπαμπακένιες κλωστίτσες. Αυτό το πράγμα! Ξέρω τι αστείο θα μου πεις. Μια μπαμπακένια κλωστή είναι, λέει. Και έφυγε. Πέντε μπαμπακένιες κλωστές είναι, λέει. Έτσι έκανα και στις έσπασα. 30 μπαμπακένιες κλωστές είναι, λέει. Έτσι κοπάνισα τα χέρια μου. Λέει. 200 μπαμπακένιες κλωστές. 500 μπαμπακένιες κλωστές. Κάνουν το παλαμάρι του καραβιού. Μη σε γελάσει ο διάβολος και σου πει. Ναι, είσαι δεμένος. Έχεις αλυσίδες, αλλά ψηλά πράγματα είναι. Μπαμπακένιες κλωστές είναι τούτες. Ξέρει ο διάβολος να χτίζει παλαμάρια. Ξέρει ο Κύριος να λύνει παλαμάρια. Ο Κύριος απόψε. Εάν του το ζητήσει, βεβαιώσου πως μπορεί να επαναλάβει τούτο το θαύμα το μεγάλο. Κι αν δεν γνωρίσαμε περιστατικά απελευθερώσεως, κι αν δεν γνωρίσαμε δρόμους θριάμβους σαν κι αυτόν, κι αν δεν επανελήφθηκαν στη ζωή μας σελίδες δυνατές και φωτεινές, σαν του Πέτρου, ας είναι απόψε που θα ψάξω με επιμέλεια τον εαυτόν μου. Ας είναι απόψε που πρώτα ο δούλος του Θεού θα τον ρωτήσω. Σε άφησα, Κύριε, να σπάσεις, να γκρεμίσεις, να με απελευθερώσεις από τις αλυσίδες. Τι γνωρίζεις? Πως υπάρχουν αλυσοδεμένα μάτια, αλυσοδεμένα αυτιά, αλυσοδεμένες γλώσσες, αλυσοδεμένα χέρια, αλυσοδεμένα πόδια, αλυσοδεμένες ακόμα καρδιές. Προς τα μάτια σου πάνω. Έχεις το δικαίωμα να αμφισβητήσεις αυτά που σου είπα. Και σε παρακαλώ και να τα διαγράψεις. Δεν σου επιτρέπει ο Λόγος του Θεού όμως να αμφισβητήσεις εκείνο. Ζήσε μια ζωή απελευθερωμένη. Ζήσε μια ζωή ψηλότερα από τα χωμάτινα πράγματα. Ο Κύριος μπορεί απόψε να κάνει ένα θαύμα δυνατό στη ζωή σου. Θα χαρώ πολύ αν σε δω κάποια μέρα και σου σφίξω το χέρι. Θα χαρώ πολύ αν μου πεις. Ήτανε το βράδυ εκείνο του Πνεύματος του Αγίου, όταν οι αλυσίδες ταυτήκανε και τα χέρια μου απελευθερωθήκανε, τα βήματά μου στάθηκαν ελεύθερα. Ήταν τότε που ο Κύριος άνοιξε δρόμους για νίκη, για ζωή, για καθαρότητα, για αγιασμό, για αποτελεσματική διακονία.
1: Κύριε, με πολύ σεβασμό,
0: με τη σωστή έννοια του φόβου από τις παρουσίες, απάνω το μάρμαρο του τραπεζιού των λόγων τούτης της ώρας, άρχισε να κάνεις το ξεκαθάρισμα. Πάρε τη λαβίδα του Πνεύματος και βάλε το δικό σου το λόγο στις καρδιές απόψε. Σχολίασε και μίλησε με τον τρόπο που μόνο εσύ ξέρεις να μιλάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, σπάσε απόψε αλυσίδες στις καρδιές που θα ήθελαν απελευθέρωση. Μίλησε για την αιμάτινη δύναμη του Σταυρού σου. Πείσε ψυχές για τις δυνάμεις της Αναστάσεως που είσαι έτοιμος να δουλέψεις και να επενεργήσεις με αυτές μέσα μας. Στερνές μέρες, στερνές ώρες. Γράψε σελίδες νίκης και θριάμβου και ιστορίας ένδοξης για παλούς από ανάμεσά μας. Κάμε το για να δοξαστεί ο Πατέρας μαζί σου και το Πνεύμα το Άγιο.

αμέσως να σας διαβάσω πρώτα το πρόγραμμα και μετά θα ψάλουμε, αφού προηγουμένως με πνευματική χαρά αναγγείλω στην Εκκλησία την άφηξη του αγαπητού μας αδελφού οικογενειακός του Σπύρου του Φίλου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

που οι αγγελοί υμνούσαν τη γέννηση του Σωτήρα Χριστού. Και στους βοσκούς

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, μέσα βαθιά από τις καρδιές μας σε ευχαριστούμε για το χαρούμενο τούτο κυριακάτικο πρωινό και για το γεγονός ότι μας έχεις ακόμα στην ύπαρξη με ένα τόσο ένδοξο και τόσο ευλογημένο σκοπό να συνδεθούμε μαζί σου με τη μετάνοια και την πίστη, με την υπακοή και την αιμονή εν σύ, για να ζήσουμε μια ζωή χαρούμενη και ευτυχισμένη, όπως το λουλούδι στο χάδι του ήλιου, όπως το ψάρι στην απεραντοσύνη του νερού, όπως το πουλί στην απλωσιά του αέρα. Πόσο λυπούμεθα, γιατί ο άνθρωπος, αυτή η κορονίδα της δημιουργίας σου, βρίσκεται σε τέτοια ηθική πτώση, σε τέτοια απομάκρυνση από σε, από τον Δημιουργό. Αλλά σε ευχαριστούμε, γιατί ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ήρθε το κάτω στον κόσμο, γίνηκε σάρκα, κατοίκησε ανάμεσά μας, πλούσιο σώνα επτόχευσε, τόσο πολύ που η ζωή του η επίγεια να οροθετείται ανάμεσα σε μια φάτνη και σε ένα σταυρό. Και σε ευχαριστούμε γιατί ανέβηκε πάνω στο ξύλο αυτό της κατάρας και της εσχήνης για να δώσει τη μεγάλη πρόσκληση. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Πατέρα μας επουράνιε, κατάστησε την ημέρα τούτη της Κυριακής μια πραγματική ημέρα Κυρίου. Αμαρτωλοί ας βρούνε τον δρόμο της μετανοίας και επιστροφής και πίστεως εσέ. Κι όλοι οι δικοί σου ας οικοδομηθούμε στην αγιωτάτη πίστη σου. Ευλόγησε, σε παρακαλούμε, τον λόγο σου που κηρύσσεται σε όλη την πατρίδα μας τούτη την ημέρα και σε όλο το πρόσωπο της γης. Ευλόγησε ιδιαίτερα την πατρίδα μας σε μια κρίσιμη καμβή και ένα αποφασιστικό σταυροδρόμι εις το οποίο βρίσκεται αυτή την ημέρα. Εσύ ο Θεός που γνωρίζεις το τέλος από την αρχή, φώτισε διάνοιες και καρδιές. Δώσε να έχουμε κυβέρνηση η οποία θα δώσει ελευθερία εις το Ευαγγελιό σου, η οποία θα οδηγήσει τον πονεμένο και ταλαιπωρημένο του τον λαό σε σωστούς δρόμους, σε μονοπάτια δικαιοσύνης. Ενθυμούμεθα ταπεινά την ώρα τούτη ότι μακάριον είναι το έθνος του οποίου Θεός είναι ο Κύριος και ότι η δικαιοσύνη ψώνει έθνος, η δε αμαρτία και η ανομία είναι όνειρος λαών. Σε παρακαλούμε έσω κοντά μας. Την ώρα τούτη ας έχουμε μια πνευματική περισυλλογή. Ας μαθητεύσουμε στα πόδια της αγάπης σου, όπως η Μαρία την εποχή εκείνη στα πόδια του Χριστού. Και εσύ ο Θεός, που δίνηξες το νου και την καρδιά της Λιδίας στην εποχή εκείνη, στο ποτάμι των Φιλίππων, να προσέχει τα λαλούμενα υπό του δούλου σου, κάμε ένα παρόμοιο έργο στις καρδιές όλων μας. Στα ζητάμε όλα τούτα, όχι γιατί τα αξίζουμε, αλλά στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Νοσμά μας από το Λόγο του Θεού βρίσκεται στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιον Ιώτα Αλφα. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιον Ιώτα Αλφα. Από το εδάφιο 25. Διότι δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, για να μην υψηλοφορονείτε, ότι τύφλος της καταμέρος έγινε εις τον Ισραήλ, έως σου εισέλθει το πλήρωμα των εθνών, και ούτω πας Ισραήλ θέλει σωθεί, καθώς είναι γεγραμμένον. Θέλει ελθεί εξιών ο λυτρωτής και θέλει αποστρέψει τας ασεβίας από του Ιακώβ και αυτή είναι η παρεμού διαθήκη προς αυτούς όταν αφαιρέσω τας αμαρτίας αυτών. Κατά μένε το Ευαγγέλιο είναι εχθρή δια σας. Κατά δε την εκλογή αγαπητή δια τους πατέρας. Διότι ανεπίδεκτα μεταμελίας είναι τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού. Διότι καθώς κι εσείς υπηθήσατε ποτέ εις τον Θεόν, τώρα όμως συλλεήθητε εν διαπηθεία τούτων, ούτω και ούτη υπήθησαν τώρα εν το ημετέρω ελέη, για να ελεηθώσει και αυτή.
1: διότι ο Θεός συνέκλεισε τους πάντας εις την απήθεια, δια να ελεήσει τους πάντας. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσον ανεξερεύνητη είναι κρίσης αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού. Διότι της εγνώρισε τον νουν του Κυρίου, ή της έγινε σύμβουλος αυτού, ή της εδοκέτη πρώτος εις αυτόν για να γίνει εις αυτόν ανταπόδοση. Επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα, αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Το πρόγραμμα της Εκκλησίας είναι με τη χάρη του Θεού. Αυτόν τον τρόπο της Άγιας Γραφές θα μπορέσει κανείς να συλλάβει το νόημα, το μήνυμα, το γενικό των Αγίων Γραφών, κάτι που καλύπτει από τη Γένεση ως την Αποκάλυψη όλα τα 66 βιβλία της Αγίας Γραφής. Και αυτός ο τρόπος της μελέτης της Αγίας Γραφής, αυτή η καταρχήν πανοραμική άποψη των Αγίων Γραφών, είναι κάτι το οποίο συνιστάται ιδιαιτέρως σε ανθρώπους που πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με τις Άγιες Γραφές και πρέπει να νιώσουν σαν πιο τάχα είναι το μήνυμα σε γενικές γραμμές, σε χοντρές γραμμές της Αγίας Γραφής. Επαναλαμβάνω, μια πανοραμική θεώρηση, όπως κάποιος πάνω από το Λυκαβητό βλέπει ολόκληρο το πανόραμα των Αθηνών. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να μελετήσει κανείς τις γραφές. Εκείνη η επισταμένη μελέτη των Αγίων Γραφών, που μοιάζει με τον άνθρωπο που αφού από την κορυφή του Λυκαβητού είδε πανοραμικά όλη την Αθήνα, κάτι προσήλκυσε το ενδιαφέρον του, την προσοχή του, και κατεβαίνει τώρα κάτω και πάει εκεί κοντά. Αν θέλετε, μπορεί να χρησιμοποιήσει και μικροσκόπιο και μεγεθυντικό φακό να δει εκείνη την λεπτομέρεια και να δει τους θησαυρούς που βρίσκονται σε εκείνη ή στην άλλη μικρή γωνιά του πίνακα. Και όπως είπαμε, ενώ στην πρώτη μορφή, στον πρώτο τρόπο, μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς το τηλεσκόπιο, στην δεύτερη τούτη μελέτη της Αγίας Γραφής μπορεί να πάρει το μεγεθυντικό φακό, μπορεί να πάρει, αν θέλετε, το μικροσκόπιο, μπορεί να ξεχωρίσει ένα μικρό εδάφιο της Αγίας Γραφής, τι λέγω, ένα τμήμα εδαφίου της Αγίας Γραφής, και εκεί να θελήσει, να μελετήσει, να εμβαθύνει, να μπει, να απολαύσει. Και τούτος είναι ένας καλός τρόπος μελέτης των Αγίων Γραφών, που συνιστάται ιδιαίτερα σε εκείνους για τους οποίους έγραψε ο Λουκάς κάποτε «Ίνα επί γνώση περιών κατηχήθησαν λόγων την ασφάλεια». Για εκείνους που ήθελαν να δουν βαθιά και να συγκεκριμενικοποιήσουν εκείνο το οποίο πιστεύουν. Εντυπωσιάζει βέβαια η μεγαλοπρέπεια των γραφών στην πανοραμική τους άποψη, αλλά καταπλήσει από την άλλη και η ακριβολόγος τοποθέτηση των Αγίων Γραφών, κάθε τμήματος, κάθε δαφείου, κάθε παραγράφου, εις τρόπον ώστε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά ένα κομματάκι, ένα κόμμα, μια τελεία από τις Άγιες Γραφές δεν θα μπορέσετε να αφαιρέσετε. Ένα δείγμα του δευτέρου τούτου τρόπου μελέτης των Αγίων Γραφών, της εκτουσύνεγγης, της επισταμένης μελέτης ενός μικρού μέρου της Αγίας Γραφής, είναι το τελευταίο εδάφιο από το σημερινό μας ανάγνωσμα. Αφού ξεσπάει σε μια δοξολογία και σαν ανένον ο Απόστολος Παύλος «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού», καταλήγει να πει «Επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα». Αυτό το εδάφιο που επιλογίζει, επαναλαμβάνω, το ΙΑ κεφάλαιο της επιστολής του Απόστολου Παύλου στους Ρωμαίους, θα μπορούσε αναμφίβολα να αποτελέσει τρία διακεκριμένα απαλλήλων κηρύγματα, χωρίς να εξαντληθεί το μήνυμα, το πλούσιο και ευλογημένο που έχει αυτό το εδάφιο. Την αναφορά δηλαδή αυτού του εδαφίου εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν, πρώτον στη δημιουργία την υλική, δεύτερον στην πνευματική δημιουργία που λέγεται σωτηρία εν Χριστώ, και τρίτον στη χριστιανική ζωή και πορεία. Και με τη χάρη του Θεού θα αποπειραθώ σήμερα το πρωί να σας προσφέρω αυτή την ανάλυση του εδαφίου ως προς τη δημιουργία την υλική, ως προς τη σωτηρία την εν Χριστώ και ως προς την εν Χριστώ χριστιανική ζωή. Και νομίζω ότι ενώ θα προχωρούμε στη μελέτη μας σήμερα το πρωί, θα διαπιστώσουμε και θα συμπεράνουμε μέσα μας ότι πάσα δόσης αγαθή και πάντο ρηματέλειον είναι άνωθεν καταβαίνοντα εκ του Πατρός των Φώτων. Πιστεύω και προσευχήθηκα τούτο το μήνυμά μας να έχει μια κατάληξη και ένα κατασταλάγμα στις καρδιές και στα πνεύματά μας, ώστε κάθε ανθρώπινος κομπασμός να αποκλειστεί και να πούμε με όλη μας την καρδιά: Κύριε, σε ευχαριστούμε. Η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου, υλικών και πνευματικών, διότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Πρώτον λοιπόν, ας εξετάσουμε αυτό το εδάφιο αναφορικά με τη δημιουργία. Ατενίζοντας το πανόραμα της δημιουργίας γύρω μας, θα έλεγα και μέσα μας, τον κόσμο των ορυκτών αν θέλετε, τα άνθη, τα φυτά, τα ζώα, τα πουλιά, τη θάλασσα και τον απέραντο και μυστηριώδη κόσμο της, την χλωρίδα και την πανίδα της γης, δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε και να αναφωνήσουμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα στη δημιουργία. Πρώτον εξ αυτού. Επιστρέψτε αν θέλετε μαζί μου σε αυτή την περίοδο την οποία περιγράφει το δεύτερο εδάφιο της Αγίας Γραφής στη Γένεση, όταν λέει ότι η γη ήταν άμορφος και έρημος. Πιο έρημος από ότι ο Άρμστρονγκ όταν πάτησε το πόδι του στη Σελήνη. Και δεν υπήρχε τίποτα παρήγορο και τίποτα ελπιδοφόρο εκτός του γεγονότος, και ήταν αρκετό αυτό, ότι Πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και σταθείτε εδώ μπροστά σε αυτή την γη, την άμορφο, την έρημο, για να ακούσετε κάποια σαλπίσματα σαν και τούτα. Γεννηθεί το φως, γεννηθεί το στερέωμα, συναχθείτο το είδο, οφθεί το ξηρά, βλαστισά το η γη βοτάνη, γεννηθεί το σαν φωστήρε, εξαγαγέτο τα ύδατα έρπετα, εξαγαγέτο η γη τετράποδα και θηρία. Και ενώ βρισκόσαστε στις κοσμογονικές τούτες στιγμές, αναμφίβολα δικαιολογείται τον Απόστολο Παύλο, τον δικαιώνεται, όταν έλεγε ότι εξ αυτού, από τη δημιουργική του πνοή, από την πρωτοβουλία της αγάπης του, είναι όλο αυτό το φαινόμενο της υλικής δημιουργίας γύρω μας. Και είναι τόσο αναμφίβολα και αναμφισβήτητα η δημιουργία υλική εξ αυτού, ώστε σήμερα, μετά από αιώνες και χιλιετηρίδες μελέτης, τεχνολογικής πρόοδου, επιτευγμάτων καταπληκτικών, τεχνικών γονιμοποιήσεων τις οποίες αποπειρώνται οι άνθρωποι, διαστημικών άθλων, οι επιστήμονες, οι σωστοί, δεν έχουν τίποτα άλλο να προσφέρουν, τίποτα άλλο να δείξουν, παρά μόνο να υψώσουν το δάχτυλό τους και να πούνε εξ αυτού τα πάντα στην υλική δημιουργία. Στο ρολογάκι αυτό που μου χάρισαν, είχα πάει πριν από καιρό να αλλάξω ένα λουρί. Και όταν μπήκα μέσα στο ρολογά και πήγα κοντά του, είδα κάτι που συγκράτησα την αναπνοή μου. Ήταν σκυμμένος, όπως ξέρετε, εδώ με ένα γυαλί και είχε μέσα σε μια γυάλα εκατοντάδες τροχούς και από την άλλη είχε μια θήκη αδιανή ρολογιού και έπαιρνε από εδώ και έβαζε και έπαιρνε και έβαζε. Συγκράτησα την αναπνοή μου και είπα, Θεέ μου, αυτός τι κάνει, πού προχωράει, πού θα βγει, σε κάποιο ρολόι, μα πού είναι το ρολόι, στην Άδεια Θήκη, στη Γιάννα με τους τροχούς. Εάν πάρει τους τροχούς και τους κουνήσει και τους κονήσει εκατομμύρια φορές, θα μπορεί με κάποιο νόμο πιθανοτήτων ένας τροχός να ταιριάξει με εκείνον με τον οποίο θηλυκώνει. Και μετά είδα, το ρολόι δεν ήταν ούτε στη Γιάννα με τους τροχούς, ούτε στην Άδεια Θήκη. Το ρολόι ήταν εδώ. Ήταν μέσα στο πνεύμα του ρολογοποιού. Και όλη η δημιουργία, αυτά τα οποία βλέπουμε και τα οποία μένουν να μας αποκαλυφθούν στην υλική δημιουργία του Θεού, προέρχονται από την αγάπη και την πανσοφία τη δημιουργική του Θεού. Γι' αυτό Κέπλερ κάποτε, ο θεμελιωτής της ουρανίου μηχανικής, έλεγε «Μέσα στη δημιουργία, σαν να εγγίζω με τα χέρια μου τον δημιουργό». Εξ αυτού λοιπόν η δημιουργία. Αλλά μόνον εξ αυτού. Η Αγία Γραφή με το στόμα του Παύλου μας λέγει εξ αυτού και δι' αυτού. Δηλαδή όχι μόνον η σύλληψη αλλά και η εκτέλεση είναι από τον Θεό. Ο ίδιος Θεός λόγου χάρη που στη δημιουργία του ανθρώπου είπε ποιήσομεν άνθρωπον και είναι εξ αυτού. Ο ίδιος Θεός έπλασεν, μας λέει παρακάτω, τον άνθρωπο, ώστε να είναι εξ αυτού και δι' αυτού. Έτσι είπε ο Θεός να είναι ο πρώτος και ο μοναδικός και ο ανεπανάληπτος πλαστουργός. Μιχαήλ Άγγελοι, Λεωνάρντι Νταβίντσι, Πραξιτέλιδες, κρύβονται σαν άγουρα άβγαλτα στην τέχνη μαθητούδια, μπροστά σε εκείνη την καταπληκτική ετοιμιγορία. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Είμεθα ποίημα των χειρών αυτού και τα πάντα φέρονται το ρήμα της δυνάμεως αυτού. Εξ αυτού τα πάντα, δι' αυτού τα πάντα. Είναι ο δημιουργός που επίησεν και είναι ο συντηρητής που καθημερινά φροντίζει. Ανοίξτε λόγου χάρη τον ψαλμό της δημιουργίας, τον ψαλμό Ροδέλτα, να διαβάσετε ο αναδίδων χόρτων διατακτίνει. Ο θεμελιών την γίνει για να μη σαλευθεί, και προχθές λίγο σαλεύθηκε. Ο εξ αποστέλων πηγάς εις τα σφάραγγας. Ο ποτίζων τα όρη εκ των υπερών αυτού. Λίμνη μαραθών που δεν στερεύει. Ανοίγει την χείρα σου, Θεέ, και χορταίνει όλη η πλάση σου αγαθών. Στη δημιουργία λοιπόν, εξ αυτού τα πάντα και δι' αυτού τα πάντα. Αλλά και εις αυτόν τα πάντα. Εδώ θα μπορούσα να σταματήσω το μήνυμά μου και να σας παρακαλέσω να βγούμε όλοι έξω, λίγο πιο έξω από τις πολυκατοικίες και τα καυσαέρια, και να ταινίσουμε την λεγόμενη υλική δημιουργία, η οποία δεν είναι καθόλου υλική, γιατί έχει πολύ πνεύμα μέσα της. Όλη αυτή η δημιουργία είναι ένα αδιαφιλονίκητο κήρυγμα. Ένα κήρυγμα αναμφίβολα πολύ πιο πιστικό από το δικό μου σήμερα το πρωί. Ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Ο Απόστολος Παύλος τολμάει να πει ότι αν δεν υπήρχε και εν Χριστώ Αποκάλυψης, θα αρκούσε το βιβλίο της δημιουργίας, σαν μέσα σε αλφαβητάριο ο άνθρωπος να διαβάσει και να μάθει την ύπαρξη του Θεού, τα όρατα αυτού. Της ποιήμαση νοούμε να καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης, ίστο να είναι αυτούς αναπολογήτους. Αναπολογήτους εάν από τον ιεροκήρυκα που λέγεται δημιουργία και τη φωνή της και το πνεύμα της υλικής δημιουργίας δεν μπορέσει η κτήση να οδηγήσει στον κτήσαντα. Η δημιουργία να φέρει στο δημιουργό το πλάσμα να φανερώσει και να αποκαλύψει τον πλάστη. Γι' αυτό σε έναν ποιητικό ίστρο ο Δαβίδ και άλλοι συγγραφείς της Αγίας Γραφής, βλέποντας κάποιο αστρόφεγγο βράδυ τους ουρανούς, ξεφωνίζει και λέει «Οι ουρανοί διηγούνται». Εμείς ξέρουμε οι γιαγιάδες που διηγούνται, όχι.
0: Διηγούνται και οι ουρανοί.
1: Και διηγούνται όχι το παραμύθι, αλλά την αληθινή ιστορία του Θεού, εκ του οποίου και δια του οποίου και εις τον οποίον τα πάντα. Το στερέωμα αναγγέλει. Είναι αγγελιαφόρος, ιεροκήρυκας. Η φωνή του Κυρίου είναι επί πολλών υδάτων. Η γη ψαλμωδεί στο όνομά σου, Θε, ώστε δεν δυσκολευόμαστε να παραδεχθούμε ότι αναφορικά με την υλική δημιουργία τουλάχιστον, εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Για να μην μοιάσουμε με κάποιον που διηγούνται ότι κάποτε Κυριακή πρωί περπατώντας στον δρόμο συνήντησε ένα παιδάκι το οποίο πήγαινε με τη βίβλο του και το βιβλίο του Κυριακού σχολείου και του λέει, παιδί μου που πας, να ψηφίσεις? Λέει, όχι ακόμα, αργότερα από τα 18 θα ψηφίσουν. Πηγαίνω τώρα στο Κυριακό σχολείο. Α, λέει, στο Κυριακό σχολείο. Και τι μαθαίνετε εκεί? Λέει, για το Θεό. Α, λέει, το Θεό, λέει, παραμύθια, παιδί μου, είναι αυτά. Να σου δώσω μια δραχμή να μου δείξεις κάπου που είναι ο Θεός, του είπε ο σοφός άνθρωπος. Το παιδί ταράχτηκε λίγο, αλλά μετά σκέφτηκε και είπε, Κύριε, το παίζουμε ανάποδα το παιχνίδι. Να σου δώσω 2 δραχμές να μου δείξεις κάπου που δεν είναι ο Θεός. Η δημιουργία είναι το ανοιχτό βιβλίο που πρέπει να είσαι τυφλός για να μπορείς, να μην μπορείς να διαβάσεις την πανσοφία, τα δημιουργικά σχέδια του Θεού. Εξ αυτού λοιπόν και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Γι' αυτόν τον Θεόν μιλεί ένας ύμνος, ο ύμνος 164, από τον οποίο θα ψάλουμε μόνον μία στροφή. Ύμνος 164, μάλλον την πρώτη και δεύτερη στροφή.

Είπαμε όμως ότι η αλήθεια την οποία διακηρύσει ο Παύλος εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα έχει αναφορά όχι μόνο στην υλική δημιουργία του Θεού αλλά και στην πνευματική δημιουργία η οποία λέγεται σωτηρία εν Χριστώ Ιησού. Και εδώ πλησιάζουμε τον Άγιο τούτο χώρο των σχεδίων του Θεού. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι και στην πνευματική αυτή δημιουργία, στη σωτηρία επαναλαμβάνω εν Χριστώ για τον άνθρωπο των αμαρτωλών, εξ αυτού είναι τα πάντα, δι' αυτού είναι τα πάντα και εις αυτόν είναι τα πάντα. Δηλαδή, εκείνος που συνέλαβε το σχέδιο της δημιουργίας είναι εκείνος ο ίδιος που συνέλαβε και το σχέδιο της σωτηρίας του αμαρτωλού. Αναμφισβήτητες διατυπώσεις της Αγίας Γραφής μας μιλούν και μας λένε λόγου χάρη ότι τον Ιησούν Χριστόν ο Θεός προέθετο ηλαστήριο. Προέθετο. Τον έθεσε πριν ακόμα συμβεί εκείνη η καταστροφή. Ήταν το αρνίον, το εσφαγμένον προ καταβολής κόσμου. Και πόσο ικανοποιεί την καρδιά μου και νομίζω την καρδιά όλων μας, σαν σκεφτούμε ότι όταν η συγκλονιστική εκείνη πτώση, όταν η ανταρσία εκείνη ηθική του ανθρώπου από τον Θεό έγινε, δεν υπευλήθη αίτημα του πεσμένου ανθρώπου προς τον Θεό. Θεέ, με συγχωρείς, έπεσα. Έχεις κανένα τρόπο, έχεις κανένα σχέδιο, καμιά γνωμοδότηση νομικού συμβουλίου, τίποτα από όλα αυτά. Όχι μόνο δεν υπευλήθη από τον άνθρωπο τον πεσμένο αίτημα, αλλά ούτε από την άλλη ο Θεός κατελήφθη εξ απροόπτου με την πτώση του ανθρώπου, ώστε να πει και τώρα τι κάνουμε. Να μην πω περισσότερα και διαφημίσω. Όχι. Ούτε αίτημα υπευλήθη, ούτε ο Θεός κατελήφθη εξ απρόπτου. Υπήρξε σχέδιον σωτηρίας του αμαρτωλού, προέθετο, προκαταβολής κόσμου. Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Ένα σχέδιο που η πανσοφία και η αγάπη του Θεού είχε σχεδιάσει και ολοκληρώσει και αποφασίσει για το ενδεχόμενο της πτώσεως του ελευθέρου αυτού όντος, το οποίο λέγεται άνθρωπος. Τι σιγουριά λοιπόν να ξέρεις ότι η σωτηρία σου δεν δουλεύτηκε σε κάποιο ανθρώπινο θρησκευτικό εργαστήρι, αλλά την σχεδίασε η θεϊκή αγάπη του Θεού. Γι' αυτό είναι εξ αυτού και γι' αυτό είναι εκείνος προσωπικά την πραγματοποίησε. Δηλαδή, ούτε θεολογική σχολή εφεύρε, ανεκάλυψε, σχεδίασε τη σωτηρία μας, αλλά ούτε ανθρώπινο εργαστήρι, έστω θρησκευτικό, την κατεργάστηκε. Η σωτηρία μας είναι εξ αυτού και είναι δι' αυτού. Είναι δε δι' αυτού, γιατί δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Κανένας δεν μπορούσε να έχει τόσο μεγάλη αγάπη, ώστε να έρθει καθόν τρόπον ήρθε και περπάτησε και μαρτύρησε ο Χριστός σε αυτό το κόσμο. Κανένας δεν μπορούσε να έχει μια αναμάρτητη ζωή σαν και εκείνον, ώστε να βροντοφωνάξει τι συμμελέγχει περί αμαρτίας και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντίπολο. Έχει ο Θεός, διαβάζουμε στις Άγιες Γραφές, αγγέλους που είναι λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελόμενα. Και ο Θεός τον ήξερε αυτόν τον δρόμο και τον χρησιμοποίησε και τον χρησιμοποιεί να στέλνει τους αγγέλους του εις υπηρεσίαν. Αλλά όταν ήρθε η στιγμή, το πλήρωμα του χρόνου, δεν κοίταξε ούτε στα Σεραφείμ, ούτε στα Χερουβείμ, ούτε στον Γαβριήλ, τον Αρχάγγελο, ούτε σε άλλον, αλλά διαβάζουμε τη στιγμή εκείνη, εισαγάγει ο Θεός των πρωτότοκων εις την οικουμένη. Τον ίδιο τον Υιόν, τον Υιόν της αγάπης, το απάβγασμα της δόξης, τον χαρακτήρα της υποστάσεώς του, εκείνον
που γεννιέται τη φτωχότερη και πιο περιφρονημένη γέννηση μέσα σε ένα στάβλο, που ζει απεριμένος και αποδιωγμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας. Εκείνος πεπάνω στο βουνό της μεταμορφώσεως βλέπει να φεύγει ο Μωυσής με δόξα, να φεύγει ο Ηλίας και να μένει εκείνος μόνος, γιατί εκείνος μόνος θα μπορούσε να γίνει και να δώσει το μήνυμα. Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Εξ αυτού η σωτηρία μας και δι' αυτού. Κάποτε σε μια χωριάτικη περιοχή διάβαζα, ένας μεγάλος αετός άρπαξε από μια μάνα που έσκαβε ένα βρέφος που το είχε κάτω από τον ίσιο, από ένα λιόδεντρο, από ένα δέντρο οποιοδήποτε. Και είδαν τρομαγμένοι όλοι εκεί, οι περίοικοι, οι παριστάμενοι τον αετό, να παίρνει το βρέφος και να το ακουμπάει στην απόκριμνη πλαγιά που ήταν τα αετόπουλα, η φωλιά, για να γίνει βορά σε αυτά. Όλοι ξεσηκώθηκαν, όλοι προσπάθησαν, αλλά ήταν πάρα πολύ απότομοι, βουνοπλαγιά εκείνη. Κάποιος στρατιώτης, θα λέγαμε Λοκατζής, που ήταν εκεί, είπε εγώ, και ανέβηκε και αναρριχήθηκε, αλλά δεν μπόρεσε. Και όλοι έβλεπαν και όλοι έκλαιγαν και όλοι εσπαράσαν το. Σε κάποια στιγμή βλέπουν χωρίς εγώ και χωρίς δέστε με, κοιτάξτε με, κάποια αδύνατη, λεπτοκαμωμένη, σουρωμένη από τον υδρότα και το κάματο της ζωής γυναίκα, να πιάνει τον ένα βράχο, τον άλλο, να προσπαθεί, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να φτάνει, να παίρνει το παιδί, να το κρατάει με το ένα χέρι, με το άλλο, να μην κρεμοτσακιστεί αυτή και το παιδί, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει. Ως η σωτηρία συνετελέστη. Ποια δύναμη ανέβασε αυτή τη γυναίκα? Η δύναμη της μάνας. Μπορεί η μάνα να ξεχάσει το παιδί της. Μα κι αν αυτές ξεχάσουν, λέει η Αγία Γραφή, εγώ δεν θα σας ξεχάσω. Από μένα και μέσω εμού και εις εμέ είναι τα πάντα. Εγώ εσχεδίασα και εγώ εκτελώ. Γι' αυτό και εκείνος που τον ονομάζαμε θείο όσο ήταν ανάμεσά μας, σε ένα χριστιανικό του τραγούδι βάζει δύο αγγέλους, ο ένας να κοιτάζει τον άλλον και να του λέει ο ένας: «Αχ, πώς θα ήθελα να είμαι άνθρωπος, να λέγομαι αδελφός του». Διουδενός άλλου η σωτηρία. «Είς Θεός», λέει ο Απόστολος Παύλος, «και ό,τι άλλο είναι έξω από αυτό είναι καπήλευση του Ευαγγελίου. Είς Θεός, είς και μεθύτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός». Εξ αυτού η σωτηρία, δι' αυτού η σωτηρία, αλλά και εις αυτόν η σωτηρία. Η σωτηρία που έκανε ο Χριστός είναι όχι κάτι, ξέρεις, σου αγόρασε ένα πανοφόρι, πήγαινε να το πάρεις. Όχι, αυτά τα κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Ή πάρε χρήματα να αγοράσεις αυτό που σου χρειάζεται, αλλά ανοίγει τη δικιά του αγκαλιά και λέει: «Σε μένα ελάτε, όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι. Το μενερχόμενο πρόσμε, δεν θέλω εκβάλλει έξω. Σε μένα βλέψατε και σώθηκε πάντα τα πέρατα της γης». Και εκείνος είναι που ελκύει προς τον εαυτόν του. Γι' αυτό και οι Άγιες Γραφές μας λένε ότι στο δεύτερο του το τομέα της πνευματικής δημιουργίας, της εν Χριστώ σωτηρίας, εκεί που πραγματοποιήθηκε κάτι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν, όλα συγκλίνουν σαν συνιστώσεις σε μια συνισταμένη. Σε μια μέρα που θα υπάρξει μια πείμνη με έναν ποιμένα. Μια κεφαλή με ένα ένδοξο σώμα. Ένας αρχηγός της πίστεως. Ένα καταφύγιο του αμαρτωλού. Ένας βράχος πάνω στον οποίο θα μπορεί να χτιστεί, ώστε πύλες άδου να μην μπορούν να την κρεμίσουν η εκκλησία του. Εξ αυτού λοιπόν τα πάντα στη σωτηρία μας, και δι' αυτού και εις αυτό. Εις αυτό ας προσφέρουμε ακόμη μια μικρή μελωδία μας αναφορικά με το όμορφο και ευλογημένο και σωτήριο αυτό έργο που έκανε για τη λύτρωσή μας. Είναι από τον ύμνο 91. Θα ψάλουμε παρακαλώ την πρώτη στροφή μόνο.

Είπαμε όμως ότι η εφαρμογή και η αναφορά αυτού του εδαφίου του Παύλου είναι καταρχήν στην υλική δημιουργία του Θεού, είναι στην πνευματική δημιουργία που λέγεται εν Χριστός σωτηρία, αλλά είναι και σε μια άλλη πλευρά, σε έναν άλλον τομέα που λέγεται χριστιανική ζωή, και επειδή έχει ξεφτύσει ο όρος αυτός, θα έλεγα ζωή εν Χριστώ. Και εδώ, γιατί και εδώ πρόκειται για μια όμορφη πνευματική δημιουργία, όπου η αναγεννημένη πια καρδιά βαδίζει έναν καινούριο δρόμο που οδηγεί εις αγιασμόν, σε συμμόρφωση με το θέλημα του Δημιουργού και του Λυτρωτή, και εδώ μπορούμε να διαβάσουμε τα ίδια λόγια του Αποστόλου Παύλου, ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι και η πνευματική ζωή. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα έδαφος λίγο ληστηρό, σε ένα σφάλμα το οποίο γίνεται λίγο πολύ, θα έλεγα, σε όλους σχεδόν τους πίστους. Να νομίζουν δηλαδή ότι ο Χριστός είναι η πηγή της σωτηρίας των, αλλά όχι και η πηγή της πνευματικής των ζωής. Ή αν έπρεπε να κάνουν μια έκπτωση, έστω να πούνε εξ αυτού η πνευματική ζωή, αλλά διε μου τουλάχιστον ή εις εμέ. Αλλά διαβάζουμε στις Άγιες Γραφές ότι ο Ιησούς Χριστός εγένετο εις εμάς, μας τον έδωσε ο Θεός Πατήρ να γίνει σε εμάς, να καταστεί σε εμάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και τελική απολύτρωση. Είναι δηλαδή η σχέση μας με τον Χριστό, ναι, μια συνάντηση η οποία πραγματοποιείται εκεί στο Σταυρό του Γολγοθά, αλλά είναι και μια συμπόρευση. Και αυτό δεν πρέπει διόλου να το ξεχνάμε. Δεν μπορεί σαν πιστός να ζήσεις μια ζωή ανεξάρτητα από τον Χριστό για να καταλήξεις, να καταντήσεις, θα έπρεπε να πω, σε εκείνο για το οποίο αιτιάται ο Παύλος τους Γαλάτας όταν τους λέει «Πνεύματι εναρξάμενοι, νυν σαρκή επιτελείστε». Ενώ με το πνεύμα αρχίσατε, σωστά ξεκινήσατε. Τώρα, ημών για τον εαυτό σας, με τη σάρκα προχωρείτε. Αγαπητοί μου, η πνευματική ζωή είναι εξ αυτού, εκ του Χριστού. Εκείνος ο οποίος μας έδωσε την πρόσκληση «έλθετε για τη σωτηρία μας», εκείνος είπε «και μείνατε εν εμή για την πνευματική μας ζωή». Εκείνος δε ο οποίος δίπλα από το «έλθετε για τη σωτηρία μας» πρόσφερε το αίμα του για τον καθαρισμό από τις αμαρτίες μας, εκείνος ο ίδιος δίπλα στο «μείνατε για την πνευματική μας ζωή» έστειλε το Πνεύμα του το Άγιο να μας οδηγήσει σε αγιασμό. Από τα χέρια του Χριστού θα πρέπει να πάρεις και τη σωτηρία σου και τον αγιασμό σου. Εξ αυτού είναι. Αλλά δεν είναι μόνο εξ αυτού η πνευματική μας ζωή, αλλά είναι και δια αυτού. Ο Χριστός δεν είπε μόνον «μείνατε εν εμή», αλλά είπε και κάτι άλλο. «Και εγώ θα μείνω εν ημίν». «Και εγώ θα μείνω μέσα σας, μέσα σας, ώστε με τη δικιά μου τη δύναμη, τη δικιά μου την παρουσία και τη δικιά σας υπαγωγή και τη δικιά σας συμμόρφωση να επιτελείτε και να πραγματοποιείτε το θαύμα, για θαύμα πρόκειται, της εν Χριστώ Αγίας Ζωής. Ενώ μέτρο μου παραχωρηθείτε». Γι' αυτό η Αγία Γραφή μας λέει «μετά φόβου και τρόμου, προσεκτικά πολύ, εργάζεστε, κατεργάζεστε τη σωτηρία σας», δόξα στον Θεό όμως που δεν έμεινε η πένα εκεί του Αγίου Πνεύματος, «διότι Θεός γάρ ο ενεργών εν ημί». Αυτός είναι το θέλειν εξ αυτού και αυτός είναι και το ενεργήν δι' αυτού στην πνευματική ζωή. Και για να χρησιμοποιήσω ίσως για τους πιο μικρούς ακροατές μας σήμερα το πρωί μια εικόνα,
Εάν θα έπρεπε να ξεχωρίσω και να διακρίνω, πήγα να πω τον χριστιανισμό, αλλά ας πω την Χριστό σωτηρία από την μία πλευρά, με όλες τις άλλες θρησκείες του κόσμου από την άλλη, θα έφερα τούτο το παράδειγμα. Όλες οι θρησκείες του κόσμου, οι φιλοσοφίες, οι ηθικές, συνοψίζονται σε τούτο. Αν έχετε δει σε βιβλία ή σε εικόνες ή στην πράξη, ο πίθηκος όταν γεννάει τα μικρά του έχει μια συνήθεια.

την αγάπη της μητέρας. Η χριστιανική ζωή είναι εξ αυτού αλλά και δι' αυτού. Λόγου χάρη, στη μελέτη μας τη βιβλική, αυτός είναι που μπορεί να διερμηνεύσει μέσα μας τις γραφές. Και άλλος διαβάζει και δεν ακούς τίποτα. Γι' αυτό και προσευχή, Κύριε, άνοιξον τους οφθαλμούς μου, για να είδωσι τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου. Στην προσευχή μας, εκείνος είναι που μεσητεύει περιμόν. Και όταν λέμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, δεν είναι μια φραστική, θρησκευτική επιχειρηματολογία, αλλά είναι κάτι το πολύ ουσιαστικό. Και στη μαρτυρία μας που δίνουμε για τον Κύριο, ένας άλλος τομέας της χριστιανικής ζωής, είναι εκείνος που ανοίγει το στόμα μας και ανοίγει τις καρδιές εκείνων στους οποίους μιλάμε. Και επαναλαμβάνω, ενώ μέτρο παραχωρούμεθα σε εκείνον, εκ του οποίου και δια του οποίου είναι η πνευματική ζωή, θα νιώθουμε όλο και βαθύτερα την ευλογημένη αλήθεια του Λόγου του Θεού. Εν δι' ησυχία και πεπιθήσει θελείστε η δύναμη σημών. Σταθείτε και βλέπετε την σωτηρίαν του Θεού. Ο εισερθόν εις την κατάπαυση του Κυρίου κατέπαυσεν από των ιδιών έργων. Και εκείνο που μέσα του οροημάζει σαν πνευματική ζωή, σαν πνευματική μαρτυρία, επιλογίζεται ή κυκλοφορείται όπως θέλετε, με μια ταπεινή ομολογία, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ εξ ισχύως, αλλά δια του πνεύματός σου, Κύριε ο Θεός. Εξ αυτού η πνευματική ζωή και δι' αυτού, αλλά και εις αυτόν. Επάνω στη Λοΐδα, στο ίδρυμα στο οποίο φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι από την επιμέρους του την Εκκλησία. Ρωτήσαμε προχθές τον πιο μεγάλο γέροντα 90 τόσο χρόνων. Εσύ τι θα ψηφίσεις, Κύριε Πολυχρόνη? Λέει, εγώ ψήφισα. Λέω, τι? Χριστό. Και ήταν κάτι όμορφο. Γιατί αποκαλύπτει μια αλήθεια, ότι ενώ το σχήμα του κόσμου τούτου προχωρεί και εκφυλίσσεται, μια στρατιά λυτρωμένων του Κυρίου, από κάθε φυλή και έθνος, λαό και γλώσσα, πορεύεται εις αυτόν. Γιατί εξ αυτού είναι η πνευματική ζωή, δι' αυτού είναι και εις αυτόν πορεύεται και κατευθύνεται. Είναι η νύμφη η οποία πορεύεται για να συνδεθεί μια μέρα με τον ηθείο της. Είναι το επίγειο σώμα της στρατευωμένης εκκλησίας που μια μέρα θα συναντήσει και θα συναρμολογηθεί, θα έλεγα, με την ένδοξο επουράνιο κεφαλή. Είμαστε οικονόμοι του Θεού που μια μέρα θα σταθούμε στο βήμα του Κυρίου. Εκεί που τα κρυπτά του σκότους και οι βουλές των καρδιών θα αναφανούν. Εκεί που θα δοκιμαστεί με φωτιά το έργο νεκάστου. Εκεί που θα υπάρξουν οι μεγάλες εκπλήξεις όταν ο Κύριος θα βραβεύει όχι την έκταση, ούτε την επιφάνεια, ούτε τη φαντασμαγορία, αλλά τα ελαττήρια και τις καρδιές και την ταπείνωση και την αφιέρωση. Ας ενθυμούμεθα εν τέλει τη στιγμή εκείνη που ο Θεός, εκ του οποίου και δια του οποίου και εις τον οποίον τα πάντα, να θυμηθούμε λέγω μια στιγμή συγκλονιστική, μοναδική στην ιστορία του σύμπαντος, που εκείνος, ο γιος της αγάπης, θα παραδώσει τα πάντα στον Πατέρα, για να είναι εκείνος τα πάντα εν πάση. Συμπέρασμα, δεν κάναμε σήμερα το πρωί μια θεολογική μελέτη. Πήραμε το μεγεθυντικό μας φακό σε ένα μικρό εδάφιο, Ρωμαίους Ι.Α. 36, και θελήσαμε και προσευχηθήκαμε να μεγαλυνθεί ανάμεσά μας εκείνος εκ του οποίου και δια του οποίου και εις τον οποίον είναι τα πάντα. Και η πολύ μικρή και ασήμαντη ανθρώπινη μηδαμινότητα να σμικρυνθεί ακόμα πιο πολύ. Το έχουμε πετύχει τούτο με τη δύναμη του Θεού. Θα είναι ένας θετικός καρπός και για σε και για μένα. Να γίνει ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος το Α και το Ω στη ζωή μας. Η αρχή και το τέλος. Ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστεώς μας. Αυτός που είναι ο όν

ο είναι και ο ερχόμενος. Αυτός ο Κύριος, εκ του οποίου πάσα δόσης αγαθή και πάντο ρηματέλειο, δια του οποίου ζωή και πνοή και σωτηρία και αγιασμός, εις τον οποίον όλη η δόξα και όλη η τιμή και όλη η λατρεία και όλη η προσκύνηση. Αμήν. Θα κλείσουμε την ώρα μας με έναν ύμνο αφιερώσεως σε αυτόν τον Θεό, εκ του οποίου και δια του οποίου και εις τον οποίον είναι τα πάντα, τον ύμνο 248, τον οποίο θα παρακαλέσω να ψάλουμε όρθιοι την πρώτη και τελευταία στροφή. Πρώτη και τελευταία στροφή του ύμνου 248.

Παρακαλώ, επειδή δεν είναι στην αρχή μου να κάνω αγγελίες στο τέλος της ώρας του Κυρίου, γιατί πρέπει να φύγουμε με την εντύπωση και το μήνυμα του Κυρίου, μου επιτρέπετε την αδιακρισία να σταματήσω τον ύμνο στη μέση. Για να αναγγείλω, όπως μου έφεραν εδώ ένα χαρτί, ότι εκυκλοφόρησε ο ημεροδείκτης του Χριστιανού του 1975 ένα βοήθημα χρήσιμο και πνευματικό για όλους. Λάβε την αγάπη μου.

στο τέλος αυτής της ώρας, επουράνιε Πατέρα μας, θέλουμε να σταθούμε μπροστά Σου με όλη τη μικρότητά μας, με όλη τη μηδαμινότητά μας και να αναφωνήσουμε ευλαβικά μαζί με το δούλο Σου τον Παύλο, διότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Από Σένα η δημιουργία, από Σένα η σωτηρία μας εν Χριστώ, από Σένα η πνευματική μας ζωή. Και Σε ευχαριστούμε γιατί υπήρξες ένας Θεός, ουχή μακρόθεν αλλά εγγύθεν, διότι όλα τούτα δεν υπήρξαν μόνον από Σένα, αλλά και μέσω Σου ανασκουμπόθηκες, επουράνιε Πατέρα μας. Έσκυψες και πήρες πυλό να μας πλάσεις. Έσκυψες και είδες το Υιό Σου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά να χύνει το αίμα Του για μας. Σκύβεις και καταδέχεσαι σε σκεύιο στράκινα να άρχεσαι να κατοικείς δια του Αγίου Σου Πνεύματος. Βοήθησέ μας τούτη την Κυριακή να μείνουμε και μετά το κήρυγμα και το υπόλοιπο της ημέρας σε μια ατμόσφαιρα πνευματικής περισυλλογής. Ό,τι βλέπουμε, ό,τι νιώθουμε, ό,τι αντιλαμβανόμαστε, καλό, τέλειο, να αναφωνούμε εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν. Σε Σένα κάθε δόξα, κάθε τιμή και κάθε προσκύνηση. Δια του Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύμα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τον Ιωάννη, κεφάλαιο 4, από το εδάφιο 43 και εξής. Μετά λοιπόν τις δύο ημέρες είχε προηγηθεί η επίσκεψη του Κυρίου στην πόλη της Σαμάριας και το γνωστό περιστατικό με τη Σαμαρίτιδα. Μετά τις δύο ημέρες εξήλθε εκείθεν από εκεί και πήγε στη Γαλιλαία. Γιατί αυτός ο Ιησούς μαρτύρησε ότι προφήτης στην πατρίδα του δεν έχει τιμή. Πράγματι έτσι. Όταν λοιπόν ήρθε στη Γαλιλαία, δέχτηκαν αυτόν οι Γαλιλαίοι, ειδώντες όλα όσα έκανε στα Ιεροσόλυμα κατά την εορτή, διότι και αυτοί ήλθαν στην εορτή. Ήρθε λοιπόν ο Ιησούς πάλι στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου έκανε το νερό κρασί. Και ήταν κάποιος βασιλικός άνθρωπος, του οποίου ο γιος ασθενούσε στην Καπερναούμ, και καθώς άκουσε αυτός ότι ο Ιησούς ήρθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία, πήγε σε αυτόν και τον παρακαλούσε να κατέβει και να γιατρέψει το γιο του, γιατί επρόκειτο να πεθάνει. Του λέει λοιπόν ο Ιησούς, αν δεν δείτε σημεία και τέρατα, δεν θα πιστεύσετε. Και του απαντάει ο άνδρας αυτός ο βασιλικός, Κύριε, κατέβα πριν πεθάνει το παιδί. Του λέει ο Ιησούς, πήγαινε, ο γιος σου ζει. Και πίστευσε ο άνθρωπος το λόγο τον οποίο του είπε ο Ιησούς και αναχωρούσε. Και ενώ αυτός ήδη κατέβαινε, τον συνάντησαν οι δούλοι του και του απήγγειλαν ότι ο γιος σου ζει. Τους ρώτησε λοιπόν αυτούς την ώρα κατά την οποία έγινε καλύτερα και του είπαν χθες, την 7η ώρα, τον άφησε ο πυρετός. Κατάλαβε λοιπόν ο Ιησούς ότι έγινε τούτο εκείνη την ώρα κατά την οποία, κατάλαβε λοιπόν ο πατέρας, ότι αυτό έγινε εκείνη την ώρα κατά την οποία ο Ιησούς του είπε ότι ζει ο γιος σου. Και πίστευσε αυτός και όλη του η οικία. Και αυτό ήταν το δεύτερο θαύμα το οποίο έκανε ο Ιησούς αφού ήρθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία.

Η περικοπή που μόλις διαβάσαμε παρουσιάζει τις διαβαθμίσεις της εμπιστοσύνης ή αλλιώς αυτό που λέγεται της πίστης ενός ανθρώπου προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα σήμερα με τη χάρη του Θεού αυτό να δούμε. Παράλληλα όμως έχει και μερικά άλλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα και χρήσιμα στοιχεία, που και αυτά επίσης δεν θα πρέπει να τα αφήσουμε, γιατί χάνουμε την ευκαιρία την οποία ο Θεός μας δίνει για να δούμε μερικά τέτοια. Διαβάζουμε λοιπόν από την αρχή ουσιαστικά της αφήγησης αυτής, από το εδάφιο 46, ότι ο Ιησούς ήρθε πάλι στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου έκανε το νερό κρασί. Το θαύμα είναι γνωστό. Πώς είχαν καλέσει τον Κύριο στο γάμο, πήγε, στέρεψε το κρασί, επενέβη. Πώς έκανε το νερό κρασί, την απήχηση την οποία είχε τότε και τον εντυπωσιασμό τον οποίο προκάλεσε. Δεν το έκανε γι' αυτό ο Κύριος. Τα έργα του Κύριου δεν ήταν για εντυπωσιασμό. Αλλά δεν έμεναν ποτέ χωρίς κανείς να ελκυστεί από αυτό το οποίο έβλεπε. Και βλέπουμε τον Ιησού να ξαναγυρίζει εκεί από όπου είχε περάσει. Σκέφτομαι ότι αν εγώ είχα μια τέτοια αποστολή, συγχωρήστε μου τις εκφράσεις και τις αντιστοιχίες, είναι απλώς για να το καταλάβουμε, εγώ να το καταλάβω, και αν μπορέσετε κι εσείς. Αν εγώ είχα μια τέτοια αποστολή, την οποία είχε και ο Κύριος, θα φρόντιζα πάση θυσία να εξαντλήσω κάθε χρονικό περιθώριο που μου δινότανε, ώστε να γυρίσω τόπο με τόπο, να πω δύο κουβέντες εδώ, να φύγω να πάω εκεί, γρήγορα να φύγω να πάω αλλού, από εκεί και πέρα. Και αν κάποιος μου έλεγε, γύρνα πίσω να πεις και σε κάποιους άλλους από αυτούς που ήδη τους είχες δει, θα έλεγα σώπα καημένα. Τώρα εδώ πέρα πρέπει να ευαγγελιστούμε τον κόσμο. Πρέπει να ακούσουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ακούσει ποτέ. Αυτοί έστω έχουν ακούσει και μια φορά. Άστους, σε άλλους οι οποίοι δεν έχουν ακούσει. Αλλά δεν ήταν έτσι. Ο Κύριος δεν είχε πάρει αμπάριζα τη πόλη τη μία μετά την άλλη να πηγαίνει, να κηρύττει, να κηρύττει, να κηρύττει, όπου τον έβγαζε ο δρόμος, ξέρω εγώ, όπου τελείωνε. Σε μια μικρή περιοχή τα 3-7 χρόνια γύριζε. Και ήταν άλλοι που άκουσαν, άλλοι που ξανάκουσαν, άλλοι που ξανάκουσαν, άλλοι που δεν άκουσαν ποτέ. Και γύρισε πάλι πίσω ο Κύριος. Και βλέπουμε ότι αυτό το έκαναν και οι Απόστολοι μετά, ειδικά για τον Απόστολο Παύλο που έχουμε στοιχεία από την ιστορία. Βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος είχε κάνει μια περιοδία και μετά ξαναγύριζε από εκεί πίσω, λέει, για να δούμε αν αυτούς τους οποίους κηρύξαμε, αν αυτοί οι οποίοι δέχθηκαν τον Χριστό, αν στέκονται. Μήπως κλονίστηκαν, μήπως θέλουν κάποια βοήθεια. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το πρώτο στοιχείο το οποίο ο Κύριος έδειξε. Γιατί δείχνει έτσι ότι ο σκοπός του μηνύματος του Ευαγγελίου και αυτού που θα αντιμέτωποι του οποίου σήμερα με τη χάρη του Θεού θα βρεθούμε, δεν είναι απλώς για να ακούσουμε, άκουσε, τελείωσε. Όποιος άκουσε, άκουσε, δέχθηκε, δεν δέχθηκε, τέλος. Αλλά ο σκοπός είναι αυτό, να βοηθηθούμε και εμείς, αλλά να βοηθηθούν και άλλοι να το εμπεδώσουν. Και το μήνυμα λοιπόν και η προσπάθεια του Ευαγγελισμού δεν είναι μια προσπάθεια άπαξ, άκουσες, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις, φύγαμε. Αλλά και η προσπάθεια σε αυτόν ο οποίος άκουσε, να τον δούμε, να τον κοιτάξουμε, να τον παρακολουθήσουμε, να τον φροντίσουμε, μήπως μπορούμε να βοηθήσουμε, μήπως κάτι πρέπει να γίνει. Και υπ' αυτή την έννοια και η δουλειά την οποία κάνει η Εκκλησία και η αποστολή της Εκκλησίας δεν είναι μόνο ο Ευαγγελισμός. Να μιλήσουμε στους άλλους και να πούμε ότι ο Χριστός πέθανε για αυτούς και πώς πρέπει να σωθούν. Αλλά είναι και η στήριξη των ίδιων. Ξαναγυρίζουμε από εκεί που είχαμε περάσει, στα σημεία τα οποία είχαμε αφήσει, αυτά τα οποία είχαμε εξετάσει, εκείνα τα οποία καταλάβαμε. Ναι, λέει, το κατάλαβες. Δεν πειράζει, ξαναγυρίζουμε και για να δούμε αυτό που είχαμε καταλάβει γίνεται πράξη στη ζωή μας. Μήπως πρέπει να το ξαναδούμε, μήπως πρέπει να το ξανασχολιάσουμε, μήπως πρέπει να επιμείνουμε εκεί. Και γι' αυτό ξανά και ξανά γυρίζουμε, χωρίς να αφήνουμε τους άλλους τόπους, τους επέκεινα, αυτούς τους οποίους δεν έχει ακουστεί το μήνυμα του Χριστού, αλλά και χωρίς από την άλλη μεριά να αμελούμε εκείνους τους τόπους τους οποίους ήδη έχει ακουστεί το μήνυμα του Χριστού. Ή άνθρωποι τους οποίους ο Θεός μας αξίωσε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να τους μιλήσουμε για τον Χριστό. Ή τους εαυτούς μας. Ο λόγος του Θεού μας προτρέπει να εξετάζουμε τους εαυτούς μας και να ξαναγυρίζουμε πίσω σε αυτά τα οποία είδαμε, σε αυτά τα οποία σταθήκαμε, σε αυτά τα οποία πιστέψαμε. Είναι μέσα στη ζωή μας το σταθερό, το ακλόνητο θεμέλιο. Όσοι γίναμε του Χριστού, ο Χριστός εξακολουθεί και είναι το ακλόνητο θεμέλιο πάνω στο οποίο στερεωνόμαστε, πάνω στο οποίο έχουμε την πεποίθησή μας, την ελπίδα μας, τη χαρά μας. Ή έχουν μπει άλλα υποκατάστατα, έστω και χριστιανικά υποκατάστατα. Και βλέπουμε τον Κύριο να ξαναγυρίζει στην Κανά από όπου είχε περάσει. Και εκεί εμφανίζεται αυτός ο άνδρας, ο βασιλικός. Ο προύχοντας, ο γνωστός. Ο άνθρωπος με εξουσία και με χρήματα. Που για δέστε κι αυτός είχε το παιδί του άρρωστο. Και πρόκειται αυτό το παιδί να πεθάνει.
Ο πόνος δεν κάνει διακρίσεις. Ούτε η αρρώστια, ούτε ο θάνατος. Και είναι δυσάρεστο και είναι κακό, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά το μεγαλείο της υπόθεσης είναι ότι ο Θεός μέσα σε αυτό το κακό το οποίο έχει πέσει και μέσα στη συμφορά η οποία μαστίζει το ανθρώπινο γένος, πόσο ο Θεός προσπαθεί μέσα από αυτό το κακό και από τη δυσκολία να κάνει τον άνθρωπο να στραφεί προς εκείνον. Δεν το κάνει γι' αυτό ο Θεός. Αλλά ο Σάκης συμβαίνει, όταν συμβαίνει, κοιτάζει να δει ο Θεός αν από αυτό το κακό το οποίο υπάρχει πως μπορεί να αντλήσει και να βγάλει καλό. Και εδώ στην περίπτωση αυτή διεφάνει το καλό το οποίο επρόκειτο να γίνει. Ο άνθρωπος αυτός ο βασιλικός δεν θα είχε φαντάζομαι καμία ιδιαίτερη επιθυμία να συναντήσει τον Χριστό. Ίσως να είχε ακούσει γι' αυτόν, ίσως κάπως να ήθελε να τον γνωρίσει, αλλά η ώρα αυτή η κρίσιμη τον έφερε αντιμέτωπο με την απόφαση της ζωής του να πάω να συναντήσω τον Χριστό. Κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα γινότανε. Και είναι γεγονός ότι σε τέτοιες δύσκολες ώρες, σε τέτοιες κρίσιμες ώρες, στρέφεται η καρδιά του ανθρώπου πολλές φορές προς το πρόσωπο του Θεού. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις σε τέτοιες ώρες να σταθεί κανείς εχθρικός απέναντι στο Θεό, ζωφερός, στιγνός, επιθετικός. Γιατί το έκανες αυτό, Θεέ, είσαι άδικος! Και να απομακρυνθεί από εκείνον. Έτσι γίνονται δύο κακά. Το ένα είναι το ανθρώπινο κακό και ο ανθρώπινος ο πόνος, ο οποίος όπως και να έχει το πράγμα παραμένει. Το δεύτερο κακό είναι ότι χάνει την ευκαιρία να γνωρίσει τον Θεό και έφυγε. Αλλά υπάρχει και η άλλη αντιμετώπιση, μέσα στον πόνο και στη θλίψη να πει κανείς, για να στραφώ στον Θεό. Εκεί το ένα κακό υπάρχει. Δεν πάβει αυτό να είναι κακό και δυσάρεστο, η αρρώστια, ο πόνος, ο θάνατος. Αλλά την άλλη μεριά έρχεται το μεγάλο καλό, να έχεις την ευκαιρία να συναντήσεις τον Θεό. Ποτέ δεν μπορεί κανείς να πει ότι, α, δηλαδή όποιος πάει στον Χριστό γίνονται καλά οι δικοί του οι άνθρωποι. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε στην Καινή Διαθήκη παραδείγματα ανθρώπων αφιερωμένων, οι οποίοι και αρρώστιες κουβαλούσαν μαζί τους και ανθρώπων οι οποίοι έφευγαν από αυτή τη ζωή. Ποιος μπορεί να εξηγήσει στην ιστορία της Εκκλησίας, κανείς δεν εξήγησε, ούτε πρόκειται ποτέ να εξηγήσει, στον ουρανό θα το μάθουμε, γιατί ο Ιάκωβος, ο ένας από τα δύο αδέλφια από τους γιους του Ζεβεδαίου, γιατί πολύ νωρίς έφυγε από αυτή τη ζωή. Πάρα πολύ νωρίς, όταν η Εκκλησία ήταν στην έξαρσή της. Όταν γινόταν το μεγάλο μπαμ και ξεκίναγε το Ευαγγέλιο να κηρύττεται σε όλη την περιοχή εκείνη. Και επέτρεψε ο Θεός ένας από αυτούς τους δύο, ο αδερφός του Ιωάννη, πολύ νωρίς να φύγει από αυτή τη ζωή, να τον σκοτώσουν. Δεν θα μπορούσε να τον σώσει. Πώς έσωσε τον Πέτρο όταν βρέθηκε σε αντίστοιχη κατάσταση λίγες μέρες μετά. Για τον Ιάκωβο δεν το έκανε. Δηλαδή, όποιος πιστεύει στον Χριστό, είναι στο απειρόβλητο, κάθε άλλο. Θα ήταν τότε ένα καταπληκτικό κίνητρο για όλους να καθαρίζουν από τις διάφορες δυσκολίες της ζωής. Α, να γίνουμε χριστιανοί. Αλλά ο Κύριος είπε: στον κόσμο θα έχετε θλίψεις και θα αρσείτε, λέει, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Υπ' αυτή την έννοια, όλες οι διδασκαλίες οι οποίες υπάρχουν και υποτίθεται ότι στηρίζονται στο λόγο του Θεού, οι οποίες βρίσκουν μαγικούς τρόπους, όπως η γλωσσολαλιά, ας πούμε, για να φεύγει κανείς από τις θλίψεις, είναι πλάνες. Υπάρχουν άνθρωποι καλής προαιρέσεως οι οποίοι λένε: α, ξέρει, λέει, για να μην έχεις θλίψεις στη ζωή σου. Εσύ, ο οποίος είσαι χριστιανός, πρέπει να γλωσσολαλείς, να μιλάς ξένες γλώσσες, άγνωστες γλώσσες. Αυτό είναι αντιβιβλικό. Δεν βγαίνει μέσα από τον λόγο του Θεού. Στον κόσμο λέει θα έχετε θλίψεις. Αλλά λέει, ελάτε σε μένα. Και ο άνθρωπος αυτός έκανε τη σωστή κίνηση, ο βασιλικός. Λέει, να πάω στον Χριστό. Και πήγε στον Χριστό. Και βλέπουμε εδώ έτσι το πρώτο στάδιο, την πρώτη βαθμίδα, αν θέλετε, το πρώτο επίπεδο της πίστης την οποία δίνει κάποιος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πιστεύουμε σε αυτόν γιατί κάποιος μας είπε κάτι, κάτι διαβάσαμε, κάτι ακούσαμε, κάτι είδαμε και λέμε για να πάω σε αυτόν. Αυτό είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να γίνει. Το πρώτο βασικό και απαραίτητο βήμα. Άκουσες κάτι για τον Χριστό, σου είπαν, έχεις πλανημένες ιδέες, έχεις μπερδεμένες σκέψεις, είσαι αρνητικός, ενδεχομένως, πολλοί είναι. Αλλά προσπάθησε μόνος σου να εξακριβώσεις την αλήθεια αυτών που λέγονται. Το σωστό ή λάθος, το γνήσιο και το κύβδηλο. Το πρέπον και το μη πρέπον. Προσπάθησε μόνος. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο και ο άνθρωπος αυτός αυτό έκανε. Δεν είχε ο ίδιος προσωπική γνωριμία του Ιησού Χριστού. Θα μπορούσε κάλλιστα να τον είχε απορρίψει. Να πει: τι λέτε τώρα, ποιος αυτός, τι δουλειά έχω, πάω, έχουμε ένα γιατρό στο στράτευμα. Αλλά πήγε σε αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο είχε ακούσει, τον Ιησού Χριστό. Κάποιος του είπε και δεν έκλεισε τα αυτιά του σε αυτό. Θυμάμαι εκείνο τον άνθρωπο, τον μεγάλο στρατηγό της Συρίας, τον Νεεμάν τον Σύρο, ο οποίος ήταν λεπρός. Και κάποτε αυτός ο μεγάλος στρατηγός, ο πρώτος μετά τον βασιλιά στη Συρία,
έδωσε πίστη σε κάτι που του είχε πει μια μικρή δούλη από την Ιουδαία που είχε μαζί του. Που του είπε, α, λέει, πρέπει να έρθεις εκεί στον τόπο μου. Μα αυτοί ήταν εχθροί. Ε, ναι, λέει, αλλά εμείς εκεί έχουμε έναν προφήτη, ο οποίος μπορεί να σε κάνει καλά. Και έδωσε αυτός ο άνθρωπος πίστη στα λόγια της μικρής της κοπέλας. Και έτσι είναι βασικό κανείς να μην κλείσει τα αυτιά του στο μήνυμα το οποίο ακούει και σε αυτά τα οποία ακούει για τον Ιησού Χριστό και να θελήσει να γνωρίσει εκείνον. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Και ευλογημένοι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά, πηγαίνουν και ρίχνουν τον πρώτο σπόρο, χτυπάνε το πρώτο κουδούνι, λένε σε κάποιον, ξέρεις, υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει η ελπίδα. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο έρχεται στα αυτιά του. Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν μεταφέρει σε αυτόν τον άνθρωπο αυτή την εικόνα, αυτά τα νέα, πάντως κάποιοι ήτανε. Και λέει ο λόγος του Θεού, πόσο ωραία είναι οι πόδες των Ευαγγελιζομένων την ειρήνη. Πόσο ωραία είναι. Και είναι ύψιστη αποστολή. Να δώσεις σε κάποιον το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Να αξιωθείς να φέρεις αυτό το μήνυμα το χαρμόσυνο. Η πιο ωραία αποστολή. Όλες οι διακονίες μέσα στο έργο του Θεού είναι καλές και χρειαζόμενες και σωστές. Και εφόσον ο Θεός κινεί κάποιον να δουλεύει εδώ, άλλον εκεί, σε διάφορους τομείς του έργου, είναι ευλογημένες. Αλλά η χαρά την οποία έχει κάποιος όταν μεταφέρει το μήνυμα του Ευαγγελίου δεν συγκρίνεται με τις άλλες. Κάθε ενασχόληση στο έργο του Θεού έχει χαρά. Έχει κόπο, έχει δυσκολία, έχει αγωνίες, αλλά έχει και χαρά. Αλλά αυτή η χαρά δεν αντικαθίσταται, ούτε προσμετρίεται με άλλες. Ούτε συγκρίνεται με άλλες. Το να πεις στους άλλους τι ο Χριστός κάνει στη ζωή των ανθρώπων. Και η ακόμη μεγαλύτερη χαρά να βλέπεις ανθρώπους να γίνουν του Χριστού. Από τη διακονία τη δική σου. Όχι γιατί καρπώνεται αυτό, είναι κάποια δική σου ικανότητα η οποία το έκανε, αλλά γιατί έχεις τη χαρά να βλέπεις ότι ο εν κυρίω κόπος πιάνει τόπο. Και αυτό ήταν, φαίνεται, κάτι το οποίο ζήγιζε και βάρανε και στην καρδιά του Παύλου και λέει: εύχομαι, λέει, ο κόπος σας να μην είναι μάταιος εν κυρίω. Γιατί είναι δυσάρεστο όταν υπάρχει ένας κόπος, εν κυρίω κόπος, και να μην πιάνει τόπο. Για λόγους που δεν είναι της ώρας να εξετάσουμε. Αλλά τι ωραίο που είναι όταν βλέπεις ότι ο σπόρος τον οποίο ρίχνεις είναι σπόρος ο οποίος πιάνει τόπο. Και πόσο ωραίο είναι αυτό το οποίο λέει ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο. Όταν λέει, ξέρετε, υπάρχει εκείνος ο οποίος παίρνει. Ωραία. Και υπάρχει και εκείνος ο οποίος ποτίζει. Και υπάρχει εκείνος ο οποίος αυξάνει. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος αυξάνει. Οι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι παίρνουν και εκείνοι οι οποίοι ποτίζουν. Ευλογημένοι εκείνοι οι οποίοι παίρνουν. Που πηγαίνουν και λένε και απλώνουν το μήνυμα του Ευαγγελίου και το δίνουν από εδώ και το δίνουν από εκεί. Και ευλογημένοι είναι εκείνοι οι οποίοι ποτίζουν καθημερινά, με συνέπεια, με προσπάθεια, με αγώνα, σε καιρό εύκολο, σε καιρό δύσκολο, σε καιρούς σχόλης, σε καιρούς δυσκολίας, σε καιρούς ταλαιπωρίας και προσπάθειας. Ευλογημένοι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι, οι οποίοι πηγαίνουν και ποτίζουν. Αλλά δεν είναι θέμα δικό τους, ούτε τον μεν, ούτε τον δε. Είναι θέμα του Θεού, ο οποίος αυξάνει. Αλλά είναι ένα καταπληκτικό τρίπτυχο αυτό, αν το σκεφτεί κανείς. Πως ο Θεός, ο οποίος θα μπορούσε και να σπέρνει και να ποτίζει και να αυξάνει, δεν το κάνει. Αλλά λέει, όχι, εσείς θα σπείρετε και εσείς θα ποτίσετε και εγώ θα αυξήσω. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι είμαστε συνεργάτες του Θεού. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει χωρίς εμάς. Θα μπορούσε, αλλά έτσι τα έχει κάνει. Τι ωραίο είναι. Έτσι τα έχει κάνει. Και λέει, λοιπόν, παιδιά, εσείς θα είστε δικοί μου συνεργάτες. Μου θυμίζει μερικές φορές αυτό που κάνουν οι πατεράδες, που όταν παίρνουν τους μικρούς τους μπόμπυρες να φτιάξουν κάποια δουλειά. Τι να φτιάξει τώρα ο σπόρος μαζί με τον μπαμπά του, τι να κάνει. Αλλά του λέει, όχι, λέει, να με βοηθήσει, να μου δίνει τα εργαλεία. Καλύτερα να μην ήταν εκεί πέρα την ώρα που σου έδινε τα εργαλεία. Αλλά έχει την αίσθηση ότι βοηθάει τον μπαμπά. Το κάναμε μαζί με τον μπαμπά, το φτιάξαμε. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι το κάνει και ο Θεός. Θα μπορούσε κάλλιστα να τα έχει κάνει. Καταπληκτικά. Αλλά λέει, όχι, εσείς θα σπείρετε, εσείς θα ποτίσετε και εγώ θα αυξήσω. Και ευχαριστούμε τον Θεό για την τιμή αυτή που κάνει. Γιατί σηκώνει ο Θεός ανθρώπους οι οποίοι άλλοι σπέρνουν, σηκώνει ανθρώπους ο Θεός που άλλοι ποτίζουν. Και η αύξηση είναι του Κύριου, δεν είναι δική μας. Και κάθε φορά που κάπου βλέπουμε μια αύξηση, δεν είναι γιατί βρέθηκαν εκεί ικανοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ικανότητα εις το αυξάνειν. Μόνο ο Θεός αυξάνει. Είναι ίσως γιατί βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνέπεια στο να ποτίζουν. Αλλά η αύξηση είναι του Κύριου και η δόξα είναι στον Κύριο, δεν είναι σε ανθρώπους. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος άκουσε αυτό το οποίο του είπανε κάποιοι για τον Χριστό και έδωσε βάση σε αυτό και έκανε το πρώτο βήμα. Λέει, να πάω να τον γνωρίσω. Και πάει λοιπόν και λέει στον Κύριο τον πόνο του, Κύριε, το παιδί θα πεθάνει. Κατέβα πριν πεθάνει το παιδί μου. Τι ωραίος, τι απλός λόγος, τι κατανοητός, τι σαφής.
τι λιτός λόγος, αλλά και τι δραματικός λόγος. Πεθαίνει το παιδί μου. Και ο κύριος του λέει, ναι, λέει, αν δεν δείτε θαύματα, μα κύριε, το παιδί πεθαίνει. Και εδώ παρουσιάζεται έτσι κάτι το περίεργο, που μερικές φορές και εμάς ίσως μας ξενίζει. Ζητούμε από τον Θεό απαντήσεις στις προσευχές εδώ και τώρα. Και όχι μόνο εδώ και τώρα, αλλά και με τον τρόπο και τη μορφή και με το μοντέλο το οποίο εμείς θέλουμε. Και ο Κύριος δίνει απαντήσεις έτσι γενικότερα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός συμπεριφέρεται σε εμάς δεν είναι μόνο για μας, αλλά είναι και για τους άλλους οι οποίοι είναι γύρω μας. Πάντα αυτά τα οποία κάνει ο Θεός στη ζωή των δικών του ανθρώπων δεν είναι μόνο για τους ίδιους, γιατί κανείς από εμάς δεν ζει σε γυάλα, αλλά τα έργα τα οποία κάνει ο Θεός σε μένα, στον καθένα από εμάς, είτε αρέσουν είτε δεν αρέσουν, είναι έργα τα οποία ο Θεός τα κάνει επειδή ξέρει ότι θα έχουν ένα αντίκτυπο και στον περίγυρο. Και όταν ο Θεός χαρίζει κάτι το οποίο φαντάζει ευχάριστο, είναι ευχάριστο συγχρόνως και σε όλη την ομίγυρη. Όταν ο Θεός επιτρέπει κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο, είναι δυσάρεστο σε όλη την ομίγυρη. Δεν το ξέρει ο Θεός. Πώς, φυσικά το ξέρει. Γι' αυτό το κάνει. Γιατί έχει τα σχέδιά του. Ακόμη και τότε που είναι δυσάρεστα για μας και αυτά που φαίνονται κακά σε εμάς, είναι γιατί ο Θεός έτσι τα επιτρέπει. Και έτσι τα σχεδιάζει ο Θεός. Γιατί έχει τους δικούς του σκοπούς. Και εδώ το είπε κάτι του ανθρώπου αυτού που τον ξένησε. Αντί να του πει, ναι, περίμενε, εντάξει, κάτι θα κάνουμε, έρχομαι, βιάζεσαι, μη στεναχωριέσαι, λέει, αν δεν δείτε θαύματα, κύριε, πεθαίνει το παιδί. Αλλά ο Θεός έχει τη δική του ώρα. Η αγωνία η δική μας δεν είναι αγωνία του Θεού. Γιατί ο Θεός ξέρει τι πρέπει να κάνει. Θυμάστε φορές που είχε πάει ο Κύριος σε ανθρώπους αρρώστους, όταν είχε πει, λέει, το παιδί δεν πέθανε, σε άλλη περίπτωση. Το παιδί δεν πέθανε, κοιμάται. Τον καταγελούσαν, τον κορόιδευαν. Αλλά εκείνος ήξερε τι έλεγε. Πήγε στην περίπτωση του Λαζάρου και πήγε με την άνεσή του. Πήγε με το πάσο του. Σκεφτείτε τι θα είχαν πει οι άλλοι, οι οποίοι είχαν έρθει. Ήδη η αδελφή του Λαζάρου το είχε πει, κύριε, αν ήσουν εδώ νωρίτερα. Αλλά δεν επηρεάζεται ο Θεός από τη γνώμη την οποία έχουμε εμείς, κύριε, γιατί αργείς και είναι κακό που αργείς και δεν θα έπρεπε να αργείς. Η μαρτυρία σου, τι θα γίνει για το Ευαγγέλιο, τι θα πούνε οι άνθρωποι. Δεν τον πειράζει αυτό τον Κύριο. Αυτές είναι ανθρώπινες σκέψεις, δεν είναι σκέψεις του Θεού. Ο Θεός θα κάνει εκείνο το οποίο έχει. Απλώς είναι ανάγκη να υπάρξει το δεύτερο βήμα, το δεύτερο στάδιο το οποίο υπήρξε στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Έδωσε εμπιστοσύνη σε αυτά που του είπε ο Χριστός. Μέχρι τότε είχε δώσει εμπιστοσύνη σε αυτά που του είχαν πει οι άνθρωποι για τον Χριστό. Ωραία. Τώρα έρχεται όμως και αποκτάει μια προσωπική γνωριμία του Χριστού και δίνει εμπιστοσύνη σε αυτά που του λέει ο Χριστός. Και αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Το δεύτερο βήμα. Άκουσες λοιπόν για τον Χριστό. Ωραία. Και λες να το εξηγήσουμε, να το ερμηνεύσουμε, να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Μάλιστα. Και διαβάζεις, ακούς, συζητάς. Και λες, ωραία. Αυτό είναι καλό. Έτσι είναι όπως τα λέει. Σωστά είναι αυτά. Τα δέχομαι. Αυτό είναι το δεύτερο βασικό βήμα. Η δεύτερη απαραίτητη προϋπόθεση. Και όσοι έκαναν αυτό το βήμα της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Χριστού, της εμπιστοσύνης σε αυτά τα οποία είπε ο Χριστός, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευτυχισμένοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γνώρισαν την αλήθεια του Χριστού, άλλαξαν οι ζωές τους. Χθες βράδυ στην Εκκλησία Αθηνών δόθηκε μια βραδιά της νεολαίας, όπου με χοροδίες, νομίζω ήσασταν και μερικοί από εσάς, με χοροδίες και με μαρτυρίες εξηγήθηκε αυτό το φαινόμενο. Και απόψε είναι μια αντίστοιχη βραδιά στις 8 η ώρα. Εξηγήθηκε αυτό το φαινόμενο. Του πώς άνθρωποι έρχονται σε γνώση του Χριστού, ακούνε για αυτόν και έρχονται σε εκείνο και λένε, α, αλήθεια λες. Έτσι είναι. Όπως τα λες. Και σε ευχαριστώ γιατί αμαρτωλός ήμουνα και πέθανες για μένα. Σε ευχαριστώ. Αυτοί οι άνθρωποι πλέον δίνουν βάση σε αυτό που τους είπε ο Χριστός. Θα μου πεις, ναι, αλλά τι αποδείξεις έχουν. Καμία απόδειξη δεν έχουν. Όταν του είπε ο Χριστός εκείνου του ανθρώπου ότι ξέρεις το παιδί σου έγινε καλά, δεν είχε να κρατηθεί. Δεν είχε το κινητό του τηλέφωνο να πάει στη γωνία να πει είναι καλά το παιδί. Έπρεπε να περπατήσει 30 χιλιόμετρα να πάει, φαντάζεστε την αγωνία του. Όταν δεν είχε πια άλλη δυνατότητα και του είπε ο Χριστός, εντάξει το παιδί είναι καλά, πήγαινε. Τι να κάνει. Φαντάζεστε τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος όταν πήγαινε από εκεί μέχρι το σπίτι, τι αγωνία έδερνε την καρδιά του. Ποιος μπορούσε να το πει αυτό, ποιος. Με πόσο πόνο ψυχής θα γύρισε στο σπίτι, είναι καλά το παιδί, δεν είναι καλά το παιδί. Θα σκεφτόταν τι του είπε ο Χριστός, πώς του το είπε, η ακτινοβολία την οποία θα είχε ενδεχομένως υπηθώ στο λόγο του. Αλλά από την άλλη μεριά θα έρχονταν και οι αφιβολίες. Και αν δεν είναι έτσι και το παιδί έχει πεθάνει. Πόσες τέτοιες αγωνίες. Δεν τις ήξερε ο Χριστός. Πώς δεν τις ήξερε. Δεν θα μπορούσε εν ρηπεί οφθαλμού να φύγει ο ίδιος ο Χριστός με τον άνθρωπο αυτό και την παρέα του. Και να μεταφερθούν εκεί πέρα και να πούνε, να το παιδί ότι είναι καλά. Πίστεψες τώρα.
Ασφαλώς και θα μπορούσε να το κάνει. Δεν το έκανε. Τον άφησε τον άνθρωπο αυτό στην αγωνία. Ναι, τον άφησε στην αγωνία. Γιατί? Γιατί επιτρέπει ο Θεός μέσα από τις αγωνίες και τις αβεβαιότητες που υπάρχει να σφυριλατείται η εμπιστοσύνη την οποία δείχνουμε στο πρόσωπο το δικό του. Εάν δεν υπήρχε αυτό, ποια θα ήταν η εμπιστοσύνη στον Χριστό? Καμία. Αλλά το άφησε έτσι ο Χριστός να περάσει από αυτή τη δοκιμασία μέχρι ότου ο άνθρωπος αυτός δει ότι αυτό που του είχε πει ο Χριστός και η εμπιστοσύνη την οποία είχε δείξει εκείνος αυτόν ανταποδόθηκαν. Και πάντα έτσι κάνει. Η εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπο του Κυρίου, στα λόγια του Κυρίου, κάθε φορά σημαίνουν βήματα στο κενό. Είτε μικρά είτε μεγάλα σημαίνουν βήματα στο κενό. Και αυτά μας ζητάει ο Θεός να κάνουμε. Τέτοια βήματα στο κενό. Και μετά από κάθε τέτοιο βήμα, ο Θεός έρχεται και ανταμείβει. Μετά από κάθε τέτοιο μικρό ή μεγάλο βήμα εμπιστοσύνης. Βρεθήκαμε στο κενό, στον αέρα, χανόμαστε. Δεν στηριζόμαστε πουθενά. Πού ξέρω, δεν έχω αποδείξεις. Δεν έχεις, προχώρα. Τι ωραίο που ήταν αυτό που είχε πει ο Πέτρος. Λέει, Κύριε, επί τον λόγο σου. Επειδή εσύ το είπες, εγώ θα το κάνω. Όχι γιατί έχω κάπου να στηριχτώ, αλλά επί το λόγο σου, εγώ θα το κάνω. Και στο λόγο του Κυρίου προχώρησε. Και θυμάστε εκείνους τους 10 λεπρούς τους οποίους είχε θεραπεύσει ο Κύριος. Τι τους θεράπευσε, δεν τους θεράπευσε. Όταν πήγανε και τους ζήτησαν να τους θεραπεύσει, λέει, πήγαινε να δείξετε τους εαυτούς σας τους ιερείς. Λέει, εμείς ήρθαμε εδώ για άλλη δουλειά. Όχι, λέει, να πάτε να δείξετε τους εαυτούς σας τους ιερείς. Και καθώς πήγαιναν να δείξουν τους εαυτούς τους ιερείς, που απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να είχαν θεραπευτεί, αλλά αυτοί δεν είχαν θεραπευτεί, καθοδόν έγιναν καλά. Καθοδόν. Φαντάζεστε και την αγωνία που θα πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά έδωσαν εμπιστοσύνη στο λόγο του Κυρίου. Η Γραφή είναι γεμάτη από τέτοιες υποσχέσεις. Από ποικίλες υποσχέσεις. Κανείς δεν έχει εγγύηση γραπτή άλλη παρεκτός μόνο από το λόγο του Θεού. Δεν έχεις πουθενά άλλο να στηριχθείς. Βεβαιώνεσαι μόνο ότι αυτά τα οποία λέει μέσα εδώ είναι αλήθεια. Και έχουν σχέση με μένα και αφορούν και εμένα, άρα τα δέχομαι και προχωρώ. Και μετά έρχεται η επιβεβαίωση του Θεού. Και λες, είδες, ο Θεός φάνηκε πιστός. Και αυτό το οποίο μου είπε, το έκανε στη ζωή μου. Και έφυγε ο άνθρωπος αυτός και βρήκε το παιδί του να είναι καλά. Και τότε πια λέει ότι ενόησε ότι ο πατέρας έγινε αυτό εκείνη την ώρα κατά την οποία ο Ιησούς του είπε ότι ζει ο γιος σου. Και πίστευσε αυτός και όλη του η οικία. Και εδώ είναι το τρίτο επίπεδο, γιατί ο άνθρωπος αυτός έδωσε προσοχή σε αυτά που κάποιοι του είπαν για τον Χριστό. Πήγε ο ίδιος και είχε προσωπική γνωριμία και εμπειρία της σχέσης του με τον Θεό, αλλά και μετά γνώρισε και μέσα στη ζωή του την ίδια τι σημαίνει να έρχεται ο Χριστός στη ζωή. Και είχε πλέον προσωπική εμπειρία και των επεμβάσεων του Χριστού στη ζωή του. Στη ζωή του. Και μπορούσε πλέον στους άλλους να τους πει όχι για κάποιον που άλλοι του είπαν, όχι για κάποιον που ο ίδιος συνάντησε, αλλά για κάποιον ο οποίος ήρθε και ενήργησε στη δική του τη ζωή. Αυτό είναι το σπουδαιότερο όπλο, το μεγάλο ατού το οποίο έχουν οι άνθρωποι του Χριστού στα χέρια τους. Να δίνουν τη δική τους μαρτυρία. Αυτό είναι το θαύμα το οποίο ο Θεός κάνει και μας καλεί να διαδώσουμε. Γι' αυτό και σταμάτησε ο Θεός στο μεγαλύτερο ποσοστό να κάνει θαύματα στις μέρες μας, όπως έκανε στην Παλαιά Διαθήκη και όπως έκανε και στις πρώτες μέρες της Εκκλησίας. Γιατί τώρα πλέον υπάρχουν περιφερόμενα θαύματα που είναι οι άνθρωποι τους οποίους έρχεται εκείνος και επισκέπτεται, εκείνοι αποδέχονται την πρόσκληση και πάνε στους άλλους και δείχνουν, παιδιά, εμένα που με βλέπετε ήμουν εκείνος ο κάποιος. Εμένα έτσι μ' άλλαξε ο Χριστός. Αυτό είναι ένα περιφερόμενο θαύμα. Και αυτό δεν χρειάζεται ο Θεός πλέον να επιβεβαιώνει την αλήθεια των λόγων του κάνοντας διάφορες υπερφυσικές ενέργειες. Δείχνει τους δικούς του ανθρώπους. Λέει, θέλετε θαύματα, ορίστε. Να πώς αλλάζουν οι άνθρωποι. Και αυτός ο άνθρωπος πλέον απέκτησε προσωπική εμπειρία γνωριμίας με τον Χριστό. Προσωπική εμπειρία. Έχω προσέξει, ξέρετε, ότι όλες τις φορές κατά τις οποίες κάποιος κηρύττει το λόγο του Θεού, οπουδήποτε. Όσοι βρίσκονται, ας το πούμε έτσι, στο ακροατήριο, άλλοι προσέχουν πολύ, άλλοι λίγο, άλλοι καθόλου. Όποιος και αν είναι αυτός ο ομιλητής. Ωραία. Όταν όμως ο άνθρωπος αυτός αρχίζει και λέει κάτι από την προσωπική του εμπειρία, πώς γνώρισε τον Χριστό, πώς ο Χριστός τον απελευθέρωσε κάποτε, τι κατάλαβε, τους βλέπεις όλους. Αμέσως όλοι προσανατολίζονται και λένε για να ακούσουν. Είναι αυθόρμητο αυτό. Γιατί εκείνη την ώρα ο άνθρωπος λέει κάτι το οποίο ο ίδιος το έζησε. Ήταν στο πετσί του μέσα, τον πόνεσε, το κατάλαβε και το μεταδίδει. Υπάρχουν πολλές ιστορίες, θα μπορούσα να διαβάσω, να σας πω τι είπε ένας, τι έγινε από εδώ, τι έγινε από εκεί.
οι μεροδείκτες γράφουν διάφορα. Ωραία είναι όλα αυτά, χρήσιμα. Άλλο όμως είναι αυτό, και άλλο το να είναι κάποιος ο οποίος θα πει, λοιπόν, να σας πω εγώ τι έγινε στη δική μου τη ζωή. Πώς εμένα με ελευθέρωσε ο Χριστός, τι ήμουνα και πώς είμαι τώρα. Ή να σας πω μια δικιά μου εμπειρία, μια δυσκολία που είχα, ένα πρόβλημα που είχα και πώς ο Θεός επενέβη και με ελευθέρωσε. Μεγάλη υπόθεση. Και υπ' αυτή την έννοια είναι εξόχως βοηθητικές, όχι μόνο οι μαρτυρίες της επιστροφής στον Χριστό, αλλά και οι εμπειρίες που μεταδίδουμε ένας στον άλλον, σε ώρες γιορτής, σε ώρες συναναστροφής, πώς ο Θεός μας βοήθησε, τι έκανε στη ζωή μας. Σπουδαία είναι αυτά. Γιατί δείχνουμε πλέον ότι, όχι για λόγους επίδειξης, αλλά για να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, αυτόν που λέμε. Ο άνθρωπος αυτός, αν θα μιλούσε στους άλλους για τον Χριστό, δεν θα τους έλεγε ότι ξέρεις, είναι κάποιος ο οποίος κηρύττει και κάνει θαύματα. Το παιδί μου, έκανε καλά το παιδί μου. Τι μου λες τώρα εμένα. Ποιος μπορούσε να του πει κάτι αυτόν τον άνθρωπο. Είχε προσωπική εμπειρία του τι έκανε ο Χριστός στη δική του τη ζωή. Και παραλαμβάνω ότι αυτό είναι το μεγάλο ατού. Και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο Θεός μας ανοίγει δρόμο να δώσουμε το μήνυμα της μαρτυρίας, να λέμε συγχρόνως και τι έκανε ο Χριστός και στη δική μας τη ζωή. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος πείθει. Αυτό είναι εκείνο το οποίο έχει ειδική βαρύτητα όταν πας να μιλήσει σε κάποιον για τον Χριστό, και έτσι είναι. Εντάξει, φιλοσοφίες και ιδέες και απόψεις, καλά είναι όλα αυτά. Αλλά όταν του πεις του άλλου, ξέρεις, και εγώ ήμουν κάποτε έτσι, ή βρισκόμουν σε μια παρόμοια κατάσταση, αλλά το κατάλαβα αυτό και άλλαξε η ζωή μου, αυτό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι στο οποίο κανείς δεν μπορεί να πει τίποτε. Μπορεί να το δεχτεί, μπορεί να το απορρίψει. Αλλά δεν μπορεί να σου πει δεν έγινε έτσι, γιατί εσύ το ξέρεις. Και αυτό ήταν το τρίτο επίπεδο. Και ο άνθρωπος αυτός έγινε μια φωτεινή μαρτυρία. Επίστεψε αυτός και όλη του η οικία σε αυτό το οποίο έκανε ο Χριστός. Και σκέφτομαι πόσο ανάγκη έχουμε από ανθρώπους, πόσο ανάγκη έχουμε εμείς οι ίδιοι να έχουμε τέτοια σταθερή και προοδευτική σχέση με τον Θεό. Υπάρχουν μεταξύ μας άνθρωποι οι οποίοι ακόμη είναι μακριά από τον Χριστό. Και σήμερα ίσως για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή, μπορεί να το έχουν ξανακούσει, αλλά ίσως σήμερα για πρώτη φορά λέω, τι λέει τώρα, πώς το είπα αυτό. Ίσως σήμερα για πρώτη φορά έρχονται αντιμέτωποι με το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο και είναι καλό και χρειαστό. Αλλά ένα δεύτερο στοιχείο είναι να εξετάσεις μόνος. Ο Απόστολος Παύλος τιμούσε εκείνους οι οποίοι το εξέταζαν. Λέει, οι Βερεοί ήταν πιο ευγενικοί από τους Θεσσαλονικείς. Γιατί λέει, τα εξέταζαν αυτά τα οποία άκουγαν. Εξέτασέ το. Δώσε εμπιστοσύνη σε αυτά που σου λέει ο Χριστός. Δεν έχω αποδείξεις να σου δώσω άλλες. Εκτός από τις αποδείξεις όσων βρίσκονται εδώ. Του πως αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Δώσε εμπιστοσύνη σε αυτά που σου λέει ο Χριστός. Και προχώρησε. Πες του, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτά τα οποία λες ή όχι. Αυτά τα οποία λένε ή όχι. Ότι αλλάζεις ανθρώπους, ότι μπορείς να σώσεις ζωές. Θέλω να δοκιμάσω. Α, τι ωραίο αυτό. Είναι ακριβώς βιβλικό. Είναι αυτό το οποίο λέει ο Θεός. Λέει, δοκιμάστε με και δέστε. Κάντε, λέει, ένα τεστ, μια δοκιμή. Λέει, τι θα χάσετε. Αυτό το οποίο χρησιμοποιούν τώρα οι διαφημιστές, το έχει πει χρόνια πιο μπροστά η γραφή. Δοκιμάστε με, λέει, και δέστε. Και άπαξ και δοκιμάσεις. Και αφήσεις περιθώριο στο Θεό να δουλέψει τη ζωή σου και να αποδειχθεί αληθινός. Μετά έχεις πλέον την ευκαιρία να πεις, με συγχωρείτε, αλλά τον Χριστό εγώ τον έζησα. Έχω να σου πω από τη δική μου την εμπειρία, από τις δυσκολίες που πέρασα από το ένα το άλλο, τι έκανε ο Χριστός στη δική μου τη ζωή. Και μακάρι ο Θεός να μας αξιώσει έτσι να είμαστε. Έτσι στερεωμένοι εν Κυρίω. Με αλληλοδιάδοχα βήματα εμπιστοσύνης εκείνων. Και όσοι βρίσκονται σε κάποια από αυτά τα στάδια, μακάρι να αξιωθούν, να φτάσουν μέχρι το τέλος. Να μπορούν να πούνε και σε άλλους τι ο Χριστός έκανε στη δική τους τη ζωή. Μακάρι ο Θεός να σηκώσει μέσα μας, μεταξύ μας, τέτοιους ανθρώπους, σαν αυτό το βασιλικό άνδρα. Μακάρι να δούμε τέτοιους ανθρώπους να προκόβουν έτσι την πίστη του Κυρίου. Και μακάρι να δούμε και τους εαυτούς μας έτσι στερεωμένοι, ακλόνητοι, να μπορούμε να δίνουμε τη μαρτυρία του Κυρίου. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Φεύγουμε λίγο από το κεφάλαιο Β και ερχόμαστε σε ένα πολύ χαρακτηριστικό κεφάλαιο του Ιακώβου, που είναι το τρίτο. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 1 έως 12. Κάτι μικρά χαρτιά που σας μοιράζονται είναι τα πολλά εδάφια που θα αναφέρουμε απόψε και που φοβήθηκα ότι θα κουραστείτε να τα σημειώνετε, ίσως να μην προφτάσετε, και επειδή είναι για ένα κέριο θέμα, σαν γι' αυτό που με τη χάρη του Θεού θα αναπτύξουμε απόψε, έβγαλα μερικές πρωτοτυπίες για να τα διαβάσετε σπίτι σας. Ιάκωβος λοιπόν, κεφάλαιο Γ. Μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, αδελφοί μου, εξεύρουντες ότι μεγαλυτέραν κατάκριση θέλομεν λάβει. Διότι εις πολλά πταίομεν άπαντες, εάν της δεν πταίει εις λόγον, ούτως είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλον το σώμα. Ιδού, τους χαλινούς βάλομεν εις τα στόματα των ύπων, δια να πείθονται εις ημάς, και μεταφέρομεν όλον το σώμα αυτών. Ιδού και τα πλοία όντα τόσον μεγάλα και υπό σφοδρών ανέμων ελαυνόμενα, μεταφέρονται υπό ελαχής του πιδαλίου, όπου αν θέλει η επιθυμία του κυβερνώντος. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως μεγαλαυχή. Ιδού ο λίγον πυρ πόσον μεγάλην ύλην ανάπτει, και η γλώσσα πυρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών ημών η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλων το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου και φλογιζομένη υπό τις γέννης. Διότι παν είδος θηρίων και πτηνών, ερπετών και θαλασσίων δαμάζεται και δαμάστη υπό της ανθρωπίνης φύσεως. Την γλώσσα όμως ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει. Είναι ακράτη των κακών, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμε τον Θεό και Πατέρα, και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωσιν Θεού πλασθέντας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ταύτα να γίνονται ούτω. Μήπως η πηγή από της αυτής τρύπης αναβρύει το γλυκό και το πικρόν. Μήπως είναι δυνατόν, αδελφοί μου, η σική να κάνει ελέας ή η άμπελος σίκα. Ούτως ουδε μία πηγή είναι δυνατόν να κάνει είδωρ αλμυρών και γλυκή. Προφανώς το εδάφιο που θα αποτελέσει τον κορμό του μηνύματός μας είναι το εδάφιο 2. Εάν της δεν πτέεις λόγον, ούτως είναι τέλειος, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Θα σας παρακαλέσω να σταθούμε όρθιοι, να επικαλεστούμε με προσευχή την παρουσία του Θεού ανάμεσά μας. Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, άλλη μια φορά η αγάπη σου και η ευλογία σου οδήγησαν τα βήματά μας σε τούτη την αίθουσα που αγιάζει η παρουσία ηλική σου. Ήρθαμε μετά τον κάματο της ημέρας και ήρθαμε αφού καθένας από εμάς περπάτησε ίδιους δρόμους που εσύ ο Θεός τους γνωρίζεις. Κάποιοι δύσβατοι, κάποιοι πετρώδεις, κάποιοι που μάτωσαν τα γόνατά μας, κάποιοι ανηφορικοί που έπιασαν την αναπνοή μας, και σαν το ελάφι που τρέχει διψασμένο στην πηγή του γάργαρου νερού, ήρθαμε απόψε να καταλαγιάσουμε και να ξεδιψάσουμε κοντά σου. Μίλησέ μας, σε παρακαλούμε, εσύ από τις Άγιες Γραφές. Εσύ που δίνηξες στο νου και την καρδιά της Λυδίας να προσέχεις τα λαλούμενα υπό του δούλου σου. Κάμε το ίδιο θαύμα και την ίδια επέμβαση στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Και ενώ μελετάμε από αυτό το μικρό αλλά σημαντικό, όπως είναι και όλα τα άλλα, βιβλίο της Χριστιανής Διαθήκης, την Επιστολή του Ιάκωβου, ας είναι αυτά τα εάν, αυτοί οι προβληματισμοί, αυτά τα ερωτηματικά, αυτές οι υποθέσεις, βούκεντρα μέσα στην πνευματική μας ζωή, έτσι που να πάρουμε κάποιο φως και κάποιο κίνητρο και κάποια έμπνευση και κάποια απόφαση για μια ζωή που θα είναι σύμμορφη με το δικό σου το θέλημα. Ο λόγος σου και απόψε, όπως και πάντοτε, είναι πολύ σημαντικός. Μας δίνει κάποιο μέτρο με το οποίο ποιος πώς να μετρηθεί. Αλλά σε παρακαλούμε, δώσε μας τη χάρη να σταθούμε υπεύθυνα, προσωπικά, συνειδητά ενώπιον σου. Και το υπόλοιπο ας είναι δικό σου. Και η ευλογία ας είναι στον καθένα μας. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Άμην. Να παρακαλέσω και από τον ύμνο 185, ύμνος υπαριθμών 185, να ψάξω. Είναι ύμνος δοκιμασίας, αλλά με ύφος θριαμβικό. Έτσι στον ψάλλουμε. Πάμε.

τούτες τις Παρασκευές με τη χάρη του Θεού έχουμε μπροστά μας κάποιον που κι αν είναι η γραφίδα του Ιάκωβου, πίσω από αυτή είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, που ρωτάει τον καθέναν από μας πόσο ο χριστιανισμός του από εγκεφαλικός κατέβηκε και άγγιξε την καρδιά, κίνησε τα χέρια, περπάτησε τα πόδια σε κάποιες καθημερινές, κάποιες πρακτικές εκδηλώσεις. Και είχαμε στην πρώτη μελέτη μας τη θρησκεία, όπως ονομάσαμε, των αυτιών. Εάν της είναι ακροατής, μέχρι εδώ καλά, και ουχή εκτελεστής. Αυτό είναι το ελεύθερο. Στη δεύτερη μελέτη μας είδαμε την αυταπάτη της θρησκείας, εάν μπορεί να υπάρξει τέτοια, ο Ιάκωβος το υποστηρίζει, εάν μεταξύ σας νομίζει κάποιος ότι είναι θρήσκος και στην ουσία δεν είναι. Έννοια θρήσκος, θρησκεία, επαναλαμβάνουμε, που τη συναντάμε κατά αποκλειστικότητα για την Καινή Διαθήκη στο βιβλίο του Ιάκωβου. Η τρίτη μελέτη μας ήταν η θρησκεία των διακρίσεων. Εάν ήπηκε προς τον φτωχόν, στέκει εκεί, και αν στο πλούσιο, και αν στο χρυσοδακτήλιο κτλ. Η τέταρτη μελέτη μας ήταν η θρησκεία της προσωποληψίας. Εάν λαμβάνεται πρόσωπο και όχι καρδιά, όχι πνεύμα, όχι πνευματική προσωπικότητα ανθρώπου, και μετράτε και εκτιμάτε και κρίνετε και βαθμολογείτε το πρόσωπο, από το πρόσωπο. Μια προτελευταία μελέτη μας ήταν η θρησκεία των λόγων. Εάν λέγει της ότι έχει πίστη. Και ας το πούμε μια τελευταία ίσως φορά. Άλλο θα ήταν αν ο Ιάκωβος έλεγε αν έχει της πίστη και δεν έχει έργα, και τελείως διαφορετικό είναι εάν λέγει της ότι έχει πίστη και δεν έχει έργα. Γιατί στην πρώτη υπόθεση, ή μάλλον η πρώτη υπόθεση, δεν στοιχειοθετείται. Διότι εκείνος που έχει πίστη, πραγματικά αληθινή πίστη, η πίστη συνεργεί εις τα έργα και εκ των έργων η πίστη τελειούται. Είπαμε ακόμα την τελευταία Παρασκευή για τη θρησκεία που δεν στοιχίζει τίποτα, που είναι φτηνή, που την καταφέραμε ή την καταντήσαμε να είναι πολύ φτηνή. Εάν δεν δώσετε τα αναγκαία, και είπαμε σχολιάζοντας τον τίτλο ότι κάτι που δεν στοιχίζει τίποτα συχνά δεν αξίζει τίποτα. Απόψε, με πολύ δισταγμό, ερχόμαστε σε μια ακόμη μελέτη μας, μέσα από τον Ιάκωβο πάντα, σε ένα από τα αδυσόπιτα, τα καυτά, τα προσωπικά ερωτηματικά του Ιάκωβου, και τίτλο μας, όπως είπαμε την περασμένη Παρασκευή, θα έχουμε τη θρησκεία της τελειότητας. Ποια είναι αυτή η τελειότητα? Θα τη δούμε με τη χάρη του Θεού, και είναι στην αρχή του τρίτου κεφαλαίου του Ιάκωβου που διαβάσαμε. Εάν κάποιος δεν φταίει σε λόγο, αυτός είναι ανήρ, αν θέτε κάτι το ανήρ, αυτός είναι τέλειος, δυνάμενος και ολόκληρο το σώμα του να χαλιναγωγήσει. Βέβαια, στην περίπτωση τούτη που μας προτάσσεται η απόλυτη αυτή λέξη τέλειος, και μάλιστα το πρόσεξα άλλη μια φορά εδώ στο πρώτο κάθισμα που καθόμουνα περιμένοντας να χτυπήσει 8, όχι μόνο μας το προτάσει αυτό ο Ιάκωβος, αλλά μας το συμπαραθέτει πολύ κοντά, κολλητά με τους δασκάλους.
να μην γίνεται πολύ, όχι πολύ με ένα λάμδα και ύψιλον, πολύ όμικρον γιώτα και δύο λάμδα. Μην βιαζόσαστε, πολλοί από εσάς να γίνετε δάσκαλοι. Γιατί εάν της δεν φταίει σε λόγο, αυτός είναι τέλειος. Έτσι και τα δύο τούτα, και το τέλειος και οι δάσκαλοι, θυμίζουν στον ομιλητή της βραδιάς, αλλά νομίζω και σε καθέναν από εμάς, εκείνα τα λόγια που ο Κύριος μας είπε στον Ιωάννη κεφάλαιο 8 εδάφιο 7, όταν κάποτε του υπέβαλαν αυτού του δασκάλου, του μοναδικού και ανεπανάληπτου, το ερώτημα δίλημα, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Ο Μωυσής διέταξε τούτο, εσύ τι λες? Και το έφεραν μπροστά ένα ράχος αμαρτίας που δεν ήταν δική τους. Γιατί ο άνθρωπος εύκολα διαφημίζει και φέρνει ακόμα και στο Χριστό αμαρτίες όταν δεν είναι δικές του. Και αυτό σημαίνει ηθική και πνευματική διαπόμπευση και εκτροπή. Και ο Χριστός τους είπε, ο αναμάρτητος, να ρίξει πρώτος στο λιθάρι. Καλά είπε ο Μωυσής, να τις λιθοβολούμε. Αλλά ποιος έχει δικαίωμα να λιθοβολήσει? Και ποιος έχει δικαίωμα να κηρύξει απόψε? Είπαμε την τελευταία Παρασκευή, αν θυμούμε καλά, ποιος από μας μπορεί να υποστηρίξει και να πει εγώ εμίλησα πάντοτε όσο έπρεπε, όταν έπρεπε, όπως έπρεπε? Ποιος μπορεί να το υποστηρίξει αυτό? Δεν είναι σχήμα κηρυκτικό, αλλά είναι μια ταπεινή και πρέπουσα ομολογία και εξομολόγηση. Αν κάποιος τέτοιος υπάρχει ανάμεσά μας, θα τον παρακαλούσα να έρθει να πάρει τον άμπορα. Κάποιος που θα έλεγε εγώ μίλησα όσο έπρεπε, όταν έπρεπε, όπως έπρεπε. Έτσι δεν μένει παρά, όπως πάντα πρέπει να γίνεται, ιδιαίτερα όμως αυτή τη φορά, να προσφέρουμε τον άμβονα σε εκείνον που του ανήκει, στον Κύριον Ιησού Χριστό. Είναι ο μόνος τέλειος και έζησε την τελεία ζωή εδώ στη γη και σφραγίδα τελειότητας. Ήταν ακριβώς το σημείο ή και το σημείο τούτο του Ιάκου. Εάν της δεν φταίει λόγο, ούτως αν είναι τέλειος. Θυμηθήκατε τον Κύριο να έχει φταίξει σε κάποιο λόγο? Κάτι περίσσιο, κάτι περιττό, κάτι προσβλητικό, κάτι παράκαιρο, κάτι τότε που μίλησε ενώ δεν έπρεπε να μιλήσει και τότε που σιώπησε ενώ έπρεπε να μιλήσει? Θα σας παρακαλούσα να θυμηθούμε εκείνο το Ματθαίος 22 κεφάλαιο και εδάφιο 15, όταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έστειλαν τους αγκάθετους, τους αρσίδες, τους αγοραίους, για να παγιδεύσουν αυτόν λόγο. Ένα λόγο, ένα και, ένα κόμμα, μια τελεία να του πάρουν και αυτό να γίνει από χιονονιφάδα, χιονοστιβάδα, κατηγορίας. Και δεν βρήκαν τίποτα μα τίποτα. Έτσι που βουβάθηκαν και γύρισαν άπραχτοι με την ομολογία ότι ουδέποτε λάλησε άνθρωπος ως ούτως λαλεί. Όχι δε μόνο, αλλά διαβάζουμε στο Λουκά κεφάλαιο 19 και εδάφιο 48 ότι οι όχλοι εξεκρέμαντο αυτού ακούει. Μίτσο πάλε,
Αρχαίο λέω, δεν πειράζει όμως. Θα το εξηγήσω. Κρεμιόντουσαν από τα χείλη του για να ακούσουν. Λόγια χάριτος, λόγια αγιότητος, λόγια ευλογίας, λόγια πρεπούμενα. Όσο έπρεπε, όταν έπρεπε, όπως έπρεπε. Εξεκρέμαντο. Αυτού ακούει. Κρεμόντουσαν από τα χείλη του. Ο Κύριος, αυτός που γνώριζε πότε να μιλά, πότε να σιωπά, πότε να μιλάει με δύο αργοκύλοι στα δάκρυα από τα μάτια του, χωρίς απαραίτητα να χρησιμοποιεί τη γλώσσα και τα χείλη, αυτός που πρότρεψε και το δούλο του τον Παύλο στην προς Κολοσσαείς 4-6 να γράψει ότι ο λόγος μας πρέπει να είναι πάντοτε χάριτη, άλατη, ηρτημένος. Για να ξέρουμε πώς να αποκρινόμεθα εις ένα έκαστον. Με το μαστίγιο του λόγου στο σκληρό θρησκευτικό κατεστημένο, με τα λόγια της παρηγοριάς στον αμαρτωλό, ο Κύριος. Δικός είναι ο άμβονας λοιπόν απόψε. Κύριε, κατάργησε αν υπάρχει απόσταση ανάμεσα στο βήμα και στα καθίσματα. Όλοι καθόμαστε να σ' ακούσουμε. Εσένα τον τέλειο, εσένα τον αναμάρτητο, εσένα που δεν ευρέθη δόλο στο στόμα σου. Μίλησέ μας, Κύριε, για τη γλώσσα, που είναι από μια πλευρά, θα έλεγα, ότι οι πέντε αισθήσεις, όραση και ακοή, γεύση, όσφρηση και αφή, με τις οποίες λαμβαίνουμε μηνύματα και πείρα και γεύση του έξω κόσμου, όλες αυτές είναι πόρτες, από τις οποίες μπαίνουν ερεθίσματα, μηνύματα κλπ. Ότι είναι αυτές οι πέντε αισθήσεις για τη γνώση του έξω κόσμου. Είναι η γλώσσα, είναι ο λόγος. Να μην διστάσουμε να πούμε προφορικός ή γραπτός, για την έκφραση και την εξωτερήκευση του εσωτερικού μας κόσμου. Να θυμηθούμε μόνο πως τον πόνο μας με μια κραυγή και έναν ανασεραγμό θα τον εκφράσουμε. Τη χαρά μας με ένα αναφώνημα δοξαστικό. Σήμερα το μεσημέρι, μετά από 40 τόσα χρόνια μελέτης του Λόγου του Θεού, ανακάλυψα δύο εδάφια. Λες και γραμμένα, όπως λέει ο ποιητής, μόνο για μένα. Και τα διάβασα τότε. Τα είπα στο ασανσέρ της Λοΐδας κατεβαίνοντας και ανεβαίνοντας και στον κήπο και έξω και εδώ που παρκάρισα. Βεβαίως, χάρις και έλεος θα με ακολουθεί σ' όλες τις ημέρες της ζωής μου και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών. Το μίσος μας, πάλι με το λόγο, πάλι με τα χείλη, με τη γλώσσα, με ένα δηλητηριασμένο λόγο, είμαστε δυστυχώς πολύ ικανοί να το εκφράσουμε. Την αγάπη μας με δύο λόγια στοργής μπορούμε πολύ εύγλωτα και πιστικά να την εκδηλώσουμε. Την πίστη μας με μια ομολογία χιλέων, μας το λέει ο Κύριος, πίστεψε στην καρδιά και ομολόγησε με το στόμα. Την υποταγή μας, την προθυμία μας με ένα αμέσως, με ένα ευχαρίστως. Τη συμπάθειά μας με κάποιους λόγους παρηγοριάς. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα απόψε, μη δούμε τη γλώσσα ανεξάρτητη από την υπόλοιπη πνευματική μας προσωπικότητα. Ο Κύριος κάποτε αυτό το διατύπωσε αρνητικά, θα δούμε και θετικά. Και εξέφρασε την εξής απορία. Πώς εσείς μπορείτε να λαλείτε αγαθά πονηροί όντες?
πράγμα που έρχεται να μας εξηγήσει ότι η γλώσσα είναι το εκφραστικό όργανο κάποιου βαθύτερου, ουσιαστικότερου, κεντρικότερου, που στο Ματθαίο 12:34 μαθαίνουμε ότι είναι η καρδιά. Εκ του περισσεύματος της καρδιάς λαλεί η γλώσσα. Από εκείνο που είναι γιωμάτη η καρδιά και ξεχυλίζει, γιατί βλέπετε και η καρδιά πιο χαμηλά από το στόμα, σχήμα λόγου, από εκείνο που ξεχυλίζει θα βγάλει η γλώσσα. Από τις πηγείς, λέει ο Ιάκωβος, διαβάσαμε στο εδάφιο 11 του τρίτου κεφαλαίου, αναβρύει το νερό. Κάθε στάλα νερό, κάθε ποτήρι νερό, ξεκινάει από μια πηγή. Κάθε λόγος ξεκινάει μέσα από την καρδιά. Και θα μου πείτε τότε, τότε ο Ιάκωβος μας βοηθάει εδώ να ορθοτομήσουμε το Λόγο του Θεού, ώστε να μην εκτραπούμε σε μια από τις δύο ακρότητες. Ακρότητα μία, και το έκανα το πείραμα αυτό στο δείπνο της εξήμισης των ηλικιωμένων μας, είναι, όπως μου είπε μία ηλικιωμένη μάλλον, λέγε, η καρδιά μας είναι καθαρή και οι λόγοι μας είναι καθαροί. Λέω, αλληλούια, αυτό είναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν υπάρχουν πνευματικοί αυτοματισμοί μέσα στη χριστιανική ζωή. Για να έχεις καθαρό νερό, χρειάζεσαι καθαρή πηγή, αλλά και καθαρό αυλάκι. Και καθαρό μέσο που θα στο μεταφέρει. Διορθωμένο αυλάκι. Και η καθαρή πηγή είναι η καρδιά και το καθαρό αυλάκι είναι η γλώσσα. Θα πηδήξω λίγο από τη σειρά της ομιλίας μου για να θυμηθούμε εκείνα τα λόγια του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή του στον Πέτρο. Πέτρο, μας αγαπάς? Ναι Κύριε, σ' αγαπάω. Πέτρο, ναι Κύριε, Πέτρο. Λυπήθηκε ο Πέτρο. Γιατί λυπήθηκες Πέτρο? Ναι, η καρδιά σου συντρίφθηκε, ναι, μετανόησες, ναι, αγαπάς τον Κύριο, αλλά πρέπει και αυτό το όργανο, η γλώσσα που είπε τρεις φορές όχι, όχι, όχι, τώρα να καθαριστεί με τρία ναι, ναι, ναι. Και ο αείμνηστος Μεταλλινός από αυτόν τον άμβονα πολλές φορές μας έλεγε για την πνευματική γυμναστική που θέλει να μας μάθει ο Θεός. Ήσουν σφιχτός στη ζωή σου την προ-Χριστού και ήξερες αυτή την κίνηση και αυτή την κίνηση. Τώρα κάνε την άλλη γυμναστική, την άλλη γυμναστική, ώστε και καθαρή πηγή, καρδιά, αλλά και διορθωμένο, καθαρισμένο αυλάκι, γλώσσα, και τα δύο να δίνουν το όμορφο και ευλογημένο αποτέλεσμα. Έτσι που η παλιά βέβαια παιδαγωγική θα σου κόψει τη γλώσσα, έλεγε μια αλήθεια, έδινε μια συνταγή που είναι μισή συνταγή. Πόσο μισή είναι, θα πούμε ένα αστείο. Δείχνει το παρακάτω περιστατικό. Δεν ήμουν, το άκουσα, το διάβασα. Κάποιος λέει είχε μια γυναίκα, μπορεί να ήταν και το αντίστροφο, δεν έχει σχέση. Η οποία τον έλεγε ψηρή. Τον έβριζε, τον περιφρονούσε. Βρε γυναίκα σταμάτα, τίποτα. Βρε γυναίκα σταμάτα. Αγανάκτησε ο άνθρωπος. Μια μέρα την έδεσε και άσε να την κατεβάσει στο πηγάδι. Λέει, ας σταματήσει να το λες. Ψηρή. Αμόλα καλούπα. Θα σταματήσει, ψηρή. Θα σταματήσει, άσε να βράχονται τα πόδια της κάτω στο νερό. Σταματήσει. Το ίδιο εκεί. Ήρθε το νερό μέχρι εδώ. Θα σταματήσει, ψηρή. Ήρθε το νερό μέχρι εδώ. Θα σταματήσει. Του έκανε από πάνω. Βλέπετε, δεν χρειάζεται πάντοτε η γλώσσα. Αλλά όταν η καρδιά δεν είναι καθαρή, θα βρει τρόπο με τα νύχια, με τη γλώσσα, όπως είπαμε, με τα μάτια. Όση ομιλία γίνεται με τα μάτια, δεν είναι. Να πει εκείνο που θέλει. Θυμηθείτε ακόμα, και το θυμούμαι όταν πηγαίνω στην αρχαία Κόρινθο και βλέπω τις μετόπες του αρχαίου κλασσικού θεάτρου της Κορίνθου, στο έθριο, στη στοά του εθρίου μάλλον, του μουσείου της Κορίνθου, που είναι η άθλη του Ηρακλή.
και θυμούμε εκείνη τη Λερναία ύδρα. Έβγαζε ένα κεφάλι, το έκοβε, έβγαιναν δύο. Έκοβε άλλο ένα, άλλο δύο. Τέτοια είναι η ανθρώπινη

15ο κεφάλαιο, εδάφιο 23, που όταν ο λαός Ισραήλ υπέφερε και υπέφερε και υπέφερε, κάποια φορά πέθαιναν από τη δίψα. Και επιτέλους ήρθε το ευχάριστο νέο, ότι νερό, να, λίγο εκεί πιο μακριά νερό, και έτρεξαν. Πόσοι τρέχουν πολλές φορές κοντά μας, ένα ξεδίψασμα περιμένουν. Δύο λόγια. Μισή κουβέντα αγάπης. Και την ώρα που στίβουν, βλέπουν ότι τα νερά ήταν πικρά και ονομάστηκε μερά, πικρία. Πόση τέτοια βγαίνει από τα ανθρώπινα χείλη, από την ανθρώπινη γλώσσα. Ο Μπαμπακώστας, ένας από τους ηλικιωμένους μας απόψε, που επαναλαμβάνω, τους είπα, προσευχηθείτε, πάω στην Αρχιδιάδου να έχουμε αυτή τη μελέτη, βοηθήστε με, με βοήθησε. Όταν κάτι ρώτησα και μου είπε, άκουσε να σου πω ένα αρχαίο πράγμα. Λέω, πες μου, Μπαμπακώστα. Ξέρει, λέει, τη βίβλο, πολύ βίβλο, από στήθους, στην Εβδομήκοντα ή στην, στο αρχαίο κείμενο της Γενής Διαθήκης, παρόλο που δεν είναι πολύ γραμματισμένος ο άνθρωπος. Μου λέει, άκουσε, στην πατρίδα μου λέγαμε μια παροιμία. Περισσότερους σκότωσε η γλώσσα παρά όλοι οι στρατοί του κόσμου. Λέω, Μπαρμπακώστα, μπράβο, και θα το πω απόψε στην Αρχιδιάδο, ότι τους το λες εσύ. Έτσι, σε αυτά τα νερά που έπρεπε να ξεδιψάσουν τον κόσμο, αλλά τον αντίον ήταν πικρά νερά, δεν ξεδίψαζαν. Ο άνθρωπος του Θεού πήρε εντολή από τον Θεό να ρίξει ο Μωυσής ένα ξύλο. Και όταν το ξύλο έπεσε στα νερά, τα ύδατα εγλυκάνθησαν. Τι το θέλεις, αδελφέ μου και φίλε μου. Δεν πάει στην ιεροπρέπεια του άμβων, στην ευαγγελική μας τοποθέτηση για μαρτυρία, να κηρύξουμε καθηκοντολογία, savoir vivre. Δεν πρέπει να λες άσχημα λόγια και εκείνο. Τα ξέρουμε όλα. Πριν από όλα, πρέπει να πούμε ότι αν μέσα στη μερά της καρδιάς μας δεν πέσει το ξύλο, εάν δεν υψωθεί ο εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός να αλλάξει τα κρίσματα της καρδιάς μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ, ποτέ το περίσσευμα της καρδιάς να είναι λόγος ευάρεστος, λόγος αγάπης, λόγος ταπείνωσης, λόγος... Προσπαθούσα να γράψω στη γραφτομηχανή μου απόψε, πριν ξεκινήσω για εδώ, ένα-δύο αναγνώσματα για το ερχόμενο οικογενειακό θυσιαστήριο. Είχα ένα κομμάτι από τον Ιωάννη, 14ο κεφάλαιο, και τα 5 εξεδάφια που ήταν για εκείνη την ημέρα άρχισαν από εδώ, από τη δεξιά σελίδα στο τέλος, και εκεί ήταν οι πρώτες 5 λέξεις. Αυτή είναι η εντολή μου. Και έπρεπε... Αλλά πριν κάνω αυτό, έσυψα το κεφάλι. Η εντολή, η διαταγή. Παρακάτω την λέει μεγάλη. Μεγαλύτερη της δεν υπάρχει. Ούτε μεγαλύτερος από εκείνον που δίνει αυτή την εντολή. Και περιμένεις με ανθρώπινο δέος ποια είναι αυτή η μεγάλη εντολή του μεγάλου και μοναδικού αυτού ανθρώπου. Και όχι ανθρώπου, αλλά γιου του Θεού. Και γυρνάς να αγαπάτε αλλήλους. Πώς να το κάνουμε? Πώς να εκπληρώσουμε αυτή την εντολή? Και μας λέει δύο πράγματα. Ότι εάν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Και παρακάτω, ο τηρώντας εντολάς μου, εκείνος είναι που με αγαπάει. Όχι φαύλος, αλλά βασιλικός κύκλος αγάπης. Πώς μπορούν αυτά τα πράγματα? Τα γάφια, όπως είπαμε, δεν βγάζουν σίκα. Η αλμυρή πηγή δεν δίνει γλυκό νερό. Η γλώσσα σου, στο πείσμα της ετικέτας σου και της όποιας κοινωνικής προβολής σου,

κάθε φορά θα προδίδει για εκείνον που μπορεί να εκτιμήσει πνευματικά απέναντί σου ότι ό,τι και να έχεις, όσα λούστρα, όποια μόρφωση, όποια, θα προδίδει πάντοτε έναν εαυτόν αλήτρωτον. Εγώ παθή, ακάθαρτο, ακατάλληλο. Και η γλώσσα η σπηλούσα, η μολύνουσα, θα είναι πάντοτε η μολύνουσα, όλο το σώμα και όλη την προσωπικότητα και θα φλογίζεται από τη γέννα του πυρός. Ο καλός άνθρωπος, Ματθαίος 12:35, εκ του καλού θησαυρού της καρδιάς εκβάλλει τα καλά και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά. Να λοιπόν η πηγή. Και δεν θα ήταν Ευαγγέλιο. Και δεν θα είμαστε Ευαγγελική Εκκλησία εάν δεν μιλούσαμε και δεν υπογραμμίζαμε την πηγή από την οποία θα προέλθει ο λόγος, από το περίσσευμα της οποίας θα εκφραστούμε, αλλά που έστω σαν ιστερόγραφο δεχτείτε ότι έπειτα από την πηγή ας προσέξουμε και το αυλάκι, ας προσέξουμε και το μέσο, ας προσέξουμε και το σωλήνα, ας προσέξουμε την βρύση, ό,τι θέλετε. Γιατί? Γιατί η γλώσσα θα ρω από τη μελέτη μου την όσο ελλειπεί κάποιες δεκαετίες στο Λόγο του Θεού, είναι το όργανο από τις περισσότερες αμαρτίες. Δεν θα σας δώσω εργασία για το σπίτι, γιατί δεν είσαστε μαθητές ή δεν είμαι δάσκαλος. Αλλά αν σας ενδιαφέρει, ξεφυλίστε την Αγία Γραφή με τη βοήθεια ενός ταμείου των Αγίων Γραφών. Να δείτε πόσες αμαρτίες έχουν όργανό τους τη γλώσσα. Η σκοφαντία. Παροιμίες 6:19. Ο Θεός μας λέει εκεί της αγάπης μισή έξι πράγματα, μάλιστα 7, εκείνο και τον εμβάλλοντα έρηδας μεταξύ αδελφών. Το συλλαμβάνεις αυτό? Είναι τρομερό. Είναι εγκληματικό. Συμπορεύονται δύο. Χαίρονται τη συναναστροφή ο ένας τον άλλο. Και μπαίνει η γλώσσα. Η γλώσσα σου κάποια στιγμή με κάποιο ψήθυρο να βάλει ένα ερωτηματικό, μία αμφιβολία. Τον τελευταίο μου χρόνο στο στρατιωτικό, ενθυμούμε, τον είχα υπηρετήσει στο Γενικό Επιτελείο Στρατού ως διερμηνέας. Και είχα κάποιον δίπλα μου, ο οποίος όταν έμαθε τις πεποιθήσεις μου, τις χριστιανικές, εγώ ακόμα δεν είχα καταλάβει ποιος ήταν, ερχόταν κάθε τόσο και μου λέγε, «Κύριε Αγγελάτο, αυτό το εδάφιο πώς το καταλαβαίνεις με εκείνο το άλλο από εδώ?» Περνούσαν 5-6 μέρες. Μετά έρχονταν και μου έρχε άλλο ένα σπέρμα αμφιβολίας. Ο εμβάλλον. Ήταν κάποιος, ο Θεός να τον ευλογήσει, να τον ελεήσει, αν ζει ακόμα, που βέβαια δεν πίστευε στη θεότητα του Κυρίου, στο εξηλαστήριο αίμα του. Ο εμβάλλον έρηδας μεταξύ αδελφών. Όχι δε μόνον η συκοφαντία, η πολυλογία, Παροιμίες 10:19. Θέλεις σίγουρα να κάνεις μια αμαρτία? Κούρδισε τη γλώσσα σου και ξέχασε να την ξεκουρδίσεις. Εν τη πολυλογία δεν λείπει η αμαρτία. Όταν δεν ξέρεις πόσο, πότε, πώς να μιλήσεις και μιλάς για να μιλάς, στο νησί μου στην Κέρκυρα, ξέρουμε λίγο από ψάρια, όλοι οι νησιώτες. Είναι ένα ψάρι, το λαμπράκι, που είναι τόσο αντιφάγο που κολυμπάει με το στόμα ανοιχτό. Χοπ, όποιο αρπά, ξεχνάει να το κλείσει. Και είχαμε την κουτσοβόλα της γειτονιάς που τη λέγαμε κυρά Λαμπράκαινα. Σιώρα Λαμπράκαινα, μάλλον. Γιατί άνοιγε και ξεχνούσε να το ξεχάσει, να το κλείσει. Η σπερμολογία. Σπερμολόγος, το ξέρουμε και από την Καινή Διαθήκη. Το ξέρουμε και από τον Αριστοφάνη, τον αρχαίο κωμικό. Παροιμίες 11:13. Ο σπερμολόγος περιέρχεται σαν δικότα, σαν το πουλάκι
το οποίο σκαλίζει, διαβγάζει σπόρους και αποκαλύπτει τα μυστικά. Απογυμνώνει τον άνθρωπο. Ακόμα η φτώχεια, υλική και πνευματική, είναι συνδεδεμένη με τη γλώσσα. Παροιμίες 14-23. Εν παντή κόπο υπάρχει κέρδος. Η δε φλιαρία των χιλέων φέρει μόνον εις ένδυα. Ο θυμός, Παροιμίες 15-1. Γλυκή απόκριση κατά πραήν θυμό. Αλλά ο λυπηρός λόγος διεγείρει έρηδα. Και βλέπεις να φουντώνει μια πυρκαγιά, την οποία να μην μπορείς μετά να σβήσεις. Το κουτσομπογιό, Παροιμίες 16-28. Ο ψιθυριστής διαχωρίζει τους στενότερους φίλους. Άθλιο κατόρθωμα. Κανείς να μην το ζηλέψει για τη ζωή του. Η προπαίτεια, Παροιμίες 18-13. Το να αποκρίνεται κανείς πριν ακούσει. Αυτός είναι ο προπαιτής, ο παρορμητικός. Είναι εις αυτόν αφροσύνη και όνειρος. Ανοίγεις το στόμα σου και σου δίνει την απάντηση. Σε τι απαντάς? Λέει, αυτό θα ρωτούσες. Oh, sorry, όχι, κάτι άλλο θα ρωτούσα. Και όταν το δεις αυτό με τα παιδιά, πάει καλά. Αλλά όταν με ένα πνευματικό άνθρωπο, συζυγικά δράματα συνδεδεμένα με τη γλώσσα, Παροιμίες 21-9 και 27-15. Καλύτερο να κατοικείς εν γωνία δώματος, στη γωνιά από ένα κελάρακι εκεί επάνω, παρά ενίκο ευρυχώρο μεταγυναικός φιλέριδος. Ακατάπαυστον στάψιμον εν ημέρα βροχερά και γινή φίλερης είναι το ίδιο. Γιατί και να είσαι χριστιανή και να ζηλέψεις ένα τέτοιο πράγμα? Διαιρέσεις μέσα στην εκκλησία, όπου δεν είναι ξύλα η φωτιά σβήνει, αλλά όπου είναι ψήθυρος και αίρης. Επειδή οι λόγοι του ψιθυριστού, προσέξτε, Παροιμίες 26, 20 και 22, καταπίνονται ιδέως και φτάνουν μέχρι τα ενδόμηχα της κοιλίας. Αλήθεια, και εγώ το είχα υποψιαστεί. Μα το έλεγα, μα δεν ήταν δυνατό. Έτσι, έτσι πρέπει να είναι. Η κολακία. Αμαρτία αναξιοπρέπειας για έναν πνευματικόν άνθρωπο. Παροιμίες 29-5. Ο κολακεύων των πλησίων αυτού απλώνει δίχτυ μπροστά στα βήματά του. Μη κολακέψεις ούτε τον ιεροκηρυκά σου. Δεν έχει ανάγκη της κολακίας. Του ελέου του Θεού έχει ανάγκη. Και πες του, αδελφέ, ευχαριστώ τον Θεό για την ευλογία που έδωσε σήμερα με τη διακονία σου. Τίποτα περισσότερο. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Και όλα αυτά θα μπορούσα να τα κλείσω με την Παροιμία 29-20. Είδες άνθρωπον ταχύν εις τους λόγους αυτού που να τρέχει στα λόγια του. Αν τον είδες, περισσότερη ελπίδα υπάρχει από έναν τρελό παρά από αυτόν. Έτσι το λέει, έτσι. Περισσότερη ελπίδα είναι εκ του άφρονος παρά εξ αυτού. Δίκιο λοιπόν είχε ο Ιάκωβος, πώς να το κάνουμε? Όταν έλεγε ότι μικρόν μέλος μεγάλα αυχή. Εντυπωσιακά και μεγάλα κα. Για αυτήν θα άρμοζε το μικρό στο δέ μας. Λίγες μυγές, διαγραμμάδια πράγματα. Ελάχιστο πιδάλιο, έχουμε δύο καπετάνιους τουλάχιστον. Απόψε ένα μεσά μας. Και το ξέρω. Και καμιά φορά το θαυμάσω κι εγώ σαν νησιώτης. Βλέπεις όλο εκείνο το φέρι να πηγαίνει με εκατοντάδες αυτοκίνητα φορτηγά ή ακόμα περισσότερα υπερωκεάνιο, όπου αν θέλει η βούληση αυτού που κυβερνάει, αυτού που είναι στο τιμόνι. Τέτοια είναι η γλώσσα. Ο λίγο πυρ που αφήνει ασβηστή ή κι ασβήσει από καΐδια και ξεραΐλα πυρκαλιάς. Εικόνες όλες τούτες, αγαπητοί αδελφοί,
όχι εφεύρημα δικό μου, αλλά του Ιάκωβου, που καλά θα κάνουμε να τις έχουμε κατά νουν όταν πρόκειται να ανοίξουμε το στόμα μας. Και κάθε πρωί, μαζί με την άλλη προσευχή σου, την θεμελιωμένη, τη δεμένη με λάφια, όπως τι είναι ανάλογα την εξοδό μου και την εισοδό μου, όμορφες προσευχές κλπ. Λέγε έκφωνα και εκείνο του ψαλμού, ρο μη αλφα 3. Θα το κοιτάξω από εδώ, γιατί αν το πω στην καθαρέμουσα, να μην φάω και ξύλο, δεν κάνει. Στην καθαρέμουσα θα το πούμε πρώτα. Είναι θου, Κύριε, φυλακήν το στοματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Ας το διαβάσουμε και από τον ψαλμό Ρώμη Α και εδάφιον 3. Πώς το λέει ο Βάμβας. Βάλε, Κύριε, φυλακή στο στόμα μου. Φύλατε την θύρα των χειλαίων. Καλή είναι η μετάφραση του Βάμβα, αλλά μου λέει και κάτι ακόμα. Έτσι μιλώ για πολύ απλά, λέει δηλαδή, κάνε θυρωρό τον Θεό. Πες του, Θεέ, έλα, να γίνεις θυρωρός και φύλακα. Γιατί αλέθουσε, καμιά φορά δεν μπορούν να την δαγκάσουν όταν εκείνη πάει το θηριάκι να βγει έξω και θου, Κύριε, φυλακή το στόματί μου. Γίνε φύλακας εσύ, Θεέ μου. Και επειδή το ρολόι με απειλεί να με διακόψει σε λίγα λεπτά, θα ήθελα να πω ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό των αμαρτιών του λόγου είναι ότι σχεδόν όλες είναι αμαρτίες ανεπανόρθωτες. Θα το εξηγήσω. Υπάρχουν αμαρτίες που αν μετανοήσεις, βέβαια το έλεος του Θεού, όποια αμαρτία και να κάνεις, αν μετανοήσεις, το αίμα του Χριστού καθαρίζει, συγχωρείς από την ενοχή της αμαρτίας, αν θέλεις από τη δύναμη της αμαρτίας, μια μέρα στον ουρανό και από την παρουσία της αμαρτίας, αλλά από τα αποτελέσματα της αμαρτίας, των αμαρτιών ιδιαίτερα που εκφραστικό τους μέσο ήταν η γλώσσα, είναι δύσκολο να απαλλαγείς. Έκλεψες ένα παλιό αυτοκίνητο. Το ομολόγησες, δούλεψες σκληρά, αγόρασες ένα καινούριο και το αποκατέστησες. Αδίκησες, σαν και εκείνο τον τελώνει, αποδίδομοι εις τετραπλούν. Μίσησες, μπορείς να αγαπήσεις. Η αμαρτία της γλώσσας, κι αν μετανοήσεις, δυστυχώς, είναι ανεπανόρθωτες. Η κολακία σου φυσίωσε έναν άνθρωπο και ξεφούσκωσέ τον τώρα αν μπορείς από εκεί που τον ανέβασε η κολακία σου. Η φωτιά που άναψε το κουτσομπολιό που έσπηρες, η σπερμολογία, η κατασυκοφάντηση έκαψε όλο το χορτάρι στον εκκλησιαστικό σου χώρο, στην εκκλησιαστική σου αυλή. Και όσο κι αν μετανοάς και με τα δάκρυά σου ποτίζεις εκείνο το χόρτο, εκείνο το χώμα μάλλον, χόρτο πολύ γρήγορα, δύσκολα θα ξαναφυτρώσει. Έβαλες έρηδα μεταξύ δύο αδελφών. Ποιος γεφυροποιός θα μπορέσει αυτό να το επανορθώσει. Και μοιάζουμε σε τούτες τις αμαρτίες της γλώσσας με εκείνον το φίλο του Έσωπου, που μια φορά πήγε και του είπε, Έσωπε, πολύ να με συγχωρέσεις, σε κατασυκοφάντησα. Μίλησα εναντίον σου. Του λέει ο Έσωπος, δεν πειράζει, σε συγχωρώ. Έλα, έλα, κάτσε εδώ να φάμε και τα λοιπά. Ή μάλλον λέει, βοήθησέ με, ετοίμαζε κάτι. Μα δούσε περιστέρια για να μαγειρέψει. Και ο άλλος, βρεγμένοι έχοντας την κουλιά, βεβαίως να σε βοηθήσω και λοιπά. Και όταν μάδισαν τα περιστέρια, του λέει, σε παρακαλώ πάρε τώρα αυτά τα φτερά και πέταξε τα έξω από την αυλή, δεν τα θέλω, να κοιτάξουμε εδώ τι θα κάνουμε το μαγείρεμα. Δεν πρόφτασε εκείνος καλά καλά να βγει και να πετάξει τα φτερά, αν χρειάζονται τα φτερά να τα βοηθήσει για να πετάξουν. Τα λόγια να τα βοηθήσει για να πετάξουν. Και από μέσα τον έσω, α, λέει, συγγνώμη.

συγγνώμη, θέλω να φτιάξω ένα μαξιλάρι που πουλένιο. Όχι, μην τα πε... Λέει, έσωπε, πέταξα. Ποιος μπορεί να τα μαζέψει πια? Και του είπε τότε ο φίλος του, κι εγώ σε συγχώρεσα. Αλλά ποιος θα μαζέψει όλη αυτή τη σφερμολογία, όλη αυτή την κατασυκοφάντηση, όλα, όλα αυτά? Φίλοι και αδελφοί, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι με την ίδια γλώσσα υπάρχει το παράδοξο να ευλογούμε το Θεό και να καταριόμαστε τους ανθρώπους. Να ψάλλουμε μεγαλόστομα και από την άλλη να μην πω να βρίζουμε, αλλά έστω κάτι λαφρύθινο. Ένα μαχαίρι, όπως ξέρετε, στα χέρια ενός ληστή αφαιρεί ζωή. Ένα μαχαίρι στα χέρια ενός χειρούργου σώζει ζωή. Άρα δεν είναι το μαχαίρι, δεν είναι η γλώσσα, να ξαναπούμε, είναι το χέρι, είναι η καρδιά. Και σαν ηθικό σύνθημα, ας δεχτούμε ότι κάποτε από αυτή την καρδιά και με τούτη τη γλώσσα έβγαινε το πικρό μιας αμαρτωλής ζωής. Υπάρχει το πικρό και το γλυκό πολλές φορές μιας ασυνεπούς χριστιανικής ζωής. Ο Θεός σε καλεί από την αυτή πηγή να μην βγαίνει και γλυκό και αλμυρό νερό, γιατί από τα δύο θα ζημιωθεί το πρώτο. Είναι υφάλμυρο, θα πάψει να είναι γλυκό. Μας προτρέπει δε η Βίβλος στη σωστή χρησιμοποίηση της γλώσσας ως εξής. Παροιμίες 10:21. Είναι ένα εδάφιο που ποτέ μου δεν το χόρτασα. Είναι πολύ ευλογημένο. Τα χείλη του δικαίου βόσκουσι πολλούς. Το καταλαβαίνεις? Τσομπάνες γίνεσαι. Γλίτσα εκεί στα χέρια σου. Σε βοσκοτόπια οδηγεί. Με τι? Με τα λεφτά σου? Με τα χείλη του δικαίου. Παροιμίες 15:23. Και λόγος εν καιρό, έγκαιρος λόγος, πόσον καλός είναι. Γιατί δεν φτάνει πώς και τι θα πεις, μεγάλη σημασία έχει και πότε θα το πεις. Παροιμίες 17:28. Και αυτός ο άφρον όταν σιωπά λογίζεται σοφός. Και ο κλίνων τα χείλη αυτού συνετός. Κάποιος έλεγε σε ένα, δεν ξέρεις να μιλάς, δεν ξέρεις να μην μιλάς. Η σιωπή και στον άφρονα λογίζεται για σοφία. Παροιμίες 21:23. Ως της φυλάτη το στόμα αυτού και τη γλώσσα αυτού φυλάτη την ψυχήν αυτού από στενοχωριών. Και εν τέλει παροιμίες 25:15. Η γλυκία γλώσσα συντρίβει οστά. Συμπέρασμα. Όπως θα ήταν σωστό να λέγαμε και το είπαμε σε προηγούμενες Παρασκευές, δείξε μου την πίστη σου εκ των έργων σου. Έτσι απόψε μας λέει ο Λόγος του Θεού. Δείξε μου την τελειότητά σου από τη γλώσσα σου. Και ο Θεός, ας προσευχόμαστε, να μας χαρίζει καθαρές καρδιές, πλημμένες και λουσμένες στο αίμα του Ιησού Χριστού, αγιασμένες με την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Αλλά μαζί με την πηγή ας προσέχουμε και τα βλάχη, ας κάνουμε συντήρηση στον αγωγό και η γλώσσα μας να μην είναι ο κόσμος της αδικίας, να μην είναι φωτιά, αλλά να είναι ευλογία και δόξα Θεού. Γιατί εκείνος που δεν φταίει με λόγο έφτασε σε κάποια πνευματική οριμότητα, ολοκλήρωση, τελειότητα, που γιατί να μην είναι μερίδα όλων μας. Αμήν. Μία στροφή θα ψάλουμε από τον ύμνο 248. Με συγχωρείτε, πήρα 2 λεπτά από την ώρα, αλλά ας πούμε μία στροφή από το 248 και να κλείσουμε με προσευχή.

Ασφαλώς θα ψάλουμε τη στροφή 3. Θα παρακαλέσω να την ψάλουμε όρθιοι και τον αδερφό τον Φραγκίσκο να μας κλείσει μετά τη στροφή με προσευχή, παρακαλώ. Λάβε την εμή φωνή.

Προσνάτε ψέματα. Είναι του υγεία και δυνάμεις να υπηρετήσει το δύσκολο αυτό έργο.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Εδάφιον 37. Πιάσαντες τον Ιησούν, έφεραν προς Καϊαφάν τον αρχιερέα, όπου συνήφθησαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Μέσα συνεπώς εις την αυλή, εκείνη τη στιγμή είχαμε πρώτον τον αρχιερέα Ιέτου, τον Καϊαφά. Δεύτερον, συνήρθε ότι πιο εκλεκτό από πλευράς γραμματέως και ακόμα ότι πιο αντιπροσωπευτικό από πλευράς προσβυτέρων. Διάβασα, δεν μπόρεσα να το ελέγξω, επιφυλάσσομαι κατά τα αυτά, πως ο αρχιερεύς σε τέτοιες δίκες κατά τη στιγμή της ετιμιγορίας φορούσε τη μεγάλη αρχιερατική του στολή. Με τη μήτρα του Ααρών, με τους 12 πολύτιμους λίθους, με τα ουρίμ και τα σουμίμ, με την ράβδα του Ααρών, το πρόσωπο τούτο θα το θυμηθείτε να μας λέγει ο Λόγος του Θεού πως αρχιερεύς όν του ενιαυτού εκείνου προεφύτευσε. Είναι τότε που είπε «Συμφέρει γάρ ένας να απολεσθεί ή να μη όλο το έθνος απολεσθεί υπό τον Ρωμαίο». Είναι το τόπ. Ό,τι πιο υψηλό εις την έννοια της αρχιερωσύνης είναι ό,τι πιο εκλεκτό, ό,τι πιο δυνατό υπάρχει εις τον κόσμο της ορθής πνευματικής γνώσης. Δεν είναι οι άνθρωποι γνωρίζοντες την κατάσταση. Ήταν οι άνθρωποι οι γνωρίζοντες τις βαθύτερες βουλές στον νόμο του.
1: Έρχομαι κοντά σας για τρίτη φορά. Και έχει βεβαιωθεί ότι τότε μονάχα εκείνο που λέγεται είναι αληθινό, όταν υπάρχουν δύο ή τρεις μάρτυρες. Οι Λατίνοι έλεγαν Vox unius, vox nullius. Δηλαδή, μαρτυρία, φωνή ενός, φωνή κανενός. Εδώ λέει, πρέπει δυο ή τρεις μάρτυρες για να είναι βεβαιωμένος και αληθινός ο λόγος. Σας είπα και σας ξαναλέω, σαν να ήμουνα αυτή τη δεύτερη φορά παρόν. Και τώρα, αν και απόν, σας γράφω και απευθύνομαι όχι σε αυτούς που ημάρτησαν προηγουμένως, αλλά προς όλους, ότι όταν έρθω, εάν έρθω ξανά στην Κόρινθο, δεν θα φερθώ κατά τρόπο που να σας λυπηθώ, επειδή πολλοί γυρεύουνε και λένε ότι τα λόγια που λέω του Χριστού χρειάζονται δοκιμή. Ώστις δεν είναι ασθενής προς εσάς, αλλά είναι δυνατός μεταξύ σας. Και το εδάφιό μας. Διότι αν εσταυρώθη από αδυναμία, ζει όμως εκ δυνάμεως Θεού. Διότι και εμείς, εν αυτό, εν το Χριστό, είμεθα ασθενείς, εν τούτης, εκ δυνάμεως Θεού, θα ζήσουμε με ταυτού εις εσάς. Τι λέει εδώ? Του είχανε πρίξει το σηκώτι του ανθρώπου στην Κόρινθο. Και λέγανε και κάνανε και δείχνανε μικρότητες, ανθρώπινα σχήματα, πραγματάκια που δεν έπρεπε για τον καημένο τον Παύλο. Ακούστε εδώ, λέει. Μη φαντάζεστε επειδή σας φέρομαι με λεπτότητα και με αγάπη και με καλοσύνη ότι αυτό το κάνω επειδή είμαι αδύνατος. Και ξέρεις, άμα είσαι αδύνατος, όλο χαμογελάς, όλο... τι να κάνεις, αδύνατος είσαι. Όχι, αδερφέ, δεν είναι έτσι. Εκτός εάν θέλετε, όταν ξανάρθω, να έρθω και να σας φερθώ με έναν τέτοιο τρόπο που να σας αποδείξω ότι δεν είμαι αδύνατος. Μόλις όμως το έγραψε ο Παύλος αυτό, πας τα λέει. Τι θα πει, λέει, δεν είμαι αδύνατος? Μήπως το παραξηγήσουνε? Όλοι μας, λέει, είμαστε αδύναμοι. Όλοι μας είμαστε αδύναμοι. Αλλά εν το Χριστό, καθώς μέσα μας δουλεύουν οι αναστάσιμες δυνάμεις Του, εν το Χριστό όλοι είμεθα. Είναι μια από τις όμορφες φράσεις του Παύλου που την επαναλαμβάνει συνεχώς και στην προς Ρωμαίους την επαναλαμβάνει, στην πρώτη προς Κορινθίους την επαναλαμβάνει δύο φορές και εδώ. Η αδυναμία, η οποία είναι πηγή δόξας, καθώς επιτρέπει ο άνθρωπος στις δυνάμεις της Αναστάσεως του Χριστού να ενεργήσουν, να μπουν μέσα του. Εδώ μπορούσε να σταματήσει κανείς και λέει, δόξα στον Θεό, είμαι θα αδύνατη. Αλλά με τη χάρη, με το έλεος, κάτω από τη βροχή των δυνάμεων του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, είμαι θα δυνατή. Όσοι θυμώνται παλιά το Θείο, έκανε αυτή την προσευχή. Την έκανε μόνο όμως Κυριακή πρωί. Είναι η προσευχή με την οποία ξεκίναγε και γύρευε, αν το θυμόσαστε, ο Θεός να ανοίξει τους ουρανούς και να βρέξει αόρατες πνευματικές δυνάμεις. Έβαζε κόμμα δυνάμεις Αγίου Πνεύματος. Αυτό ήτανε. Από εδώ το είχε πάρει. Αλλά αυτό δεν αρκεί, δεν μπορεί να αρκεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και ο Παύλος προχωρεί. Εαυτούς εξετάζεται αν είστε εν τη πίστη. Ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό κυκλοφορούν κάτι αντιλήψεις, κάτι και εγνώρισες και αφού εγνώρισες και όλα πάνε καλά. Αυτές λέγονται θεωρίες μαξιλαρικού τύπου. Είναι μαξιλαρικές αντιλήψεις αυτές. Οι οποίες όμως βρίσκονται εκτός από αυτό το βιβλίο. Εαυτούς εξετάζεται. Τι σημαίνει εξετάζω? Πάρε το θερμόμετρο κάτω. Το θερμόμετρο εδώ από κάτω. Δεν είναι της απόψινής ώρας. Οι λέξεις εαυτούς εξετάζεται. Διότι φοβούμε ότι όλοι έχουμε πάθει ένα πάρα πολύ ελαφρό καρκίνο του εγκεφάλου, όλοι μας, και εξετάζει ο ένας τον άλλον. Δεν λέει τέτοιο πράγμα εδώ. Εδώ λέει να εξετάζω τον εαυτό μου. Και εμείς έχουμε αρχίσει ψήτηση, την μπορώ να σου πω εσένα. Έλα εδώ, για να δω εσύ, για να δω. Πού τα βρήκες αυτά? Έχεις το δικαίωμα να εξετάσεις τον άλλον, αφού τελείως εξετάσεις τον εαυτόν σου και του βάλεις άριστα. Τη στιγμή που θα πεις, α, μπορεί ένα σε αυτός που έχω, φτού σου να μην αβασκαθεί. Δεν τον πιάνω πουθενά, μα σε τόσο να μην τον πιάσω, Εκείνη τη στιγμή σου δίδεται το δικαίωμα να ερευνήσεις και τον άλλον. Ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 11ο κεφάλαιο, το επαναλαμβάνει πριν κάτσει στο δείπνο. Εαυτούς εξετάζεται. Και όποιος έχει μάθει απόλυτη Καινή Διαθήκη μόνο αυτή τη λέξη εαυτούς, έχει μάθει να περπατάει με σάκι, να κλείνει το στοματάκι του και έχει μάθει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να αποκτήσεις 85 μοίρες καμπούρα. Σκύψε το κεφάλι ψηκά του. Μάθε να κοιτάς το χώμα. Μην κοιτάξεις έναν άλλον ποτέ. Εαυτούς εξετάζεται. Τώρα με πόση επιπολαιότητα ο ένας λέει τον άλλον, έλα εδώ εσύ και τι είχαμε σε εσύ. Έχει ο λόγος του Θεού βάλει όργανα. Έχει ο λόγος του Θεού βάλει ανθρώπους. Έχει ο Θεός βάλει πρεσβυτέρους κάτω από την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι θα δώσουν λόγο, λέει, για τις ψυχές σας. Άστο, αυτό είναι θεματικό τους. Εσύ ψυχούλα, μάθε και βοήθησέ με στην προσευχή σου να μάθω να εξετάζω εαυτόν. Ώστε, τι μας είπε απόψε. Πρώτον, είμεθα όλοι άνθρωποι αδύνατοι. Όλοι.

του Παύλου. Δεν υπάρχει επιστολή που να μην κλείνει με τη φράση «Ο Θεός να κάνει έλεος επάνω σας». Και μερικοί ακούνε, λέει, έλεος, και έκαμε ο Θεός έλεος και γεύτηκα το έλεος. Βρε καλέ μου άνθρωπε, άσε με το φουκαρατζίκο, άσε με να γυρεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ έλεος. Και η αναπνοή μας ενώπιόν του είναι μεμολυσμένη. Είναι εκείνος που βρέπει ελαττώματα και εις τους Αγίους αυτού αγγέλους. Και ειδού οι ουρανοί δεν είναι καθαροί ενώπιον. Τι είναι εκκλησία? Εκκλησία είναι ένα ευλογητό, ένα μεγάλο δώρο του Θεού σε τόπο και χρόνο, όπου ο Θεός με δύναμη Αγίου Πνεύματος εκάλεσε χολούς, τυφλούς, λεπρούς, νευρικούς μέσα σε αυτό το ευλογημένο καράβι με το οποίο ταξιδεύουμε. Όλοι μας έχετε πάει ποτέ στο λεπροκομείο στην Αγία Βαρβάρα? Έχετε πάει? Δεν έχετε πάει? Μην πάτε, μην πάτε, μην πάτε. Έχετε πάει ποτέ στον Ξενώνα εδώ στην Κοκακόλα? Δεν έχετε πάει? Μην πάτε, μην πάτε. Εάν πάτε, αγαπητοί μου, εκεί θα δείτε. Μια νου του λείπει η μύτη, τα νου του λείπει το σαγόνι. Μια ψυχή θυμάμαι που είχαμε, πηγαίναμε πολύ παλιά, πολύ συχνά πηγαίναμε, όταν ήταν η Πέπη η αγαπητή. Μια νου του λείπε το μάγουλο και έβλεπες πως λειτουργεί από μέσα όλο το μισό του κεφάλι. Αυτός δεν έβλεπε το μαγουλό του, έβλεπε όμως που έλειπε η μύτη του αλλινού. Και του λέγε, εσύ λοιπόν χωρίς μύτη είσαι εσύ? Και αυτός του λέγε, χωρίς μάγουλο είσαι εσύ? Έτσι είμαστε όλοι εδώ μέσα, αγαπητοί. Του μυαλού του λείπει η μύτη, αλλά από εκεί μας βάζεξε ο Θεός, από εκεί μας τράβηξε, από εκεί μας έφερε. Ο καθένας έχει την πονεμένη και τραγική του ιστορία. Αλλιώς δεν είχαμε ανάγκη να μπούμε εδώ μέσα. Αν είχαμε λιποταχτήσει από τις ταξιαρχίες των αγγέλων, δεν θα είμαστε εδώ. Ο Απόστολος Παύλος κάνει έναν κατάλογο και λέει, είναι η πρώτη φορά ο Καημενούλης που έβαλε τον εαυτόν του πρώτο. Ο Θεός, λέει, έστειλε τον Ιησού Χριστό να σώσει αμαρτωλούς πρώτος, τον οποίον είμαι εγώ. Σε όλους τους άλλους καταλόγους βάζει τον τελευταίο. Εκεί τον έβαλε πρώτο. Αυτούς εξετάζεται κάθε μέρα. Δεν ξέρω αν σας έχω πει, όταν ο πιλότος μπει στο αεροπλάνο για να το ξεκινήσει, έχει ένα βιβλίο. Αυτό το λένε checkbook. Δηλαδή βιβλίο που κάνει τσεκάρισμα. Δεν υπάρχει πιο κουτό βιβλίο. Είναι δε πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Μισή ώρα, τρία τέταρτα, και αρχίζει και του λέει, έκλεισες την πόρτα. Και αυτός κάνει έτσι. Δεν πάει στην πόρτα αυτός. Κάνει έτσι. Άμα η πόρτα είναι ανοιχτή, το φως είναι κόκκινο. Τότε πράσινο, το κλείσε. Η άλλη πόρτα, οι βενζίνες σου πώς πάνε? Κοιτάζει. Τα ντεπόζιτα μεταξύ τους δουλεύουνε? Άμα τελειώσει το ένα, πάει το δεύτερο, το τρίτο και τα λοιπά. Κοιτάζει. Και όλα τα κοιτάζει όλα. Θα μου πεις, μα τώρα κατέβηκε από τον αεροπλάνο και παίρνει το άλλο αεροπλάνο ή το ίδιο αεροπλάνο και συνεχίζει. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αθήνα, Χανιά. Και τι να κάνει τώρα? Θα το κάνει αυτό. Αλίμονό του αν δεν το κάνει. Έχασε το ψωμί του σε 3 ώρες. Αυτό το τσεκάρισμα, σας παρακαλώ, βοηθήστε με να κάνω εις τη ζωή μου. Είδες που πάνε στους γιατρούς και κάνουν τώρα
καινούρια μέθοδος.

check-up. Να κάνει ένα check-up, λέει. Και τώρα βγήκανε κάτι οι ιατροί που συναγωνίζονται πιο λίγο. Πότε ήταν μια εβδομάδα το check-up. Μετά έγινε 48 ώρες, μετά 24 ώρες. Σε λίγο θα βρεθούν ορισμένοι που θα λένε «Δώ μου 50.000 σε 3 λεπτά να σου κάνω check-up». Όλα! Τι να κάνουμε. Τι λέγω. Να κάνουμε, αγαπητοί μου, σας παρακαλώ, στην πνευματική μας ζωή. Θέλετε μια φορά την εβδομάδα check-up. Πνευματικό. Πώς πήγα τούτη τη βδομάδα, πώς πήγα. Δεν σας κάνω μάθημα, σας βεβαιώ. Κύριος ο Θεός ξέρει. Τι μάθημα να σας κάνω. Τι δουλειά θα κάνουμε τώρα. Πώς πήγα από μελέτη. Πώς πήγαμε από προσευχούλα. Πώς πήγε τούτο το δόλιο το στόμα. Ο Θεός μας το έδωσε το στόμα για δύο λόγους. Πρώτον, για να τρώμε λίγο κουρκούτι. Και δεύτερον,

Πρώτον, για να τρώμε λίγο κουρκούτι. Και δεύτερον, για να λέμε πέντε λογάκια ευγνωμοσύνης και λατρείας στο Θεό. Λέω ενός αδελφού που είναι παρόν, όχι λέω, μην με πιάνεις εμένα με λεφτά, λέω, έχω αναφυλαξία. Μέσα σε πάρα πολύ λίγο καιρό το κουτί αυτό είχε πολλές δεκάδες χιλιάδες δραχμές. Και φυσικά, όπως έπρεπε να γίνει, το πήρε η Εκκλησία, όπως έπρεπε να γίνει. Δώσε ψυχούλα. Πήγαινε και σε κανέναν άρρωστο. Εδώ λέει παραπάνω, πάντα στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να ξέρετε πόσο μεγάλη ευλογία εγίνηκε με τα λίγα λεφτουδάκια που μαζέψατε και μαζί με τα άλλα που μάζεψαν οι Μακεδόνες κατέβηκαν κάτω στη φτωχολογιά στην Παλαιστίνη. Αυτοί οι άνθρωποι μόλις πήραν, λέει, αυτά τα εφόδια. Και τι εφόδια, κανένα φράγκο, ένα ψωμί, κανένα σταφίδα, της εποχής εκείνης πραγματάκια θα πήρανε. Επιποθούσαν από την καρδιά τους να σας γνωρίσουνε. Αχ, λέει, να τους ξέραμε τους αδελφούς. Και επειδή δεν σας ξέρανε, λέει, ευγνωμονούσανε το Θεό και ευχαριστούσανε το Θεό για σας. Δόξα στον Κύριο. Ευχαρίστησε τον Κύριο. Αυτή τη βδομάδα διάβασα ετούτο, πήγα στην εκκλησίτσα μου. Επιτρέπετε, πιστός άνθρωπος εσύ, να μην έρχεσαι τη Δευτέρα στην εκκλησίτσα σου. Επιτρέπετε. Εγώ θα σου έλεγα και κάτι απλό. Συμπάθαμε. Να κάθεσαι από τούτη την πάντα. Όχι τώρα, κάθεσαι και από εκεί. Και αν μπορούσες, χωρίς να το καταλάβει κανένας, γονάτισε κιόλας. Ωραίο πράγμα στην προσευχούλα να γονατίζεις. Ξέρω πολλές συνάξεις που την ώρα της προσευχής τους έχουν μαξιλαράκια. Στην εκκλησία. Και πάνε και γονατίζουνε και κλαίνε μπροστά στην παρουσία του Θεού. Τι ωραίο πράγμα είναι. Βέβαια δεν γίνεται εδώ πέρα, πού να γονατίσεις πάνω στο κάθισμα. Αλλά θέλει, ξέρω εγώ, πιο πίσω, πιο εδώ. Αυτούς εξετάζεται. Τώρα θα μου πεις, δεν θέλω να το εξετάσω. Καλά, καλά, καλά. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Εμένα, αυτό μου είπε ο Θεός να σου πω, να το πω στον εαυτό μου, τα λογάκια μου κάθε Σάββατο, τόπια είναι λαστιχένια, ντάν χτυπάνε στον τοίχο, ξαναγυρίζουν απάνω μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό. Σας έχω επαναλάβει ότι άλλες λόξες τις έχω. Μέχρι που γράφω ποίηματα. Άλλο τούτο πράγμα. Αλλά να κάνω σε κανένα τον πάστορα και τα λοιπά, αυτό το καλαμάκι μέχρι στιγμής δεν το έχω καβαλήσει. Αυτό το καλαμάκι. Σας παρακαλώ, δεν έρχομαι πέρα. Σαν απλός αδελφός έρχομαι και μιλάμε. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Αδύνατοι άνθρωποι είμαστε. Σηκώνουμε τα χεράκια μας και οι δυνάμεις, λέει, του Αναστάντος Χριστού μπαίνουν και με στη ζωούλα σου και στη δική μου τη ζωή. Δεύτερον, μόλις μου πεις και ευχαριστώ πολύ, ναι, ο Θεός με έσωσε και οι δυνάμεις του Χριστού βρίσκονται μέσα μου. Α, λέει ο Παύλος, να σε φιλήσω. Να σου πω και κάτι. Δεν ορίστε. Να εξετάζεις τον εαυτόν σου. Επήγα στη γιατρό να μου κάνει εδώ κάτι στα δόντια την αδελφή μας, τη Μαρία. Κοίταξε τα δόντια μου και μου λέει, α, έχεις καιρό να πας, έχεις καιρό να έρθεις. Δεν είναι πράγματα αυτά. Και με μάλωσε. Σε τέτοιο βαθμό μου φτιάξε δύο δόντια και δεν μου πήρε λεφτά. Τόσο πολύ με μάλωσε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εξετάζεται αυτούς. Και όταν μου πεις, αδελφέ μου, να σου πω κάτι. Ναι, αδελφέ μου, εξέτασα τον εαυτόν μου. Και πάμε καλά. Χαίρα. Για να δούμε τώρα τι άλλο.

Λέει κι άλλο. Εαυτούς δοκιμάζετε. Εαυτούς δοκιμάζετε. Ξέρετε, πολλές φορές το έχετε ακούσει και το ακούω πολλές φορές. Αχ, αδερφέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρε θέμα προσευχής. Τι θέμα? Πάρε θέμα προσευχής, λέει και εγώ. Τον άνθρωπο με τον οποίον ζω. Άντρας ή γυναίκα. Τι συμβαίνει? Δυσκολίες. Προβλήματα. Και δεν χαίρεσαι. Δεν, γιατί να χαρώ? Ο Θεός με βρήκε αδύνατο στη φυσική. Και επειδή με αγαπάει και θέλει να περάσω τις εξετάσεις τον Ιούνιο, μου είπε, άκουσε εδώ, έλα εδώ εσύ. Στη φυσική δεν πας καλά. Να κάνεις φροντιστήριο. Τα προβλήματα της ζωής σου, οι δυσκολίες στο διάβα μας, τα δάχρυα όλων μας, δεν είναι τίποτα άλλο από φροντιστήριο, διότι ο Θεός μας βρήκε όταν μας δοκίμασε κάπου ελλιπής. Και όταν με βρήκε και σε βρήκε ελλιπής στην υπομονή, τι ήθελες να κάνει? Να σε πάρει εις την Ιερά Μονή απάνω σε κάποιο βουνό που θα είσαι μόνος σου? Τι υπομονή εκεί να ασκήσεις? Εκεί τι υπομονή να ασκήσεις? Με ποιον να μαλώσεις εκεί πέρα? Με κάνα σαλιγκάρι? Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκεί πάνω. Με βρήκε ο Θεός αδύνατο και είπε, έλα εδώ εσύ, πήγαινε στο φροντιστήριο της υπομονής. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, μέχρι τη μέρα των εξετάσεων, να δυναμώσεις. Τον άλλο τον επέρασε και τον περνάει από φροντιστήριο αναδουλειάς, για να μάθει να εμπιστεύεται επί των Κύριων. Και όταν θα τελειώσει το φροντιστήριο θα του πει, ψιτ, έλα εδώ. Για πήγαινε τώρα στο γιατρό να πάρεις την πίεσή σου. Είχες 13. Από την πείνα πόσο έχεις τώρα? Λέει 14 και 6. Βλέπεις λοιπόν, λέει. Έπαθες τίποτα? Λέει όχι. Σου συνέβη τίποτα? Όχι. Αντιθέτως, επέρασα το καμίνι της αναδουλειάς και έμαθα να ακουμπάω και να εμπιστεύομαι και να περιμένω και σε ευχαριστώ. Ο Θεός να με μάθει ότι τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μου, πικρά, δυσάρεστα, αρρώστιες, πονεμένα πράγματα πολλές φορές, άσχημα, ο Θεέ μου το ξέρες. Σας μιλάω συνεχώς για έναν τύπο που έχουμε εκεί κοντά στη γειτονιά μας. Τι τύπος είναι? Τώρα πάει στη Δευτέρα Δημοτικού, αλλά δεν εννοεί να γράψει ούτε να διαβάσει, θέλει. Προχτές λοιπόν τον είδα, το ένα του μάτι γέλαγε, το άλλο έκλαιγε. Έλα εδώ, του λέω, τι συμβαίνει με σένα? Λέει, παππούλη, ξέρεις τι έγινε εδώ? Λέει, τι μου βαθύ δασκάλα, του είχε βάλει δύο λέξεις να τις γράψει 50 φορές. Τι είχε γράψει καμιά εικοσαριά, μετά έκλαιγε, του γράψει και καμιά δεκαριά η αδελφή του, είναι λίγο πιο μεγάλη αυτή, αλλά φαινόταν διαφορά από τα γράμματα. Του λέω, πρόσταξε, αυτό που κάνεις είναι ψέμα. Αν θέλεις, ευχαρίστω να σου γράψω τα υπόλοιπα. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Θα τα ξαναγράψεις εδώ μόνος σου από την αρχή. Και να έρθεις και να τα δούμε μαζί και τι σε νοιάζει εσένα, του λέω. Κάτι θα γίνει άμα τα γράψεις. Ο Θεός μας βάζει την αντιγραφή μας πολλές φορές. 10 και 20 και 30 φορές να τη γράψουμε. Και όταν τη γράψεις, τότε μαθαίνω το μάθημα ορθά και σωστά. Είναι από τη φύση μας? Δεν το ξέρω. Με βεβαιότητα ξέρω όμως πως είναι από την αγάπη του. Τις καλύτερες μέρες που περνάμε πνευματικά στη ζωή μας, δυστυχώς για μας και ευτυχώς από την άλλη πλευρά, είναι οι μέρες και οι ώρες των θλίψεων. Εάν σε ρωτήσω πότε πέρασες ωραιότερες πνευματικές μέρες, θα μου πεις τις μέρες της αγωνίας, τις ώρες των δακρύων.
όταν είχα υψωμένα τα χέρια μου και δακρυσμένα τα μάτια μου. Ναι. Ο Θεός είναι έτοιμος σε εκείνον που αναγνωρίζει την ολοκληρωτική του αδυναμία να ενεργήσει με δυνάμεις δικές του. Ο ίδιος ο Παύλος λέει με τις δυνάμεις με τις οποίες ενέργησε μέσα εις τον Ιησού Χριστόν και τον ανέστησε εκ νεκρών. Οι ίδιες δυνάμεις ευρίσκονται εις τη διάθεσή μου και εις την διάθεσή σου. Μάθε ψυχή να πας στο σπίτι σου και να απλώσεις τα χέρια της πίστεως και να ακουμπήσεις και να αρπάξεις αυτό το σύρμα που περνάνε οι δυνάμεις του Θεού, όπως ακουμπάει το τρόλεϊ απάνω στο σύρμα του ηλεκτρισμού. Οι δυνάμεις αυτές να διοχετευθούν μέσα σου. Αλλά μην επαναπαυτείς αυτό. Μάθε ακόμα πρώτον να εξετάζεις εαυτό. Πώς πάμε? Πώς βαδίζουμε? Τι λέμε? Τι μας απασχολεί? Πώς πάμε από μελέτη? Πώς πάμε? Πώς πας από προσευχή? Δεν ξέρω αν έχεις ταμείον στο σπίτι σου να κλείνεσαι. Και ο ακούον σε εντοκρυπτό θέλεις η αποκριθή εντοφανερό. Ο χρόνος σου και ο δικός μου ο χρόνος πώς έχει κατανεμηθεί? 7 ώρες ύπνο λέει και 9 ώρες δουλειά, 16 λέει και δεν πάμε και μια βόλτα. Έτσι που μου τα έφερες έβγαλες το 24 ώρες, 46 ώρες. Για παρακαλώ για το όνομα του Ιησού Χριστού, σε παρακαλώ. Κι αν στο δεύτερο αυτό σημείο μου πεις πάμε καλά, θα κλείσω με το τρίτο που ο Λόγος του Θεού θα μας πει. Εαυτούς δοκιμάζετε. Θυμάστε την ιστορία που λέγαμε? Ένας αδελφός λέει έβρικε έναν άλλο αδελφό, γεροντάκια και τα δύο. Και του λέει αδελφέ μου με αγαπάς? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις? Λέει όχι. Λέει γιατί δεν ξέρεις? Αμφιβάλλεις? Λέει τι να σου πω. Άσε πρώτα να συγκρουστούμε. Άσε πρώτα να με αδικήσεις. Άσε πρώτα να με πατήσεις. Άσε πρώτα να με θίξεις. Άσε πρώτα να με λυπήσεις. Και μετά ρώτησέ με. Τώρα που δεν μου έχεις κάνει τίποτα, δεν σε αγαπάω. Γιατί να με σε αγαπάω? Εαυτούς δοκιμάζετε. Και φυλάξτε τον εαυτόν σας και βοηθήστε με προσευχή να φυλάξω τον εαυτόν μου από αυτό το δάχτυλο. Έλα εδώ εσύ και εσύ, έκαμες και εσύ και εσύ. Είναι αλλού, λέει. Εσύ που βλέπεις ότι και νομίζεις πως ίστασε, για κοίταξε καλύτερα. Μπας και πέσεις. Ξένος δούλος είναι, τι σε νοιάζει εσέ? Σήκωσε τα ματάκια. Μακάρια η ψυχή που νιώθει αδύνατη για να γιομίσει δυνάμεις Αναστάσεως. Μακάρια η ψυχή που εξετάζει εαυτήν. Μακάρια η ψυχή που δοκιμάζει. Κι αλλού θα πει, και η δοκιμή ας είναι εις έπαινον δόξα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Έναν έναν από που μας έβγαλες. Πώς ήρθαμε? Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια τα πρώτα. Άλλες φορές κλαίω, άλλες φορές γελάω. Και σκύβω το κεφάλι μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια. Ουδέν καλόν οικεί εν ημίν.
Αμέλεως. Βοήθησέ με, Κύριε, να εξετάζω και να δοκιμάζω τον εαυτούλη μου κάτω από την αναγνώριση και τον εντοπισμό αδυναμιών. Κύριε, Κύριε, δούλεψε μέσα μας με δυνάμεις. Δυνάμεις δικές σου για ένα αποτέλεσμα στη δόξα τη δική σου. Εν Αγίω Πνεύματι.

Κεφάλαιο 7, 44. Οι πατέρες μας, όταν ήταν στην έρημο, είχανε μαζί τους τη σκηνή του μαρτυρίου, φτιαγμένη ακριβώς στα μέτρα που διέταξε ο Θεός όταν είπε εις το Μωυσή να την κατασκευάσει σύμφωνα με το δείγμα, με το υπόδειγμα που είχε δει. Την οποίαν οι πατέρες μας της άλλης γενιάς μαζί με τον Ιησού του Ναβί τη φέρανε μαζί τους τότε που μπήκανε εις τη γη των υποσχέσεων. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ τα πράγματα είναι εύκολα και δύσκολα. Περί τίνος πρόκειται? Όταν ήτανε στην έρημο, όταν ήτανε μες στην άμμο εκείνη την καυτερή, είχανε ανάγκη από την Κιβωτό. Στην πραγματικότητα δεν επρόκειτο περί της Κιβωτού. Ο Ιησούς Χριστός ήταν μαζί μας. Αυτό που λέει Κιβωτό στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός ήταν. Μια φορά είχε μια συζήτηση ο Κύριος. Θα τη διαβάσετε εκεί στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου 6 και 7. Και του λένε οι πατέρες μας εφάγανε το μάνα. Άγιε Χριστός. Ποιο μάνα φάγανε, λέει. Λέει οι πατέρες μας, λέει στην έρημο. Δεν είναι αυτά που λέτε, τους λέει. Εμένα εφάγανε. Λέει εσένα, βεβαίως, λέει. Εγώ είμαι το μάνα. Και ήπιανε νερό. Ποιο νερό ήπιανε? Πού το βρήκατε, λέει, το νερό που ήπιατε? Ήρθε ο Παύλος χιλιατηρίδες μετά. Και λέει, ο προπορευόμενος βράχος που χτυπήθηκε ήτανε ο Χριστός, από τον οποίον ήπιανε στην έρημο. Εδώ πέρα πρέπει να καθίσουμε και να καθίσουμε με σοβαρότητα, όσοι θέλουν με σοβαρότητα να δουν τα πράγματα. Και το πρώτο πράγμα που θα δούμε, αλλά δεν της απόψινής βραδιάς, είναι, άκουσε εδώ το λέει Μωυσή, θα κάμεις την Κιβωτό. Θα την κάμω. Άκουσε εδώ όμως. Θα την κάμεις στα μέτρα που εγώ θα σου πω. Όχι όπως θέλεις εσύ. Όχι όπως σε βολέψει. Λέει, έχουν και ένα σανίδι, λέει, 1,80. Λέει, τι σου είπε ο Χριστός? Λέει, εμένα μου είπε, λέει, 1,92. Λέει, 1,92, τα άλλα θέλει. Λέει, εγωισμούς, λέει, κάνετε και φανατισμούς αυτές τις εκκλησίες, λέει, και σας ντοπάρουνε και σας δηλητηριάζουνε. Η Κιβωτός έχει μέτρα και έχει διαστάσεις. Το πιστεύω της Εκκλησίας δεν είναι από πλαστελίνη να το κάνω όπως θέλω και να το κάνεις όπως θέλεις εσύ. Το πιστεύω της Εκκλησίας είναι μετρημένο. Και δεν μπορεί να έρχεσαι εν συνεχεία και να μου λες, ναι, λέει, ξέρεις τι εννοεί εδώ? Λέει, τι εννοεί? Να βαράω λίγο κουτουλιές να πάρω στον τοίχο. Τι λέτε, πού τα βρήκες αυτά? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πού τα βρήκες αυτά τα πράγματα? Πού τα λέει αυτά? Δεν ξέρεις να διαβάσεις? Έλα εδώ εσύ. Πού το βρήκες αυτό το πράγμα? Να λατρεύουμε, λέει, το Θεό το Σάββατο. Πρέπει, πού το βρήκες? Έλα να διαβάσουμε μαζί εδώ πέρα τι λέει. Και την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, την Κυριακή, τι θέλησαν οι άνθρωποι εκείνοι? Κατέμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι αυτά που μου λες? Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας. Θέλει να λατρεύουμε το Θεό την Τρίτη? Την Τρίτη δεν είναι εκεί. Μου πιάνεσαι. Έρχεται ο άλλος, λέει, δεν μου λέει το όνομα του Θεού, το ξέρεις? Λέω, χιλιαστής είσαι, για πες μου. Είναι, μου λέει, Ιεχωβά. Γιατί λες ψέματα? Που λέει, δεν είναι. 26 διαφορετικά ονόματα, του λέω, έχει ο Θεός. Μόνος του. Να σταυρώ. Φύγε. Ναι, φύγε. Ναι, με βρήκες. Πες ότι δεν το ξέρα και με τουμπάρισες.
Είναι βρε ψέματα. Είναι δυνατόν με ψέματα, δεν ξέρω. Είναι δυνατόν, λες ψεματάκια τώρα και μου λες και ξέρεις. Αν τα ξέρω εγώ δεν είναι. Αυτά δεν συμβαίνουν. Αυτά γίνονται στην πλατεία του Δημαρχείου. Όπου σου δίνουν ένα μπουκάλι τόσο κρυμμένο εδώ από το παλτό, μας δει και κανένας, το μυρίζει, μυρίζει τα μάσια και έχει μέσα βρώμικο νερό κίτρινο. Μυρίζει μόνο οφελός από πάνω. Ούτε κολόνια έχει μέσα. Τέτοια πράγματα στα πνευματικά. Δεν μπορώ να τα κάνω, αδελφοί μου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μπορώ. Για μένα η άπαξ παραδοθής απίστης εις τους Αγίους έχει μέτρα. Και αυτά τα μέτρα δεν μεταβάλλονται. Τέλος. Κάποιον ικανοποιεί. Κάποιον άλλον δεν τον ικανοποιεί. Τι να κάνουμε τώρα. Να αλλάξουμε τα μέτρα. Ο δούλος του Θεού δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Βρέστε κανέναν άλλο. Δεν νομίζω πως υπάρχει άνθρωπο να κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο δούλος του Θεού παρετούμε. Τι να σας πω. Τι να σας πω. Δεύτερον. Στην έρημο, μες στην πείνα, μες στα φίδια, μες στη νύχτα, μες στους εχθρούς, μες τις φυλές εκείνες εκεί που τους πολεμούσανε. Χρειαζότανε, ξέρετε, η κυβότας. Παρηγοριά ήτανε, φως ήτανε, σκιά ήτανε. Συνομιλούσε, λέει, μαζί τους. Τι ωραίο. Συνομιλούσε μαζί τους. Αλλά, τους λέει, την κυβωτό θα την πάσετε και εκεί που θα πάτε. Στη γη των υποσχέσεων, των ευλογιών, που ρέει μέλι, ρέει χάλα. Εκεί που είναι, λέει, η γη που είναι σικές και ροδιές και αμπέλια. Δεν την κάνουμε, λέει, εκεί πέρα. Εκεί ας σου χτίσουμε ένα ναό στα μέτρα που θα μας πεις. Τι να την κάνουμε την κυβωτό? Και όταν λέμε κυβωτό δεν εννοούμε την χειροποίητη κυβωτό. Γιατί οι Εβραίοι νομίζανε πως η κυβωτός θα τους σώσει. Η κυβωτός. Κάνουν μια φορά ένα πόλεμο με τους Φιλιστέους. Πάει ο άνθρωπος του Θεού και τους λέει, παιδιά, λέει, τι γίνεται, λέει, είστε έτοιμοι για τον πόλεμο? Κακομοιριασμένοι, βλάσφημοι, βρωμιάριδες, αμαρτωλοί, δυστυχισμένοι, βουτυγμένοι μέσα στην ανομία, μέσα στη σάρκα, μέσα στα αλόφυλλα εκείνα κλίματα. Μπορεί να μην είμαστε, λέει, άλλοι. Κυβωτός, λέει, το πάνε εδώ, είναι η κυβωτός, λέει. Και κατεβαίνουν στη μάχη, παίρνουν και την κυβωτό, τους δίνουν και ένα καλό ξύλο οι Φιλιστέοι, τους παίρνουν και την κυβωτό. Γιατί αυτοί πιστεύανε πως τούτα τα πράγματα τα ορατά ήτανε. Δεν είναι αυτό. Η παρουσία του Θεού είναι πνευματική στη ζωή σου. Μου λες εμένα τώρα. Όποιος είσαι, ό,τι είσαι, όπως σκέπτεσαι, όταν σκέπτεσαι, όπως ενεργείς και ζεις και σκέπτεσαι και μου λες, και τι με νοιάζει, δεν παθαίνω τίποτα. Γιατί δεν παθαίνεις τίποτα? Έχω λίγο το τίμιο ξύλο. Ποιος το είπε? Όταν πιστεύω, πες το τίμιο ξύλο. Και τι δει, έχεις το τίμιο ξύλο. Τι έγινε? Πού είναι η ζωή σου, πού είναι η καθαρότητά σου, πού είναι η προσευχή σου, πού είναι η μελέτη σου, πού είναι ο αγιασμός σου, πού είναι η καθαρότητα των βημάτων σου. Όλα αυτά τα βάζεις στην πάντα και μου λες, έχω, τι έχεις. Σαν τους Εβραίους που κατεβήκανε με την κυβωτό κάτω στη μάχη και τους εξεφτέλησαν. Α, δεν είναι πράγματα αυτά. Μην μου λες, αγαπητέ μου, ξέρεις, έρχομαι στην εκκλησία. Λοιπόν, και είμαι και μέλλον. Δεν πάνε να είσαι και αόριστος. Και το χάρη που σε μέλλον. Αυτά τα πράγματα, αγαπητοί μου, σε μένα, να μην μου τα λέτε. Σας παρακαλώ με αγάπη του Θεού. Έτσι, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό τρόπο συνεννοήσεως. Η κυβωτός για μένα δεν είναι η ορατή. Για μένα η κυβωτός είναι η ζωντανή και αγία παρουσία του Θεού στη ζωή μου και στη ζωή σου. Ακούστε, αγαπητοί μου, και κάτι άλλο ακόμα. Και εδώ λέει, σας επαναλαμβάνω, αυτές τις σκέψεις δεν ήταν άλλο γραμμένο εδώ. Αλλά πριν λίγη ώρα μίλησα με ένα πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο, ένα σοβαρό πρόσωπο. Και μιλάγαμε απάνω εκεί στα οικονομικά και τα λοιπά.
Που να δόξα τω Θεώ. Το όποιο του επάγγελμα ο άνθρωπος αυτός. Και σκέφτηκα αυτό το κομμάτι που μας απεισχόλησε σε άλλη εκκλησία. Και είπα να το φέρω μπροστά σας. Τι θέλω να πω. Έχεις προσευχηθεί ο Θεός να σε βοηθήσει να σηκώσεις τις ευλογίες. Πώς το πες αυτό? Βάστα λέει. Δεν έχω ακούσει κανένα να μου πει, αδερφέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ο Θεός πολύ με ευλόγησε εμένα. Για πάρε με θέμα προσευχής να με βοηθήσει να σηκώσω τις ευλογίες. Όλο συνεχώς ακούω ο Θεός να με βοηθήσει και ο Θεός να σε βοηθήσει και πάρε θέμα προσευχής να σηκώσω τις δυσκολίες. Ζητήματα, προβλήματα, αγωνίες, αρρώστιες, παιδιά, όλα τα βάρη, τα καθημερινά. Δόξα στον Θεό. Ανάποδα. Τις ευλογίες που σου χάρισε ο Θεός, τις σηκώνεις. Εκείνοι που λύγησαν είναι πιο πολλοί σε αριθμό, διότι ελύγησαν κάτω από το βάρος των ευλογιών από εκείνους που ελύγησαν κάτω από το βάρος της θλίψης. Αυτό να γίνει προσευχή. Και δεν ξέρω ποιος από εσάς έρχεται τις Δευτέρες και λυπούμε διότι δεν έρχεται κόσμος τη Δευτέρα. Και να γίνει αντικείμενο προσευχής. Πώς πας? Λέει, πάω καλά, πάρα πολύ καλά στη δουλειά μου. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Και ο Θεός μου χάρισε, λέει, και ένα αυτοκινητάκι. Α, πρόσεξε. Να το πάρεις θέμα προσευχής. Τι προσευχή να κάνει? Την ευλογία που σου χάρισε, παιδί μου, ο Θεός. Μην μπεις μέσα στο κινούμενο και μου αρχίσεις και μου φεύγεις Κυριακή πρωί να μου πας 280 χιλιόμετρα μακριά να φας μπριζόλες. Και 280 να γυρίζεις και γυρίζεις πτώμα. Βέβαια κάνεις έτσι που ούτε πρωί ούτε απόγευμα στην εκκλησιά σου, ούτε έναν άρρωστο ούτε τίποτα. Πού τα βρήκες? Σε ευλόγησε ο Θεός στα οικονομικά σου. Σε ευλόγησε ο Θεός στο παιδί σου. Σε ευλόγησε ο Θεός στην κόρη σου. Σε ευλόγησε ο Θεός στην υγεία σου. Είδατε τι τους λέει? Όχι την κυβωτό μόνον στην έρημο. Τι στην έρημο? Με στον πόνο αυτό μου είπε. Να είσαι άρρωστος με 40 πυρετό και να βήχεις και να είσαι και άνεργος και να έχεις και δύο ανθρώπους δικούς στο νοσοκομείο και να μου πας και σε πάρτι. Δεν γίνεται, πώς να πας σε πάρτι? Ούτε με τα σανσέρ δεν έχεις δύναμη να ανέβεις απάνω. Εκεί τον θέλεις το Θεό. Και είναι εύκολο να τον θέλεις το Θεό εκεί. Φοβούμε ότι εκεί που ξεχάσαμε το Θεό, εκεί που εχάσαμε στο δρόμο που περπατούσαμε για να απολαύσουμε τις ευλογίες που ο Θεός μας χάρισε, εκεί τον ξεχάσαμε. Για να δούμε τώρα, για να ψάξουμε τώρα, αδελφέ μου, για να ψάξω στη ζωή μου και εσύ στη δική σου τη ζωή, να δούμε πόσα ο Θεός σου εχάρισε. Δεν μιλώ μόνο για τα υλικά. Μια ολόκληρη γκάμα ευλογιών και χειρονομιών του Θεού στη ζωή σου. Οι Έλληνες, οι αρχαίοι, ήταν μία όμορφη κουβέντα και λέγανε μια όμορφη λέξη. Κάτι ανθρώπους τους έλεγαν, αυτός είναι υπερόπτης από το ωραό. Τον βλέπει τον άλλονε από πάνω, από ψηλά, έτσι με κιάλια. Σαν κατοχικό κουνούπι. Πού το βρήκες αυτό? Τι έχεις και το απόκτησες μόνος σου και δεν το έλαβες? Σε μάθω ο Θεός 15 γράμματα. Είναι μια υπέρτατη ευλογία αυτή.
Και αυτά τα 15 γράμματα που έμαθες θα πρέπει κάτω από το βάρος αυτή της ευλογίας να σκύψουν οι πλάτες σου και το κεφαλάκι σου. Σε ευχαριστώ Θεέ μου. Και ποιος ήμουνα. Σε ευχαριστώ Θεέ μου. Με έμαθες 15 γράμματα. Με έμαθες μια γλώσσα. Με έμαθες μια επιστήμη. Μεγάλη ευλογία και μεγάλο βάρος αυτό. Να σκύψω το κεφαλάκι μου κάτω. Να ένα μεγάλο πρόβλημα στη ζωή μας. Να ένα τρομακτικό δεύτερο θέμα ανάγκης της κυβωτού στην ύπαρξή μας. Η κυβωτός εις την έρημο. Γι' αυτό, αυτό είναι ένα μάθημα που όλοι το ξέρουμε. Η κυβωτός τη νύχτα. Η κυβωτός του πόνου και της θλίψης και του νοσοκομείου και της αναδουλειάς και της επιθέσεως και του μίσους και των μικροτήτων. Αυτό είναι ένα μάθημα και ένα ποτήρι σαν εκείνα τα παλιά τα ποτήρια της μπύρας. Κάτι τέτοια που ήταν, το πιάνες έτσι. Προπολεμικά τα θυμάμαι. Και το πίνεις όλο εκείνο το παραθείον γουλιά γουλιά. Αλλά είναι νύχτα. Είναι έρημος. Δεύτερον, η κυβωτός στις ώρες της λιακάδας, στις ώρες της ημέρας, στις ώρες των ευλογιών. Τι λέτε? Μήπως όλοι είμαστε κάτω από τον ίδιο επικρεμάμενο κίνδυνο να μην σηκώσουμε τις ευλογίες? Και μήπως ο Θεός, ο οποίος βλέπει την αντοχή της πλάτης μου και την αντοχή του δικού σου του ώμου, επέτρεψε ορισμένες δυσχέρειες στη ζωή μας, γιατί ήξερε πως περισσότερη ευλογία θα μας έκανε κακό κι ίσως λυγίζαμε? Πόσες φορές, αν έχεις κοριτσάκι στο σπίτι σου, το παιδάκι σου μικρό, έρχεται κανένας ξένος και θέλουν όλα τα κοριτσάκια να βαστάνε το δίσκο εκεί, να τους πάρουν, τι θα τους πάρεις, το γλυκό και το νερό και τι άλλο. Και η μάνα δεν το δίνει το δίσκο ποτέ στο παιδί. Και εκείνο τσαντίζεται και εκείνο καμιά φορά κλαίει, γιατί δεν το αγαπάει, λέει η μάνα το παιδί. Δεν μπορεί το παιδί να σηκώσει το δίσκο. Θα πάθει ζημιά. Σημείον τρίτον. Η κυβωτός στην έρημο, η κυβωτός μέσα εις τη γη των υποσχέσεων, εδάφιον 45, η κυβωτός μαζί τους κατά την καθυπόταξη των εθνών, εν την κατασχέση των εθνών, λέει στο κείμενο. Τι σημαίνει τούτο? Τούτο σημαίνει, πρόσεξε, γιατί χωρίς την κυβωτό της παρουσίας του Θεού, πρόσεξε, δεν θα δεν θα νικήσεις τους εσωτερικούς σου πνευματικούς εχθρούς. Ο χώρος της καρδιάς μας είναι ένας χώρος γεμάτος εχθρούς. Μέσα μας δεν κατοικεί τίποτε καλό. Το κακό και η αμαρτία, άμα ξέρεις να διαβάσεις τι λέει εδώ μέσα, δεν φεύγουν από τη ζωή του πιστού. Η αμαρτία γίνεται, μπαίνει σε ένα καθεστώς αργίας κατήργησεν. Ξέρετε τι σημαίνει αργία, ε? Αυτός που είναι σε αργία δεν έχει απολυθεί. Είναι σε αργία. Ανήκει στην εργασία του. Αλλά είναι εις αργία. Όπως αυτό το ποτήρι που βλέπετε εδώ. Του βάζω ένα πλαστικό σφουγγάρι από εδώ μέχρι εκεί πάνω. Και καταλαμβάνει όλο το ποτήρι. Αλλά συγχρόνως του βάζω από πάνω ένα τρομακτικό βάρος. Και αυτό το σφουγγάρι, κατεβαίνει στον πάτο του ποτηριού.
μισό χιλιοστό. Τακ. Και το γεμίζω από πάνω. Τι να το γεμίσω? Ζάχαρη, αλεύρι, αλάτι, χώμα, ό,τι θέλετε. Χρυσό. Με χρυσό του βγάλω το βάρος. Καθώς βγαίνει το βάρος όμως, το σφουγγάρι που βρισκόταν εις κατάσταση αργίας, χαπ, του δίνει μία και ξανακαταλαμβάνει ολόκληρο τον χώρο. Θα τα προσέξουμε. Γιατί αν δεν τα προσέξουμε, γιατί κυκλοφορούμε κάτι αντιλήψεις, κάτι ιδέες, εδώ πέρα εδώ. Επίστεψε στον Χριστό, λέει, ναι. Λέει και αμάρτησες τη ζωή σου. Κάποτε μου έλεγε κάποιος, από τον καιρό που επίστεψα, λέει, στον Ιησού Χριστό, ουδέποτε επειράστην από το διάβολο. Μπράβο ρε παιδάκι, λέω. Θερίο είσαι, το λέω εσύ. Πήγαινε πιο πίσω, λέει, με φας. Λέει, γιατί μου μιλάς έτσι? Γιατί ο Χριστός, λέω, επειράστηκα τα πάντα. Εσύ δεν επειράστης, με θεριάκι. Μίλες τέτοια πράγματα, παιδάκι μου. Καλόπιστος μεν είσαι. Δεν το λες από κακό. Αλλά τώρα, όπως λέει και ο Κοσμάκης, πάμε το σταυρό σου. Μίλες τέτοια πράγματα. Σκύψε το κεφαλάκι σου. Ευλόγησε το όνομα του Ιησού Χριστού. Μην κάνεις τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά που λέγονται? Όσο πιο πολύ προχωράσεις στην πίστη, τόσο πιο πολύ ντρέπεσαι τον εαυτόν σου. Τον πρώτο χρόνο που πίστεψες, αν σου δίνει ένα χαρτί και ένα μολύβι και σου έλεγα γράψε τι νομίζεις πως είναι αμαρτήματα, αν μου γράφες 35, 60, το δεύτερο χρόνο τα διαβάζεις και λες, κοίταξε πέρσι τι ενόμιζα πως είναι αμαρτήματα, βάζεις άλλα 200. Και φτάνει κάποτε ο άνθρωπος στο τελευταίο εδάφιο του τετάρτου κεφαλαίου του Ιακώβου, σε εκείνον ο οποίος μπορεί να κάνει το καλό, λέει, και δεν το πράττει, είναι αμαρτία. Δηλαδή, εκεί που κάθεσαι και τρως, μπορούσες να μην φας και να φάεις ένα σάντουιτς και να πας κάπου. Το ότι δεν το έκαμες αυτό, είναι αμαρτία. Να ένα μέτρο. Αδέρφια μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Χωρίς την Κιβωτό, ποιους εχθρούς να νικήσεις? Η Κιβωτό στη νύχτα, η Κιβωτό στην έρημο, η Κιβωτό στις δυσκολίες, η Κιβωτό στην ώρα των ευλογιών, αλλά και η Κιβωτό στη μεγάλη θριαμβική νίκη του πιστού εναντίον των εσωτερικών του εχθρών. Το πως διαβάζουμε όσοι μαζευόμαστε την τρίτη ώρα, μαθαίνουμε ότι όταν η Εκκλησία ενίκησε τους εξωτερικούς της εχθρούς και είπε να αναπαυθεί, τότε έψαξε μέσα της και είδε ότι είχε πάψει πια να είναι Εκκλησία. Πώς δεν έκαμε ένα διμέτωπο αγώνα, εσωτερικό και εξωτερικό? Έκανε μόνο ένα εξωτερικό αγώνα. Από μέσα την είχε φάει το σαράκι του κακού και της ανομίας και της αμαρτίας. Τι είπαμε απόψε? Πρώτον, αλφα κεφαλαίων. Η Κιβωτός έχει ορισμένα μέτρα. Κατασκευάζεται υποδεδομένη δομή και διαρθρούνται κάτω από μια δεδομένη διαδικασία αγία και πνευματική. Τώρα, να τα βολέψουμε. Πώς? Τελευταίο καιρό, σε μια άλλη εκκλησία, λένε και ο Φράγκος εκεί, ο αγαπητός, ο αδελφός. Παρουσιάστηκε ένα ζευγάρι, δύο νέα παιδιά. Καιρό, στην εκκλησία, χρόνια. Τι θέλετε, παιδιά? Θέλουμε, λέει, να μας παντρέψετε. Αλλά, λέει, ξέρετε, εμείς μπορούσαμε να κάνουμε κάτι απλό. Να σας γελάσουμε. Και να σας πούμε ότι είμαστε πιστοί και να καθίσουμε στο δίπλο. Αλλά δεν είμαστε ακόμα.
Δεν νιώθουμε. Αλλά για να πάμε έξω, δεν θέλουμε να παντρευτούμε. Και μαζεύτηκε το πρεσβυτέριο μιας εκκλησιάς. Αλλά και η εκκλησία εκείνα τους πάντρεψε. Αλλά τους είπε, όχι, δεν σας θεωρούμε πιστούς ανθρώπους. Και δεν είστε για μας πιστοί άνθρωποι. Πιστοί θα γίνετε όχι γιατί έρχεστε, όχι γιατί σας παντρέψαμε. Πιστοί θα γίνετε όταν εσείς νομίζετε πως η κυβωτός αποτελεί κομμάτι της πορείας σας και της ζωής σας. Μα λέει ο Θεός, λέει, και όταν ήμουν, λέει, το παιδί μου ήταν άρρωστο στο νοσοκομείο, λέει, είδα θαύμα, λέει, και ο Θεός. Δεν έχω πει. Το πιστεύω. Αλλά είμαι οικειβωτός μόνον στην έρημο. Οικειβωτός των ευλογιών ήταν το δεύτερο σημείο μας. Πώς πάει? Σε ευλόγησε ο Θεός, αδελφέ μου. Και σου χάρισε και σου έδωκε. Σε αποκατέστησε και πολλά πράγματα σου έκαμε. Και όσα δεν έκαμε, θα τα πραγματοποιήσει. Είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Μόνο μην τον δένεις έτσι και τα δύο πόδια από πλευράς χρόνου. Ας τον γνωρίζει εκείνος. Πιστεύω σημαίνει έχω ειρήνη. Και πιστεύω και δεν έχω ειρήνη, αυτά τα δύο πράγματα για μέ δεν πάνε. Σε ευλόγησε ο Θεός. Πολύ σε ευλόγησε. Σε παρακαλώ πολύ. Να πάρεις θέμα προσευχής. Αυτό ήταν το δεύτερο σημείο μας. Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βοήθησέ με να σηκώσω τις ευλογίες που μου χάρισες. Όχι βοήθησέ με να σηκώνω μόνο τα βάσανα. Θα σε βοηθήσει. Να μας βοηθήσει να σηκώσουμε τις ευλογίες που μας χάρισε. Γιατί επαναλαμβάνω. Οι άνθρωποι που γονάτισαν, που λύγησαν, που εξαφανίστηκαν και τελικά, ανθρώπινα μιλάω, χάθηκαν, είναι περισσότεροι αυτοί που εχάθηκαν λόγω ευλογιών παρά λόγω δυσκολιών. Τρίτον, η κυβωτός είναι στοιχείο, δίνεκες και απαραίτητο για μια θριαμβευτική πολεμική μηχανή εναντίον των εσωτερικών μας εχθρών. Πού πάτε, λέει, χωρίς την κυβωτό? Εις κατάσχεση των εχθρών, είπαμε. Ποιος είναι η κυβωτός? Ξέρουμε ποιος είναι το μάνα. Ξέρουμε ποιος ήταν το νερό. Ξέρουμε ποιος ενεφανίστη εις τον Ιησού του Ναβί, ο αρχιστράτηγος. Ξέρουμε εμείς ποιος είναι. Να τώρα, απευθύνομαι σε ανθρώπους που μελετούν με σεμνότητα και σοβαρότητα τα πράγματα για να τους πω. Καταλαβαίνεις τώρα τι σημαίνει αλφα και ωμέγα? Δεν υπάρχει τίποτα έξω από αυτόν, πέρα από αυτόν, μακριά από αυτόν. Η κυβωτός στις διαστάσεις που έχει δοθεί στην έρημο, στη γη των ευλογιών, στη μεγάλη διαρκή μάχη για τον αγιασμό της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πόσα δεν ξέρω, Κύριε. Πόσο ρηχός είμαι. Ευλόγησέ μας. Και ελέησέ μας. Και επισκέψου τη ζωή μας. Και επισκέψου την καρδιά μας. Και βοήθησέ μας να σταθούμε με τον Κύριο. Δίπλα. Κοντά. Πιασμένοι χέρι με χέρι. Ας μην είναι ο Κύριος μόνο μαζί μας τη νύχτα της ερήμου. Βοήθησε εμείς να είμαστε μαζί Του στις ώρες των ευλογιών. Και ακόμα, ας γίνει αντικείμενο προσευχής και γονάτων.
Ένας συνεχής πόλεμος εναντίον της αμαρτίας και του κακού. Μαζί του, με τη δύναμή του, κατά την χάρη του και προς δόξα του.

0: Δημητήριε, να σε ευλογήσει ο Θεός.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ένα κύμα αρρώστιας ξανά, νοσοκομεία πολλά. Όποιος προσευχηθεί, όσοι προσευχηθούν, παρακαλώ ιδιαίτερως μαζί με την νεότητα, μαζί με τα παιδιά, μαζί με το σπουδαστή, το στρατιώτη, τον ναυτιλόμενο. Παρακαλώ, πάρτε θέμα προσευχής. Μια ψυχή, ας την ξέρει ο Κύριος τα περισσότερα, Ολυμπία. Ριφάρουμε στην παρουσία του Θεού την ψυχή. Ανάγκη μεγάλη.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ένας είναι ο Θεός. Ένας είναι και ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός. Σε ευχαριστώ Χριστέ μου που με την αγάπη σου μεσιτεύεις για μένα αυτή τη στιγμή στον Πατέρα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Να εξώσουμε, αδελφοί, με προσευχή τις καρδιές μας προς τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά, γιατί εσύ στην πρόνοια και στο ελαιό σου σήμερα το πρωί μας δίνεις το μέγιστο προνόμιο, μας κάνεις τη μεγάλη συγκατάβαση, μας χαρίζεις το έλεος και τη χάρη σου, ώστε να είμαστε συγκεντρωμένοι όλοι μαζί στο όνομα το ευλογημένο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κυρία μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για το έλεό σου, για τη φροντίδα σου και μάλιστα προσωπικά για καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ενώ εμείς ήμασταν πεσμένοι και χαμένοι, ήρθε και μας βρήκε ο Χριστός. Σε ευχαριστούμε για την απόδειξη της αγάπης σου έχουμε στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού, γιατί Εκείνος ο Γιος ο δικός σου ήρθε στον κόσμο μας και πήρε μορφή ανθρώπινη σαν τη δική μας και φορτώθηκε όλη την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κυρία μας, σε ευγνωμονούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το αίμα που έτρεξε σταλαγματιά σταλαγματιά και μας έπλυνε, μας καθάρισε, μας άνοιξε την πόρτα του ουρανού, μας έκανε προσιτό τον Πατέρα. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, δέξου εσύ την ευγνωμοσύνη μας. Αμήν. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας ζήτησες τίποτε άλλο παρά μόνο μετάνοια και πίστη. Ήταν άλλωστε το μόνο που μπορούσαμε να διαθέσουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες συγχώρηση. Σε ευγνωμονούμε γιατί μας έδωσες δικαίωση. Σε λατρεύουμε γιατί μας έδωσες υιοθεσία. Και ο Λόγος ο Άγιος ο δικός σου διαβεβαιώνει ότι τώρα είμαι θα τέκνα Θεού και ότι δεν εφανερώθη τι θελωμενείστε. Κυρία μας, την ώρα αυτή που είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, δική σου τοπική εκκλησία, απλά και ταπεινά σου στέλνουμε τον ύμνο και τον ένο της καρδιάς μας και παρακαλούμε εσύ να δεχθείς ως ευώδες την ίαμα αυτό που την ώρα αυτή ανεβαίνει από τις καρδιές μας προς το θρόνο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί στα χέρια μας κρατούμε την Αγία Γραφή, το Λόγο σου, και καθώς και πάλι τις σελίδες της θα ανοίξουμε σήμερα το πρωί, παρακαλούμε και δεόμαστε και προσδοκούμε να είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος, που θα μιλήσει σε καθέναν από εμάς. Κυρία μας, εσύ το γνωρίζεις καλύτερα από εμάς πόσα προβλήματα έχουμε, πόσες δυσκολίες συναντούμε. Πόσο πολλές φορές ο βηματισμός μας είναι διστακτικός. Πόσο πολύ συχνά τα μάτια μας είναι θαμπωμένα, τα αυτιά μας είναι βουλωμένα, τα βήματά μας είναι μουδιασμένα. Κύριε, παρακαλούμε, έλα ανάμεσά μας σήμερα το πρωί εσύ και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στήριξε τις καρδιές μας. Μίλησέ μας και ερμήνευσέ μας την αλήθεια σου, γιατί μόνοι μας είναι αδύνατο να προχωρήσουμε. Πώς να μπορέσουμε εμείς άνθρωποι, μικροί, θνητοί, αδύναμοι, τυποτένοι, χωματένοι, πώς να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο βάθος της δικής σου, της αλήθειας, του φωτός. Κύριε, παρακαλούμε, η ώρα αυτή εσύ είναι ώρα επισκέψεως δική σου σε κάθε καρδιά. Μίλησε, παρακαλούμε, σε κάποιους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους, άγγιξε κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν, αλλά μπερδεύτηκαν, ζαλίστηκαν, πέσανε. Θέλουμε να εμπιστευτούμε στα χέρια τα δικά σου εκείνους ανάμεσά μας που είναι άρρωστοι, που είναι εκτυπημένοι, που είναι πονεμένοι, που πενθούν, που πονούν. Θέλουμε να παρακαλέσουμε το χέρι το δικό σου, παντοδύναμο, θεραπευτικό, να απλωθεί την ώρα αυτή, να σκουπίσει δάκρυα από μάτια, να ξαναφέρει χαμόγελο σε πρόσωπα. Η μέρα η σημερινή να σημαδευτεί με σωτηρία πολιτήμων ψυχών που θα προστεθούν στην Εκκλησία του Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε μέσα από το λόγο το δικό σου, στείλε μας μήνυμα δική σου αλήθειας, δικού σου φωτός. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα. Σε εμπιστευόμαστε για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε, τη δέηση και την προσευχή μας. Περιμένουμε να σε δούμε να κινείσαι, να δράσει παντοδύναμα ανάμεσά μας, όπως έκανες στο παρελθόν, όπως προτίθεσαι να κάνει σίγουρα και στο μέλλον. Άκουσε, Κύριε, τη δέηση, την προσευχή, την προσδοκία του λαού σου.
Φιλόρευτοι προσευχόμαστε, δεόμαστε, παρακαλούμε στ' όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Να ψάλουμε, αδελφοί, για τον ύμνο που έχει αριθμό 203 στα μαύρα υμνολόγια. Χαρά εν λύπη εύρων, εν πόνο άνεσιν και εν στενοχωρία τερπνήν ανάπαυσιν. Μετά την τρικυμίαν γαλήνην διαρκή, λάμψιν φωτός νικόσαν το σκότος το βαθύ. Ύμνος 203.

Το βιβλικό αναγνώσμα μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι και πάλι από την επιστολή του Αποστολού Παύλου προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο πρώτο, από το εδάφιο 27. Επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο Α, εδάφιο 27. Γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους Φιλιππισίους και γράφει κατ' επέκταση και προς όλους τους πιστούς. Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, δια να ακούσω, είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν την κατάστασήν σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μία ψυχή, δια την πίστην του Ευαγγελίου, και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον, το οποίον εις αυτούς μεν είναι ένδειξης απολίας, εις εσάς δε σωτηρίας, και τούτο από Θεού. Διότι εις εσάς εχαρίστη το υπερ Χριστού, ου μόνον το να πιστεύετε εις Αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπερ Αυτού, έχοντες τον Αυτόν αγώνα, όποιον είδετε εν εμή και τώρα ακούετε εν εμή. Συνάδελφοι, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, που αυτά τα εδάφια του Θεού Λόγου σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.

Θα διαβάσω, αδελφοί, για ακόμη μια φορά τα εδάφια που διάβασα πιο πριν και αυτή τη φορά τα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. «Μόνον αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε, ή να είτε ελθόν και ειδών ημάς, είτε απόν ακούσω τα περί ημών, ότι στήκεται εν ενή πνεύματι, μη άψυχοι συναθλούντες την πίστη του Ευαγγελίου, και μη πτυρώμενοι εν μηδενή υπό των αντικειμένων, ή της αυτήν ψμέν εστίν ένδειξη απολίας, ημίν δε σωτηρίας, και τούτο από Θεού, ότι ημίν εχαρίστητο υπερ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπερ αυτού πάσχην, τον αυτόν αγώνα έχοντες, ιονίδεται εν εμή και νυν ακούεται εν εμή». Σε τέσσερις προηγούμενες Κυριακές, είναι σήμερα η Πέμπτη, στεκόμαστε μπροστά σε αυτά τα εδάφια, τα καταληκτικά του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής του Αποστολού Παύλου προς Φιλιππισίους. Και παρακολουθήσαμε μέχρι τώρα ότι μέσα σε αυτά ο Απόστολος Παύλος μας δίνει τέσσερις λέξεις κλειδιά. Η πρώτη λέξη ήταν η λέξη δραστηριότητα, η δεύτερη ήταν η λέξη σταθερότητα, η τρίτη ήταν η λέξη αγωνιστικότητα και η τέταρτη ήταν η λέξη ενότητα. Είδαμε ότι αυτό είναι που θέλει ο Απόστολος Παύλος να εμπνεύσει στους πιστούς του Χριστού. Έχει την άποψη ότι και τότε και τώρα είναι πράγματα που οι πιστοί τα χρειάζονται, που χωρίς αυτά είναι αδύνατο να προχωρήσουν προς τα μπρος. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν θέλουμε να κάνουμε μια έτσι λίγο ελεύθερη ανάγνωση αυτού του κειμένου, θα πούμε ότι ο Απόστολος Παύλος εδώ απευθύνεται σε όλους εμάς και μας δίνει προστακτικές. Πρώτον, δραστηριοποιηθείτε. Δεύτερον, σταθεροποιηθείτε. Τρίτον, αγωνιστείτε. Τέταρτον, ενωθείτε. Είναι πράγματα που ο Απόστολος Παύλος τα θεωρεί απαραίτητα ώστε η Εκκλησία του Χριστού να μπορέσει στον κόσμο να σταθεί, να δώσει τη μαρτυρία της, να εκπέμψει το φως του Χριστού, να επιτελέσει με άλλα λόγια την αποστολή της. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω και να δούμε στην αρχή του 28ου εδαφίου που ο Απόστολος Παύλος τονίζει ένα ακόμα στοιχείο, το πέμπτο, και τους λέει «Μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον». Εάν προσέξετε το αρχαίο κείμενο, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη «των εναντίον», αλλά «των αντικειμένων». Δηλαδή τους λέει «Μη φοβάστε από εκείνους που είναι εναντίον σας» ή ακόμη απλούστερα «Μη φοβάστε από εκείνους που κίνται αντί, που είναι απέναντί σας». Πράγμα το οποίο συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος είναι ένα μήνυμα διπλό και για εκείνους και για σας. Για εκείνους είναι μήνυμα απολίας, για σας είναι μήνυμα σωτηρίας. Και προχωρεί αμέσως παρακάτω ο Απόστολος Παύλος και αποκαλύπτει στους πιστούς της Εκκλησίας των Φιλίππων ένα πολύ σημαντικό μυστικό. Ότι είναι δώρο του Θεού σε εσάς, εις εσάς εχαρίστη, ένα δώρο που όμως είναι διπλό. Πρώτον, να πιστεύετε και δεύτερον, να πάσχετε για τον Χριστό. Και βέβαια το να πιστεύουν για τον Χριστό ήταν κάτι που το ήξεραν οι Φιλιππίσιοι πάρα πολύ καλά και το ξέρουμε κι εμείς. Αλλά το να πάσχουνε για τον Χριστό ήταν κάτι που σίγουρα δεν το άκουσαν με ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν το ακούμε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ούτε κι εμείς. Εάν όμως ξεφυλίσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλά τέτοια μηνύματα μέσα στο Λόγο το δικό του. Ο πιστός του Χριστού καλείται να πιστεύει στον Χριστό. Ο πιστός του Χριστού καλείται να πάσχει για τον Χριστό. Σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος
γράφοντας τη δεύτερη επιστολή προς τον Τιμόθεο στο τρίτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 12, του λέει ότι πάντες οι θέλοντες να ζώσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουσι διωχθεί. Όχι ορισμένοι, αλλά πάντες. Επομένως και εσύ και εγώ, αν θέλουμε να είμαστε άνθρωποι του Ιησού Χριστού. Θυμίζω ακόμη ότι ο ίδιος ο Κύριος, εκείνη την μοναδική μέρα που στάθηκε πάνω στο βουνό και μίλησε στους μαθητές του, τους προειδοποίησε. Τους είπε να το έχουν υπόψη τους αυτό. Κατά Ματθαίον κεφαλαίο 5, εδάφιο 10, «Μακάρι οι δε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε εσείς όταν σας ονειδήσωση και διώξωση και είπω είναι εναντίον σας πάντα κακών λόγων ψευδόμενοι ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολλής εν της ουρανής». Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να σταθούμε μπροστά σε αυτά τα εδάφια, στο 28, στο 29, να δούμε αυτό το επιπρόσθετο στοιχείο. Μας είπε ο Παύλος ως τώρα για την δραστηριότητα, για την σταθερότητα, για την αγωνιστικότητα, για την ενότητα, αλλά έχει και κάτι ακόμα να μας αποκαλύψει. Είναι σαν να μας λέει ωραία όλα αυτά, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Υπάρχουν και οι εναντίοι, υπάρχουν οι αντικείμενοι, και αυτό πρέπει και να το ξέρετε και να το πάρετε απόφαση και να συμπεριφερθείτε αναλόγως. Θα ήθελα λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα εδάφια και να δούμε πρώτα απ' όλα αυτήν την πονεμένη εμπειρία που είναι μοίρα κάθε πιστού. Δεύτερο, να δούμε τον εαυτό μας και τις ταλαντεύσεις που νιώθουμε μπροστά σε αυτή την αλήθεια. Και τρίτο, να ρίξουμε τη ματιά μας στο σημερινό πνευματικό σκηνικό και να δούμε μερικές αντικειμενικές αλήθειες. Το πρώτο θα το ονομάσω η δυσκολία. Το δεύτερο θα το πω η αμφιβολία. Το τρίτο θα του δώσω τον όρο η ανομαλία. Και ας τα δούμε τώρα ένα-ένα με τη σειρά τους. Πρώτα απ' όλα η δυσκολία. Δείτε ότι ποτέ δεν το κρύψε από τους δικούς του ο Χριστός. Τους το είπε από την πρώτη στιγμή. Διαβάζοντας τα Ευαγγέλια έχει κανείς την εντύπωση ότι ο Χριστός θέλει να τους προκαλέσει. Δεν τους το λέει έμεσα, δεν τους το λέει σιγά σιγά, τους το λέει καμιά φορά απότομα. Σας διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ζήτα 14. «Στενή είναι η πύλη, τεθλιμένη είναι η οδός, η φέρουσα εις την ζωή, ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν». Φαντάζεστε τους μαθητές του Ιησού Χριστού μόλις άκουσαν τα λόγια αυτά. Εδώ ο Χριστός τους μιλάει για δυσκολία. Εδώ ο Χριστός λες και τους τρομάζει. Και μάλιστα προσέξτε ότι η δυσκολία στη χριστιανική ζωή είναι και εγγενής, αυτή που είπε τώρα, αλλά είναι και εξωγενής. Για αυτήν τη δεύτερη περίπτωση μιλάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός και πάλι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ιώτα Εψιλον, στο εδάφιο 20, και λέει στους μαθητές του: «Εάν εμέ έδιωξαν, και σας θέλουσι διώξει. Εάν τον λόγον μου εφύλαξαν, και τον ημέτερον θέλουσι φυλάξει». Δηλαδή πάρτε το απόφαση. Αν θέλεις να είσαι χριστιανός, θα έχεις δυσκολία. Μη γελιέσαι, δεν γίνεται αλλιώς. Για αυτήν όμως τη δυσκολία θέλω να διατυπώσω μερικές επισημάνσεις. Το πρώτο που θέλω να πω είναι τα ρήματα, και εννοώ τα ρήματα που χρησιμοποιεί εδώ ο Απόστολος Παύλος για να τους δώσει να καταλάβουν, για να τους δώσει τον οραματισμό. Τους είπε πολιτεύεστε, τους είπε αγωνίζεστε, τους είπε στέκεστε, τους είπε ενωθείτε. Και τώρα τους λέει ακούστε όμως, υπάρχουν και οι εναντίοι και πάρτε το απόφαση. Δεν είναι εύκολη δουλειά η χριστιανική ζωή. Τα πράγματα είναι ζόρικα. Είναι ξεκάθαρη η προειδοποίηση που έρχονται να μας δώσουν όλα αυτά τα ρήματα εδώ στον Άγιο Λόγο του Θεού. Σας διαβάζω από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο 16 στο εδάφιο 33: «Εν το κόσμο θέλετε έχει θλίψην».
Πρώτον λοιπόν αυτά τα ρήματα. Δεύτερον τα βήματα. Δείτε ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος ζωγραφίζει έναν ιδιάζοντα βηματισμό. Είναι δύσκολα τα βήματα στη χριστιανική ζωή. Δεν είναι η χριστιανική ζωή ούτε παιχνίδι, ούτε διασκέδαση, ούτε πανηγύρι. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο στην πρώτη επιστολή του, στο έκτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, κράτη την αιώνιον ζωή. Μα είναι εύκολα πράγματα αυτά. Χριστιανική ζωή σημαίνει δυσκολία. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Πρώτον τα ρήματα, δεύτερον τα βήματα, τρίτον τα θύματα. Γιατί αυτός ο αγώνας, όπως κάθε αγώνας, έχει και τα θύματά του. Και σας θυμίζω ότι στην ίδια αυτή επιστολή ο Παύλος, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 19, του λέει του Τιμοθέου, πρέπει να έχεις πίστη και αγαθή συνείδηση, την οποία μερικοί την απέβαλαν και εναβάγησαν εις την πίστη. Αυτοί ήταν τα θύματα του αγώνος. Τώρα δεν θέλω να βγάλω θεολογικά δόγματα, ούτε και να το αναλύσω αυτό σε βάθος το εναβάγησαν. Εγώ όμως θα πω ένα πράγμα μόνον. Εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού προσοχή. Γιατί υπήρξαν θύματα και μάλιστα από ανθρώπους που ήταν στην πίστη και ναυάγησαν. Και δεν μπαίνω πόσο βαθιά ήταν στην πίστη ή πόσο επιπόλαια. Και θυμίζω ακόμη ότι στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο των Στεφανών Σου. Το πρώτο λοιπόν η δυσκολία. Το δεύτερο η αμφιβολία. Και μιλάω για την αμφιβολία που δημιουργείται μέσα μας όταν τα ακούμε όλα αυτά. Είναι πολύ πιο ευχάριστο όταν ο άμφωνας μας λέει «Η χριστιανική ζωή είναι εύκολη, η χριστιανική ζωή είναι χαρούμενη, η χριστιανική ζωή είναι ειρηνική». Και είναι όλα αυτά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και δύσκολη, είναι και πονεμένη, είναι και στενός ο δρόμος, είναι τεθλιμμένη η οδός. Ξέρετε όμως, μερικοί νομίζουν ότι η αμφιβολία είναι στοιχείο απιστίας. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι πάντοτε στοιχείο απιστίας. Δείτε ότι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος παλεύει δύο φορές τουλάχιστον στα γραψίματά του με την αμφιβολία. Πρώτον, παλεύει με αμφιβολία σχετικά με την γνησιότητα της διδασκαλίας του. Σας διαβάζω προς Γαλάτας β2. Ανέβην και παρέστησα προς τους Αποστόλους το Ευαγγέλιο το οποίον κηρύττω μεταξύ των εθνών. Μήπως τρέχω ή έτρεξα εις μάτιν. Εδώ έχουμε αμφιβολία που τελικά διαψεύδεται βέβαια. Επομένως αμφιβολία για τη διδασκαλία. Και δεύτερη φορά ο Απόστολος Παύλος έχει αμφιβολία για τους μαθητές του στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο, εδάφιο 16, να κρατάτε τον λόγο της ζωής, διακάφημά μου εν τη μέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ούτε εις μάτιν εκοπίασα. Επομένως η αμφιβολία δεν είναι πάντα απόδειξη απιστίας, πολλές φορές είναι κίνητρο για να σοβαρευτούμε. Καμιά φορά είναι κίνητρο για να προχωρήσουμε σε μια αυτοεξέταση. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος, στο 13ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 5, τους λέει «Εαυτούς εξετάζετε, αν είστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε». Δηλαδή μη σας πιάνει ο ύπνος, μην εμπιστεύεστε στο παρελθόν, μην αδιαφορείτε για το παρόν, εξετάζετε, δοκιμάζετε, ανησυχείτε, μην κοιμάστε. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις για αυτήν την αμφιβολία. Σχετικά βέβαια πάντοτε με τις δοκιμασίες και τους διωγμούς. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι αυτό είναι ο κανόνας. Δηλαδή μας το είπε πιο πριν ο Λόγος του Θεού ότι είναι κανόνας χωρίς εξαιρέσεις. Πάντες οι θέλοντες να σώσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουν συνδιωχθεί. Μάλιστα ο Παύλος του τονίζει αυτό όταν γράφει την πρώτη επιστολή προς τους παλιούς
συμπατριώτες μας, τους Θεσσαλονικείς, πρώτη προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο 3, εδάφιο 3, να μην κλονίζετε μη δεις εν τες θλίψες η τάφη.

παρουσία του Κυρίου, όπως είχε συνέπεια η δραστηριότητα των Αποστόλων, όπως έχει συνέπεια η ύπαρξη πιστών στο σημερινό κόσμο. Εάν είσαι του Χριστού, θα το πληρώσεις και να είσαι έτοιμος γι' αυτό. Πρώτο λοιπόν, ο κανόνας. Το δεύτερο, ο αγώνας είναι η μοίρα του πιστού να αγωνίζεται. Δείτε ότι εδώ στα εδάφια που διαβάσαμε πιο πριν στην προς Φιλιππησίους, στο πρώτο, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, στο εδάφιο 30, να έχετε τον αυτόν αγώνα που είδατε σε μένα και τώρα ακούετε σε μένα. Ο Παύλος είχε συνέχεια αγώνα. Ο αγώνας του Αποστολού Παύλου δεν σταμάτησε ποτέ, παρά μόνο με τον τερματισμό της επίγειας ζωής του. Και αυτό συμβαίνει για τον κάθε πιστό που θέλει να είναι πιστός του Ιησού Χριστού. Δείτε μάλιστα ότι ο Παύλος, όταν γράφει την επόμενη επιστολή προς Κολοσσαείς, μνημονεύει δύο είδη αγώνα που είχε και δεν είναι τα μόνα. Το πρώτο ήταν αγώνας στο κήρυγμα. Εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 28 και 29. Κηρύττομεν ουθετούντες παντά άνθρωπον, διδάσκοντες παντά άνθρωπον, εις το οποίον κοπιάζω αγωνιζόμενος κατά την ενέργεια αυτού την ενεργουμένη εν εμή μεταδυνάμεως. Αγώνας λοιπόν στο κήρυγμα και δεύτερον αγώνας στην προσευχή. Στην ίδια επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 4, εδάφιο 12, μιλάει για τον Επαφρά. Είναι από σας δούλος του Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος δια σας εν τες προσευχές. Επομένως, αγώνας στο κήρυγμα, αγώνας στην προσευχή, και αν ξεφυλίσουμε το Λόγο του Θεού, θα δούμε και πολλά άλλα είδη αγώνας. Γιατί στη χριστιανική ζωή ο αγώνας είναι συνεχής, δεν σταματάει ποτέ. Πρώτον ο κανόνας, δεύτερον ο αγώνας και από την άλλη μεριά ένας βιβλικός όρος, ο αιώνας. Μιλάει ο Λόγος του Θεού και τώρα πάμε στους εναντίους, στους αντικειμένους. Μιλάει για τον παρόντα αιώνα. Είναι αυτό που βρίσκεται απέναντί μας. Σας θυμίζω στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 2, λέει εκεί στους πιστούς ο Απόστολος Παύλος, μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε. Δηλαδή αυτός ο αιώνας, αυτό το σύστημα, η ύπαρξη ενός οργανωμένου καθεστώτος γύρω μας αμαρτίας, είναι εκεί που βρίσκονται οι εναντίοι, οι αντικείμενοι, τους οποίους δεν πρέπει να φοβάστε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Διότι είναι εναντίον σας, αλλά δεν θα σας νικήσουν. Επομένως, το μήνυμα είναι ότι η χριστιανική ζωή είναι δύσκολη, είναι πονεμένη, έχει διωγμό, έχει προβλήματα, αλλά είναι νικηφόρα όταν θυμόμαστε ότι εκείνος που είναι σε μας είναι μεγαλύτερος από εκείνον που είναι εναντίον μας. Προσέξτε μάλιστα ότι ο Κύριος Ιησούς, μιλώντας στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 16ο κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα, χωρίζει τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες. Στο εδάφιο 8. Οι ιοί του αιώνος τούτου είναι φρονιμότεροι εις την εαυτόν γενεάν παρά τους ιούς του φωτός. Επομένως, οι άνθρωποι χωρίζονται σε ιούς του φωτός, αυτοί είναι οι άνθρωποι του Ιησού Χριστού, και σε ιούς του αιώνος τούτου, που είναι οι εναντίοι, οι αντικείμενοι. Το πρώτο λοιπόν ο κανόνας, το δεύτερο ο αγώνας, το τρίτο ο αιώνας. Είδαμε λοιπόν την δυσκολία της χριστιανικής ζωής, είδαμε την αμφιβολία που υπάρχει μέσα μας, και αν ρίξουμε τώρα μια ματιά στο περιβάλλον μας, θα δούμε κάτι διαφορετικό, αυτό που το ονόμασα εγώ η ανομαλία, και δεν βρίσκω καμία άλλη λέξη για να περιγράψω τη σημερινή κατάσταση. Προσέξτε μάλιστα ότι ο Απόστολος Παύλος, προκειμένου να περιγράψει την κατάσταση αυτή του κόσμου μέσα στην οποία ζούμε σήμερα, μας δίνει μια αριστουργηματική περιγραφή στο 8ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, στο εδάφιο 22. Εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήσεις συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν.

0: Όχι μόνο οι άνθρωποι. Πάσα οι κτήσεις.
1: Συστενάζει και συν οδύνει, λέει στο αρχαίο κείμενο. Και όχι μόνον αυτοί, αλλά και εμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής. Περιμένοντες την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος ημών. Υπάρχει στο περιβάλλον μας σήμερα, εξαιτίας της αμαρτίας, μία κολοσιαία ανομαλία. Προσέξτε όμως ότι στο εδάφιο αυτό ο Απόστολος Παύλος κάνει έναν εκπληκτικό υπενιγμό. Χρησιμοποιεί το ρήμα συνοδύνη με ωμέγα, που είναι από τις οδύνες. Οδύνες είναι οι συσπάσεις που κάνει η μήτρα προκειμένου να έρθει στον κόσμο κάτι καινούριο, μια καινούρια ζωή. Λέει δηλαδή ο Απόστολος Παύλος, υπάρχει στον κόσμο ανομαλία. Ολόκληρη κτήσης συστενάζει, συνοδύνει και εμείς οι ίδιοι στενάζουμε, αλλά επειδή υπάρχουν οδύνες, περιμένουμε κάτι καινούριο που θα έρθει, που θα γεννηθεί, που θα είναι το θετικό στοιχείο μέσα στην ανομαλία. Και θα ήθελα σε αυτήν την ανομαλία να δούμε μερικά στοιχεία, άλλα θετικά, άλλα αρνητικά, και να τελειώσουμε. Το πρώτο στοιχείο είναι εκείνο το οποίο εγώ θα το ονομάσω η αποπομπή. Ένα στοιχείο αρνητικό. Δηλαδή το διώξιμο που κάνει η ανθρώπινη κοινωνία σε εκείνους τους ανθρώπους που είναι του Χριστού. Αυτό που το ονομάσαμε αλλιώτικα ο διωγμός. Θυμάστε ίσως ότι μια μέρα ο Χριστός θεράπευσε έναν τυφλό γενετής. Στο κατά Ιωάννην μας το λέει αυτό, στο κεφάλαιο Θήτα. Πήγα λοιπόν και τον βρήκανε μετά οι Φαρισαίοι και αρχίσαν την κουβέντα μαζί του. Και πώς έγινε και γιατί έγινε και... Και τους λέει ο άνθρωπος στο εδάφιο 33, δεν ξέρω αν είτο παρά του Θεού. Μάλλον εάν δεν είτο παρά του Θεού, δεν είναι δυνατό να κάνει ουδέν. Και του λένε εκείνοι, «Σι όλος εγεννήθησε αναμαρτίες και διδάσκηση μας και εξέβαλον αυτόν έξω». Τον πέταξαν έξω. Γιατί τον πέταξαν έξω? Γιατί ήταν μια φωνή αλήθειας. Γιατί ήταν μια παρουσία φωτός. Και μέσα στο σκοτεινό περιβάλλον τους η αλήθεια και το φως δεν μπορούσε να σταθεί. Επομένως αυτό είναι ο κανόνας. Αυτό που το λέω εγώ, η αποπομπή. Δείτε πως το λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 4. Αυτοί που είναι γύρω σας παραξενεύονται. Γιατί παραξενεύονται? Διότι εσείς δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχύλησιν της ασωτείας και σας βλασφημούσιν. Σας πετάνε έξω. Εξέβαλαν αυτόν έξω. Η αποπομπή. Ξέρετε, ο πιστός του Χριστού μες στην ανθρώπινη κοινωνία είναι σαν ξένο σώμα. Και η κοινωνία έχει την τάση το ξένο σώμα να το πετάξει. Όμως, επειδή είναι η παρουσία του Κυρίου, επειδή είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ο πιστός είναι το φως. Και αυτή η αποπομπή δεν πετυχαίνει. Δείτε τι συνέβη με τον Απόστολο Παύλο όταν βγήκε στην πρώτη αναποστολική περιοδία του, στο 13ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Διαβάζουμε στο εδάφιο 45... ότι οι δόντες οι Ιουδαίοι τα πλήθη που συγκεντρώνονταν επλήστησαν θόνου εναντιούντο εις τα υπό του Παύλου λεγόμενα αντιλέγοντες και βλασφημούντες. Και δεν ήταν η πρώτη φορά. Παρακάτω στο κεφάλαιο Ιώτα Ήτα των Πράξεων και στο εδάφιο 6, επειδή αυτοί εναντιούντο και βλασφήμουν. Αυτή είναι η μοίρα του Χριστού. Αυτός είναι ο κανόνας. Είναι αυτή η αποπομπή που προσπαθεί να κάνει η κοινωνία σε κάθε τι που είναι του Χριστού. Είναι αυτό που όλοι εσείς που είστε άνθρωποι του Ιησού Χριστού κάποια στιγμή περισσότερο ή λιγότερο το δοκιμάζετε. Το πρώτο λοιπόν, η αποπομπή, αρνητικό στοιχείο. Το δεύτερο θετικό στοιχείο, η αναλαμπή. Διότι παρόλα αυτά που συμβαίνουν οι πιστοί του Ιησού Χριστού δίνουν πάντοτε και εξακολουθούν να δίνουν και στις μέρες μας ευτυχώς, Μία πολύ όμορφη, ειρηνική και εντυπωσιακή μαρτυρία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Το ίδιο συνέβαινε στους Φιλίππους. Και γράφει ο Παύλος στην επιστολή αυτή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 15, ότι εσείς πρέπει να είστε άμεμπτοι, ακέραιοι, αβόμητα τέκνα του Θεού, μέσα σε μια γενναία σκολιά και διαστραμμένη, προσέξτε τώρα, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες. Να τι αναλαμβεί. Δηλαδή, παρόλα αυτά που γίνονται γύρω σας, εσείς που είστε πιστοί του Ιησού Χριστού, λάμπετε. Μέσα σε ένα σκοτεινό περιβάλλον είστε το φως. Μέσα σε μια άνωστη κοινωνία είστε το άλλας. Και θυμάστε πως το είπε ο Χριστός. Πόλη σκημένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Και ξέρετε κάτι, αδελφοί, αυτό το να λάμπουμε ως φωστήρες είναι κάτι που περιμένει από όλους εμάς ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί να υπάρχει ανομαλία στον κόσμο γύρω, μπορεί η κοινωνία να αποπειράται την αποπομπή μας, αλλά εμείς απαντώντας πρέπει να δίνουμε μια αναλαμπή στην κοινωνία. Να λάμπουμε ως φωστήρες. Το πρώτο λοιπόν η αποπομπή, το δεύτερο η αναλαμπή, το τρίτο και τελευταίο η ανταμοιβή. Θα έρθει κάποια στιγμή για όλους εκείνους που είναι του Χριστού, που διώκονται, που ταλαιπωρούνται, που τους πετάνε έξω, που τους περιφρονούν. Θα έρθει η ώρα της ανταμοιβής. Αλλά ξέρετε, πριν ακόμα έρθει η ώρα της ανταμοιβής, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι στο διωγμό, στην ταλαιπωρία των παιδιών του, δεν είναι αδιάφορος ο Ιησούς Χριστός. Και τους συμπαρίσταται και τους παρακολουθεί και θα τους ανταμείψει. Και αν κάποιος με ρωτήσει από πού τα τεκμέρω όλα αυτά, θα σας πω αμέσως από τον Άγιο Λόγο του Θεού. Θυμάστε όλοι σας την ιστορία του Δανιήλ. Θυμάστε ότι εκεί μας γράφει για τρεις ανθρώπους που αρνήθηκαν να υποκύψουν. Τους συνέλαβαν λοιπόν και τους πετάξανε μέσα στην κάμινον του πυρός την καιωμένη. Και την άλλη μέρα το πρωί πήγε ο βασιλιάς να δει τι απέγιναν οι τρεις. Δανιήλ, τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 24. Ο δε βασιλεύς εξεπλάγει και σηκωθείς με τα σπουδείς. Ελάλησε και είπε προς τους μεγιστάνας αυτού, δεν ρίξαμε τρεις άνδρας δεμένους εις το μέσον του πυρός. Ιδού εγώ βλέπω τέσσερας άνδρας λελιμένους, περιπατούντας εν μέσω του πυρός. Και η όψη του τετάρτου είναι ομοία με Υιόν Θεού. Είναι μεγαλειώδες, αδελφοί. Οι τρεις άνθρωποι του Θεού μέσα στην κάμινο του πυρός, την οποιανδήποτε κάμινο του πυρός, τότε ή τώρα, και δίπλα μαζί τους ο Χριστός. Και ο βασιλιάς τα έχει καμένα. Εγώ έριξα τρεις δεμένους και βλέπω τέσσερις λυμένους. Γιατί? Γιατί είναι μαζί τους ο Χριστός. Και οι όψεις του τετάρτου είναι ομοία με Υιόν Θεού. Να λοιπόν που συμπαρίσταται ο Ιησούς Χριστός. Όχι όμως μόνο. Είπα ότι συμπαρίσταται. Θα πω τώρα ότι παρακολουθεί. Και σας θυμίζω από τις πράξεις των Αποστόλων στο κεφάλαιο Ζήτα, όταν γίνεται ο λιθοβολισμός του Στεφάνου. Κεφάλαιο Ζήτα, εδάφιο 56. Και είπεν ο Στέφανος, είδου θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού. Τώρα εμείς το ξέρουμε, ο Λόγος του Θεού μας το έχει πει πολλές φορές, ότι φυσιολογικά, κανονικά, ο Υιός του Θεού είναι καθήμενος εκ δεξιών του Θεού. Προσέξτε όμως ότι την ώρα που ένας δικός του δίνει έναν αγώνα ζωής και θανάτου, ο Ιησούς Χριστός έχει σηκωθεί όρθιος και είναι ιστάμενος, δεν είναι πλέον καθήμενος. Γιατί ο Κύριος συμπορεύεται, γιατί ο Κύριος συμπάσχει, γιατί ο Κύριος συμμετέχει στον αγώνα των δικών του. Θέλω να κλείσω, αδελφοί, με ένα εδάφιο που είναι υπόσχεση και το συναντούμε στο τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στην Αποκάλυψη. Και εκεί ο Κύριος απευθύνεται σε δικούς του ανθρώπους. Απευθύνεται σε σένα και σε μένα σήμερα το πρωί. Δεύτερο κεφάλαιο. Εδάφιο 10. Άκου τι λέει. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου. Και θέλω σιδώσει τον Στέφανον της ζωής.

0: Θέλω, αδελφοί, να εκφράσω τη χαρά μου, γιατί σήμερα το πρωί στη σύναξή μας έχουμε αδελφικές παρουσίες και είναι ιδιαίτερη χαρά κάθε φορά που αγαπητοί αδελφοί έρχονται να μας επισκεφθούν. Έχουμε μαζί μας τον αδελφό Ανανία Καβάκα, πρόεδρο του Πανελληνίου Ευαγγελικού Συνδέσμου. Έχουμε μαζί μας τον αδελφό Κώστα Μακρύ, βετεράνο Ιεραπόστολο, αγαπητό αδελφό και φίλο από χρόνια πολλά. Και θα παρακαλέσω τον αδελφό Μακρύ να κλείσει με προσευχή τη σύναξή μας.
1: Κύριε μας Πατέρα, πόσο σε ευχαριστούμε σήμερα και σε δοξάζουμε για το προνόμιο που μας δίνεις να είμαστε δικά σου παιδιά, χάρη στη μεγάλη σου αγάπη, χάρη που επέκτηνε σε μας, Κύριε μας. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τον Λόγο σου τον Άγιο που τον ζωντανεύεις στα μάτια μας και το κάνεις κάθε φορά να είναι ένας καινούριος λόγος, γεμάτος φως. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί μας κάλεσες να είμαστε εμείς το δικό σου το φως, στο υψηλό όρος του κόσμου αυτού, Κύριε, της αμαρτίας. Μας κάλεσες να ζούμε για σένα. Μας κάλεσες, Κύριε μας, να είμαστε παιδιά σου και να λάμπουμε. Ξέρουμε, Κύριε μας, πως δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνοι μας. Χρειαζόμαστε τη δική σου τη δύναμη. Χρειαζόμαστε τη δική σου την παρουσία. Χρειαζόμαστε τη δική σου την οδηγία. Ευλόγησε, σε παρακαλούμε, Κύριε μας, την κοινωνία μας μαζί σου και να χαιρόμαστε έτσι όλοι μαζί την κοινωνία που εσύ χαρίζεις στα παιδιά σου, έτσι ώστε ενωμένοι με μια καρδιά να προχωρούμε και να δίνουμε, να δείχνουμε στον κόσμο τη δύναμη του Λόγου σου του Αγίου με την ενότητά μας και την αγάπη μας για σένα. Σε ευχαριστούμε σήμερα ιδιαίτερα για αυτή την τοπική εκκλησία και τη μαρτυρία της, Κύριε. Ευλόγησε όλους όσοι κοπιάζουν με το Λόγο σου, με επισκέψεις, με κάθε είδους χάρισμα που τους έχεις χαριτώσει, να ζουν για σένα και να δίδουν τις μάχες τις δικές σου ενώπιν. Σε παρακαλούμε, ευλόγησέ τους καθώς ευλόγησες και μας σήμερα το πρωί με τον Λόγο σου τον Άγιο. Τα ζητούμε αυτά προς δόξα του ονόματός σου, Κύριε. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και συνέκλησες. Ερωτηματικά. Απαντήσεις. Απορίες. Θέσεις. Σε ευχαριστεί το πνεύμα μας και η καρδιά μας. Και χορτάσαμε και ξεδιψάσαμε και η καρδιά μας και το πνεύμα μας και το μυαλό μας χορτάσαμε. Είμεθα εν αυτό πλήρης. Σε ευχαριστούμε για τη γλυκιά και αθόρυβη, λεπτή και ευγενική διακονία του Αγίου Πνεύματος στη ζωούλα μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Λόγον Σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κοινωνία των ολίγων δικών Σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τριωρό μας. Ας είναι τριωρό που θα το καλύψει η νεθέλη της παρουσίας Σου. Θυμήσου σε παρακαλώ τον πόνο, την αρρώστια, το νοσοκομείο και τη λήψη. Τα γερατιά, μεμονωμένους, ναυτιλόμενους, σπουδαστές, στρατιώτες, το κορίτσι της Εκκλησίας και το κορίτσι του Σαββάτ. Θυμήσου σε παρακαλώ τον Απόστολο και την Ολυμπία, στο πρόσωπό τους την πλειάδα των ανθρώπων που εκζητούν άνεση από τις παρουσίες Σου. Κάμε το πιο καλό στη ζωή μας και βοήθησέ μας να υψώσουμε τα χέρια μας στην παρουσία Σου, σε ηκεσία αγάπης. Ένωσέ μας με τα δεσμά του Πνεύματος. Και στις τελευταίες μέρες βοήθησέ μας να ζήσουμε ώρες Πεντηκοστής και Ενωγίου. Αφιερώνουμε τους εαυτούς μας σε Σένα και περιμένουμε το τρίωρο αυτό να το ευλογήσεις σωτηριακά, σε οικοδομή, σε αύξηση, σε έπαινο δικό Σου. Αμήν.

Από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, το 10ο κεφάλαιο, από το Ιώτα, Ιώτα, 10, από το 27. Εάν κάποιος άνθρωπος όχι πιστός σας καλέσει στο σπίτι του να φάτε και εσείς θέλετε να πάτε

που σας έδωσε αυτό το μήνυμα. Από αυτό το κομματάκι. Και από το γνωστό εκείνο εδάφιο του Κυρίου. Προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων, του κόσμου. Σε συνδυασμό αυτών των δύο σημείων. Ήθελα απόψε να πούμε δύο λογάκια για τα μικρά πράγματα. Όχι για τα μεγάλα. Γιατί προσωπικά ούτε ο κόσμος έξω δεν κάνει στο συντριπτικό ποσοστό του. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν κάνουνε ανατινάξεις σε τράπεζες για να κλέψουν τα λεφτά. Δεν κάνουν όλοι βρωμιές. Δεν κάνουν όλοι χοντρές αθελειότητες. Τι θέλω να πω. Σας παρακαλώ, πάρτε θέμα προσευχής στη ζωή όλων μας. Στη ζωή του ένας-ένας χωριστά. Κύριε, φύλαξέ με από μικρά πραγματάκια. Όταν πας στείλεις το παιδί στο μπακάλι και ο μπακάλις το γελάσει και αντί να του δώσει επίτηδες ή κατά λάθος. Κατά λάθος πες. Αλλά έγινε δύο φορές αυτό το λάθος μέσα σε μια ώρα. Αντί ρέστα από 500 του δώσε ρέστα από 100. Δεν μπορεί να κάνεις την προσευχή σου και να πεις «Θεέ μου, σε παρακαλώ, φύλαξε, μήπως το σκοτώσω αυτόν, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τα 7 του εξαδέρφια και κάψω και τον μπακάλικο». Δεν είναι προσευχή αυτή, γιατί δεν μπορεί να κάνεις τέτοια πράγματα. Άλλο πράγμα να γυρέψω με τον Θεό. Σε παρακαλώ τώρα που θα πάω, μπας και του πω καμία κουβέντα πικρή και να στέκει. Εδώ είναι το πρόβλημά μας και το ζήτημά μας. Είδατε τι λέει εδώ. Σε κάλεσε ένας όποιος άνθρωπος όχι πιστός στο σπίτι. Έχεις μια υποχρέωση, νομίζεις ότι πρέπει να πας, πηγαίνει. Και έχει δίπλα σου κάθεται κάποιος και την ώρα που τρως το κατσικάκι με τις πατάτες σε σκουντάει. Σου λέει, αδελφέ, για σωρίς, τι συμβαίνει, μην το φας. Λέει γιατί. Είναι λέει από εκείνα που προσφέρανε στα είδωλα χτες. Και επειδή το βρήκε φτηνό το πήρε. Τώρα για σένα αυτό είναι αστείο. Και για μένα για να μην κρίνεις. Ο ίδιος ο Παύλος λέει ό,τι σφάζεται στο μακελιό, στο χασάπι, φάτο. Αλλά για τη συνείδηση αυτού νου που σου το είπε, μην το φας. Κάποιος θα σου λέγε, δεν μου λες, και τι θα γίνουμε τώρα, μαριονέτες? Και ο πάσα ένας, ό,τι κουταμαρίτσα λέει, εμείς θα γίνουμε πλαστελίνοι και θα ζυμωνόμαστε με τα καλούπια αυτού του Κυρίου. Δεν έχει μυαλό, δεν το κατάλαβε ο άνθρωπος, δεν διάβασε. Αυτό δεν είναι θέμα δικό σου. Τι σου είπε, μη φας. Και έχει σου χανεβάλει και ωραίο κομμάτι, ψητό. Στο φούρνο και το βλέπεις έτσι. Τι να κάνεις. Φάει τις πατατίτσες μόνο, φάει και ψωμί. Αν έχει και καμία σπανακόπιτα, κοπάνισε και τρία κομμάτια σπανακόπιτα. Τι να κάνεις τώρα. Γιατί, αδερφέ, δεν υπήρχε. Πες ότι δεν υπάρχει. Προσέξτε, αγαπητοί μου. Εκείνο που δηλητηριάζει, εκείνο που σκοτώνει, εκείνο που δημιουργεί προβληματισμούς εις τις διασυνδέσεις και εις τις σχέσεις μας, εάν το ψάξεις εις το βάθος, ποτέ δεν είναι καθεαυτό τρομερό. Δεν μπορεί να πει κανείς πώς θα πας με τον κύριο Γεωργάκη. Δεν έχουμε δει και τόσο τελευταίως έτσι καλές σχέσεις. Μην ψάξεις να βρεις ότι ο ένας έφαγε του αλλουνού 75 εκατομμύρια χρυσές λίρες. Πού να τις βρεις? Μην φανταστείς ότι υπάρχει καμιά διαφωνία για κανένα οικόπεδο 75 στρεμάτων δίπλα στον πύργο του Άιφελ στο Παρίσι. Πού να υπάρχουν τέτοια πράγματα.

εκεί το πρόβλημά μας. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Λένε προσέξαμε απλούστατα στη ζωή μας τα μικρά πραγματάκια. Το λίγο, αυτό το ελάχιστο, αυτό το μικρό πραγματάκι. Βοήθησέ με να σε βοηθήσω με αγάπη και προσευχούλα να το ξεπεράσουμε, αγαπητοί. Να το ξεπεράσουμε. Πόσες φορές θα δείτε ότι τα μεγάλα προβλήματα δημιουργούνται από μικρά θέματα. Τραγωδίες ολόκληρες ξεκινάνε από μικρότητες. Μικρότητες. Μου έλεγαν πριν πολλά χρόνια. Δούλευα κάπου. Ήταν μια κοπέλα. Αργότερα χάθηκε. Κάθε φορά ρώτησα. Τι γίνεται εδώ εκείνη η κοπέλα που δούλευε. Την έβλεπα. Ερχόταν εκεί πέρα που δούλευα. Α, λέει, έφυγε, δεν τη λέει πια, παντρεύτηκε. Μπράβο, λέει. Λέει, τι μπράβο, λέει. Παντρεύτηκε και έπειτα από 2 χρόνια με ένα μωρό χώρισε. Βλέπετε. Δεν ξέρετε, λέει, τι έγινε. Ακούστε, δεν ξέρω, να κλάψεις, να γελάσεις. Κρίνε το μόνο σου. Κάποτε τρώγανε με τον άντρα της και οι δυο δουλεύανε. Και πήγανε σπίτι και είχαν φαΐ. Τι φαΐ δεν ξέρω. Και αυτός επήρε το μαχαίρι και ήταν το ψωμί που το φέρανε εκείνη την ώρα από το σακούλι πώς το βγάλανε και ο άνθρωπος δεν πίναγε, έκοψε μια φέτα ψωμί και έφαγε. Τούτη εδώ της φάνηκε όχι λεπτόν, όχι ευγενικό, όχι καθώς πρέπει να κόψει μία φέτα και να τη φάει και να μην κόψει μία φέτα για να τη δώσει και να μην κόψει μία φέτα αυτός και να τη φάει. Ή να κόψει δεύτερη φέτα να της πει μου άρεσε η γωνία εμένα. Φάει το μεσιανό. Μπορείτε να φανταστείτε ότι λόγο με το λόγο, πίκρα με την πίκρα, αιχμή με την αιχμή και συνήθως οι άνθρωποι, ξέρετε, σε τέτοια πράγματα κάνουν στη ζωή τους εμετό. Όταν λέω εμετό, βγάζουν πράγματα και πριν 3 μήνες και πριν 6 μήνες και πριν 1 χρόνο και δημιουργήθηκε μια κατάσταση τόσο τραγική που ήταν αφορμή αυτή η φέτα, το ψωμί, να χωρίσουν οι άνθρωποι με ένα μωρό. Σας παρακαλώ λοιπόν με πολύ απλότητα και με πολύ αγάπη να μείνουμε σε 2 πρώτα σημεία που εθίξαμε. Σημείον πρώτον. Σας παρακαλώ πολύ. Προσέξτε τα μικρά πραγματάκια στη ζωή σας. Προλαμβάνοντες να τιμάτε ο ένας τον άλλον. Ο Θεός να μας κάνει ανθρώπους λεπτούς, ανθρώπους ευγενικούς, ανθρώπους χωρίς επιτίδευση, όμως ανθρώπους σωστούς στις σχέσεις μας. Δεν είναι κακό. Αυτή η χοντράδα, σας έχω ξαναπεί, μου έκαμε βαθύτατη εντύπωση. Η συμπεριφορά του Κυρίου στον Ιούδα. Όταν ο Ιούδας πήρε τελικά την όποια του θέση, την όποια του απόφαση, για να κάνει ό,τι τραγικό είχε αποφασίσει να κάνει, του φέρθηκε ο Κύριος με μια τόση λεπτότητα, ώστε κανένας δεν κατάλαβε τίποτα. Σε τέτοιο σημείο που ένας ρωτούσε τον άλλον. Λοιπόν, λέει, εσένα, λέει. Εμένα, λέει, χτύπα ξύλο, λέει. Εμένα, ούτε εμένα. Τον ρωτήσανε, λέει, τι τέλος πάντων, λέει, για ποιον λες. Για κοιτάξτε λεπτότητες. Για κοιτάξτε μέχρι ποιου σημείου. Τι είναι εκείνο που θα μας στερήσει
Πες μου σε παρακαλώ, τι θα πάθουμε, εάν ο ένας είναι πολιτισμένος, λεπτός, γεμάτος ομορφιά απέναντι του άλλου. Έξω στον κόσμο, κακομοιριά, βρωμιά, χοντράδα, ο Θεός να φυλάξει. Βγάζεις το ψωμί σου, παλιά το βγάζανε με βούτυρο, ύστερα το βγάλουζανε με μαργαρίνη, τώρα το ψωμί βγαίνει με αλυμένο με παραθείον. Ο Θεός να φυλάξει τι ψωμί είναι αυτό. Τέλος πάντων, και η γυναίκα που δουλεύει, και ο άντρας που δουλεύει, και που σε βλέπω στην εκκλησία, και που βλεπόμαστε ή τηλεφωνιόμαστε μαζί, σε βεβαιώ, έχω ανάγκη της ζεστασιάς, της θαλπορής, της αγαπούλας, της λεπτότητας, της ευγένειας. Μικρά πραγματάκια, αδερφέ. Το τέλος της ώρας, πολύ ευχαριστώ. Παρακαλώ ιδιαιτέρως για το σημείο αυτό. Σας έχω πει την ιστορία με το πορτοκάλι, με την οικογένεια. Σας την έχω πει. Όχι. Κάνει λίγο πιο έτσι, παρακαλώ. Να βλέπω τη μικρή. Γιατί για τη μικρή θα την πω. Οι άλλοι δεν θα ακούσετε καθόλου. Και ήταν, λέει, μια οικογένεια. Ήτανε η γιαγιά, ο μπαμπάς, η μαμά, το κοριτσάκι και ο γιος. Αγροτική οικογένεια. Επήγε ο πατέρας πρωί-πρωί, του είχε βάλει και η μάνα μέσα στην πετσέτα. Τις θυμόσαστε τις πετσέτες αυτές που ήταν μπλε άσπρες ή κόκκινες άσπρες, κάτι αυτές? Δεν υπάρχουν τώρα αυτά τα πράγματα. Όλο χαρτοπετσέτες είναι. Λοιπόν, του βάλει και το φαγάκι του και πήγε στη δουλειά του, έσκαψε. Πρέπει να ήταν τέλος Σεπτεμβρίου, 10 Οκτωβρίου, κοιτάζει στις πορτοκαλιές, τι να δει? Ένα όριμο πορτοκάλι. Το βάλε στο πετσετάκι του και όσοι θυμώνται, και καμιά φορά πηγαίνουν από αγροτικές περιοχές, όταν γυρίζανε το βράδυ, το είχαν κρεμασμένο πίσω το σακουλάκι από το σίδερο, από το σιδερικό της καπάνης τους. Έτσι απάνω στον ώμο τους και περπατούσαν. Μόλις πήγε σπίτι, να η σύζυγος. Καλώς τον φίλησε. Πώς τα πέρασες? Καλή μου, τη λέει, δόξα Θεώ. Λίγο κούραση και ξέρεις, λέει, σου έφερα ένα πορτοκάλι. Είναι το πρώτο πορτοκάλι που βρήκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπήκανε σπίτι να πάει να πληθεί, να ετοιμαστεί να φάνε εκεί στη γωνίτσα που τρώγανε με το τζάκι τους. Και λέει η σύζυγος, άλλε, αυτό το χτήμα, λέει, που πήγε και δούλεψε σήμερα και βρέθηκε, αυτό, λέει, το έχει ποτίσει με υδρότα και είναι της μάνας του. Και ένα τους πήγε το φαγάκι της, τι της πήρε? Συμπηδάλλει. Βραστό, της λέει, μάνα, και ένα πορτοκάλι, λέει. Το έφερε ο γιος σου από το χτήμα εκείνο το δικό σου που δούλεψες. Σε ευχαριστώ, Χριστέ. Αυτό φαγάκι, καληνύχτα. Σε λίγο, να, το κορίτσι ερχόταν από το σχολείο. Πάει στη γιαγιά της. Πώς τα πέρασε η γιαγιά σήμερα? Εσύ, λέει, πώς τα πέρασε στο σχολείο? Τη φίλησε τη γιαγιά της. Κοιτάξει, λέει, τι σου έχω κρυμμένο. Και βγάζει το πορτοκάλι και της δίνει. Το πήρε η μικρή. Έπειτα από λίγο ο αδελφούλης της. Αυτός ήταν μίζερος το φαΐ. Δεν αφάει, είναι κάτι αγοράκια. Και λέει η αδελφούλα, να φας το φαΐ σου όλο και κάτι θα σου δώσω. Ο πιτσιρίκος ήταν πιο μικρός αυτός. Και όταν έφαγε το φαΐ του, το δίνει το πορτοκάλι. Πριν πάει να κοιμηθεί, πήγε στην κουζίνα που ήταν ο πατέρας εκεί και ζεσθενότανε. Και ο πιτσιρίκος λέει, πατέρα, σε αγαπάω, δεν ξέρεις πόσο.
Και χάνει το σακάκι του έτσι πιτσιρίκος και βγάζει το πορτοκάλι και το δίνει του πατέρα. Που του λέγει η μάνα πως όλη μέρα ο πατέρας δουλεύει, σκάβει, σκοτώνεται, τσακίζεται. Θα μου πεις, αγαπητέ μου, τώρα τι θέλεις να μας πεις. Τι να σου πω, είναι τόσο απλό και τόσο συγκινητικό για μένα. Νομίζω πως αυτή ήταν μια σωστή και άγια οικογένεια. Γιατί? Γιατί ήξερε ο ένας με ανθρωπιά και λεπτότητα να φέρεται στον άλλον. Δεν είναι κακό καθόλου, αγαπητοί μου. Αν θέλετε, βάλτε, πάρτε μια οποιαδήποτε κορκοντάνς και σημειώστε, υπογραμμίστε, μετρήστε τα παρακαλώ του Απόστολου Παύλου. Και σας παρακαλώ, και σας παρακαλώ. Σημείον δεύτερο. Είναι η λεγόμενη συνείδηση του άλλου. Όχι η δική σου. Γιατί φοβούμε ότι πολλά είπαμε και περί πολλών εβάλαμε τη δική μας συνείδηση. Τη συνείδηση του άλλου. Μα λέει τη συνείδηση του άλλου, λέει. Εσύ δεν μου λες, λέει. Έλα εδώ, λέει. Εσύ πιστεύεις, λέει, τα ειδωλόθητα και το κρέας και τα λοιπά. Μεταξύ μας δεν το προσέχω. Δεν το πιστεύω. Αν μου πει κάποιος, αν δεν σε παρακαλώ, αύριο που είναι νηστεία, τρως αυγό. Το. Αν μου πεις όμως, ξέρεις, λυπούμε πάρα πολύ, αύριο δεν πρέπει να θες αυγό. Ο Απόστολος Παύλος είπε, εάν τον διπλανό μου τον σκανδαλίζω με το να φάω χόρτα, δεν θα φάω ούτε τσουκνίδες. Λέει σε τέτοιους, για αυτή την ψυχούλα, λέει, επέθανε ο Χριστός. Να τη σκανδαλίσω με τα χόρτα, με το φαΐ μου. Δεν είσαι της αυτής δυναμικότητος. Δεν είμαστε όλοι. Βλέπεις ένας είναι πιο χαμηλός, ένας πιο ψηλός, ένας πιο χοντρός. Λουλούδια είμαστε. Ένα μόβ, ένα κόκκινο, ένα άσπρο, ένα γαρίφαλο, ένα τριαντάφυλλο. Δεν έκαμε ο Θεός. Ένα μηχάνημα να βγάλει όμοια λουλούδια, όμοια χρώματα. Τίποτα από αυτά. Μια γλυκιά και ευλογητή ποικιλία. Αυτή την ποικιλία ψυχή, αυτή την συνείδηση, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη τη σκανδαλίσεις. Ξέρω που αν το συζητήσουμε οι δυο μας, που τα μαρίτσα ήταν αυτή. Σας έχω ξαναπεί, ξέρετε, τι γινόταν στην Κόρινθο. Προσφέρανε στη θεά Χ. Θυσίες, σαν αύριο. Καταλαβαίνετε, ο νόμος της προσφοράς και της ζητήσεως ψυγεία δεν υπήρχανε. Επήγαινε το αρνί από 180 δραχμές το κιλό, 17. Πήγαιναν οι ανθρωπάκηδες, φτώχεια, κακομοιριά και πάλι λίγο χρέος για τα παιδάκια τους. Όχι, τους λέγανε οι άλλοι. Επειδή προσφέρθηκε στα είδωλα, είναι μολυσμένο. Δεν το χρέος είναι μολυσμένο, λέει είναι. Μη φας, αδερφέ. Αν και ο Παύλος τους είπε, και εσείς έχετε άδικο, και εσείς έχετε άδικο. Η διαφορά σας δεν είναι έλλειψη ταυτότητας. Είναι έλλειψη αγάπης. Άμα δεν υπάρχει αγάπη. Σημείον τρίτον. Μικρά πράγματα. Η συνείδηση. Σημείον τρίτον. Σας παρακαλώ πολύ. Λεπτότης στις σχέσεις μας. Κυρίως λεπτότης μέσα στο σπίτι μας. Λεπτότης στο παιδί σου. Λεπτότης στη σύζυγο. Μα η σύζυγο, λέει, με μπουγαδό νερα μπαίνω, με μπουγαδό νερα βγαίνω από το λούσιμο και τη βρυσιά. Καμία σχέση το ένα και το άλλο. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πούνε καλά το ρο.
και το λένε γ. Εσύ θα αλλάξεις προφορά τώρα, γιατί πάντα το ρο το έλεγες γ, πάντα έτσι θα το πεις. Δεν το κάνεις επίτηδες, δεν στριμώχνεις τον εαυτό σου. Να πεις θα φερθώ καλά. Φέρεσαι απλούστατα καλά. Με γλυκύτητα, με ομορφιά, με λεπτότητα. Φίλοι μου, αδελφοί μου, πρέπει να σας πω κάτι. Έξω ο κόσμος νιώθει ένα αίσθημα παγωνιάς, κρυάδας. Είστε καμιά φορά που δεν φοράς παλτό και το νιώθεις το βράδυ, ας πούμε, και έχει παγώσει έξω ο κόσμος. Και χρειάζεται μέσα στην εκκλησία καλά να τους πούμε και τα δογματικά, να τους πούμε και τα εκκλησιαστικά, να τους πούμε και το Ευαγγέλιο, να τους πούμε όλα όσα πρέπει και αυτό να γίνει. Χρειάζονται όμως οι άνθρωποι, κυρίως οι νέοι, μία κάποια ζεστασιά. Θέλουν ζεστασιά. Εμείς οι πιο μεγάλοι δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε τα προβλήματα των νέων, τα ζητήματα των νέων, τα θέματα που τα απασχολούν. Πρέπει να ξέρουμε και να θυμηθείτε ένα πράγμα, σας παρακαλώ πολύ. Ότι κάθε χρόνο τελειώνουν το γυμνάσιο γύρω από τις 85.000 παιδιά και κάθε χρόνο τακτοποιούνται σε ανώτατες, ανώτερες και μέσες σχολές γύρω από τα 14 με 15.000. Τα υπόλοιπα αντιμετωπίζουν ένα τρομακτικό φάσμα, πρόβλημα, αγωνία. Εσύ δεν το ξέρεις. Και αν μου το πεις, δεν μπορώ να το νιώσω. Γιατί είναι σαν να κάνω φάρση να μου λες, μου πονάει το αυτί μου. Τι να σου κάνω τώρα. Μα δεν μου πονάει όμως. Λόγια θα σου πω. Σου πονάει το αυτί σου καλά. Βάλε λάδι. Τι άλλο να σου πω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μοιραστήκαμε τον πόνο. Οι νέοι έχουν προβλήματα. Οι νέοι έχουν ζητήματα. Οι νέοι έχουν πειρασμούς. Θα πρέπει να τα κατανοήσουμε τα παιδιά. Θα πρέπει να σταθούμε με σεμνότητα, με σοβαρότητα και επιοίκεια. Ο Θεός έβαλε μέσα μας και επιοίκεια, έβαλε και αυστηρότητα. Και κάναμε ένα λάθος. Το παιδί του Ωνάση σκοτώθηκε από ένα λάθος. Εβάλανε τα σειρματόσκηνα εις τα πιδάλια ύψους βάθους του αεροπλάνου ανάποδα. Όταν έπρεπε να γυρίσει τα πιδάλια για να πάρει ύψος, θα το έπαιρνε μούρι. Θα μου πεις, έλα τώρα και τι έγινε. Ήταν η ζωή ενός ανθρώπου. Ο άλλος ζει ακόμα, αλλά τσακισμένος και ο άλλος ο χειριστής, ο διπλανός Αμερικανός. Κάναμε ένα λάθος φρικτό. Αντί να χρησιμοποιήσουμε την αυστηρότητα για τον εαυτό μας και την επιοίκεια για τους άλλους, αλλάξαμε τα σειρματόσκηνα. Και είμαστε αυστηροί για τους άλλους και επιοικείς για τον εαυτό μας. Λάθος, αγαπητοί. Έχεις το δικαίωμα να είσαι αυστηρός με τους άλλους όταν εξαντλήσεις όλη την αυστηρότητα με τον εαυτό σου. Και όταν φτάσεις σε ένα σημείο να πεις «Ευχαριστώ πολύ τον Θεό», τι με ελέγχει περί αμαρτίας, από άμβονος όμως να το πεις. Τότε βάλτε τη μηχανή μπροστά της αυστηρότητας για τους άλλους. Πού τη βρήκα, πού το βρήκα αυτό το δικαίωμα. Ποιος είσαι, ποιος είμαι. Τι πράγματα είναι αυτά. Ακούω καμιά φορά και ακούω κάτι χέρια έτσι, κάτι δάχτυλα, όπως το δάχτυλο του εισαγγελέως. Τι, πού το βρήκες αυτό. Για σκύψε ο κεφαλάκι σου. Για γονάτισε. Ακόμα ένα τελευταίο σημείο. Κακός. Κακός. Κάκιστα. Κάκιστα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι του αυτού πνευματικού ύψους. Δεν είναι. Δεν ξέρω γιατί δεν είναι. Είναι βέβαιο ότι δεν είναι. Είναι τούτοι οι άνθρωποι εδώ
το τραπεζίο που σας είπα, που σε σκούντισε και με σκούντισε και το κρέας. Τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους? Ο Παύλος δίνει μια συνταγή. Δεν είναι ώρα τώρα να του κάνεις μάθημα. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να του πεις να είσαι μπουκωμένος. Κάτι είπες. Λέει ναι. Λέει, άκουσε εδώ, λέει, να το φάμε τώρα, λέει, και μετά θα σου... Έχω, λέει, την Καινή μου Διαθήκη. Αυτά άστα τώρα. Σου είπα ότι σκανδαλίζεται. Σου είπα ότι πειράζεται. Ας το κάτω. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπισε και συνεχώς αντιμετωπίζει η Εκκλησία, είναι το θέμα αυτό. Δεν εννοούμε να βάλουμε τα πράγματα κάτω. Όχι, λέει, γιατί, βρε καλέ μου άνθρωπε, δεν το αντιλαμβάνεται καλά, δεν έρχεται συχνά, δεν ξέρω τι έκαμε. Άρα, αυτό που είπες, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. 1954. Θυμάμαι. Δύσκολα χρόνια, όσοι τιμώνται εκείνα τα χρόνια. Η πεθερά μου από την Αμερική μου έστειλε 2 πουκάμισα. Αλλά ήταν κάτι πουκάμισα, δεν ξέρω αν τα θυμόσαστε, της εποχής ανδρικά πουκάμισα, βάζεις και γραβάτα μάλιστα, αλλά ήταν διαφανή. Ήταν κάτι διαφανές. Τα φόραγα, θυμάμαι, φόραγα και μια φανέλα. Μου λέει κάποιος, λέει, μπορώ να σου πω, αμέ. Επιτρέπεται, λέει, με διαφανές που κάμισο να ανεβαίνει στον άμβονα. Ωραία, μα πού το βρήκες, αξιέ μου, του λέω. Λέω, ένα λεπτό, ας τα κάτω, λέω. Εσύ τι λες, μπορώ ή δεν μπορώ? Α, μου λέει. Έγινε. Και δεν τα ξαναφόρασα. Έτσι με τη χάρη του Ιησού Χριστού κάθε βράδυ, κάπου πήγαινα. Κάθε απόγευμα, κάπου θα πας. Μη γίνεται σε μένα. Δεν είχα και με βαλίτσα με ένα άλλο που κάμισο να αλλάζω που κάμισα. Και τι έγινε? Πιστεύω τίποτα δεν έγινε. Και τον αδελφό μου τον εσεβάστηκα. Προσωπική ιστορία σας λέγω. Δεν έπαθα τίποτα, αδελφέ, που δεν έβαλα εκείνα τα νάιλον τα πουκάμισα. Τώρα που το σκέφτομαι, πραγματικά ήταν και ελαφρώς αστεία. Όσοι παλιοί, μήπως θυμώνται οι παλαιοί αυτά που κρεμόνταν από την κουζίνα, κάτι φανάρια τα λέγανε. Το θυμόσαστε που βάζανε το φαΐ μέσα για τις μύγες? Σαν τέτοιο πράγμα ήταν. Διαφανές. Δεν του άρεσε. Καλός, κακό. Δεν το ερευνώ, αδερφέ. Ούτε θέλω να μάθω, ούτε τον ρώτησα γιατί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητοί μου. Ας μείνουμε σε ορισμένα πραγματάκια. Και ας ξαναδούμε πάλι από την αρχή τις σχέσεις μας. Ας ξαναδούμε πάλι από την αρχή τι στάθηκε στη ζωούλα μας εμπόδιο. Τι σημαίνει? Πόσο λεπτός ο Κύριος? Τι λεπτότης, τι ομορφιά. Τι να προσβάλλει, τι να λυπήσει. Και αν καμιά φορά ακούς ή διαβάζεις τα ουέ. Τα ουέ δεν είναι απειλές. Είναι γεμάτες δάκρυα προειδοποιήσεις. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και στο σπίτι μας και στις σχέσεις μας και στις διασυνδέσεις μας. Ας έχουμε, παρακαλώ πολύ, αυτήν την ομορφιά της πνευματικής φινέτσας. Όχι εκείνο το εξεζητημένο του κόσμου, εκείνο εκεί, το σαπουάν βίβρο που λένε. Αφήστε το σαπουάν βίβρο. Όχι, άδελφε. Τίποτα από αυτά. Εμάς δεν μας αρέσει. Τα βιβλία, τα σαβουάρ και λοιπά, αφήστε τα αυτά. Εμείς πολύ απλά τα βλέπουμε τα πράγματα. Γεμάτη απλότητα και χριστιανικό πνεύμα. Άδελφε. Ξέρετε τίποτα πιο γλυκό από μια χριστιανική συντροφιά? Ξέρετε τίποτα αναγκαίο πιο πολύ για τα παιδιά μας
τα δικά σας τα παιδιά που είναι μικρά να ζήσουν μέσα

Σε ένα σπίτι λεπτότητας, γλυκύτητας και ομορφιάς. Τώρα που ερχόμουν, κάποιο σχολείο πρέπει να είναι εδώ κοντά, δεν ξέρω. Πρέπει να σχολάνε, δεν πρέπει να πηγαίνανε. Και ήταν κάποια αγόρια, όχι παραπάνω σας βέβαια, από 16-17 χρονών. Και κάτι κοριτσάκια, της ίδιας ηλικίας. Μία χιδεότης, ένας χοντρός λόγος, ένα χοντρό πράγμα ας πούμε, αποκρουστικό καθε αυτό. Αυτά είναι τα παιδιά που ακούνε στον δρόμο και στο σχολείο. Ας ακούσουν κάτι άλλο στο σπίτι. Ας δούνε κάτι άλλο στην εκκλησία. Ας μάθουμε τα παιδιά εκείνη τη γλυκιά, την όμορφη, τη λεπτότητα του Αγίου Πνεύμα. Πάρτε το θέμα προσευχή. Κύριος ο Θεός είναι δυνατό. Σας επαναλαμβάνω να σας κάνω κήρυγμα και να σας πω και σας καλώ αδελφοί και σας παρακαλώ πάρα πολύ από αύριο να μην σκοτώνετε κανέναν. Δεν είναι κήρυγμα αυτό. Σκοτώσει, έτσι σκοτώσει. Και ο κόσμος έξω δεν σκοτώνει. Τα μικρά πραγματάκια, τα λεπτά πραγματάκια μας διαφεύγουν. Εκείνα τα μικρά και απειροελάχιστα χάσαμε. Και σε εκείνα ο Κύριος έχει και από εκείνα να μας ζητήσει λόγο. Κανένας λέει δεν έμαθε το τσιγάρο πριν τραβήξει μια ρουφηξιά. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν. Με μια ρουφηξιά. Δεν έχω τίποτα άλλο. Τούτο το πολύ απλό που σας βεβαιώ βγαίνει με δόση πίκρας μέσα από την καρδιά μου. Σας παρακαλώ πολύ. Ας κάνουμε προσευχούλα στη ζωούλα μας. Πάρ' το θέμα πρωί-πρωί προσευχής. Κύριε, κάνουμε σε παρακαλώ έναν άνθρωπο λεπτής, αγίας συμπεριφοράς. Σε αδίκησε. Και σου μίλησε άπρεπα. Και απογοητεύτηκες. Εις πολλά θα πτέωμεν. Πατέρα μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού μας. Πατέρα μας, για την αγάπη του Χριστού μας. Οι δυο μας να μιλήσουμε, Κύριε. Έχω τόσο ανάγκη από λεπτότητα, από ειλικρίνεια, από σωστές θέσεις, από χαμηλό τόνο φωνής. Δεν είσαι εσύ που γράφεις το λόγο σου ότι και δια την φωνήν την υψηλή θα αποδώσουμε λόγο? Μάθαινε, Κύριε, πως αγαπώ δεν σημαίνει τίποτα. Αγαπώ είναι ένα μεγάλο θαυμάσιο κουτί που μόνο όταν τα ανοίξουμε. Και περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία μιας πρακτικής πνευματικής εφαρμογής. Μπορούμε να πούμε πράγματι πως μας αγαπάνε και εμείς αγαπάμε τους άλλους. Κύριε, ευλόγησε το λόγο σου και βοήθησε απόψε ακριβώς σε τούτη την καινούρια τοποθέτηση μπροστά σου. Μια τοποθέτηση ενός ήσυχου, ανωδικού, ενός δρόμου γλυκύτατου ενώπιόν σου. Μάθε μας να χαμογελάμε, πλάτινε την καρδιά μας, μεγάλωσε το στομάχι μας. Χάρισέ μας μια γλυκιά χειραψία του ενός προς τον άλλον. Κύριε, βοήθησέ μας να σου μοιάσουμε ακόμα και σε αυτό. Εν Χριστώ Ιησού.

Κάμαμε στη ζωή μας. Διαστρεβλώσαμε το πνεύμα μας. Παραμορφώσαμε την ψυχή μας. Σαπίσαμε το σώμα μας. Και γέμισαμε τις πολιτείες μας νοσοκομεία, φυλακές και νεκροταφεία. Κύριε, επισκέψου τις τρεις ώρες μας. Επισκέψου, σε παρακαλώ, εν Χριστώ, τις οικογένειές μας. Επισκέψου τα παιδιά μας, τη νεότητα, το στρατιώτη, το ναυτιλόμενο, το σπουδαστή. Θυμήσου τον πόνο, το νοσοκομείο, τα γερατιά, μονωμένες ψυχές, σπασμένες, διαλυμένες οικογένειες. Θυμήσου το Σαρί, το Ραντώνη, το Φώτη, το Φωτεινό, τον Τρίβα, τον Βαγγέλη, τον Ρωμαίο, τον Άγγελο, τον Χατζόπουλο, την Καρτερούλη, τον Κόλλα. Θυμήσου τον Απόστολο, ενθυμού την Ολυμπία, την ψυχούλα που είναι δίπλα στην Ολυμπία.
Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θυμήσου όλους εκείνους που ξαπλωμένοι στο κρεβάτι ακουμπάνε τη ματιά τους απάνω στον ταβάνι. Εμείς μπορούμε και γυρίζουμε δεξιά και αριστερά ακόμα. Κύριε, Κύριε, δοξασμένο το όνομά Σου. Θυμήσου τις νευροπάθειες. Θυμήσου τα ταραγμένα νεύρα και τις σπασμένες συνειδήσεις. Επισκέψου, σε παρακαλώ, την νεότητα στους προβληματισμούς της. Παιδιά άνεργα. Θυμήσου, σε παρακαλώ, το κορίτσι της Εκκλησίας και το κορίτσι του Σαββάτη. Κύριε, Κύριε, και ευλογήσου. Κύριε, Κύριε, και δοξάσου εν το μέσο ημών. Ήξτε το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Ισαΐα. Γράφειον 10. Κανονικά οι ομιλίες δεν έχουν τίτλους. Δεν είναι ούτε διηγήματα, ούτε διαλέξεις. Να πεις είναι μια διάλεξη περί οπτικού νεύρου. Είναι μια ομιλία περί των οστών. Εδώ τι τίτλο να βάλει. Ιδιαίτερα στην πρώτη ώρα του Σαββάτου. Δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να ψάξουμε περί το μέσον της ώρας να βρούμε ένα τίτλο. Ακούστε τι λέει ο Θεός. Και το λέει και απευθύνεται εις των λαών των δικών του. Το λαό Ισραήλ. Στη μεταφορά του πνευματικού κλίματος και στη μεταβολή που πρέπει να κάνουμε στα οροθέσια του χρόνου. Θα μπορούσαμε σήμερα να πούμε ότι ο Θεός απευθύνεται εις την ορατή εκκλησία, μέσα στην οποία υπάρχουν βέβαια και ψυχές που ανήκουν στην αόρατη εκκλησία. Για ακούστε εσείς, λέει. Για ακούστε. Έχω να σας πω λόγον. Άρα, εσύ προσωπικά, έλα εδώ. Για κάτσε. Απευθύνομαι εις τους άρχοντες των γομόρων. Και θέλω να πω ότι είναι ανάγκη να ακούσουνε τον νόμον του Θεού ο λαός των γομόρων. Είχαμε φορά, που είναι 100, 150, 500.000 άνθρωποι ένα ακροατήριο και ακούγεται κάποιος και μιλάει και λέει κάτι πολύ σοβαρό ή κάτι πολύ αιχμηρό και αμέσως κάτι, κάτι έγινε. Τι έγινε? Μας έβρισε, λέει ο Θεός, και μας είπε ότι είμαστε σοδομίτες και γομορίτες. Εμείς, ναι, λέει, εσύ κοιτάξτε έξω και πέραν από την ανθρώπινη μεθοδολογία. Τη μέθοδο, την ορθή του Θεού. Ο γιατρός, ο οποίος βλέπει τον άνθρωπο και του λέει, άκουσε εδώ. Έλα εδώ εσύ, λέει εσύ, α, εδώ που περιμένετε στον προθάλαμο να περάσεις πρώτος. Εσύ, λέει, δόλη με το άσπρο χέρι. Τι σου συμβαίνει εσένα? Λέει, έχω μια πληγή εδώ πέρα, που βάζω, λέει, τάλκ, δεν φέρνει. Άκουσα να του λέει, παιδί μου, έχεις λέπρα. Λέπρα, βεβαίως. Με βάζω όμως, θα δούμε τι θα κάνουμε.
με τη μέθοδο της χειρουργικής, με τη μέθοδο της φαρμακευτική, με μια αγωγή, δεν ξέρω πώς τις λένε, οι αρμόδιοι. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά έχεις λέπρα. Όσοι ενθυμούνται τον Κώστα Μεταλλινό, θα ενθυμούνται ένα βασικό χαρακτηριστικό των ομιλιών του. Απευθύνετο, πάντοτε απευθύνετο σε ανθρώπους οι οποίοι ήξερε ότι είναι αμαρτωλοί και χαμένοι. Θα σας χαϊδέψω, λέει ο Θεός. Τι να σας χαϊδέψω. Τι να σας πω. Να βρούμε έναν τίτλο. Να βρούμε μια επικεφαλίδα. Κι αν συμφωνούσατε μαζί μου να λέγαμε ότι η επικεφαλίδα που έπρεπε να μπει θα έλεγε «Βρε τα καημένα μου, βρε τα πουλάκια μου, τα πουλάκια μου». Α, έτσι λέει, Ερχόσαστε με πλήθος από θυσίες. Στο 12ο λέει «Εμφανίζεστε ενώπιόν μου». Στα χέρια σας κρατάτε δώρα. Μπαίνετε μέσα στις αυλές μου. Είναι αυτά. Ποιος σας τα από αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά. Ποιος σας γύρεψε σας θυσίες. Ποιος σας γύρεψε γιορτές. Ποιος σας γύρεψε να πιάνετε το όνομά μου στα χείλη σας. Τι είναι αυτά. Και βγάλαμε και κάτι δικές μας θεωρίες εδώ πέρα και τις ασημώσαμε και τις κρεμάσαμε, ο άπαξ και όποιος. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ποιος σας τα είπε αυτά, λέει. Εις την Καινή Διαθήκη μαθαίνουμε ένα πελώριο, ένα όγκο αλήθειας. Δεν είναι πας ο Ιακώβ Ισραήλ. Δεν είναι λέει πας ο Ιακώβ Ισραήλ. Όχι, λέει. Τα άπησε ποιος σας τα είπε. Μπορεί να είναι η του Ιακώβ, αλλά πνευματικός Ισραήλ για μένα δεν είναι. Και κάθε επανάληψη τους διακήρυξε για να τους πει «Δεν σας ξέρω». Απέστρεψα το πρόσωπό μου. Σας έχω ξαναπεί κάτι που είχαμε εντύπωση. Το λέω συχνά. Γιατί είναι σαν πυρωμένο σίδερο στη μνήμη μου. Πάνε πολλά πολλά χρόνια. Δουλεύαμε. Και ήταν και δύο κορίτσια εκεί που δουλεύαμε. Αποφασίσανε λοιπόν το απόγευμα, που είχαμε δουλειά το απόγευμα τότε, να πάνε κάπου για την εκτέλεση ενός όποιου θρησκευτικού καθήκοντος. Συμφωνήσανε λοιπόν να πάνε, πού θα πηγαίνανε, κακό δεν υπάρχει εδώ. Αλλά θα ερχότανε για μισή ώρα στο γραφείο και θα φεύγανε. Ήρθανε. Με τα μάτια τα δικά μου δεν είδα τίποτα. Η άλλη όμως, η μια από τις δύο κοπέλες, με τα μάτια της, είδε την άλλη και της λέει «Για πού είσαι απόψε, φαίνεται κάτι άλλο φορούσε». Και της λέει «Δεν ξέρεις», λέει, «τι έπαθα». Λέει «Τι» και σου ζητώ συγγνώμη, λέει. Ήρθε, λέει, ο άντρας μου και είχε δύο εισιτήρια να πάνε κάπου. Θέατρο, σινεμά, Καραγκιόζη, ποιος, κάπου. Και δεν θα έρθω, λέει, εκεί που είχαν συμφωνήσει να κάνουν το θρησκευτικό καθήκον τους. Αλλά της λέει, μη σε νοιάζει. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, όξω τα λεφτά, το πορτοφόλι, πάρε αυτά τα χρήματα για μένα και

Αλλά τη λέει, μη σε νοιάζει. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, όξω τα λεφτά το πορτοφόλι, πάρε αυτά τα χρήματα για μένα και πες ότι είμαι παρούσα και εδώ.

Παγκοσμίου Πολέμου του Δεύτερου, ευρέθηκε ένα φοβερό όπλο, το οποίο ονομάζεται φλογοβόλο. Ένα πράγμα σαν πυροσβεστήρας είναι. Τον έχει πίσω ιδιαίτερα ένας άλλος στρατιώτης πίσω και κάνει έτσι και καίει τα σύμπαντα. Καίει το οξυγόνο που είναι μέσα εκείνος. Και βγαίνει έξω, σκοτώνεται, καίγεται, παραδίδεται. Το κήρυγμα της Εκκλησίας δεν επενέργησε σαν φλογοβόλο. Και η μαντάμ της Αμάριας με τους 130 έμεινε μέσα.

αλήθεια. Το φως, τη ζωή, τον Υιό, την αιωνιότητα. Ο Στέφανος λέει των δίκαιων. Δεν έμπηκαν στο πρετόριο. Χαρακτηριστικός. Έπρεπε νομίζω να μπει και αυτό κάπου εδώ γραμμένο με μεγάλα γράμματα. Ίσως απ' έξω αδέρφια. Ή να μη μιανθώσει. Α ή να μη μιανθώσει. Ποιος είμαι. Ποιος είσαι. Με βλέπει, σε ξέρει ο Κύριος. Δεν σου φαίνεται δηλαδή παράξενο ότι δεν είναι. Εδώ πέρα πας στο γιατρό, βάζει το ακτινογραφικό μηχάνημα και βλέπει ολόκληρο τον εσωτερικό σου κόσμο. Για το Θεό αυτό είναι ξεπερασμένο πια, εάν έχεις απορία. Δεύτερο. Κι αν τους ανθρώπους ξεγέλασες, ένα σου λέγω, πως φαίνεται ότι το Πνεύμα το Άγιον ακόμα εις την Εκκλησία υπάρχει. Γι' αυτό θα χαρείτε όσες φορές αποκαλύπτονται σκάνδαλα. Κάποιος θα δει, αδερφέ, λέει, τι έγινε. Λιφέρει ένα εντόνι, λέει, 85 χιλιόμετρα μακρύ. Τι έκανε, να σκεπάσουμε. Τι λες, Χριστέ μου. Το Πνεύμα το Άγιον ακόμα υπάρχει εδώ. Τότε να λυπηθείς, τότε να κλάψεις, τότε να φοβηθείς, όταν το Πνεύμα το Άγιον θα πάψει να αποκαλύπτει. Τότε να πεις, η Εκκλησία αυτή πέθανε. Όσο το Πνεύμα το Άγιον αποκαλύπτει, να χαρείτε, να σκυρουτήσετε από ευλογία. Σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιον ακόμα στην Εκκλησία, την όποια στην Εκκλησία, ποτέ δεν μιλάω για συγκεκριμένη Εκκλησία, ακόμα υπάρχει. Όχι ότι φέρει την ευθύνη των όσων γίνονται, αλλά ότι ακόμα μπορεί να κάνει το σεντόνι έτσι και να το ξεσκεπάσει. Θα έλεγε κάποιος. Και τώρα. Λέει καλός, κακός, στραβά, ανάποδα. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Τώρα έχει ο Θεός λύση. Έχει ο Θεός διέξοδο. Έχει ο Θεός ευλογημένη πόρτα. Λούστητε στο 16. Καθαρίστητε. Μη μου πεις. Εντάξει, γι' αυτό το έκανα. Έχω απαίτηση αποδείξεων. Και η απόδειξη είναι αποβάλλατε

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: και θα ψάλουμε για το 114. 114. Να κάνουμε μια παρέκκληση. 152 λοιπόν. Βεβαίως.
1: Thank you.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ήρθες στη ζωή μας για να μας πεις τη μεγάλη αλήθεια που ο σατανάς την έχει κρύψει και την κρύβει από τότε που μας ξεγέλασε σε κάθε γενιά, σε κάθε εποχή. Και αυτή η αλήθεια που μας κρύβει είναι ότι εσύ μας αγαπάς. Αμήν. Ότι εσύ, Πατέρα μας, μας λογαριάζεις για αξίες. Και η αξία μας είναι τόσο μεγάλη, τόσο ασύλληπτη, τόσο αιώνια, που για μας εσύ έστειλες εδώ κάτω στη γη το απάβγασμα της δόξας. Μας έστειλες τον Ιησού Χριστό. Μας έστειλε στο πρόσωπο Δίου έγιναν τα πάντα. Και αφού τον έκανες όμοιο με μας, Πατέρα μας, πήρε αυτός τις αμαρτίες μας απάνω του. Με τις πληγές τις δικές του μας λες εμείς γιατρευτήκαμε. Το αίμα που χύθηκε εκεί πάνω στο σταυρό μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Μας άνοιξε ένα δρόμο ζωντανό, διοχέτευσε μέσα μας δυνάμεις ασύλληπτες. Μας βεβαιώνεις ότι οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες ανέστησαν τον Ιησού Χριστό, εκείνες είναι που μπαίνουν και ενεργούν μέσα μας. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την ελπίδα που έβαλες μέσα στις καρδιές μας. Μια ελπίδα ουρανού. Όχι μια ελπίδα εφήμερη, μια ελπίδα αιώνια, μια δόξα ασύλληπτη. Εκείνα που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, και σε ενώ ανθρώπου δεν ανέβηκαν, αυτά ετοίμασες για αυτούς που σε αγαπάνε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ συνεχίζεις το μήνυμα της αιώνιας σου αγάπης να το δίνεις στον κόσμο τον αποστάτη και αμαρτωλό, τον κόσμο το ξεγελασμένο και τον άθλιο και ελεηνό. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε και μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Και σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί τούτο το βραδινό μας μάζεψες πάλι, μας πήρες από τα σπίτια μας και από τις απασχολήσεις μας για να έρθουμε εδώ και να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου. Ζητάμε εσύ να μας ευλογήσεις, να μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας. Και φαίνουμε και τα αδέρφια μας που δεν μπόρεσαν να έρθουνε, όπως είναι και η Βασιλοπούλου. Και παρακαλούμε, Πατέρα μας, κάθε ψυχή εσύ να την αναλάβεις. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Εφεσίους.

0: μέχρι τέλους.
1: Δια τούτο και εγώ ακούσα στην ιστορία ότι Ιησούς πίστε σας και την εισπάμε τους Αγίους αγάπη, δεν πάβομαι, ευχαριστώ τον Θεό και περιμόν. Λιμονεύω εμάς και τις προσευχές μου. Διανατώσε ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως της επίγνωσης αυτού, ώστε να προσδιστώσει η οφθαλμή του νόμου σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της προσκύσεως αυτού και της ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτής του Αγίου. Και τι το υπερβάλλον μέγιστο της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της Ιησούς αυτού, την οποία ενέργησε εν τω Χριστώ, αναστήσεις αυτών εκ νεκρών και εκάλεσε εκ δεξιών αυτού εν της ουρανίας, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος προνομαζομένου, που μόνο εν το όριο τούτο ανακαινητωμένο και πάντα υπέταξε υπό τους πόδες αυτού και έδωκε να πω και παλί υπεράνω πάντων στην Εκκλησία, γιατί είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα που τα πάντα εν πάση πληρούν.
2: Μάλιστα και διαβάζω και εγώ απέναντι Γαλάτες, το
0: 22 κεφάλαιο του 5 το 22 εδάφιο του 5ου κεφαλαίου. Ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Κατά των τιούτων δεν υπάρχει νόμος. Όπως είπαμε και τις και άλλες Τετάρτες, προηγούμενες Τετάρτες, ο άνθρωπος όταν ο Θεός τον καλεί έχει ένα στόχο μέσα στην πρόσκληση αυτή, να τον κάνει όμοιο με τον Υιόν του. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού όταν τον καλεί έναν άνθρωπο. Θέλει να τον κάνει ένα τέτοιο δημιούργημα που να μοιάζει το δημιούργημα του γιού του. Και όπως ο Χριστός λέει ότι όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα, υπάρχει μία ομοιότης ανάμεσα στον Πατέρα και στον Υιό και υπάρχει μία ομοιότης ανάμεσα στον άνθρωπο τον πιστό και στον Υιό. Δηλαδή όλα τα όντα τα οποία τελικά θα είναι μέσα στην παρουσία του Θεού θα πρέπει να είναι όντα κατάλληλα για να μπορούν να αντέχουν μέσα στη δόξα και μέσα στο μεγαλείο του Θεού. Και ακόμα και η δημιουργία ετούτη και αυτή θα αλλάξει. Ο Λόγος του Θεού υπόσχεται και λέει ότι θα κάνει καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Πράγμα που σημαίνει ότι η αιωνιότης προς όλες τις πλευρές και προς όλες τις κατευθύνσεις θα συγκλίνει με την αγιότητα, με την καθαρότητα, με την ομοιότητα του Θεού, όλη η δημιουργία. Και μέσα σε όλη αυτή τη δημιουργία είμαστε και εμείς. Καθώς λοιπόν ο Θεός μας καλεί μέσα από τα συντρίμμια. Η αμαρτία μας έχει παραμορφώσει, μας έχει κάνει αγνώριστους. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να είναι όμοιο με τον Θεό. Όλα έχουνε ανατραπεί. Και μέσα λοιπόν σε αυτή την τελεία αθλειότητα έρχεται το μήνυμα της αγάπης του Θεού και το μήνυμα της σωτηρίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

για να πει στον άνθρωπο ότι η αποδοχή αυτού του μηνύματος κάτω από τις προϋποθέσεις που θέλει ο Θεός, μετάνοια στο Θεό και πίστη στον Ιησού Χριστό, μπαίνει ο άνθρωπος τώρα σε μια καινούρια σφαίρα, γεννιέται για δεύτερη φορά, μπαίνει μέσα του το σπέρμα του Πνεύματος του Αγίου, τον αναγεννά και αρχίζει πλέον και δουλεύει μέσα ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, που αυτό σημαίνει εν τελευταία αναλύση ότι φτιάχνεται ο άνθρωπος έτσι ακριβώς με το χαρακτήρα που έχει ο Θεός. Γι' αυτό καθώς διαβάζουμε τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, ο Λόγος του Θεού θέλει να μεταφέρει, να μεταλαμπαδεύσει μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου όλα εκείνα για τα οποία ο Θεός τον έφερε στην ύπαρξη και όλα εκείνα τα οποία κατάφερε ο πονηρός να τα βγάλει μέσα από τη ζωή μας και μέσα από την καρδιά μας. Όλα τα έβγαλε. Γι' αυτό η θέση την οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού λέει είναι ότι είμαστε, γινόμαστε καινούρια δημιουργήματα. Παρόλο που νομίζουμε ότι ένας χριστιανός έχει φέρνει μαζί του τα παλαιά στοιχεία, ο Λόγος του Θεού έχει αντίθετη γνώμη και λέει ότι όποιος είναι εν Χριστώ είναι καινούριο δημιούργημα, τα αρχαία παρήλθουν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Και πράγματι τα πάντα έγιναν νέα. Γιατί ο άνθρωπος από την αθλειότητα, από τη βρωμιά μέσα στην οποία βρίσκεται και από την αμαρτία η οποία τον πνίγει γίνεται ένας άνθρωπος άγιος, γίνεται ένας άνθρωπος άμωμος, γίνεται ένας άνθρωπος ανέγκλητος. Πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία αλλάζουν μέσα στη ζωή του. Και πρέπει αυτό να το καταλάβουμε, να το συνειδητοποιήσουμε και να ξέρουμε ότι ακόμα και αυτό το σώμα το οποίο είναι μέσα στη φθορά και κινείται μέσα στη φθορά, και αυτό το σώμα έχει την αλλαγή του. Αν όχι σήμερα, αύριο. Αν όχι αύριο, μεθαύριο. Γι' αυτό και περιμένουμε. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε ο τελευταίος εχθρός που είναι ο θάνατος και αυτός να καταργηθεί. Ο Χριστός απάνω στο Σταυρό τον έχει καταργήσει. Γι' αυτό λέει κατήργησε μεν τον θάνατο, έφερε σε φως τη ζωή και την αυθαρσία. Είναι ζήτημα χρόνου πλέον. Η πορεία μας είναι αυτή. Όλα καινούρια. Κάθε πράγμα όμως μέσα στα σχέδια τα οποία έχει ο Θεός. Λέει για την Ανάσταση ο Χριστός είναι απαρχή. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού στη σειρά τους. Και δίνοντας αυτή τη θέση ο Λόγος του Θεού δίνει επίσης και τα στοιχεία εκείνα τα οποία ενεργούν μέσα στη ζωή μας ώστε να πραγματοποιούνται τα σχέδια του Θεού μέσα στις καρδιές μας. Πολλοί ξέρετε από μας, επειδή δεν έχουμε καταλάβει μερικά σημεία του Λόγου του Θεού και αν τα έχουμε καταλάβει στο μυαλό
δεν τα έχει συλλάβει η καρδιά μας και δεν περιέχονται μέσα στην πίστη μας, μας δημιουργούν προβλήματα και μας δημιουργούν ορισμένα ερωτηματικά. Και πολλοί λένε, είναι δυνατόν ετούτο να γίνει από τον άνθρωπο, είναι δυνατόν το άλλο, είναι δυνατόν το άλλο. Όλα είναι δυνατά. Ο Μωυσής πήγε απάνω στο βουνό και έμεινε 40 μέρες νηστικός. Όχι μόναχα νηστικός, αλλά δεν ήπιε και νερό. Ούτε έφαγε, λέει, ούτε ήπιε. Και αυτό έγινε 2 φορές στη ζωή του. Εκείνο που πολλές φορές μας προβληματίζει είναι πώς γίνεται. Το ίδιο πρόβλημα είχε και η Μαριάμ όταν πήγε ο άγγελος να της πει ότι εσύ θα γεννήσεις παιδί. Και λέει, άντρα δεν γνώρισα, λέει, και πώς θα γεννήσω παιδί. Λέει, από το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτή το δέχτηκε. Είναι ακριβώς όταν πήγε στον Αβραάμ και στη Σάρα και τους είπε ότι αυτόν τον χρόνο θα έχετε παιδί. Η Σάρα ήταν 90 χρόνων. Και όταν η Μαριάμ ερώτησε πώς θα γίνει αυτό, ο άγγελος, ξέρετε τι της είπε, είναι τίποτε αδύνατο στο Θεό. Γι' αυτό λέει μέσα στο λόγο του όλα είναι ναι και αμήν. Ναι, όλα πραγματοποιούνται και όλα θα πραγματοποιηθούν μέσα στη ζωή μας και όλες οι υποσχέσεις που έχει ο Θεός, όλες αυτές πραγματοποιούνται. Και καθώς τώρα μελετάμε τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, ξεκινήσαμε από την αγάπη, προχωρήσαμε στη χαρά, φτάσαμε στην ειρήνη και τώρα έρχεται η μακροθυμία. Τι θα πει ο καρπός του Πνεύματος είναι μακροθυμία? Και ποιος άνθρωπος σήμερα μπορεί να πει ότι είναι μακρόθυμος? Όλοι είμαστε τσακμάκια που λένε. Όλοι. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει ότι ναι, ο καρπός του Πνεύματος είναι μακροθυμία. Πράγμα που σημαίνει ότι μέσα στη ζωή του ανθρώπου του Θεού η μακροθυμία πρέπει να είναι μία από τις εκδηλώσεις στη ζωή του. Όταν ο λόγος του Θεού λέει για μακροθυμία, εμείς τώρα μεταφράζεται αυτό αν έχουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ή περιμένω με υπομονή. Αυτή είναι η έννοια της μακροθυμίας. Ή περιμένω με υπομονή ή αν έχουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μία από τις ιδιότητες που έχει ο Θεός λέει είναι Θεός μακρόθυμος. Και ο λόγος του Θεού λέει ότι εάν ο Θεός δεν ήταν μακρόθυμος, κανένας μας, μα κανένας μας, δεν θα μπορούσε να πλησιάσει το Θεό. Στην επιστολή προς Ρωμαίους το β' κεφάλαιο λέει ο λόγος του Θεού το εξής. Ή καταφρονείς στο 4 εδάφιο τον πλούτον της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας
αγνοών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει σε μετάνοια. Όλες αυτές είναι ιδιότητες του Θεού και όλες αυτές είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Αλλού λέει ότι ο Θεός με πολύ μεγάλη μακροθυμία ανέχτηκε όντα οργής, ακατάλληλα. Ο Απόστολος Παύλος όταν αποδίδει τη σωτηρία του, την αποδίδει στη μακροθυμία του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος έρχεται μπροστά στο Θεό με μετάνοια και με πίστη και με εξήτηση, ποντάρει και βασίζεται στη μακροθυμία του Θεού. Ο Θεός λοιπόν είναι μακρόθυμος. Και αυτή η ιδιότηση του Θεού πρέπει να περάσει και μέσα στη δικιά μας την καρδιά. Δηλαδή, ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να μάθει ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της σχέσεώς του με τον Χριστό, ένα από τα αλλού θα μας πει ανεχόμενοι αλλήλους, και καθώς δίνει μερικές οδηγίες ο Λόγος του Θεού, παραδείγματος χάρη στην επιστολή προς Θεσσαλονικής, λέει το εξής.

0: Σας παρακαλούμε το 5 κεφάλαιο, 12 εδάφιο, 14 εδάφιο. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, περιθάλπετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας. Αυτή είναι η αρετή του χριστιανού, να μακροθυμεί. Είναι το στοιχείο εκείνο που, εάν δεν υπάρχει μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας και αν δεν λειτουργεί αυτό, από εκεί και πέρα χάνουμε το στόχο μας, χάνουμε την ομοιότητά μας με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, χάνουμε την ομοιότητά μας με το Θεό και μην ξεχνάμε ότι αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Τώρα λέει είμαστε παιδιά του Θεού, το τι θα είμαστε δεν ξέρουμε, ένα ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Και νομίζω ότι κάθε άνθρωπος του Θεού έχει αυτόν τον πόθο, αυτή την επιθυμία, αυτό το στόχο, να γίνει όμοιος με τον Χριστό. Αλλού θα μας το πει με διαφορετική εικόνα. Είμαστε λέει κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι δε του Ιησού Χριστού. Την ίδια κληρονομιά λέει, έχουμε και εμείς που έχει ο Χριστός. Και καθώς δίνει αυτή την έννοια της ομοιότητος, ένα πράγμα που θα πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Πολλοί νομίζουν ότι εδώ σε αυτόν τον κόσμο θα ζήσουνε όπως ζούνε, θα πορευτούνε όπως πορεύονται, δεν θα έχει επίδραση καθόλου μέσα στη ζωή τους την προσωπική το Πνεύμα το Άγιο και δεν θα δουλεύει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου και η ομοιότης τους θα γίνει αυτομάτως όταν φύγουνε από τούτη τη ζωή. Αυτό είναι λάθος. Ο θάνατος δεν οδηγεί σε ομοιότητα. Ο θάνατος απλώς φέρνει τον άνθρωπο σε σύγκριση με τον Χριστό για να δει ότι είναι όμοιος με Αυτόν. Η ομοιότης θα πρέπει να ενεργηθεί και να ενεργείται μέσα σε τούτη τη ζωή. Αυτή είναι η έννοια ότι ο καρπός του Πνεύματος έχει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Διότι αυτός είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι μακρόθυμος, είναι πολυέλεος, είναι πολυέσπλαχνος. Όλοι εμείς είμαστε καλυμμένοι κάτω από τη μακροθυμία του Θεού. Εάν κάποιος πει ότι εγώ δεν καλύφθηκα κάτω από τη μακροθυμία του Θεού, αυτός δεν έχει καταλάβει ούτε την αμαρτωλότητά του, ούτε την κατάστασή του, ούτε έχει καταλάβει τη δικαιοσύνη του Θεού. Πολλο μάλλον δεν έχει καταλάβει και το έργο του Σταυρού. Τι χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού? Λέει εδώ πέρα να μακροθυμείτε προς πάντας. Η μακροθυμία για να μπορέσει να δουλέψει μέσα στην καρδιά μας πρέπει εμείς να σταθούμε στο Σταυρό του Χριστού και να αναγνωρίσουμε την τελεία αθλειότητά μας και αναξιότητά μας. Ό,τι είμαι, έλεγε ο Παύλος, χάριτι Θεού είμαι. Εντύπωση μου κάνει το εξής, ξέρετε, καμιά φορά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει στο Χριστό από πολύ πολύ βρώμικη και άθλια ζωή. Από πολύ βρώμικη και άθλια ζωή. Και δεν είναι αυτό που μου κάνει εντύπωση. Εντύπωση μου κάνει το εξής. Μέσα στη ζωή τους τη χριστιανική έχει λείψει η μακροθυμία προς τους άλλους ανθρώπους. Και είναι πρόθυμοι να τους καθίσουν στο σκαμνί, να τους καταδικάσουν, να τους ταπεινώσουν, να τους εξευτελίσουν, χωρίς να θυμούνται από πού ο Θεός τους έβγαλε. Και αυτό σημαίνει έλλειψη μακροθυμίας. Πρέπει αγαπητοί να αντιληφθούμε ότι η ανοχή την οποία θα πρέπει να δείχνουμε θα πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια της ανοχής του Κυρίου μας, του Θεού μας. Ανέχτηκε, λέει, σκεύη οργής. Αυτό έκανε ο Θεός. Γι' αυτό θα πει αργότερα ο Λόγος του Θεού, ανεχόμενοι αλλήλων. Αν μέσα στη ζωή μας δεν μάθουμε να ανεχόμεθα ο ένας τον άλλον, αν μέσα στη ζωή μας δεν μάθουμε να μακροθυμούμε, αν είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι αμέσως να χυμίξουμε σαν αετή απάνω στο θύμα του ή σαν τον τροχονόμο που περιμένει με το μολύβι και το χαρτί στο χέρι αγριεμένος και δει μόλις κάνεις μία ελαχίστη κίνηση παράβασης, φραπ, να σε γράψει. Σημαίνει ότι το Πνεύμα του Θεού δεν δουλεύει μες στις καρδιές μας. Το Πνεύμα του Θεού πρέπει να δουλεύει μες στις καρδιές μας. Πρέπει να μας φτιάχνει, να μας προετοιμάζει για τη μεγάλη συνάντηση με τον Κύριό μας. Πρέπει το Πνεύμα του Θεού να το αφήνουμε να δουλεύει μέσα μας. Μην το λυπείτε, λέει, μην το σβήνετε. Και ένα πράγμα που θα πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Εμείς σήμερα, λέει, είμαστε μέλη αλλήλων. Και ένα πράγμα που κάνουν τα μέλη, ξέρετε ποιο είναι? Το ένα να βοηθάει το άλλο. Αυτή είναι η λειτουργία των μελών. Είδατε καμιά φορά, κρατάτε ένα βάρος και το έχετε στο ένα χέρι και έχει ξεραθεί το χέρι σας από το βάρος. Και τι κάνετε τότε? Άθελα μάλιστα, ούτε καν το σκεφτόσαστε. Αναλαμβάνει το άλλο χέρι να αναλάβει το βάρος. Γιατί? Για να ξεκουράσει το άλλο χέρι. Πρέπει εμείς να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, ώστε η μακροθυμία ή οτιδήποτε άλλο που θέλει ο Λόγος του Θεού και είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου να ενεργείται μέσα στη ζωή όλων μας. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να μακροθυμούμε και πρέπει να μάθουμε να βοηθούμε τους αδελφούς μας, ώστε και αυτοί εκεί που τους πειράζει ο Σατανάς να δουλέψει η μακροθυμία. Αλλήλων, λέει, τα βάρη βαστάζεται και ούτως εκπληρώσεται τον νόμο του Θεού. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα, πριν κλείσω εγώ? Το συμπέρασμα είναι το εξής, ότι ο Θεός θέλει να μας κάνει όμοιους με τον Υιόν Του. Ότι ο Θεός θέλει, καθώς έχει βάλει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας και καθώς μας έχει αναγεννήσει και έχει βάλει μέσα μας τους καινούριους νόμους τους πνευματικούς, να το αφήνουμε να δουλεύει για να μας αγιάζει, να μας καταρτίζει, να μας τελειοποιεί. Και πιστεύω ότι εμείς, εάν πραγματικά διατηρούμε τις προϋποθέσεις που θέλει ο Θεός μέσα στην πνευματική μας ζωή, μας λέει να είμαστε άγρυπνοι, μας δίνει ένα σωρό προτροπές, να μάθουμε να συγχωρούμε, να μάθουμε να ανεχόμεθα, να μάθουμε να μακροθυμούμε, να μάθουμε να παραβλέπουμε. Και από την άλλη πλευρά, να αφήνουμε το Θεό να δουλεύει μέσα μας, νομίζω ότι τότε και η προσωπική μας ζωή θα είναι μια ζωή όμορφη και ευχάριστη, διότι άμα μάθεις να μακροθυμείς, ξέρεις από τι παγίδες του σατανά γλιτώνεις. Από τρομερές παγίδες. Γλιτώνεις από άγχη, γλιτώνεις από αγωνίες, γλιτώνεις από ξαγρύπνιες, γλιτώνεις από ένα σωρό πιέσεις. Άμα μάθεις να μακροθυμείς. Όσοι δεν έχουν χριστιανοί, δεν έχουν μάθει να μακροθυμούν, αυτοί υποφέρουν. Και ο Θεός μας θέλει να είμαστε απλόχωροι, να είμαστε ελεύθεροι, να είμαστε ευλογημένοι και να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα μοιάζουμε με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αυτά είχα εγώ να πω. Μπορείτε τώρα να ρωτήσετε. Ναι.
1: Για να το πάρουμε έτσι και λίγο πιο σχετικά το πράγμα. Σχετικά με το μακρόδημο. Μακρόδημο στο οποίο λιμώνω να παίρνει μάκρο, να μην είμαι όπω είπε τσακμάκια ενό και αφάζομαι στην αρχή. Αλλά υπάρχει και ένα κίνδυνο. Αυτή η μακροθυμία να παραταθεί πέραν του δέοντο. Οπότε είναι του βλαβή για μένα. Δηλαδή, για να γίνω σαφή. Ανθρώπινο είναι, μπορεί να θυμώσω με έναν αδελφό μου, να πει κάτι να θυμώσω. Είναι στην αρχή την ώρα εγώ. Πρέπει αυτό το θυμό να τον εξουδετερώσω είτε δια της προσευχής, είτε δια της υπομονής, να εξουδετερωθεί, να μην μείνει μέσα. Γιατί αν πάρει μάκρος μέσα στην καρδιά μου, αυτό το κακό θα το καλλιεργήσει ο διάβολος εκεί και ύστερα δύσκολο για να έρθει. Είναι και αυτή η περίπτωση, οπότε αυτός ο θυμός πρέπει να πει αμέσως να εξουδετερωθεί.
0: Αυτό οπωσδήποτε είναι εκείνο που λέει ας μην λέει το εξής ότι ας μην λείπει ας ο παρολογισμός σας
1: να ας μην δει το ίδιο σου και το παρολογισμό σας
0: ακριβώς.
2: Ναι. Μήπως υπάρχει μία εσφαλμένη εντύπωση του σημαίνει μακροθυμία. Δεν θα πει θυμός του κόσμου οργή σε μάκρος. Μακροθυμία θα πει μια ψυχή που είναι το αντίθετο της άθυμιας. Δεν ξέρω αν
0: είναι. Ναι, είναι δηλαδή αυτό που είπαμε ότι αν έχουμε επί μακρό χρονικό διάστημα.
2: Υπομονή θα πει μακροθυμία.
0: Δεν είναι ακριβώς υπομονή.
2: Ναι, όχι ακριβώς.
0: Δεν είναι ακριβώς υπομονή.
2: Αλλά δεν είναι μάκρος θυμού.
0: Όχι.
2: Την έννοια που λέμε σήμερα θυμός.
0: Το μάκρος θυμού, εάν το πάρουμε έτσι, εννοούμε το εξής. Δεν θα δουλεύει ο θυμός σου, αν το πάρουμε και έτσι. Δεν θα δουλεύει ο θυμός, θα καθυστερεί. Και αν το πάρουμε και έτσι. Αλλά η έννοια είναι ότι εγώ ανέχομαι σε διάρκεια, δηλαδή έχουμε τέτοιες εικόνες, έχεις ένα γείτονα ο οποίος είναι ζαβός και δεν σε αφήνει σε χλωρό κλαρί. Μπορείς την ώρα εκεί να τον πας και στην αστυνομία, μπορείς και να τον βρίσεις, μπορείς και να τον μαλώσεις, μπορείς να κάνεις ένα σωρό πράγματα. Αλλά τι κάνεις, μακροθύμεις. Άσχεται αυτό, άσχεται το άλλο, άσχεται το άλλο, άσχεται το άλλο, μήπως και συνέβη. Και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που συνήθαν άνθρωποι μετά από μία μακροθυμία την οποία δείχνεις.
3: Δηλαδή σημαίνει ότι το θυμό τον πάμε να παρατήσω για να φύγει από τη μέση.
2: Όχι.
4: Να δώσουμε ένα πιο σαφή ορισμό. Είναι παράλληλες η άθυμία και η μακροθυμία. Άθυμία είναι από το στερετικό α και το θυμό και σημαίνει δεν θυμώνω. Το μακροθυμία σημαίνει πάλι δεν θυμώνω, αλλά όχι καθόλου. Σημαίνει σε μάκρος δεν θυμώνω. Επί μακρό χρονικό διάστημα δεν θυμώνω. Δεν θυμώνω επί μακρό χρονικό διάστημα. Ενώ το αθυμία σημαίνει δεν θυμώνω καθόλου.
0: Πάντως το λεξικό που κοίταξα εγώ και αυτή η έννοια είναι όταν η λέξη αυτή τη βρούμε σε διάφορα κομμάτια του Λόγου του Θεού είναι ότι ανέχομαι επί μακρόν ή περιμένω με υπομονή. Όπως λέει εκεί πέρα στον Ιάκωβο, μακροθυμεί μέχρι ότου να έρθει ο Κύριος. Περιμένει με υπομονή.
1: Απόστολε.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη να συμπληρώσω κάτι, ίσως είναι κατανοητό.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει ότι οι άγγλοι, εάν θυμώσουν, δεν απαντούν, αν δεν κρατήσουν από το 10.
0: Ναι.
1: Πρώτα μέχρι το 10, τους δίνεται η ευκαιρία σε αυτό το μακρό θυμό, σε αυτό το κεφάλι που θυμώσουν, να σκεφτούν πιο λογικά και να πράξουν.
0: Ναι, εντάξει αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να το εντοπίσουμε στο θυμό. Πρέπει να το εντοπίσουμε στην ανεκτικότητα. Το ανέχομαι είναι τελείως νομίζω διαφορετικό από το να θυμώνω μένα, αλλά δεν εκδηλώνω το θυμό μου αμέσως κτλ.
1: Αυτό
0: μακρύ, όταν
1: το έγινε. Θα θυμώσω, αλλά δεν θα εκδηλωθώ. Θα κρατήσω το θυμό μέσα μου, αλλά μην το κρατήσω πολύ ωραία.
0: Εδώ όμως, όχι να θυμώσει, να μην θυμώσει, λέει, να ανοιχτείς. Όταν ανοίγουμε, δεν θυμώνω.
1: Να συγγνώμη, η λέξη τι λέει. Να αναλύσουμε τη λέξη.
3: Μακρό θυμό.
1: Τι λέει.
0: Ναι, η λέξη.
1: Για να φέρει μια μάτρος διαφημό, δεν είναι.
0: Δεν είναι αυτή η έννοια. Δεν είναι αυτή η έννοια.
3: Ο Άγιος Άγιος που δίνει εξήγηση περισσότερη απόσταση.
0: Ναι.
3: Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους.
0: Ναι.
3: Πείτε. Εκεί απευθύνει τους Κορινθίους. Αυτό είχαν στενοχώρια στα σπλάχνα τους, ο ένας εναντίον του άλλου. Και του λέει μια ωραία φράση. Σπλατήθηκε Κορινθίοι. Δηλαδή, σπλάχνα, υπηρμό. Μακροτιμήσατε σαν τους έλεγε. Αυτό είναι. Να πλατείνουμε την καρδιά μας, να μην έχουμε στα σπλάχνα μας κακία για τον αδελφό μας. Διότι η λέξη μακροθυμία αφορά τις σχέσεις του ατόμου, του πιστού προς τους άλλους ανθρώπους. Όπως του Θεού προς τους ανθρώπους του Ανατολού. Ενώ η υπομονή είναι άλλη ιδιότητα. Είναι συνώνυμες οι λέξεις αυτές, αλλά έχει άλλο νόημα. Για τις υπομονίες λέει θα σώσετε τα ψυχά σας. Δεν λέει όμως για τις μακροθυμίες θα σώσετε τα ψυχά σας. Η μακροθυμία είναι μια αρετή, η οποία καλλιεργείται συντοχρόνω από τον χριστιανό για τον γύρνα από τον Ελλάδα και αφορά τις σχέσεις του ατόμου προς τους άλλους. Και εδώ λέω, ο Παύλος λέει κατήθηκε, να αγκαλιάζαμε δηλαδή τους άλλους ανθρώπους, τους αδελφούς μας και νομίζω ότι αυτή είναι μια έκφραση.
2: Νομίζω ότι ο θυμός εδώ τη λέξη μακροθυμία δεν σημαίνει ο θυμός του θυμώνω. Νομίζω ότι σημαίνει κάτι άλλο, αλλά δεν έχω το λεξικό τώρα μπροστά μου, από τη λέξη θυμός. Δεν είναι αυτό που λέμε θύμωσε αυτός.
0: Ανέχομαι σημαίνει.
2: Ανέχομαι, ναι.
0: Ναι, ανέχομαι σημαίνει.
2: Μέχρι ποιου σημείου, όσο ζει αυτός, τον ανέχομαι.
0: Όχι.
2: Ορίστε.
0: Επί μακρό χρονικό διάστημα. Επί μακρό χρονικό διάστημα.
2: Επί μακρό.
0: Δεν σημαίνει επάπειρον. Το μακροθυμό δεν σημαίνει επάπειρο. Έχει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα που θα πρέπει να υπομένει κανείς. Ναι.
2: Τιμός θα πει ψυχή. Μακρό τιμός θα πει μεγάλη ψυχή, μεγάλη καρδιά.
5: Τι σημαίνει τιμός?
2: Ψυχή. Ψυχή.
5: Μεγάλη καρδιά, σπλάχνα η θερμό.
2: Μακρόθυμος να πει μεγάλη ψυχή, μεγάλη καρδιά.
5: Φοράει.
6: Αφού σας είπα, το διάβασα το διάστημα. Περιμένω με υπομονή, αν έχουμε τη μακρόν.
7: Λέγεται εμένα μου έκανε εντύπωση από την επιστολή προς Εφεσίους που διαβάσαμε στο 15 γραφείο μέχρι το τέλος του παλαιού που είπατε. Ήταν κάτι το οποίο με ξέπληξε, θα έλεγα. Εδώ βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο. Τι πως έφυγε για τους αδελφούς της Εφεσίας. Λέει πως έφυγε ο Θεός του Κυρίου να σε δώσει πνεύμα σοφίας αποκάλυψης εν επιγνώση αυτού πεφωτισμένους τους οθανούς της καρδίας αυτής στον αγνοήσετε ποια είναι η ελπίδα της πλησιώσης, ποιος είναι ο πλούτος της δόξης της δυναμίας και ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως. Σε εμάς τους πιστεύοντες κατά την ανάγκη του κράτη του ισχύω σε αυτού. Θα έλεγα το εξής, ότι είναι μια πολύ απίθανη προσευχή με τα σημερινά στάντα, την προσευχή που προσευχόμαστε. Εγώ θα ρωτούσα, δεν είχαν ανάγκη σε αυτή η αδελφή της Εκκλησίας της Εφεσίου, δεν είχαν ανάγκη στο προσευχή του Παύλου, τι κατάλαβε πως έφτασαν αυτά. Το μόνο που τον διάστημα είναι να εμβαθύνουν στο πρόσωπο του Κυρίου, να το γνωρίσουν πιο αγαπητά. Εγώ θα έλεγα ότι τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, έτσι όπως μας αναφέρει. Γιατί λέει ότι άκουσε, λέει, την πίστη εν το Κύριο Ιησού Χριστού και την αγάπη και χάρηκε, λέει, και θα ευχαριστήσω και προσευχόμαι με παρόλα αυτά να εμβαθύνει οι περισσότεροι στην γνώση του Κύριου. Και θέλω να πω ότι αυτό που έχουμε ανάγκη εμείς είναι αν επιθυμούμε και λέμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού και είμαστε μέλη του σώματος του Κύριου Ιησού Χριστού, να μας ενδιαφέρει να αφομοιώσουμε το Ιησού Χριστό, να γίνει Κύριο στη ζωή μας. Και τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα θα έρθουμε να χάσουμε αυτό που λέει. Ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και πάντα θα θέλει. Πάντα όλα τα άλλα
6: θα τους προσταθεί. Μα ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου αυτό το πράγμα θέλει να κάνει. Θέλει να ομοιώσει, να γίνει ο άνθρωπος όμοιος με τον Χριστό. Αυτός είναι ο στόχος. Και αυτό είναι το αντικείμενο του Πνεύματος του Αγίου για κάθε άνθρωπο. Τον παίρνει τον άνθρωπο, είναι ένα κούτσουρο, ένα μάρμαρο. Και αρχίζει και τον μορφώνει και του δίνει το σχήμα και τη μορφή που θέλει, που έχει ο Χριστός. Αυτό λέει, θα γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό. Αλλά η ομοιότητα μας με τον Χριστό θα πρέπει να αρχίσει από εδώ πέρα να είμαστε όμοιοι με τον Χριστό, όχι όταν θα φύγουμε εκεί πάνω. Μερικοί λένε θα τηλεοποιηθώ όταν θα πάρουμε εκεί πάνω. Λάτε. Ναι.
7: Ποια είναι τα ενδιαφέροντα.
8: Πάντως ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι, τον διαβάζω και τον πιστεύω και τον μιλητάω κάθε μέρα και ξέρω ότι αυτά είναι σωστά και ελληνικά, πρέπει να πάρω θέση όπως παίρνω μερικά πράγματα θέση, ή το θέλω ή το θέλω, πρέπει να το κάνω αυτό, είναι τέλεια. Διατήσεως θα πάρω θέση ότι γνώριζε, όσο με λέει αυτό να το εφαρμόσω. Πώς την επιπόλια, ή την το διαβάζω, ή το διάβαζα, συγγνώμη, το ξέχασα. Και να πάρω θέση από το πράγμα, να μεγαλώ την πίστη μου, για να μπορέσω να καλλιεργήσω αυτό, να προχωρήσω πραγματικά στο Αγίου Πνεύματος του Καρπού.
6: Το Πνεύμα του Άγιου θα σου δώσει να πάρει θέση. Το Πνεύμα του Άγιου θα σε ξυπνήσει. Το Πνεύμα του Άγιου θα σε φωτίσει και θα σου δώσει και τη δύναμη για να κάνεις αυτό που θέλεις. Δηλαδή εγώ πρέπει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού και να το πιστεύω και να με προβληματίζει μέσα στην προσωπική μου ζωή.
8: Και να το καλλιεργούμε.
6: Βέβαια. Εγώ να πω τέλος πάντων μέχρι πού είναι η μακροθυμία μου, μέχρι πού είναι. Και αν ας πούμε χρειάζεται και πιο πέρα να πάει και πιο πέρα. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει η μακροθυμία μέσα στην καρδιά μου εάν ο Χριστός κατοικεί μέσα μου και αν το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο που δουλεύει και εγώ το αφήνω και δουλεύει. Δεν μπορεί διαφορετικά. Δεν μπορεί ο άλλος να λέει ότι εγώ είμαι του Χριστού και από την άλλη πλευρά οτιδήποτε αντίθετο από αυτά που λέει ο λόγος του να κάνει. Μπορεί αυτό το πράγμα. Βέβαια έχει τα τρίκ του ο Σατανάς και μας κοροδεύει. Λέει δεν πίστεψες. Αν μας πίστεψες εντάξει. Δεν έχει βεβαιότητα. Βεβαιότητα. Η βεβαιότης, η βεβαιότης δεν είναι πάντοτε το στοιχείο εκείνο που πραγματικά μας εξασφαλίζει. Γιατί και ένας ο οποίος περπατάει ένα λάθος δρόμο και δεν ξέρει ότι έχει πάει λάθος δρόμο, έχει βεβαιότητα ότι θα πάει εκεί που θα πάει. Εγώ πόσες φορές, ας πούμε, όταν με το αυτοκίνητο έχω πάει λάθος δρόμο, ώσπου να ανακαλύψω ότι έχω πάει λάθος δρόμο, είχα την εντύπωση ότι παρόλο που ήταν λάθος δρόμο, θα πήγαινα εκεί που ήθελα να πάω. Και άλλες φορές ή φτάνω στο τέρμα και δεν το βρίσκω και καταλαβαίνω ότι τότε έκανα το λάθος, ή υπάρχει άλλο στοιχείο και έρχεται και μου λέει ότι έτσι όπως πας, πας λάθος. Δεν είναι λοιπόν η έννοια της βεβαιότητας. Εγώ διάβαζα για έναν εγκληματία που τον είχαν καταδικάσει να καθίσει στην εκτική καρέκλα. Και λέει αυτός ο άνθρωπος είχε μια τέτοια βεβαιότητα ότι δεν θα καθίσει ποτέ στην εκτική καρέκλα, ώστε είχε φτάσει σε ένα σημείο που όλοι έλεγαν «Μα πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να έχει αυτή τη σιγουριά, να έχει αυτή την ησυχία, να έχει αυτή την επανάπαυση». Την είχε όμως. Και μάλιστα λέει ότι ακόμα και όταν τον έβαλαν στην εκκλητική καρέκλα και τον κάθισαν και άρχισαν να τον δένουνε, να βάζουν τα καλώδια κτλ, αυτός έλεγε «Εγώ δεν θα πεθάνω στην εκκλητική καρέκλα». Και τελικά πέθανε. Τούτο πράγμα είναι. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού έχει ένα δρόμο. Η πίστη μας είναι ένας δρόμος. Ο δρόμος αυτός έχει πλαίσια. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εγώ πρέπει να περπατήσω. Αν λοιπόν δεν περπατήσω, δεν έχω τις προδιαγραφές που λέει ο λόγος του, δεν φτάνω εκεί πέρα. Αν δεν έχω τις προδιαγραφές που λέει ο λόγος του, δεν έχω το αποτέλεσμα. Αυτό να το καταλάβουν αυτό όλοι μας. Πρώτα εγώ και μετά όλοι οι άλλοι. Κοίταξε Νίκο, η Αγία Γραφή έχει τέτοιο πλάτος και εξαρτάται από ποια οπτική γωνιά βλέπεις κάτι ή ας πούμε πως θέλεις να το βλέπεις. Αυτό εξαρτάται από εκεί. Άμα ο άνθρωπος λέει ότι εγώ θα πάω στον ουρανό γιατί κάνω καλά έργα, έχει αυτή τη σιγουριά. Τη βέβαια δεν θα πάει όμως. Δεν το λέω λόγος του ότι με τα έργα δεν θα πάει κανένας. Και όμως αυτός αυτό το πράγμα. Αυτές είναι θέσεις οι οποίες υπάρχουν μεν αντικειμενικά μέσα στο λόγο του Θεού. Εγώ τώρα η καρδιά μου τι θέλει και τι λέει και ανάλογα πώς του γυρίζω, πώς το τοποθετώ. Ενώ ο λόγος του, εγώ λέω το εξής, και αυτό το πράγμα να λέει ο λόγος του Θεού, εγώ θα πρέπει να είμαι προσεκτικός, να μην την πατήσω. Διότι εδώ πέρα διακυβεύεται μια ολόκληρη αιωνιότητα, δεν είναι απλώς ένα πράγμα, και όπως πάνω το έχασε, σου έφυγε κάποια ζημιά. Γι' αυτό οι αλήθειες του Λόγου του Θεού είναι αλήθειες αντικειμενικές. Εγώ τώρα πρέπει να τις βρω και να σταθώ σε αυτές. Αν λοιπόν δεν θέλω, μπορώ να εξηγήσω όπως θέλω. Αν ας πούμε θέλω να ζω μια ζωή αμαρτίας και από την άλλη πλευρά να μην έχω σοβαρότητα και να μην βρίσκομαι μέσα στο φόβο του Θεού, τότε φυσικό είναι να πω ότι δεν χάνεις, ότι δεν χάνεις. Δεν πείσουν ο Χριστό. Και υπάρχουν και εδάφια, αν θες αυτό. Από τα πρόβατα κανένα να τα αρπάξει από τα χέρια μου και το ένα και το άλλο. Και τα βάζει κανείς μέσα αυτό το πλαίσιο και βγάζει το συμπέρασμα. Εξαρτάται λοιπόν από την καρδιά του ανθρώπου. Και ο Θεός αυτό μας καλεί, καθώς μελετάμε το λόγο του Θεού. Εμείς να πάρουμε τη θέση εκείνη.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

μαζί με τη λατρεία, μαζί με την προσκύνηση, μαζί με το τραγούδι της καρδιάς μας. Παρακαλούμε, άκουσε τώρα εσύ τη δέηση και την παρακλήσή μας. Και χαρίσε μας σήμερα το πρωί μια επίσκεψη δική σου στις καρδιές μας. Παρακαλούμε, Κύριε, κατά την υπόσχεση του Κυρίου, έλα ανάμεσά μας την ώρα αυτή και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, του Θείου Παρακλήτου, άγγιξε μας και δίδαξε μας και διόρθωσέ μας και έλεγξε μας και ευλογήσε μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Τον Ψαλμό 9. Ψαλμός Θήτα 9. Τον διαβάζω από τη μετάφραση στη Νέο Ελληνική της Βιβλικής Εταιρείας. Μόλι μου, Κύριε, την καρδιά θα σε δοξολογήσω. Τα έργα σου τα θαυμαστά όλα θα τα ιστορήσω. Θα εφρανθώ και θα χαρώ με σένα, ύψιστε, την ύπαρξή σου θα ανυμνήσω. Οι εχθροί μου όλοι θα υποχωρήσουνε, θα σκύψουν, θα εξαφανιστούν από μπροστά σου. Το δίκιο μου για την υπόθεσή μου υποστήριξες, όταν σε θρόνο κάθισες δίκαιου κριτή. Τους άλλους τους λαούς τους εξωθένωσες, ξολόθρεψες τον ασεβή, την ύπαρξή του για πάντα εξαφάνισες. Η εξόντωση του εχθρού ολοκληρώθηκε, τις πόλεις του ισοπαίδωσες, κανένας πια δεν τις θυμάται. Ο Κύριος όμως μένει αιώνια, το θρόνο του για κρίση ετοιμάζει, και αυτός την οικουμένη θα την κρίνει δίκαια, αμερόληπτα θα κρίνει τους λαούς. Ο Κύριος είναι η προστασία του φτωχού, στους δύσκολους καιρούς το καταφύγιο. Κι όσοι την ύπαρξη σου ξέρουν, σε σένα ελπίζουν, Κύριε, γιατί δεν εγκατέλειψες αυτούς που σε ζητάνε. Ψάλτε στον Κύριο που μένει στη Σιών, κηρύξτε στους λαούς τα θαυμαστά του έργα, επειδή τους θυμήθηκε, όταν την αιματοχυσία τιμώρησε, δεν ξέχασε τον καταπιεσμένον την κραυγή. Ελέησε με, Κύριε, δες την κατάντια όπου με έφεραν οι εχθροί μου. Εσύ που με αποτραβάς από τις πύλες του Άδη, για να ιστορήσω στις Ιερουσαλήμ τις πύλες όλα τα έργα σου τα θαυμαστά. Θα αναγκαλιάσω για τη σωτηρία που εσύ μου δίνεις. Τα έθνη πέσαν μες στο λάκκο που έσκαψαν, μες στην κρυμμένη τους παγίδα πιάστηκε το πόδι τους. Ο Κύριος γνωρίζεται από τη δίκαιη που κάνει κρίση και παγιδεύεται ο ασεβής από των χεριών του το έργο. Στον Άδη θα επιστρέψουν οι ασεβείς, τα έθνη αυτά που το Θεό ξεχνάνε, γιατί δεν θα λησμονηθεί ποτέ ο φτωχός, ποτέ δεν χάνεται τον δύστυχον η ελπίδα. Σήκω, Κύριε, ας μην υπερισχύσει ο άνθρωπος και από σένα οι εθνικοί ας κρυθούνε. Δώσε τους φόβο, Κύριε, οι ειδωλολάτρες ας νιώσουνε πως είναι άνθρωποι. Με αυτές τις σκέψεις στις καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα κι εμείς τον ύμνο που έχει στα μαύρα ημνολογιά μας, αριθμό 194.

Να υψώσουμε, αδελφοί, τις καρδιές μας με προσευχή προς τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για μια ακόμη ευλογημένη ευκαιρία που εσύ μας χαρίζεις σήμερα το πρωί. Να είμαστε όλοι μαζί, δικά σου παιδιά, δική σου τοπική εκκλησία, συγκεντρωμένοι στο όνομα το ευλογημένο, το όνομα το Άγιο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο Κύριος, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, συγκαταβαίνεις και έρχεσαι κοντά μας και σκύβεις δίπλα μας και αγαπάς και φροντίζεις καθέναν από μας. Πόσο σε ευγνωμονούμε γιατί στο λόγο το δικό σου διαβάζουμε ότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε εδώ και τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Κύριε, μας ευχαριστούμε για το δώρο το μεγάλο του Χριστού. Σε ευγνωμονούμε γιατί εκείνος ο Γιος ο δικός σου ήρθε εδώ κάτω στον κόσμο μας, πήρε μορφή ανθρώπινη σαν τη δική μας, πήρε μέρος στην αγωνία και στην ταλαιπωρία μας και ακόμη περισσότερο φορτώθηκε την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κύριε μας, την ώρα αυτή σε ευγνωμονούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το αίμα που έτρεξε σταλαγματιά σταλαγματιά πάνω στο σταυρό. Ήταν εκείνο που μας καθάρισε, μας έπλυνε. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ δεν μας ζήτησες παρά μόνο μετάνοια και πίστη. Ήταν και το μόνο που μπορούσαμε εμείς να διαθέσουμε. Κύριε, μας ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες συγχώρηση. Σε ευγνωμονούμε γιατί μας έδωσες δικαίωση. Σε προσκυνούμε γιατί μας χάρισες υιοθεσία. Και ο λόγος ο Άγιος, ο δικός σου, αναφέρει ότι τώρα είμαι θα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θελόμεν είστε. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, δέξω εσύ την ευγνωμοσύνη της καρδιάς μας. Άκουσε τον ύμνο που βγαίνει μέσα από τα χείλη των παιδιών σου. Ευλόγησε τις καρδιές τις γονατισμένες στην Άγια Παρουσία σου. Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί στα χέρια μας έχουμε τον Άγιο Λόγο σου και έχουμε πρόθεση και πάλι σήμερα το πρωί να ανοίξουμε την Αγία Γραφή. Κύριε, παρακαλούμε να είναι ο Θείος Παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο που θα οδηγήσει τη μελέτη μας στο Λόγο το δικό σου. Θέλουμε να το πούμε ακόμη μια φορά και το ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ ότι είμαστε αδύναμοι, είμαστε μικροί, είμαστε ασήμαντοι. Πολλές φορές τα αυτιά μας είναι βουλωμένα, τα μάτια μας είναι θαμπωμένα, οι καρδιές μας είναι παγωμένες. Κύριε, παρακαλούμε, αλλά σήμερα το πρωί ανάμεσά μας και στήριξε τις καρδιές μας. Άνοιξε τα μάτια μας για να σε δούμε. Άνοιξε τα αυτιά μας να σε ακούσουμε. Άνοιξε τις καρδιές μας να δεχθούμε εκείνο που θέλεις εσύ σήμερα να μας εμπιστευτείς. Μίλησε, Κύριε, παρακαλούμε, σε κάποιους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους. Επισκέψου κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί σου, αλλά μπερδεύτηκαν και πέσανε. Κάλυψε με το χάρι και το ελαιό σου στη μέρα τη σημερινή όλους εκείνους που πενθούν, που πονούν, που είναι άρρωστοι. Σε όλα τα μέρη του κόσμου όπου υπάρχει πόλεμος, όπου υπάρχει δυστυχία, όπου υπάρχει πείνα, κάνε σήμερα το πρωί το έλεος το δικό σου να φανεί. Κύριε, παρακαλούμε, κάνε έλεος εσύ στον κόσμο μας. Καθώς θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο το δικό σου, παρακαλούμε στείλε μας ένα μήνυμα δική σου αλήθειας και δικού σου φωτός. Μήνυμα Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, καθαρού, αγνού. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε, είναι αυτό που πρέπει να αντιχύσει ανάμεσά μας. Κυρία μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή, στο όνομα του Χριστού, συγκεντρωμένη στο Άγιο όνομά Του, σου στέλνουμε την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, την προσκύνησή μας, τη δοξολογία μας. Παρακαλούμε, Κύριε, δέξου τα όλα αυτά για χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Thank you.
Να ψάλουμε, αδελφοί, τον ύμνο που έχει στα μαύρα υμνολογία μας αριθμό 175.

Το βιβλικό αναγνώσμα μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21, ΚΑΠΑΛΦΑ, εδάφιο 23. Κατά Ματθαίον, ΚΑΠΑΛΦΑ 23. Διαβάζω από τη μετάφραση στη νεοελληνική του εκδοτικού οίκου «Ο Λόγος». «Και όταν ήρθε στο ναό, τον πλησίασαν καθώς δίδασκε οι αρχιερείς και πρεσβύτεροι του λαού, ρωτώντας τον, με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά και ποιος σου έδωσε την εξουσία αυτή?» Και ο Ιησούς αποκρίθηκε, «Θα σας ρωτήσω κι εγώ ένα πράγμα, στο οποίο αν μου απαντήσετε, θα σας πω κι εγώ με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάφτισμα του Ιωάννη τι προέλευση είχε, ουράνια ή ανθρώπινη?» Και εκείνοι διαλογίζονταν μεταξύ τους και έλεγαν, «Αν πούμε ουράνια, θα μας πει τότε γιατί δεν τον πιστέψατε. Αν πάλι του πούμε ανθρώπινη, φοβόμαστε το λαό, γιατί όλοι τον έχουν για προφήτη τον Ιωάννη». Αποκρίθηκαν λοιπόν στον Ιησού, «Δεν ξέρουμε». Τους είπε τότε κι αυτός, «Ούτε εγώ σας λέω με ποια εξουσία θα κάνω αυτά. Αλλά για πέστε μου τη γνώμη σας. Ένας άνθρωπος είχε δύο παιδιά. Πήγε λοιπόν στον πρώτο και του είπε, «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα να δουλέψεις στο αμπέλι μου». Και εκείνος του απάντησε, «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μετάνιωσε και πήγε. Πήγε επίσης στο δεύτερο και του είπε το ίδιο πράγμα. Και εκείνος του απάντησε, «Θα πάω, Κύριε», αλλά δεν πήγε. Ποιος από τους δυο έκανε το θέλημα του πατέρα? Του λένε, «Ο πρώτος». Τους λέει ο Ιησούς, «Πραγματικά σας λέω, οι τελώνες και οι πόρνες βρίσκονται πιο μπροστά από σας στο δρόμο που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί ήρθε σε σας ο Ιωάννης βαδίζοντας το δρόμο της δικαιοσύνης και δεν πιστέψατε σε Αυτόν. Οι τελώνες όμως και οι πόρνες πίστεψαν σε Αυτόν, ενώ εσείς, παρόλο που το είδατε αυτό, δεν μεταμεληθήκατε κατόπιν ώστε να πιστέψετε σε Αυτόν». Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο που τα λόγια αυτά του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας, θα τα εφαρμόσει πρακτικά στο περπάτημα για τη ζωή καθενός από μας, για τη δόξα του Χριστού.

Πριν προχωρήσω, αδελφή, θέλω να κάνω μία ανακοίνωση ακόμη και να διατυπώσω ένα σχόλιο. Η ανακοίνωση παρακλήθηκα να διευκρινίσω στην Εκκλησία ότι σήμερα το πρωί το Κυριακό μας σχολείο υπολειτουργήσε εξαιτίας της δυσκολίας κάποιων δασκάλων να έρθουν στην Εκκλησία επειδή κατοικούν στις παρυφές της Θεσσαλονίκης, όπου φαίνεται ότι έχει πέσει χιόνι και δημιουργήθηκε κάποια δυσχέρεια στις μετακινήσεις. Αυτό η ανακοίνωση, το σχόλιο. Σκέφτομαι, αδελφοί, ότι η Εκκλησία μας έχει ένα ειδικό προνόμιο από μέρους του Θεού που διερωτώμε πόσο το εκτιμούμε. Και το προνόμιο αυτό είναι να έχουμε μια πολύ ωραία χοροδία που η συμμετοχή της και στη λατρεία της Εκκλησίας αλλά και στην γενικότερη εκκλησιαστική δραστηριότητά μας είναι και θετική και αποδοτική και ευλογημένη και αποβλέπει στη δόξα του Χριστού. Τώρα, το λέω αυτό γιατί η χοροδία μας εξαιτίας της αποχωρήσεως ορισμένων μελών λόγω πολυετούς δραστηριότητας έχει κάπως αποδυναμωθεί και χρειάζεται καινούριο αίμα ή ενδεχομένως και αίμα παλιό που μπορεί να ανανεωθεί και να αναθερμανθεί. Κατόπιν λοιπόν αυτού απευθύνω έκκληση σε όλους εκείνους ανάμεσά μας που μπορούν να πάρουν μέρος στη χοροδία να το ξανασκεφτούν. Είναι μια διακονία που πρέπει να συνεχιστεί για τη δόξα του Χριστού, που μπορεί θαυμάσια να αποδώσει και που πρέπει να την αγκαλιάσουμε με στοργή και ενδιαφέρον, ώστε να υπάρχει αυτή η συμμετοχή και στις συνάξεις της Εκκλησίας, αλλά και σε άλλες διοργανώσεις που αποβλέπουν στη διακήρυξη του Ευαγγελίου του Χριστού. Και εδώ τελειώνει το σχολείο. Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, το εδάφιο 23 του 21ου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Αυτή τη φορά το διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. «Και ελθόντι αυτό εις το ιερόν, προσήλθον αυτό διδάσκοντι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες, εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς και τις σιέδωκε την εξουσίαν ταύτη». Θα θυμάστε πιθανότατα, αδελφοί, ότι είχαμε αρχίσει πριν από τα Χριστούγεννα μία μελέτη με τον γενικό τίτλο «Η Ευαγγελική Αλήθεια». Και λέγοντας «Ευαγγελική Αλήθεια» εννοούμε την αλήθεια του Ευαγγελίου και ταυτόχρονα εννοούμε την αλήθεια αυτήν όπως την διδάσκει η Ευαγγελική Εκκλησία του Χριστού. Είχαμε ξεκινήσει από το εδάφιο του Αποστολού Παύλου στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο δεύτερο κεφάλαιο, το εδάφιο 2, όπου ο Παύλος θυμάται την επίσκεψή του στην Κόρινθο και επισημαίνει ότι φτάνοντας εκεί απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας αλλοτι ημί Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Είχαμε δει λοιπόν ότι η Ευαγγελική Αλήθεια είναι ένα μεγάλο βιβλικό μυστήριο. Είχαμε δει ότι ο Λόγος του Θεού μας δίνει ένα κριτήριο βιβλικό για να καταλαβαίνουμε πότε είμαστε μέσα στα πλαίσια της. Και είχαμε δει ότι η διακονία του Αγίου Πνεύματος αποτελεί το μέγιστο μυστήριο για να ξέρουμε ότι βρισκόμαστε στη σωστή πορεία. Τη δεύτερη φορά συνεχίζοντας, είδαμε ότι στην Ευαγγελική Αλήθεια υπάρχει μία αφετηρία, ο Σταυρός του Ιησού Χριστού. Είδαμε ότι από μέρους του κόσμου υπάρχει εναντίον της μία κατηγορία, ότι δηλαδή είναι ξεπερασμένη και εκτός εποχής. Και είδαμε ότι η δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος παρέχει μία δυνατή συνηγορία, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι βρισκόμαστε στα πλαίσια του Θείου Θελήματος. Την τρίτη φορά, καθώς ξαναθυμηθήκαμε ότι είναι τριαδικό το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αντιμετωπίσαμε το θέμα της Αγίας Τριάδας όπως τίθεται στην Αγία Γραφή και το αντικρίσαμε και ιστορικά και θεολογικά και εμπειρικά και μείναμε στη μεγάλη αυτή αλήθεια που αποτελεί βάση της χριστιανικής πίστης. Την τέταρτη φορά το θέμα μας ήταν η Αποκάλυψη που μας έχει δώσει ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
Είδαμε ότι η Αποκάλυψη αυτή είναι γενική, όπως ήταν και στην Παλαιά Διαθήκη. Είδαμε ότι είναι ειδική, όπως γίνεται στην Καινή Διαθήκη. Και τέλος είδαμε ότι είναι προσωπική, όπως συμβαίνει στην περίπτωση καθενός από μας. Και μετά από την Αποκάλυψη, την πέμπτη φορά, το θέμα μας ήταν η έμπνευση, που με αυτήν αποκαλύφθηκε ο Θεός και μας έδωσε το λόγο το δικό του. Και είδαμε ότι αυτόν, σε αυτόν υπάρχει μία μοναδικότητα, υπάρχει μία ζωντανή πραγματικότητα και υπάρχει και μία καθημερινή πρακτικότητα, ώστε ο Λόγος του Θεού να είναι βιβλίο τελείως διαφορετικό από κάθε άλλο, αλλά ταυτόχρονα να αποτελεί φως στο περπάτημά μας και λίχνο στην πορεία μας. Μετά από την Αποκάλυψη και από την έμπνευση, σήμερα το πρωί, αδελφοί, θα ήθελα να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας αυτό. Επαναλαμβάνω ότι η Αποκάλυψη είναι η πρωτοβουλία του Θεού για να γίνει γνωστός, ο άγνωστος να μας γίνει γνωστός. Έμπνευση είναι η διαδικασία που ακολουθεί ο Θεός για να γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή για να τον γνωρίσουμε, για να μάθουμε για εκείνον. Το τρίτο πράγμα που σήμερα θα ήθελα να δούμε είναι ποιο είναι το κύρος, ποια είναι τα διαπιστευτήρια, ή όπως πολύ σωστά θέτουν εδώ οι άνθρωποι εκείνη το ερώτημα στον Ιησού Χριστόν, ποια είναι η εξουσία. Μας είπε ο Ματθαίος στο εδάφιο 23 ότι ενώ ο Χριστός ήταν εκεί στο ιερό και δίδασκε, ήρθαν οι γραμματείς και φαρισαίοι και του λένε: με ποια εξουσία τα κάνεις όλα αυτά? Ποιος σου την έδωσε αυτήν την εξουσία? Ξέρετε, είναι ένα ερώτημα αυτό που ακολουθεί πάντοτε την Εκκλησία του Χριστού. Σας θυμίζω ότι στα πρώτα βήματα των μαθητών, μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στην Πεντηκοστή, διαβάζουμε στο τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων: ποιου ονόματος επράξατε τούτο σεις? Θέλω, αδελφοί, σήμερα το πρωί να σας καλέσω να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα εδάφια αυτά που διαβάσαμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Βλέπετε, εδώ έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Έχουμε ένα ερώτημα που το θέσανε οι άνθρωποι σε όλη τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του Χριστού, που το έθεσαν ξανά όταν άρχισαν οι πιστοί δικοί του να δίνουν το μήνυμα του Χριστού στον περιβάλλον τους. Θέλω να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην δύναμη που έχει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να δούμε ακόμα την άγνοια που έχει ο κόσμος γύρω μας. Και τέλος να δούμε την συγκρότηση των πιστών του Χριστού σε ομάδα, ώστε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, η Ευαγγελική αλήθεια, να διακηρυχθεί. Το πρώτο θα το ονομάσω η εξουσία, το δεύτερο θα του δώσω τον όρο η αγνωσία, το τρίτο θα το πω με την πολύ γνωστή λέξη μας η Εκκλησία. Αλλά ας τα δούμε αυτά ένα-ένα με τη σειρά τους. Πρώτον, η εξουσία. Όπως θέτουν εδώ οι Φαρισαίοι το ερώτημα, ή όπως το θέτουν στις πράξεις των Αποστόλων, μοιάζει για την εποχή εκείνη να είναι ακόμα κάτι το ακαθόριστο. Αλλά βέβαια εμείς ξέρουμε ότι σήμερα όλοι οι πιστοί που ισχυρίζονται ότι είναι χριστιανοί υποκλίνονται μπροστά στην εξουσία του Χριστού. Σας θυμίζω ότι ο Κύριος, λίγη ώρα πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο, όταν μαζεύει πάνω στο βουνό τους μαθητές του, κατά κάποιον τρόπο να τους αποχαιρετήσει και να τους αφήσει τις τελευταίες του παραγγελίες, τους λέει κατά Ματθαίον Κ.Ι. 18: εδόφησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί της γης. Αυτό είναι κάτι που όλοι οι πιστοί του Χριστού, όλοι αυτοί που λέγονται χριστιανοί, το αποδέχονται. Σας θυμίζω μάλιστα ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει την επιστολή προς Φιλιππισίους, επανέρχεται σε αυτήν την αλήθεια και την παρουσιάζει λίγο παραλλαγμένη στο δεύτερο κεφάλαιο, στα εδάφια 10 και 11, δια να κλείνει στο όνομα του Ιησού πανγόνι επ ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός.
Ώστε λοιπόν εδώ έχουμε την εξουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά θα ήθελα, αδελφοί, αυτή την εξουσία να την δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα το πω, η δυσανεξία που υπάρχει σήμερα στον κόσμο απέναντι στην οποιαδήποτε εξουσία. Είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Ο σύγχρονος κόσμος μιλάει για ελευθερία, αλλά κανένας δεν καθορίζει τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο όρος. Απλούστατα στην εποχή μας υπάρχει αμφισβήτηση κάθε εξουσίας. Θέλετε εξουσίας πολιτικής, θέλετε εξουσίας εκπαιδευτικής, θέλετε εξουσίας γονικής, οτιδήποτε θέλετε. Και βέβαια αυτό δεν είναι καινούριο πράγμα, είναι κάτι που υπήρχε ακόμη από τον καιρό των Αποστόλων ή μάλλον σαν πρόβλεψη τουλάχιστον, και γι' αυτό όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος την δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον στο τρίτο κεφάλαιο, τονίζει στο δεύτερο εδάφιο ότι θα γίνουν οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς. Επομένως δείτε εδώ μια δυσανεξία απέναντι στην οποιαδήποτε εξουσία. Και ο Απόστολος Πέτρος θέτει το θέμα στην δεύτερη επιστολή του λίγο πιο πνευματικά, όταν στο δεύτερο κεφάλαιο λέει στο πρώτο εδάφιο ότι υπήρξαν ψευδοπροφήτες και μεταξύ σας θα υπάρξουν ψευδοδιδάσκαλοι που θα βάλουν μέσα αιρέσεις απολίας. Προσέξτε, αρνούμενοι τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην. Δηλαδή θα αρνούνται την εξουσία του Χριστού. Το πρώτο λοιπόν φαινόμενο σημαντικό, η δυσανεξία. Το δεύτερο φαινόμενο που έχει να κάνει με την εξουσία του Κυρίου είναι αυτό που θα το πω εγώ η μειονεξία, και αναφέρομαι στην σημερινή εκκλησία του Χριστού σε σύγκριση με την παλιότερη εκκλησία του Χριστού. Γιατί ξέρετε, ο Λόγος του Θεού σε κάποιες προηγούμενες εποχές αποτελούσε τον κανόνα ζωής των πιστών του. Φοβάμαι ότι σήμερα αυτός ο κανόνας έχει γίνει η εξαίρεση. Δεν σας κάνει εντύπωση ανάμεσα στους πιστούς πόσες διασπάσεις, πόσες διδασκαλίες, πόσα χωρίσματα, πόσες διαφωνίες, πόσες προστριβές. Να γιατί μιλάω για μειονεξία. Πάρτε για παράδειγμα το απλούστερο αν θέλετε. Έχει βάλει κάποιους στην εκκλησία του ο Κύριος να είναι πρεσβύτεροι, να είναι επιμένες, να είναι διδάσκαλοι. Σας θυμίζω ότι όταν γράφεται η επιστολή προς Εβραίους στο κεφάλαιο ΙΓ, στο εδάφιο 17, μας λέει «Πείθεστε εις τους προαιστώτας σας και υπακούετε». Σας θυμίζω ότι όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς στο 5ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 13 τονίζει «Να τιμάτε αυτούς που κοπιάζουν μεταξύ σας και είναι προαιστώτα σας και να τους θυμάται εν αγάπη υπέρ εκ περισσού δια το έργον αυτών». Και ακόμη στην επιστολή προς Φιλιππησίους, όταν τους στέλνει τον Τιμόθεο και τους στέλνει και τον Επαφρόδητο, τους λέει εκεί «Τιμάτε τους θειούς τους». Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει συχνά, πολύ φοβάμαι όμως ότι μάλλον συμβαίνει κατ' εξαίρεση. Το πρώτο η δυσανεξία, το δεύτερο η μειονεξία και το τρίτο η ευελιξία που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στους πιστούς. Πόσες γνώμες, πόσες απόψεις, πόσες ερμηνείες του Λόγου του Θεού. Πάρτε ένα παράδειγμα. Λένε όλοι «Ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος». Σε αυτό κανένας δεν έχει αντίρρηση στην διατύπωση. Αλλά αν θέλετε να προχωρήσετε ένα βήμα παρακάτω, να πείτε δηλαδή τι ακριβώς σημαίνει αυτό πρακτικά, θα δείτε ότι το να είναι ο Κύριος Ιησούς Κύριος σημαίνει άλλο πράγμα για τον έναν, άλλο για τον άλλον, άλλο για τον τρίτο. Γιατί υπάρχει μια ευελιξία στις ερμηνείες που δίνουμε. Πολύ φοβάμαι ότι στις μέρες μας έχει καθεί ο σεβασμός στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είχε γράψει ένας θεολόγος πριν από 150-200 χρόνια. Εάν λέει ήμασταν μαζεμένοι και άνοιγε η πόρτα και μπαίνανε μέσα ο Σέξπιρ
θα σηκωνόμασταν όλοι με σεβασμό. Εάν έμπαινε ο Ιησούς Χριστός, θα πέφταμε κάτω να προσκυνήσουμε. Διερωτούμε αν στις μέρες τις δικές μας θα γινόταν αυτό. Ξέρετε, η Εκκλησία του Χριστού, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθεί λίγο περισσότερο στο «τις είναι ούτως». Θυμάστε εκείνη την ημέρα που ο Κύριος Ιησούς εμφανίζεται αναστημένος ανάμεσα στους μαθητές του και είναι μαζί και ο Θωμάς που τον αρνήθηκε. Κατά Ιωάννη K 28 του λέει ο Κύριος: «Φέρε το χέρι σου, Θωμά, ψηλάφισε τα σημάδια από τα καρφιά και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός». Και απεκρίθηκε ο Θωμάς και είπε προς αυτόν: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Θέλω όμως να θυμηθούμε και την απάντηση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Επειδή με είδες, Θωμά, επίστευσες. Μακάρι όσοι δεν είδαν και επίστευσαν». Το πρώτο λοιπόν η εξουσία. Το δεύτερο η αγνωσία. Ζούμε σε μια εποχή, αδελφοί, που η αγνωσία είναι ξαπλωμένη σε όλο τον κόσμο. Ίσως είναι μια λέξη βαριά, αλλά είναι μια λέξη που χαρακτηρίζει ακόμα και σημερινούς πιστούς. Και σκέφτομαι ότι αν ζούσε ο Απόστολος Παύλος στις μέρες της δικές μας και έβλεπε μερικά από αυτά τα φαινόμενα στα οποία εμείς έχουμε συνηθίσει, θα ξανάλεγε εκείνο που γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο ΙΕ, στο εδάφιο 34. Ακούστε το. «Συνέλθετε εις αυτούς κατά το δίκαιον και μη αμαρτάνετε, διότι την εσ έχουσιν αγνωσίαν Θεού, προς εντροπήν σας», λέγω τούτο. Η αγνωσία. Η άγνοια γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα, αδελφοί, αυτήν την αγνωσία να την δούμε λίγο πιο συστηματικά. Να δούμε κάποιους παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο. Το πρώτο που θέλω να επιστήσω την προσοχή σας εκείνο είναι αυτό που θα το πω εγώ, η ανησυχία. Λέμε, ναι, εξουσία στον Χριστό. Όμως πώς ασκείται αυτή η εξουσία του Χριστού στον καιρό το δικό μας? Ρίξτε μια ματιά γύρω σε όλους εκείνους που λένε ότι είναι χριστιανοί. Θα δείτε ότι κάποιες εκκλησίες ισχυρίζονται ότι η άσκηση της εξουσίας του Χριστού στην εκκλησία του γίνεται από τους διαδόχους του Χριστού. Από εκείνους δηλαδή που τάχα έχουν κληθεί να διαδεχθούν τον Κύριο στη διακονία του. Το αποτέλεσμα, η υποδούλωση των πιστών, η μετατροπή της εκκλησίας σε ένα κλειστό γκέτο μερικών ανθρώπων, πολλές μάλιστα φορές ένα πρόσωπο που τάχα εκπροσωπεί την εκκλησία του Χριστού. Μέγα λάθος. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που ισχυρίζονται ότι η εξουσία του Χριστού ασκείται γιατί επηρεάζει το Πνεύμα το Άγιο την ανθρώπινη συνείδηση. Ξέρετε, όσο πιο ασαφή είναι αυτά, τόσο πιο περισσότερο ικανοποιούν κάποιους ψευτοδιανοουμένους και απελπίζουν κάποιους ανθρώπους που αναζητούν το φως. Να γιατί μιλάω για ανησυχία. Γιατί αυτή η ανησυχία είναι πολύ απλωμένη στον καιρό μας. Θέλω να σας θυμίσω εκείνον τον άρχοντα, τον Αιθίωπα που βάδιζε μια μέρα στην έρημο. Μας το λέει ο Λουκάς στις πράξεις στο κεφάλαιο Ήτα και διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα και πλησιάζει ο Φίλιππος και του λέει: «Άραγε γινώσκης, αναγινώσκης». Καταλαβαίνεις δηλαδή τι γίνεται εδώ? Και σκέφτομαι ότι αυτό το ερώτημα είναι πάρα πολύ επίκαιρο για την εποχή μας. Και λέει ο Αιθίωπας: «Και πώς ήθελον δυνηθεί εάν δεν με οδηγήσει της». Και εδώ είναι η ευθύνη των πιστών του Ιησού Χριστού. Το πρώτο λοιπόν η ανησυχία. Το δεύτερο η κυριαρχία που παρατηρούμε. Να υπάρχει σήμερα στον θρησκευτικό κόσμο από ορισμένα πρόσωπα καταρχήν και από την αμαρτία στην συνέχεια. Είναι ένα φαινόμενο και γνωστό και θλιβερό.
Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στις εκκλησίες που τους περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Ιωάννης στην τρίτη επιστολή του σε μια εντυπωσιακή διατύπωση. Τρίτη επιστολή του Ιωάννη, εδάφιο 9. Ο φιλοπρωτεύων διοτρεφής δεν δέχεται ημάς. Φλιαρών εναντίον ημών με λόγους πονηρούς, μη αρκούμενος εις τούτους, ούτε αυτός δέχεται τους αδελφούς, αλλά και τους θέλοντες να δεχθώ συνεμποδίζει και από της εκκλησίας εκβάλλει. Να γιατί μιλάω για κυριαρχία. Και ξέρετε, η κυριαρχία δεν είναι μόνο ανθρώπινη. Πολλές φορές είναι και από την αμαρτία. Στην δεύτερη επιστολή του ο Απόστολος Πέτρος, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 19, μιλάει για κάποιους οι οποίοι είναι δούλοι της διαφθοράς και επεξηγεί «Απόν την ανικάτε της, τούτου και δούλος γίνεται». Και ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει την επιστολή προς Ρωμαίους στο έκτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 14, έχει μία διατύπωση που είναι ενθαρρυντική για τους πιστούς του Ιησού Χριστού. «Εσάς η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει, γιατί δεν είστε υπονόμων, είστε υποχάριν». Το πρώτο η ανησυχία, το δεύτερο η κυριαρχία, το τρίτο η ιεραρχία. Και αναφέρομαι στην ιεραρχία των διαφόρων εκκλησιών. Είναι η βαρύτατη ευθύνη τους. Βαρύτατη ευθύνη τους γιατί πλανούν τον κόσμο. Γιατί έχουν πάρει ονόματα και τίτλους. Και γιατί όσοι πάνε σε αυτούς να φωτιστούν, το μόνο που αποκομίζουν είναι παραπλάνηση και πνευματικό σκότος. Θυμάστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο ΚΓ, όπου γίνεται μια σχετική μνήμα, εδάφιο 16, «Ουέ εις εσάς, οδηγεί τυφλή», μιλάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και πάλι στο ίδιο βιβλίο, στο κεφάλαιο ΙΕ και στο εδάφιο 14, «Αφήσατε αυτούς, είναι οδηγεί τυφλή τυφλών». Τυφλός δε τυφλών εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθρον θέλους υπέσει. Το πρώτο η εξουσία, το δεύτερο η αγνωσία, το τρίτο η εκκλησία. Ξέρετε αδελφοί, αν υπάρχει μια ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο, εάν είναι η γνήσια η πραγματική εκκλησία του Χριστού, τίποτε άλλο. Και αν με ζητήσει κάποιος να δώσω έναν ορισμό, τι είναι η Εκκλησία του Χριστού, εγώ θα πω ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι το σύνολο των πιστών

και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου. Ξέρετε, στο θέμα της εκκλησίας με τις κτητικές αντωνυμίες έχουμε λιγάκι μπερδευτεί. Ακούμε η εκκλησία μου, η εκκλησία σου, η εκκλησία τους και ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει μου και σου και τους. Υπάρχει μόνον η εκκλησία του. Γιατί αν δεν είναι εκκλησία του, απλούστατα δεν είναι εκκλησία. Θυμάστε όταν γράφει την επιστολή προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, βάζει ένα καθοριστικό σημείο που χωρίς εκείνο είναι αδύνατο να υπάρξει εκκλησία. Κεφάλαιο δεύτερο προς Εφεσίους, εδάφιο 20, επικοδομηθέντες εσείς οι πιστοί επί το θεμέλιον των Αποστόλων και Προφητών. Κοιτάξτε τώρα το κρίσιμο σημείο. Όντως ακρογωνιαίου λίθου του Ιησού Χριστού. Εάν δεν είναι ακρογωνιαίος λίθος ο Χριστός, εάν δεν έχει εκείνος την εξουσία, εάν κάποιοι άλλοι την καταχρώνται, τότε δεν είναι εκκλησία του Χριστού. Μπορεί να έχει το όνομα, αλλά δεν είναι εκκλησία του Χριστού. Και αυτό, αδελφοί, δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Και αν με ρωτήσει κάποιος και πώς ο Χριστός εξουσιάζει την εκκλησία του, θα πω ότι την εξουσιάζει κατά δύο τρόπους. Πρώτον, με τη δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές των πιστών, και δεύτερον, με το φως του Θείου Λόγου. Θυμάστε το εδάφιο στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο τρίτο κεφάλαιο, το εδάφιο 16, όλη η γραφή είναι θεόπνευστος. Να λοιπόν πως ασκείται η εξουσία του Χριστού μέσα στην εκκλησία τη δική του. Ακριβώς για να μην υπάρχει η αγνωσία που υπάρχει έξω στον κόσμο. Θέλω να δώσω μερικές διευκρινήσεις σχετικά με την εκκλησία και θα τελειώσω. Το πρώτο που θέλω να διευκρινίσω, αδελφοί, είναι το μεγάλο θέμα, η παράδοση. Τι εννοούμε τέλος πάντων όταν λέμε παράδοση και την ακούμε την παράδοση κάθε μέρα? Ένας πολύ μετριοπαθής και πιστεύω σωστός ορισμός για την παράδοση είναι ότι παράδοση είναι η ερμηνεία που η Εκκλησία του Χριστού δίνει στην Αγία Γραφή. Αυτό είναι παράδοση. Γιατί βέβαια παράδοση είναι αυτό που είπαν οι παλιότεροι και ακόμα πιο παλιοί, αλλά από πού το είπαν, όχι από τα μυαλά τους, κρατώντας την Αγία Γραφή, ερμηνεύοντας την Αγία Γραφή, δώσανε κάποιες διατυπώσεις που αποτελούν σήμερα την παράδοση. Και εμείς οι Ευαγγελικοί πρέπει να σταματήσουμε να τρομάζουμε μπροστά στην παράδοση. Γιατί η γνήσια, η σωστή παράδοση είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει την δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 15, λέει λοιπόν, αδελφοί, μένετε σταθεροί και κρατείτε τας παραδόσεις. Ποιας παραδόσεις? Τας οποίας σε διδάχθητε, είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών. Ξέρετε, σχετικά με την παράδοση υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα. Εγώ όμως βρίσκω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα εκεί που μιλάει ο Χριστός στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ζ, στο εδάφιο 8. Απευθύνεται σε κάποιους που έχουν καημό με την παράδοση, που ζούνε και κοιμούνται αγκαλιασμένοι την παράδοση. Και τους λέει, προσέξτε, αφήσαντε στην εντολή του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων. Δείτε τι ωραία τα ξεκαθαρίζει ο Χριστός. Απ' τη μια τους λέει έχετε την εντολή του Θεού, αυτή είναι η Αγία Γραφή. Απ' την άλλη έχετε την παράδοση των ανθρώπων. Αλλά έτσι που το λέει ο Χριστός είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι του Θεού, εκείνο είναι των ανθρώπων. Ποιο είναι το σωστό? Μα είναι και να ρωτάμε. Να γιατί λέω ότι η παράδοση είναι ένα σημαντικότατο τμήμα της χριστιανικής πίστης, αρκεί να είναι του Θεού και όχι των ανθρώπων. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, είναι η δόξα της Ευαγγελικής Εκκλησίας, ότι την παράδοση των ανθρώπων την έβαλε επιτέλους στη σωστή της θέση. Και μπορεί κανείς να καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Το είπε ξεκάθαρα ο Ιησούς Χριστός. Είναι λάθος, λέει ο Χριστός, να αφήνετε την εντολή του Θεού, την Αγία Γραφή, και να κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων. Αυτά που είπαν άνθρωποι. Το πρώτο λοιπόν, η παράδοση. Το δεύτερο, η διάδοση. Πώς θα γίνει η διάδοση της αλήθειας? Ξέρετε, υπάρχει ένα εδάφιο στο

Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, επίσης παρεξηγημένο εδάφιο, μιλάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός στους μαθητές του λίγο πριν φύγει και τους λέει ότι εγώ θα φύγω. 16ο κεφάλαιο, εδάφια 12-13. Σας έχω πολλά να σας πω. Δεν μπορείτε τώρα να τα φαστάζετε. Και όταν έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, θέλει να σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια. Δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όσο αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν κάποιοι που λένε, να το είπε και ο Χριστός, θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και θα μας οδηγεί στην αλήθεια και τώρα και αργότερα και παραπέρα. Ναι, αλλά εδώ προσέξτε ένα πράγμα. Όταν ο Χριστός λέει σας, τι εννοεί, ποιοι είναι οι σας? Λένε μερικοί, είναι όλοι οι πιστοί. Λάθος, είναι μόνον οι Απόστολοι. Διότι απευθύνεται σε αυτούς που είναι γύρω του και λέει ότι θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και θα σας οδηγήσει στην αλήθεια και θα σας αναγγείλει. Και αυτό δεν θα το κάνει επάπειρον το Πνεύμα του Θεού. Θα το κάνει τώρα. Και το κάνει όταν αμέσως ύστερα εμπνέονται με το Πνεύμα του Θεού αυτοί και γράφουν τις επιστολές. Επομένως, εδώ η διάδοση της αλήθειας δεν θα γίνεται επάπειρον. Το ακούω καμιά φορά αυτό και το ακούω από αδελφούς χαρισματικούς που λένε το Πνεύμα του Θεού μας οδηγεί σε καινούργια πράγματα, σε νέες αποκαλύψεις. Λάθος, δεν σας οδηγεί το Πνεύμα του Θεού. Διότι το Πνεύμα του Θεού, όπως είπε ο Χριστός, έρχεται στους Αποστόλους και σε αυτούς, λέει τα παραπέρα, και σε αυτούς αποκαλύπτει όσα δεν μπορούν τώρα να κρατήσουν και αυτοί κάθονται κάτω, παίρνουν μια πένα και τα γράφουν. Το πρώτο, η παράδοση. Το δεύτερο, η διάδοση. Το τρίτο και τελευταίο, η μετάδοση. Ξέρετε, είναι μια ιδέα που πρέπει να μεταδοθεί. Προσέξτε κάτι που κάνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν είναι στον κόσμο μας. Την Καινή Διαθήκη την γράφει με τις πράξεις του και με την έμπνευση που δίνει στους Αποστόλους. Το Πνεύμα της Αληθείας, ο Θείος Παράκλητος, θα σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια. Αυτό αφορά την Καινή Διαθήκη. Τι γίνεται με την Παλιά? Θυμάστε όταν ο Κύριος βρίσκεται στην έρημο και πειράζεται επί 40 μέρες υπό του διαβόλου. Στους τρεις πειρασμούς που του θέτει ο διάβολος, τρεις αλλεπάλληλες φορές ο Κύριος απαντάει με μία λέξη. Κατά Ματθαίον Δέλτα, εδάφιο 4, ο δε αποκριθής είπεν, είναι γεγραμμένον. Εδάφιο 7, είπε προς αυτόν ο Ιησούς, πάλι είναι γεγραμμένον. Εδάφιο 10, είπαγε σατανά, διότι είναι γεγραμμένον. Λένε κάποιοι, η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι θεόπνευστη. Μα δεν βλέπετε ότι ο Κύριος Ιησούς την επικυρώνει? Διότι αυτό που είναι γεγραμμένον τρεις φορές είναι αυτή η Παλαιά Διαθήκη. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός το χρησιμοποιεί ως επιχείρημα για να κατατροπώσει τον διάβολο και για να θεμελιώσει τη δική του εκκλησία. Να γιατί το μήνυμα της Ευαγγελικής αλήθειας, αδελφοί, είναι ιερό. Να γιατί ο Απόστολος Παύλος είναι ενθουσιασμένος όταν γράφει στους Γαλάτες, γιατί θυμάται τι έγινε όταν τους έφερε το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Προς Γαλάτας 4, εδάφιο 14, δεν εξουθενήσατε, ουδα περίψατε τον πειρασμό μου, τον εντισαρκή μου, αλλά με εδέχθητε ως άγγελον Θεού, ως Χριστόν Ιησούν. Γιατί? Γιατί τους έφερε την Ευαγγελική αλήθεια. Γιατί είχε αποφασίσει να μην εξεύρει μεταξύ τους ανωτή η μη Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Να λοιπόν η εξουσία που έχει δώσει ο Κύριος στην Εκκλησία του. Εκκλησία που είναι του Χριστού και εξουσία που είναι του Χριστού και που ασκείται μέσα από την Αγία Γραφή στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θέλω να κλείσω, αδελφοί, με ένα θαυμαστό εδάφιο από την Επιστολή προς Εβραίους. Το θεωρώ ένα από τα ωραιότερα εδάφια που έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Ακούστε το. Προς Εβραίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 12. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομων μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενείας της καρδίας.
να τη υπέχιστη εξουσία. Η εξουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού μέσα από το λόγο το δικό του. Η Αγία Γραφή που κρατάμε στα χέρια μας. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εδόθη σε εκείνον πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Και η εξουσία του ασκείται μέσα στην εκκλησία του με μία προϋπόθεση, ότι η εκκλησία αυτή είναι πραγματικά εκκλησία του Χριστού. Ας είναι, αδελφοί, αυτή η φροντίδα μας, η ευχή μας, το μέλημά μας για την εκκλησία που μέσα σε εκείνην μας έχει τοποθετήσει ο Χριστός. Αμήν.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Κύριέ μας, είσαι ο Θεός μας, ο Κύριός μας, ο Πατέρας μας, ο καλός και στοργικός. Εσένα ήρθαμε να τιμήσουμε, εσένα ήρθαμε να δοξολογήσουμε, σε σένα ήρθαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, με σένα ήρθαμε να επικοινωνήσουμε. Κύριε, το Πνεύμα Σου το Άγιο ζητούμε, τούτε η ώρα να είναι ώρα δική Σου, ευλογημένη, χαρούμενη, δοξασμένη για σένα, Κύριε, και πολύ οικοδομητική για μας όλους, όλα για τη χάρη του Χριστού, δια του Αγίου Πνεύματος, για τη δόξα Σου, Κύριε. Αμήν. Το Λόγο του Θεού θα ανοίξουμε, χαρούμενοι, με καρδιές ανοιχτές, για να ακούσουμε, τον δεχθούμε μέσα μας και με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, εφόσον είμαστε δικοί Του, να Τον εκτελέσουμε. Ισαΐας κεφάλαιο 43. Ισαΐας κεφάλαιο 43, μη γάμα. Στη σελίδα 652. 652 στις γραφές με παραπομπές και 718, 718 στις άλλες. Έχει καταπληκτικές διαβεβαιώσεις προσωπικές για το λαό Ισραήλ, για μας όλους, το νέο Ισραήλ, ο Λόγος του Θεού. Και ούτω λέγει, Κύριος ο Δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μη φοβού, διότι εγώ σε ελύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είσθε, και όταν δια των ποταμών δεν θέλουσι πλημμυρίσει είσαι επισέ. Όταν περιπατείς δια του πυρός δεν θέλεις καεί, ούτε θέλει εξαφθεί η φλόξ επισέ. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου. Δια αντιλητρών σου έδωκα την Αίγυπτον, υπέρ σου την Αιθιοπίαν και Σεβάμ. Αφότου εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, εδοξάστης και εγώ σε ηγάπησα, και θέλω δώσει ανθρώπους πολλούς υπέρ σου και λαούς υπέρ της κεφαλής σου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Από ανατολών θέλω φέρει το σπέρμα σου και από δυσμών θέλω σε συνάξει. Θέλω επί προς τον βοράν δώσ και προς τον νότον μη εμποδίσεις. Φέρε τους ιούς μου από μακράν και τα στιγατέρας μου από τον άκρον της γης. Πάντας όσοι καλούνται με το όνομά μου, διότι εδημιούργησα αυτούς δια την δόξαν μου, έπλασα αυτούς και έκαμα αυτούς, εξάγαγε των λαών των τυφλών και έχοντα οφθαλμούς και των κοφών και έχοντα ότα. Ας συναθριστώσει πάντα τα έθνη και ας συναχθώσει η λαοί, τις μεταξύ αυτών ανήγγειλε τούτο και έδειξεν εις ημάς τα πρότερα. Ας φέρουσι τους μάρτυρας αυτών και ας δικαιωθώσει ή ας ακούσωσι και ας είποσι, τούτο είναι αληθινόν. Σεις είστε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και ο δούλος μου τον οποίον εξέλεξα, δια να μάθετε και να πιστεύσετε εις εμέ και να εννοήσετε ότι εγώ αυτός είμαι. Πρώε μου άλλος Θεός δεν υπήρξεν, ούτε θέλει υπάρχει μετεμέ. Δοξασμένο να είναι το όνομά Του. Μας καλεί κατ' όνομα, προσωπικά, και μένει μαζί μας σε ολόκληρη τη ζωή μας ως το τέλος. Κύριέ μας, να στο πούμε, να στο ξαναπούμε, σ' αγαπούμε. Μας αγάπησες εσύ πρώτα. Μέσα στην κακομοιριά που ζούσαμε, εχθροί σου,
Μέσα στον κόσμο τον πολύ νιώθαμε μόνοι και μέσα στην οικογένειά μας ακόμα. Ω Κύριε, δοκιμάσαμε πόσο σκληρό, πόσο πικρό είναι να μένει κανένας συντροφιά με τον εαυτό του, τον βρώμικο και ελεηνό εαυτό του. Κι ήρθες εσύ και μας κάλεσες κοντά σου στη δική σου συντροφιά και μας βοήθησες να ανοίξουμε την καρδιά μας, καθώς παραδοθήκαμε σε σένα χωρίς όρους. Κι ήρθες εσύ και κατοίκησες μέσα μας και από τότε χαιρόμαστε τη συντροφιά σου, την κοινωνία με σένα. Και όταν είμαστε με πολύ κόσμο και όταν είμαστε μόνοι. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ικανοποίησες στα βάθη των καρδιών μας και των ψυχών μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί δεν θα μας αφήσεις μοναχούς, αλλά ως το τέλος της ζωής μας, της επίγειας, θα είσαι μαζί μας να μας συντροφεύεις, να μας ελέγχεις, να μας παρηγορείς, να μας δυναμώνεις. Ως την ημέρα τη μεγάλη που θα έρθεις ή θα έρθουμε κοντά σου για να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία σου, στη συντροφιά σου. Κύριε, ξέρουμε πως πολλοί κόσμος υποφέρει από μοναξιά και θέλουμε εμείς τα δικά σου τα παιδιά να σταθούμε κοντά τους και να τους δώσουμε εσένα που είσαι η αληθινή, η μοναδική συντροφιά που μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο και να τον γεμίσει. Κύριε, προσευχόμαστε για ανθρώπους που την ώρα αυτή είναι ανάμεσά μας. Εσύ τους ξέρεις, που υποφέρουν, που νιώθουν αυτή τη μοναξιά. Κύριε, βοήθησε την ώρα αυτή να νιώσουν τη ζεστασιά της παρουσίας σου, να σε δεχθούν φίλο, Κύριο, λυτρωτή και σωτήρα και να χαρούν και να ευλογηθούν μαζί με μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τις οικογένειές μας, σε ευχαριστούμε για τη συντροφιά τους, σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία μας, σε ευχαριστούμε για όλα, Πατέρα, και σε παρακαλούμε να μας αγιάζεις και να μας ανανεώνεις, ώστε να στέκουμε μέσα στον πολύ κόσμο, στην κοινωνία που ζούμε, εκεί που εσύ μας θέλεις, τιμώντας και δοξάζοντας το Άγιο σου όνομα. Σε ευχαριστούμε και σε ευλογούμε, Κύριε ο Θεός μας. Αμήν. Και θα τον ακούσουμε. Είναι στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Ιωάννης, κεφάλαιο 14. Από το εδάφιο 15. Ιωάννης, κεφάλαιο 14. Από το εδάφιο 15.

Μιλάει ο Χριστός στους μαθητές του, στο στενό κύκλο των μαθητών, λίγο πριν δοξαστεί πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. «Αν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Κι εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον συμπαραστάτη και συνήγορο, το Πνεύμα της Αλήθειας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας. Το Πνεύμα αυτό δεν μπορεί να το δεχθεί ο κόσμος, γιατί ούτε το διακρίνει ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί μένει κοντά σας και θα υπάρχει μέσα σας. Δεν θα σας αφήσω μόνους, σαν ορφανούς, θα ξανάρθω κοντά σας. Σε λίγο ο κόσμος δεν θα με βλέπει πια, εσείς όμως θα με βλέπετε, γιατί εγώ εξακολουθώ να ζω, το ίδιο κι εσείς θα ζείτε. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα το καταλάβατε ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και εσείς από μένα και εγώ από σας. Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει. Και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Κύριε, λέει ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, γιατί θα φανερώσεις τον εαυτό σου σε μας και όχι στον κόσμο? Όποιος με αγαπάει, του αποκρίθηκε ο Ιησούς, θα τηρήσει το λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Αυτός που δεν με αγαπάει δεν ακολουθεί τα λόγια μου. Τα λόγια όμως που ακούτε δεν προέρχονται από μένα, αλλά από τον Πατέρα που με έστειλε. Αυτά σας δίδαξα όλον αυτόν τον καιρό που βρίσκομαι κοντά σας, αλλά το Πνεύμα το Άγιο, ο συμπαραστάτης και συνήγορος που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα έχω πει εγώ. Φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη. Τη δικιά μου ειρήνη σας δίνω. Δεν σας τη δίνω όπως τη δίνει ο κόσμος. Μην ανησυχείτε και μην δηλιάζετε». Ευχαριστούμε τον Κύριό μας για αυτά τα καταπληκτικά λόγια του, που μπορούν να αντυχήσουν σε κάθε καρδιά που τον αγαπά, τον γνωρίζει, αλλά ακόμα και σε εκείνες που θέλουν να τον γνωρίσουν για να έχουν την ειρήνη του. Ζητήσω με ειδικά την ευλογία του. Γλυκέ μας Κύριε Ιησού Χριστέ, φίλε και σύντροφε της ζωής μας, την ώρα αυτή ευλόγησε τις καρδιές μας να ακούσουμε ξεκάθαρα τη δική σου φωνή μέσα από την αδυναμία του ανθρώπινου λόγου, για τη δόξα σου. Αμήν. Ένας από τους χαρακτηρισμούς που δικαιούται περισσότερο από κάθε άλλη εποχή να έχει η δική μας εποχή είναι εποχή των επικοινωνιών. Το ραδιόφωνο, το τηλέφωνο, το ασύρματο τηλέφωνο, η τηλεόραση, τέλεξ, τέλεσταρ και ένα σωρό άλλα πράγματα για να μπορούν γρήγορα οι άνθρωποι να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ακριβώς σε αυτή την εποχή των επικοινωνιών υπάρχει μοναξιά. Η έλλειψη επικοινωνίας πραγματικής είναι αυτό που μαστίζει τον άνθρωπο περισσότερο από κάθε άλλη εποχή. Στη Βόρειο Αμερική και στη Βόρειο Ευρώπη τις τρεις τελευταίες δεκαετίες δημιουργήθηκε μια νέα σχεδόν κοινωνική αρρώστια που λέγεται μοναξιά
και που οδηγεί ολοένα και περισσότερα άτομα στην αυτοκτονία. Ένας από τους μεγάλους μελετητές των κοινωνικών προβλημάτων, ο φιλόσοφος, ο Πάολο Καρκάνο, σε μια μελέτη λέει πως ένα από τα πιο παράδοξα φαινόμενα της εποχής μας είναι ότι ενώ από τη μια μεριά μιλούμε τόσο πολύ για κοινωνικότητα και για επικοινωνία, από την άλλη αυξάνει ολοένα η αίσθηση της μοναξιάς. Για τους περισσότερους από τους σημερινούς ανθρώπους και κυρίως για τους κατοίκους των μεγάλου πόλεων, η μοναξιά είναι κάτι αβάστακτο, κάτι που πρέπει να αποφευχθεί με κάθε θυσία και με κάθε μέσον. Το πολύ πολύ την ανέχεται κανείς λόγω ανωτέρας βίας, σαν να παίρνει ένα φάρμακο ή σαν να υφίσταται μια αναγκαστική ανάπαυση για να αναρρώσει από κάποια αρρώστια ή για να αναλάβει τις χαμένες δυνάμεις του. Οι άνθρωποι σήμερα υποφέρουν από τη μοναξιά, αποφεύγουν τη μοναξιά, αρρωσταίνουν από τη μοναξιά, πεθαίνουν από τη μοναξιά και ταυτόχρονα μιλούν όσο το δυνατόν λιγότερο για τη μοναξιά. Και δεν μιλάμε για μια απλή επαφή, δεν πρόκειται απλώς για την κοινωνική μοναξιά, την έλλειψη συντροφιάς, αλλά και για κάτι άλλο που οι ψυχοπαθολόγοι την ονομάζουν εσωτερική μοναξιά. Ένα είδος αντικανότητας επικοινωνίας με άλλα πρόσωπα. Γι' αυτό ξέρετε, ένα σωρό ειδικοί, βιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, καταπιάνονται με τη μελέτη του θέματος για να βρουν κάποια λύση. Στη Στοχόλμη, μια νεαρή γυναίκα 32 χρόνων αυτοκτόνησε. Στο σημείωμα που άφησε έγραφε: «Όλα με εγκατέλειψαν, εκτός από την εργασία μου. Πώς όμως να αντέξω αυτά τα ατέλειωτα Σαββατοκύριακα? Δεν ξέρω που να κρύψω τη μοναξιά μου και την αχριστία μου. Το πήρα απόφαση απόψε που γύριζα κατάμονη από τον κινηματογράφο. Θα την κρύψω μέσα στη γη». Και την έκρυψε αυτοκτονώντας. Ένας άλλος νέος άντρας πάλι στο Στοχόλμη αυτοκτόνησε πριν λίγους μήνες. Λίγες μέρες πριν αυτοκτονήσει είχε πει σε έναν συνάδελφό του στο γραφείο: «Βαρέθηκα να γυρίζω άσκοπα στους δρόμους όταν δεν έχω εργασία. Τόσο τεράστια πλήθη γύρω μου και να μην έχεις τίποτε να μοιραστείς με κανένα». Θυμάστε παλαιότερο το παλιό εκείνο τραγουδάκι για τη μοναξιά, που είναι πάντοτε μοιραία, που είναι η πιο σκληρή παρέα. Μόνος, ούτε στον παράδεισο. Γιατί δεν έχουμε πλαστεί να μένουμε μόνοι. Γιατί είναι έξω από την ανθρώπινη φύση. Όσοι δεν φτάνουν στην αυτοκτονία, τρέχουν για να αποφύγουν τη μοναξιά. Μιλούν όσο μπορούν πιο λίγο για τη μοναξιά. Προσπαθούν γλεντώντας μέσα και μαζί με πολύ κόσμο να την ξεχάσουν. Να δουλεύουν πολύ, να τρέχουν πολύ, να ταξιδεύουν πολύ. Έλα, γλέντα, πίνε. Ζούμε μια φορά. Η ζωή δεν είναι να την παίρνεις στα σοβαρά. Μαλίμονο, όπου και αν πάνε, ό,τι και αν κάνουν οι άνθρωποι, το πρόβλημα της μοναξιάς υπάρχει εκεί, γιατί σέρνουν μαζί τους τον εαυτό τους, που είναι η χειρότερη συντροφιά του ατόμου. Να γιατί δεν πρέπει να μιλάμε για μοναξιά, γιατί δεν υπάρχει μοναξιά. Ή είσαι μαζί συντροφιά με τον εαυτό σου, ή μαζί με εκείνον που μπορεί να γεμίσει τη μοναξιά σου, που είναι ο Θεός, που είναι ο Χριστός. Ένας από τους πιο γνωστούς και καλούς λογοτέχνες Έλληνες, ο Γιώτα Παναγιωτόπουλος, αναφέρει σε ένα έργο του: «Έχουμε ένα άρρωστο παιδί μέσα μας. Το κρατούμε στην αγκαλιά μας. Το πηγαίνουμε από τόπο σε τόπο, μόλον ότι ξέρουμε δεν πρόκειται να βρει την υγεία του.
Η οριστική ίαση δεν υπάρχει πουθενά. Νάρκης του άλγους δοκιμές είναι όλα. Καταδικασμένα με βέβαιη αποτυχία. Έτσι είναι άραγε. Δεν υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν το νιώθεις, αγαπητέ μου. Και μιλάω για τους ανθρώπους που δεν έχουν πειραματιστεί τη συντροφιά του Χριστού. Για μας τους πιστούς και στο θέμα αυτό της μοναξιάς θα μιλήσουμε, αν θέλει ο Θεός, την ερχόμενη Κυριακή. Αλλά μιλάω για εκείνους ιδιαίτερα από εμάς που δεν έχουν ζωντανά, αληθινά, πραγματικά πειραματιστεί την συντροφιά του Χριστού. Πού βρίσκεται η αιτία του κακού της μοναξιάς, όπως τη λέμε, ή όπως είπα καλύτερα να τη λέμε, συντροφιά με τον εαυτό μας? Είναι ο εγωισμός, είναι ο εγωκεντρισμός του ανθρώπου, είναι η φιλαυτία, είναι το κακό που κάνει τον άνθρωπο να υψώνεται πάνω από τον Θεό και πάνω από τους ανθρώπους και να τοποθετεί τον εαυτόν του στο κέντρο της εικόνας όλου του κόσμου. Ο καθηγητής Τοφ γράφει πολύ όμορφα, πολύ πραγματικά, αλλά και πολύ λογοτεχνικά. Ένας κόσμος χωρίς ήλιο, μια νύχτα χωρίς αστέρια, ένα σώμα άψυχο, ένας ταξιδιώτης χωρίς σκοπό, ένας άνθρωπος χωρίς πατρίδα, ένα ορφανό, μια καρδιά χωρίς ευτυχία. Να, τι είναι η ψυχή χωρίς το Θεό. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανένας να περιγράψει αυτήν την κατάσταση της μοναξιάς καλύτερα από αυτόν. Να τι είναι η ψυχή χωρίς το Θεό. Και μου θυμίζουν τα λόγια του Παύλου στην επιστολή του προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο, που λέει σχετικά τα εξής. Είναι λέει, μην ξεχνάτε ότι εκείνα τα χρόνια ζούσατε χωρίς Χριστό, ήσασταν αποκλεισμένοι από την κοινότητα του λαού του Θεού και από τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός. Ζούσατε στον κόσμο χωρίς ελπίδα και χωρίς Θεό. Πιο δυστυχισμένος άνθρωπος από αυτόν που εξακολουθεί να μένει με τη συντροφιά του εαυτού του δεν υπάρχει. Η λύση είναι ο Χριστός, η συντροφιά του Χριστού στη ζωή μας. Αυτός θα μας γεμίσει, αυτός θα μας ικανοποιήσει, αυτός θα μας λυτρώσει από τον ίδιο τον εαυτόν μας. Μονάχα μια συντριβή της φιλαυτίας σου, αγαπητέ μου, και μια διαρκή συντροφιά με ένα πρόσωπο άγιο, αγνό, δυνατό, δίκαιο, τρυφερό, που τον καταλαβαίνεις και σε αγαπά, σου δίνει τη λύση της μοναξιάς. Ιωάννης 12:24-25. Πάλι ο Χριστός μιλάει. Λέει, ακούστε καλά. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Ακούστε καλά. Αν του συταργεί ο σπόρος δεν πέσει στη γη και δεν πεθάνει, μένει ένας μονάχος σπόρος. Αν όμως πεθάνει, φέρνει άφθονο καρπό. Αυτός που αγαπάει τη ζωή του τη χάνει. Αυτός όμως που τη ζωή του δεν τη λογαριάζει, όσο κρατάει αυτός ο κόσμος, τη φυλάει για την αιώνια ζωή. Αν δεν πέσει στη γη και αν δεν πεθάνει, μόνος μένει. Μόνος μένει. Είναι ακριβώς αυτό που ζητά ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ο κόκκος να πεθάνει. Συντροφιά με τον Χριστό αντί με τον εαυτόν μας. Αυτός, γράφει ένας πιστός, ουδέποτε συνέγραψε βιβλίο,
Κι όμως όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου δεν μπορούν να χωρέσουν τα βιβλία που γράφτηκαν γι' αυτόν. Αυτός ουδέποτε ίδρυσε σχολείο, όλα όμως τα σχολεία μαζί δεν μπορούν να καυχηθούν ότι έχουν περισσότερους μαθητές από όσους έχει αυτός. Αυτός ουδέποτε εξάσκησε το επάγγελμα του γιατρού και όμως θεράπευσε περισσότερες καρδιές από όσα σώματα θεραπεύουν όλοι οι γιατροί. Αυτός ουδέποτε οδήγησε στρατούς, αλλά κανένας στρατιλάτης δεν τράβηξε περισσότερους μαζί του εθελοντές από αυτόν. Είναι ο Ιησούς, ο Ναζαρινός, ο Εσταυρωμένος, ο αιώνιος δάσκαλος, ο γιατρός και ο αρχηγός. Ο αρχηγός. Αυτή την επικοινωνία έχεις ανάγκη. Αυτήν τη συντροφιά έχεις ανάγκη. Γι' αυτό έχεις πλαστεί. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Τώρα, πώς θα την αποκτήσεις? Πώς? Θυμάστε τα λόγια που διαβάζουμε στον Ιώβ, στο τελευταίο κεφάλαιο, 42:6. Οίκουον περισσούμε την ακοήν του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Θέλεις πραγματικά? Άκουγες για τον Χριστό, έχεις ακούσει κηρύγματα πολλά, έρχεσαι στην εκκλησία εδώ, πας σε άλλες, διαβάζεις το λόγο του Θεού. Αλλά θέλεις να τον δεις πραγματικά, να σταθείς μπροστά του ειλικρινά? Να θέλεις να μείνεις μόνος μαζί του για λίγο? Το αποτέλεσμα μπροστά στην αγιότητα του Θεού είναι: «Δελείτομαι με αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σπουδώ». Δελείτομαι αυτόν. Συχαίνομαι τον εαυτό μου και μετανοώ. Θέλω να αλλάξω, Κύριε. Θέλω να μ' αλλάξεις, Κύριε. Θέλω να παραδώσω τα πάντα σε σένα. Ρίξε τον εγωισμό σου στον ωκεανό της αγάπης του Χριστού. Ο θάνατος του κόκκου θα φέρει καρπό πολύ. Και θυμάστε τα λόγια αυτά που διαβάσαμε από το 14ο κεφάλαιο του Ιωάννη 23. Όποιος με αγαπάει θα τηρήσει το λόγο μου. Και για τον άνθρωπο το μη πιστό είναι η επιθυμία, η διάθεση, η απόφαση. Ναι, Κύριε, θέλω να ζήσω για σένα. Θέλω να τηρήσω το λόγο σου. Και τότε λέει ο Χριστός: ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Ανόητο. Ο Θεός, ο Άγιος, ο Παντοδύναμος θα έρθει και θα κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου, να είναι η συντροφιά σου. Αυτός ο Θεός μας οδηγεί σε επικοινωνία, ο Χριστός με τον Πατέρα. Και πρέπει να πάρεις όμως αυτή την απόφαση. Εγώ σε ελύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι, μη φοβού, διαβάσαμε προηγουμένως από τον Ισαΐα, δικός μου είσαι. Αλλά πρέπει να δεχθείς το λυτρωτικό έργο που έκανε και για σένα ο Χριστός πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Γράφει ο ιερός Χρυσόστομος: ο Χριστός προς τον άνθρωπο. Φυτεύτηκες αρχικά στον παράδεισο και ο διάβολος σε ξερίζωσε και σε έβγαλε έξω. Ιδού εγώ τώρα σε φυτεύω πάνω σε μένα τον ίδιο. Εγώ θα σε βαστάξω αντί για το χώμα του παραδείσου. Δεν θα σε ξανανεβάσω απλώς στον ουρανό. Εδώ έχεις τόπο σπουδαιότερο από τον ουρανό. Ο ίδιος ο βασιλιάς και ο Κύριος του ουρανού. Εγώ σε βαστάζω. Μην απορείς που σου υπόσχομαι Ανάσταση. Σου έδωσα ήδη κάτι σπουδαιότερο, την απαλλαγή από την αμαρτία. Η αμαρτία γεννά τον θάνατο. Έσφαξα τη μητέρα, δεν θα σφάξω και το γιο? Ξύρανα τη ρίζα και ο καρπός θα μείνει. Είναι το έργο που έχει κάνει ο Χριστός για μας. Στη δεύτερη επιστολή
προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει χαρακτηριστικά ο Παύλος, εδάφια 17, 15 και 21. Λέει στο 17, όποιος ανήκει στον Χριστό είναι μια καινούρια δημιουργία. Καινή κτήση. Στο 21, αυτόν τον Χριστό που δεν γνώρισε αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό. 15. Πέθανε για χάρη όλων. Και αυτό σημαίνει ότι όσοι ζουν δεν μπορούν να ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Και αναστήθηκε για αυτούς. Και όταν η καρδιά σου έτσι τοποθήσει και το ζητήσει, ο Χριστός ο ίδιος, ο Θεός

Θέλαμε να τους αγαπούμε και να μας αγαπάνε, και οι δικοί μας και οι άλλοι. Αλλά πέρα από αυτούς και πάνω από αυτούς, που είναι δυνατόν και αυτοί ακόμα που μας αγαπούν να μας εγκαταλείψουν, έχουμε εκείνον. Τι να θέλω άλλο επί γης, δεν θέλω άλλο παρά σε. Και λέει, εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Σύ με επίασες από τις δεξιάς μου χειρός. Δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει και με τα ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Εν δόξη. Να η λύση της μοναξιάς, ή καλύτερα της συντροφιάς του ανθρώπου με τον εαυτό του. Με τον νέον άνθρωπο που δημιουργεί ο Χριστός. Αλλά αγαπητέ μου, πρέπει να το ζητήσεις. Πρέπει να το ποθήσεις. Πρέπει να το πιστέψεις. Πρέπει να έχεις πάρει την απόφαση πραγματικά να φυλάξεις τις εντολές του Θεού. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το περιβάλλον σου. Σε ποια οικογένεια ζεις. Ποιες είναι οι κοινωνικές σου υποχρεώσεις. Πρέπει να πάρεις την απόφαση να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Και τότε το θαύμα θα γίνει. Η μοναξιά σου θα φύγει. Ο εαυτός σου θα αλλάξει. Και θα μένεις σε διαρκή συντροφιά. Την γλυκιά συντροφιά. Το λέμε όλοι εκείνοι που έχουμε περάσει από αυτή την πείρα. Την γλυκιά συντροφιά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και καθώς τώρα θα σας προσκαλέσω σε σιωπηλή προσευχή. Αν υπάρχει κάποιος, κάποια ανάμεσά μας που θα ήθελε να ψελίσει στον Χριστό, Κύριε, νιώθω τη μοναξιά μου, την ελεηνή συντροφιά με τον εαυτό μου, θέλω να γίνω δικός σου, να είσαι δικός μου, συντροφιά με σένα να ζήσω, έλα σε μένα. Ο Θεός θα το κάνει τώρα.

Κύριε, εσύ ξέρεις πώς χτυπούν και για ποιον χτυπούν οι καρδιές μας την ώρα αυτή. Αν κάποια καρδιά χτύπησε για σένα, για να ζητήσει την παρουσία σου, σε ευχαριστούμε που τη δέχτηκες. Σε ευχαριστούμε που τη δέχτηκες. Και ελέησέ την για να ζει πάντα με σένα. Πάντα για σένα. Όλους μας να μας κατάσκοντάσουν στην όμορφη, την υπέροχη, τη λαμπρή συντροφιά σου, με τη χαρά τη δική σου και την ειρήνη τη δική σου, για να ζούμε σαν μάρτυρες της δικής σου αγάπης στον κόσμο μας. Αμήν.

η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν.

Ο Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, νέο άσμα, καινούριο τραγούδι έβαλε στην καρδιά μας και στα χείλη μας από τότε που ανοίξαμε διάπλατα τις καρδιές μας για να έρθεις και να κατοικήσεις μέσα μας. Σε ευχαριστούμε για την χαρά, την ειρήνη. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας έχεις δώσει και την ώρα αυτή ήρθαμε να σε συναντήσουμε, να σου πούμε το ευχαριστώ των καρδιών μας. Ήρθαμε να σε λατρεύσουμε. Νιώθουμε αδύναμοι. Το Πνεύμα σου το Άγιο σε παρακαλούμε να μας γεμίσει και να μας ελεήσει, ώστε η ώρα τούτη να είναι ώρα δική σου, ώρα για τη δόξα σου. Κύριέ μας Ιησού Χριστέ. Αμήν. Το Λόγο του Θεού θα διαβάσουμε. Παρακαλώ να ανοίξουμε τις γραφές στον Ψαλμό 96, κοπαστίγμα. Στη σελίδα 559 στις γραφές με παραπομπές, 559, 96, κοπαστίγμα. Είναι ένας ωραίος ψαλμός, το Πνεύμα του Θεού για τα παιδιά τα δικά του να τον ελεήσει στις καρδιές μας, ώστε να μπορούμε πραγματικά τα λόγια του ψαλμωδού να είναι και λόγια δικά μας. Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων, ψάλατε εις τον Κύριον πάσα η γη, ψάλατε εις τον Κύριον ευλογείτε το όνομα αυτού. Κηρύτεται από ημέρας εις ημέραν τη σωτηρίαν αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνεση την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος φόδρα, είναι φοβερός υπερ πάντας τους θεούς. Διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού, ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον πατριέ των λαών, απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν. Απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού, λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεσιν, ο Κύριος βασιλεύει. Η οικουμένη θέλει βεβαίως είστε στερεωμένοι, δεν θέλει σαλευθεί. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρωσιν οι παιδιάδες και πάντα τα εν αυτές. Τότε θέλουν συναγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται διε να κρίνει την γην. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν τη αληθεία αυτού. Δόξα στο όνομα εκείνου που όχι μονάχα μας λύτρωσε, αλλά τον περιμένουμε για να ξανάρθει. Και από την καρδιά μας να πούμε ναι, έρχου Κύριε Ιησού Χριστέ.

Πατέρα μας, ερχόμαστε ξανά μπροστά σου. Σε νιώθουμε, σε βλέπουμε, σε ακούμε, σε ψηλαφούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι μπορετό να ερχόμαστε σε μια τέτοια στενή κοινωνία μαζί σου δια του Χριστού με το Άγιο Σου Πνεύμα. Σε ευχαριστούμε για αυτό το μεγάλο, το ανεπανάληπτο, το καταπληκτικό γεγονός της θυσίας του Χριστού για τις αμαρτίες μας, την ελεηνότητά μας και την βρωμερότητά μας, τη θυσία Του επάνω στο Σταυρό για μας. Και καθώς πιστέψαμε σε Εκείνον, δεχθήκαμε Εκείνον, ήρθαμε κοντά Σου, είμαστε παιδιά Σου, σε απολαμβάνομαι, σε νιώθουμε, σε βλέπουμε. Ω Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτό το μεγάλο γεγονός στη ζωή μας και θέλουμε ολόκληρη ζωή μας έτσι συντροφιά μαζί Σου να περάσει δημιουργικά και καρποφόρα. Ως το τέλος, Πατέρα, ως το τέλος, Πατέρα. Και καθώς ο καθένας μας χωριστά βρίσκεται καθημερινά σε κοινωνία μαζί Σου στο ιδιαίτερο Του ταμείο, ω Κύριε, γέμιζέ μας από τη δική Σου αγάπη, για αγάπη για τους συνανθρώπους μας, για κάθε πονεμένο, για κάθε αδερφό μας, για κάθε συνάνθρωπό μας, ακόμα και για τους εχθρούς μας, Πατέρα, για να φανερώνουμε την δική Σου αγάπη έμπραχτα, με συντροφιά και με κάθε άλλου είδους βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε σε ένα κόσμο που χάνεται από έλλειψη αγάπης. Κύριε, θέλουμε να είμαστε όργανα δικά Σου ως το τέλος της ζωής μας και Σε παρακαλούμε, δυνάμωνέ μας, γέμιζέ μας, για να μην αποκάμνουμε καλοποιούντες, όπως λες το Λόγο Σου. Φέρνουμε μπροστά Σου ιδιαίτερα, Κύριε, τούτες τις μέρες τα μοναχικά πρόσωπα που έχουν ανάγκη από συντροφιά. Φέρνομαι μπροστά Σου τα ξενιτεμένα μας παιδιά, αδέρφια, τα παιδιά που υπηρετούν στο στρατό, Κύριε, η συντροφιά Σου να τα ζεσταίνει και να ομορφαίνει τη ζωή τους. Φέρνομαι μπροστά Σου τις εκδηλώσεις που θα έχουμε, Κύριε, τούτη την εβδομάδα. Σε παρακαλούμε να είσαι μαζί μας, ιδιαίτερα στη συναυλία και στην γιορτή του Κυριακού μας σχολείου, την Τετάρτη, σε όλες τις εκδηλώσεις, Πατέρα, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, ώστε να δοξαστεί το Άγιο όνομά Σου. Κράτα μας κοντά Σου και ιδιαίτερα τούτες τις μέρες, Κύριε, διώξε τον ατομικισμό μας και την φιλαυτία μας και δώσ' μας πλούσια η δική Σου αγάπη να ξεχυθεί στους γύρω μας ανθρώπους, ώστε Εσύ να φανερωθείς, Εσύ να δοξαστείς και σε πολλές άλλες καρδιές. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου, Πατέρα, εισάκουσέ μας. Αμήν. Από την Καινή Διαθήκη ένα ανάγνωσμα ακόμα, από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, κεφάλαιο πρώτο, επιστολή του Ιωάννου πρώτη, κεφάλαιο πρώτο.

όσο προσωπικά, ζωντανά, αληθινά, παρουσία του Χριστού στην ζωή τους και στην ζωή κάθε ανθρώπου που άνοιξε την καρδιά του για να δεχθεί τον Χριστό σε μια κοινωνία αγάπης. Σας γράφουμε για το ζωοποιό λόγο που υπήρξε εξ αρχής. Τον ακούσαμε και τον είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια. Μάλιστα τον είδαμε από κοντά και τα χέρια μας τον ψηλάφισαν. Όταν η ζωή φανερώθηκε, την είδαμε με τα μάτια μας. Καταθέτουμε λοιπόν τη μαρτυρία μας και σας μιλάμε για την αιώνια ζωή που ήταν με τον Πατέρα. Φανερώθηκε όμως σε μας. Αυτό που είδαμε και ακούσαμε το αναγγέλουμε και σε σας, για να συμμετάσχετε κι εσείς με μας στην ίδια κοινωνία που είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιόν Του, τον Ιησού Χριστό. Και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι ολοκληρωμένη η χαρά όλων μας. Αυτό είναι το μήνυμα που ακούσαμε από τον Ιησού Χριστό και σας το μεταφέρουμε. Ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει σε Αυτόν καθόλου σκοτάδι. Αν λοιπόν ισχυριστούμε πως μετέχουμε στη δική Του κοινωνία, ενώ ζούμε στο σκοτάδι λέμε ψέματα και οι πράξεις μας δεν συμφωνούν με την αλήθεια. Αν όμως ζούμε μέσα στο φως, όπως ο Θεός είναι στο φως, τότε είμαστε μέλη της ίδιας κοινωνίας και το αίμα που πρόσφερε με τον θάνατό Του ο Υιός Του, ο Ιησούς, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν ισχυριστούμε πως είμαστε αναμάρτητοι, εξαπατούμε τον εαυτό μας και δεν λέμε την αλήθεια. Αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός που κρατάει το λόγο Του και μας σώζει, θα συγχωρέσει τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη. Αν ισχυριστούμε πως δεν έχουμε ποτέ αμαρτήσει, βγάζουμε ψεύτη το Θεό και ο λόγος Του δεν ζει μέσα μας. Παιδιά μου, αυτά σας τα γράφω για να σας προτρέψω να μην αμαρτήσετε. Αν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορο κοντά στον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό που μας δικαιώνει. Γιατί Αυτός θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Και μάλιστα θυσιάστηκε όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες, αλλά και όλου του κόσμου. Όλου του κόσμου. Την περασμένη λέγαμε μερικά πράγματα για την καταπληκτική επικοινωνία που ζούμε στις μέρες μας μεταξύ των ανθρώπων. Τα μέσα είναι καταπληκτικά. Αλλά διαπιστώσαμε πως ακριβώς σε αυτήν την κοινωνία της μεγάλης τεχνικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων παρουσιάστηκε ένα φαινόμενο που πήρε τη μορφή μάλιστα νόσου στην Βόρειο Αμερική αλλά και στη χώρα μας, το φαινόμενο της μοναξιάς. Ο άνθρωπος αισθάνεται μόνος περισσότερο τώρα από κάθε άλλη εποχή και αρρωσταίνει γι' αυτό το πράγμα. Και σας ανέφερα μερικά παραδείγματα από την πλούσια Σουηδία ανθρώπων που βρέθηκαν μόνοι μέσα στην ζωή. Και είδαμε ακόμα πως μια λύση υπάρχει για να μπορέσει ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε να είναι κοινωνικός, να έχει σωστή συντροφιά με τους άλλους ανθρώπους. Και η λύση αυτή είναι να έχει πρώτα αρχικά, βασικά, συντροφιά με τον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός θέλει να έρθει να κατοικήσει μέσα στην καρδιά μας. Ο Χριστός να γίνει ο σύντροφος της ζωής μας. Καταπληκτικά πράγματα, πρωτάκουστα πράγματα. Ο Θεός, ναι, ο Θεός μέσα στην ζωή μας. Αν αποφασίσουμε να αποτινάξουμε τη φιλαυτία μας, να ξεφύγουμε από τον εγωκεντρισμό μας, να Του πούμε «Έλα Θεέ, εσύ να γίνεις το κέντρο της ζωής μου,
Έλα, Κύριε Ιησού Χριστέ, να αναλάβεις όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μου. Έλα να κατοικήσεις μέσα μου. Σταυρώθηκες για μένα. Ξέρετε, ένα από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις χώρες, στις μεγάλες, αλλά και στη χώρα μας, είναι ότι παιδιά από μικρά χωριά έρχονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Χαίρονται στην αρχή, γιατί ξεφεύγουν, όπως λέγει ένας ψυχολόγος, από το ακίνητο κουτσομπολιό της μικρής κοινωνίας. Αλλά ύστερα όμως ανακαλύπτουν πως βρίσκονται τελείως μόνα σε μια κοινωνία χωρίς έλεος, χωρίς αγάπη. Και έρχεται ο Χριστός ακριβώς να μας γεμίσει με την παρουσία Του, να μας κάνει ανθρώπους δικούς Του. Θυμάστε τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στο Ιωάννης 14:23, που λέει ότι εγώ και ο Πατέρας, όποιος με αγαπάει θα τηρήσει το λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε Αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί Του. Συντροφιά σου μοναδική ο Θεός. Γι' αυτό γεννήθηκες, γι' αυτό πλάστηκες. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Όσο και αν τρέχεις, όσο και αν αγαπάς, όσο και αν αγαπιέσαι, χωρίς τον Θεό, χωρίς τον Χριστό μέσα σου, για να σε αλλάξει, για να σε γεμίσει. Είναι ο Ιησούς Χριστός πραγματικά ο Κύριος της ζωής. Ακούστε τον γνωστό, τον μεγάλο συγγραφέα, τον Ντοστογεύσκη, καθώς γράφει για το δράμα της ζωής του ανθρώπου, πως η λύση είναι μόνο ο Χριστός. Η τραγωδία, η αληθινή, είναι καθαρά ηθική, υπέρτατη, γίνεται στα κατάβαθα της ψυχής. Οι ήρωες θέλουν το άπειρο, την σιγουριά, θέλουν τον Θεό. Να η ομολογία της πίστης μου. Πιστεύω πως τίποτε δεν είναι πιο όμορφο, πιο βαθύ, πιο συμπαθητικό, πιο τέλειο, πιο λογικό, πιο θαραλέο από τον Χριστό. Όχι, μονάχα δεν είναι τίποτε άλλο, αλλά, και το λέω με ζηλιάρικη αγάπη, δεν μπορεί να υπάρξει άλλο. Και μετά καταλήγει με ένα σχήμα υπερβολής. Και ακόμα, αν κανένας μου απόδειχνε πως ο Χριστός είναι έξω από την αλήθεια, και αν πραγματικά αποδειχνόταν πως η αλήθεια είναι έξω από τον Χριστό, θα προτιμούσα να είμαι με τον Χριστό παρά με την αλήθεια. Αισθάνεσαι μόνος μέσα στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, μέσα στην κοινωνία? Έχεις ανάγκη από τον Χριστό, τη συντροφιά Του, και είναι ο λυτρωτής. Είναι αυτός που πάντα θα σε συντροφεύει, θα σε γεμίζει. Αλλά πρέπει να το ζητήσεις, πρέπει να το καταλάβεις, πρέπει να συντριφθείς, πρέπει να θελήσεις να αποτινάξεις από πάνω σου τον εγωκεντρισμό σου. Πρέπει να πιστέψεις ότι και για σένα σταυρώθηκε στο Γολγοθά, αναστήθηκε για τη δικαίωσή σου. Και ο Χριστός, καθώς ανοίξει την καρδιά σου, θα έρθει και θα κατοικήσει μέσα σου. Ξέρετε, σαν την μεγαλύτερη πραγματικότητα της ζωής σου. Θα τον νιώθεις, θα τον βλέπεις, θα τον αισθάνεσαι, θα του μιλάς, θα σου μιλάει, θα είναι ο σύντροφος, ο παντοτινός της ζωής σου. Και όταν είσαι μόνος και όταν είσαι με παρέα, θα σε γεμίζει, γιατί γι' αυτό πλάστηκες. Και χωρίς αυτόν δεν μπορείς να ζήσεις. Και κάνω έκκληση σε όλους εκείνους τους αγαπητούς που αυτό το πράγμα δεν το έχουν νιώσει και δεν το έχουν καταλάβει. Είναι μια ευκαιρία σήμερα, ταπεινά και αληθινά, τούτη την ώρα, να ζητήσεις τον Χριστό να έρθει μέσα σου, να σε καθαρίσει, να σε αναγεννήσει, να σε αλλάξει. Λίγες στιγμές σιωπηλής προσευχής παρακαλώ να έχουμε.

Κύριε Ιησού Χριστέ, άκουσε τους εσωτερικούς χτύπους κάποιας καρδιάς που ζητάει την παρουσία Σου, τη λύτρωσή Σου, τη συντροφιά Σου την ώρα αυτή. Ελέησέ την και ευλόγησέ την για τη δόξα Σου. Αμήν. Όσοι από μας χρόνια τώρα είτε πρόσφατα ζητήσαμε τη συντροφιά του Χριστού στη ζωή μας και αποτελεί, όπως είπα, την πραγματικότητα της πραγματικότητας της ζωής μας, ξέρουμε πως οι ωραιότερες στιγμές στην ζωή μας, οι πιο γεμάτες, οι πιο ικανοποιητικές, είναι όταν μόνοι μας βρισκόμαστε στην παρουσία του Χριστού. Στο ιδιαίτερο ταμείο μας, όπως λέει. Εντελώς μόνοι μας, γονατισμένοι στην παρουσία Του, με το Λόγο Του τον Άγιο ανοιχτό, η ωραιότερη συντροφιά, οι ωραιότερες στιγμές της ζωής του πιστού. Ακούστε την γνωστή μας χριστιανή ποιήτρια Τερέα Σιλβία στις μοναξιάς τις ώρες, στις μοναξιάς τις τόσες ώρες, τα βράδια μέσα στη σιωπή, μακριά από τις μέρημνες του κόσμου, μπροστά σε σένα μοναχή, πόσο μ' αρέσει, Κύριέ μου, να σου μιλώ στην προσευχή. Να σου μιλώ και να σ' αγγίζω με τα φτερά της προσευχής, να υψώνομαι κοντά σε σένα στα σκαλοπάτια της ψυχής, όλοι να λούζομαι στο φως σου στάλι καρόδα της αυγής. Και καταλήγει: στις μοναξιάς τις νύχτιες ώρες, όταν με σένα μιλώ, χάνεται της ψυχής το βάρος, στα δυο σου χέρια ακουμπώ και αποκοιμιέμαι σαν παιδάκι, ύπνο ανάλαφρο γλυκό. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και το ξέρουμε. Και δεν είναι δυνατόν, αδελφοί μου, ξανά και ξανά το τονίζω. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Το επιβεβαιώνει η πείρα μας. Να μπορέσεις να ζήσεις αληθινά όπως θέλει ο Χριστός. Καρποφόρα ζωή. Χωρίς αυτήν την καθημερινή σου επαφή, μόνος με τον Χριστό, με το Λόγο Του, είναι αδύνατον να ζήσεις σε αυτόν τον κόσμο και τα έργα σου να αντέξουν στην αιωνιότητα, να παλέψεις ενάντια στην αμαρτία, να μιλήσεις για τον Χριστό, να ζήσεις για Εκείνον, να βρεθείς συντροφιά σε κάποιο πονεμένο. Είναι αδύνατον. Αλλά προσέξτε, υπάρχει ένας άκαρπος και αρρωστημένος μυστικισμός. Μόνος με τον Χριστό να παραμείνω ικανοποιημένος, να γίνω μοναχός ή μοναχή, να ζω μέσα στον κόσμο μια μοναστική, ας την πω έτσι, ζωή. Γράφει ο Ιερός Αυγουστίνος: μια κάποια μοναξιά είναι απαραίτητη για το πνεύμα μας και ο Θεός εμφανίζεται σε εκείνον που πασχίζει να τον δει μέσα στην μοναξιά. Αλλά αν αυτή η συντροφιά με τον Χριστό μας οδηγεί σε απομόνωση και απομάκρυνση από τον κόσμο και μας κάνει να επικοινωνούμε όλο και λιγότερο με τους άλλους ανθρώπους, τότε η συντροφιά μας αυτή με τον Χριστό είναι αρρωστημένη. Δεν είναι σωστή. Οι τέσσερις τείχοι μέσα στους οποίους οι άνθρωποι απομονώνονται τους προστατεύουν ασφαλώς από κάθε επικοινωνία με ασυμπαθή πρόσωπα και πράγματα, γράφει ένας πιστός. Αλλά στο τέλος γίνονται τείχοι κελιού φυλακής
που σκοτώνει κάθε διάθεση για ζωή. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν, ζει συλλογικά, μόνος χάνεται, πεθαίνει. Και για να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, σας φέρνω παράδειγμα τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Θυμάστε, είχαμε ασχοληθεί σε σειρά κηρυγμάτων σχετικά με την απομόνωση του Χριστού, με προσευχή με τον Πατέρα. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στα εδάφια 35, 36 και 37, διαβάζουμε. Το πρωί, πολύ πριν ακόμα φέξει, ο Ιησούς βγήκε έξω και πήγε σε ένα ερημικό μέρος και εκεί προσευχόταν. Έτρεξαν όμως κατόπι του ο Σίμων και οι σύντροφοί του, τον βρήκαν και του λένε: «Όλοι σε ζητούν». Και εκείνος τους λέει: «Πάμε αλλού στα γειτονικά χωριά για να κηρύξω και εκεί. Αυτή είναι η αποστολή μου». Και πήγε. Και θυμάστε επίσης στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 14-23, απέλυσε λέει τους όχλους και ανέβηκε στο βουνό να είναι μόνος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Στιγμές μοναξιάς, απομόνωσης, κοινωνίας με τον Πατέρα, σαν άνθρωπος, θεάνθρωπος, σαν άνθρωπος που ήταν ο Χριστός στην περίπτωση αυτή. Αμέσως όμως σε λίγο, μετά την προσευχή, τρέχει για να βοηθήσει τους μαθητές που το πλοίο τους κλειδωνιζόταν και βούλιαζε. Και τους λέει: «Θαρσείτε, έχετε θάρρος, μη φοβάστε, εδώ είμαι». Στην δεύτερη επιστολή του προς τον Τιμόθεο, ο Απόστολος Παύλος, και στο πρώτο κεφάλαιο, 15 με 18, γράφει τούτα τα πολύ θαυμαστά πράγματα. «Το ξέρεις ότι με απαρνήθηκαν όλοι αυτοί που ήταν στην Ασία, ανάμεσά τους και ο Φίγελος και ο Ερμογένης. Ο Κύριος θα δείξει το έλεος του στην οικογένεια του Ονυσιφόρου, που με ανακούφισε πολλές φορές και δεν τράπηκε για τη φυλάκισή μου, αλλά ήρθε στη Ρώμη, με αναζήτησε με επιμονή και με βρήκε. Ας δώσει ο Κύριος να βρει έλεος από τον Θεό εκείνη την ημέρα. Και πόσες υπηρεσίες μου πρόσφερε στην Έφεσο, εσύ το ξέρεις καλύτερα». Ο Ονυσιφόρος, το παιδί του Θεού. Όλοι τον εγκατέλειψαν. Αδέρφια, πνευματικά ακόμα τον Παύλο στη Ρώμη για λίγο. Αλλά ο Ονυσιφόρος ήρθε και λέει χαρακτηριστικά: «Δεν τράπηκε τη φυλάκισή μου. Με αναζήτησε με επιμονή και με βρήκε». Ο Ονυσιφόρος, ο οποίος σίγουρα είχε σωστή κοινωνία με τον Πατέρα Θεό, σίγουρα είχε συντροφιά τον Χριστό κάθε μέρα στο ιδιαίτερο του ταμείο. Αλλά όλη αυτή η δύναμη και η χάρη που έπαιρνε διοχετευόταν μετά έξω στον κόσμο και πρώτα απ' όλα στους πνευματικούς του αδελφούς. Γι' αυτό πήγε στη Ρώμη, ζήτησε με επιμονή και βρήκε τον Παύλο για να σταθεί στο πλευρό του. Η συντροφιά του πιστού με τον Χριστό στο ταμείο, στη μοναξιά, είναι εντελώς, όπως είπα, απαραίτητη για την πνευματική ζωή. Είναι μια χαρούμενη συντροφιά, ευλογημένη, αλλά και δημιουργική. Αυτή η συντροφιά κάνει τον πιστό πιο κοινωνικό, πιο δημιουργικό, πιο δραστήριο, για να τρέχει και να βρίσκει τους πονεμένους και να βλέπει στους ελάχιστους το πρόσωπο του Χριστού και να νιώθει εκεί τη συντροφιά του Χριστού. Ότι κάνατε σε αυτούς είναι σαν να το κάνετε σε μένα, και να βρίσκεις τη συντροφιά του Χριστού στο πρόσωπό τους. Ξέρετε, επικοινωνώ σημαίνει ανταλλάσσω, όπως το ορίζουν οι ψυχολόγοι, μέρη του ψυχικού μου βίου, τόσο στο συνειδητό επίπεδο όσο και στο υποσυνείδητο. Σημαίνει, με άλλα λόγια, συμμετέχω. Θυμάστε, ή μάλλον πριν το διαβάσω αυτό, θα σας διαβάσω τι γράφει ένας ελβετός κοινωνιολόγος, ο Ντίφουρ. «Σήμερα δεν επικοινωνούμε επειδή επικοινωνούμε σε επίπεδα επιφανειακά, καθαρά πρακτικά, λειτουργικά, ορθολογικά.
Ενώ η αυθεντική, η υγιής, η ικανοποιητική επικοινωνία είναι αυτή που συμβαίνει σε βαθύτερα επίπεδα, συγκινησιακά, προσωπικά, δημιουργικά, σε επίπεδα που κοινοτοποιούν ολόκληρη την προσωπικότητα του ανθρώπου. Και αυτό κάνει, αγαπητοί μου, ο Χριστός. Το λέει ο λόγος του στην επιστολή προς Εβραίους, στο 13ο κεφάλαιο, 6, 3 και 16. Να θυμάστε τους φυλακισμένους σαν να είστε κι εσείς φυλακισμένοι μαζί τους, και όσους υποφέρουν, γιατί κι εσείς μπορείτε να βρεθείτε στη θέση τους. Στο κείμενο είναι: μιμνίσκεστε των δεσμίων ως συνδεδεμένοι. Να κάνετε, με άλλα λόγια, αυτήν την ψυχολογική μετάθεση, να μπαίνει στη θέση του άλλου, να στέκεσαι κοντά του για να τον βοηθήσεις, για να τον βοηθήσεις. Κοινωνία είναι μια από τις πιο ευλογημένες λέξεις στην Καινή Διαθήκη, και τίνει, αδελφοί μου, να λείψει στην πρακτική ζωή των εκκλησιών, των οικογενειών μας. Συχνά κλεινόμαστε στους εαυτούς μας, το πολύ πολύ σε ένα-δυο άλλα πρόσωπα. Κάνουμε τα σπίτια μας πύργους, όμορφους, για να καθόμαστε, αλλά είναι κλειστοί για να μπουν άλλοι μέσα, για να απολαύσουν αυτά που εμείς απολαμβάνουμε, ή να τρέξουμε να μπούμε στο σπίτι κάποιου άλλου, να βρεθούμε κοντά του, και ιδιαίτερα τις μέρες αυτές των Χριστουγέννων. Φοβούμε πως ακόμα και στους πιστούς, τους λυτρωμένους, παρουσιάζεται ένας ειδονιστικός συγκεντρωτισμός οικογενειακός, που από μια πλευράς είναι καλός. Τα χαιρόμαστε αυτό το πράγμα. Από την άλλη όμως μας κλείνει στα καβούκια μας και αφήνουμε όλους τους γύρω μας ανθρώπους χωρίς τη συντροφιά τη δική μας που την περιμένουν, που την περιμένουν. Ένας παλιός ύμνος νεανικός έλεγε: «Είμαι εγώ μαζί σου, μη φοβάσαι πια, είμαι εγώ κοντά σου μέσα στη σκοτεινιά, μέσα από τα νέφη έτσι μου μιλά, θάρρος δεν σ' αφήνω μόνο ποτέ στην ζωή». Όλα μα δουν, λέει, τα ρόδα και λοιπά, αλλά εγώ είμαι μαζί σου. Ναι, και το λέω ιδιαίτερα στους αγαπητούς νέους. Αν αυτό υπάρχει στην ζωή σου, αν ο Χριστός σε έχει γεμίσει, αν έχεις καθημερινή επαφή στη μοναξιά σου με τον Χριστό, με τη συντροφιά του, δεν μπορείς παρά να ξεχύνεσαι στους γύρω σου ανθρώπους και να προσφέρεις την αγάπη σου. Την αγάπη σου. Ένας γέρος στη Στοχόλμη βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του. Σε ένα επισκεπτήριο πάνω είχε γράψει: «Έχω να δω άνθρωπο ατέλειωτους μήνες. Τους έβλεπα από το παράθυρό μου να μυρμηγκιάζουν στους δρόμους. Τώρα οπωσδήποτε κάποιοι θα έλθουν, αλλά εγώ δεν θα αισθανθώ τον ερχομό τους». Γιατί θα έχει πεθάνει πια. Μια γριούλα στο Λονδίνο βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της. Στο ημερολόγιο που κρατούσε μήνες ολόκληρους κάθε μέρα, έγραψε μόνο αυτές τις λέξεις. Κάθε μέρα. «Κανείς δεν ήρθε και σήμερα να με δει». Και για να μην πηγαίνουμε και πολύ μακριά, σας θυμίζω πριν από μερικά χρόνια, εδώ στην όμορφη πόλη μας, μπροστά από το εστιατόριο του στρατή, είχε βρεθεί ένα στην προκυμαία, ένα σακάκι. Και μέσα στο σακάκι υπήρχε ένα τσαλακωμένο σημείωμα ενός ανθρώπου που έγραφε: «Είμαι ολομόναχος και απελπισμένος. Είμαι άφραγκος και δεν έχω ούτε οικογένεια ούτε άλλους συγγενείς». Ύστερα από λίγο βρήκαν το πτώμα του να επιπλέει εδώ στην παραλία. Ήταν ο Γιάννης Λιάσκος, 69 χρονών, από την Όσα του Λαγκαδά, που έμενε στην οδό Μακεδονικής Αμήνης και που έθεσε τέρμα στη ζωή του βουτώντας στην θάλασσα από έλλειψη συντροφιάς. Αδελφοί μου αγαπητοί, νέοι και νέες του Χριστού, εμείς οι μεγαλύτεροι,
αυτά τα Χριστούγεννα, να τα χαρούμε με την οικογένειά μας, να τα χαρούμε με τους φίλους μας. Αλλά μαζί με όλη αυτή την χαρά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χαρά στους άλλους. Νομίζετε που στέλνουν πολλά πράγματα οι γέροι. Ξέρω, για εσάς τους νέους δεν είναι τόσο ευχάριστο για κανέναν να βρίσκεσαι με ένα γέρο που τρέχουν τα σάλια του, που δεν είναι πολύ πλημμένος. Θυμάμαι παλαιότερα, το θυμάστε παλιά, είχαμε τον Πάρο Παθωμαΐδη, ένα τυφλό της εκκλησίας μας. Έμεινα μόνο στο δωμάτιό του, προσπαθήσαμε να τον τακτοποιήσουμε, ήταν αδύνατο, δεν ήθελε τίποτα. Πήγαινα και άκουγα ιστορίες, ιστορίες που μου τις έλεγε ξανά και ξανά. Και μάλιστα όταν ξεχνούσε, του έλεγα εγώ το παρακάτω και μου έλεγε, πώς το κατάλαβες, πώς ήταν αυτό, από την Τουρκία μου έλεγε ιστορίες. Τις ήξερε, τις ακούσε 100 φορές. Κι όμως τι ανακούφιση ένιωθε αυτός ο άνθρωπος. Να μάθουμε να είμαστε καλοί ακροατές, αν όχι τίποτα άλλο. Έχουν ανάγκη από τη συντροφιά μας. Θέλει καρδιά όμως. Θέλει χρόνο. Θέλει χρήμα. Θέλει κόπο. Όλα τα ξοδεύουμε για τη δουλειά μας. Όλα τα ξοδεύουμε για την οικογένειά μας. Τώρα τις γιορτές είναι μια ευκαιρία να φανερώσουμε έτσι πλούσια, απλά, φυσικά, την αγάπη του Χριστού, τη συντροφιά του Χριστού που έχουμε και απολαμβάνουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, αγαπητά μου αδέρφια. Ένας νεαρός επρόκειτο να πάει στην πρωτεύουσα να σπουδάσει και η μάνα του του έγραψε μια ωραία ταμπέλα και του λέει, σε παρακαλώ, αυτή να την έχεις στο γραφείο σου, που έλεγε πάντα τρίτος. Και πραγματικά πήγε στην πρωτεύουσα, σπούδασε, βγήκε πρώτος αφού τέλειωσε η πρώτη χρονιά. Και ένας φίλος του που πήγε εκεί του λέει, τώρα δεν χρειάζεται αυτή η ταμπέλα, κατέβασέ την, είσαι πρώτος. Και εκείνος του είπε, άλλο εννοούσε η μάνα μου, άλλο εννοούσε. Η φράση αυτή δεν εννοεί αυτό που εσύ υποθέτεις. Η μητέρα μου εννοούσε να σκέπτεσαι πρώτα το Θεό, ύστερα τους άλλους και τρίτο τον εαυτό σου. Να αγαπήσεις, Κύριο, τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά, τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου και τον εαυτό σου. Αδερφοί μου, όλοι που έχουμε τον Χριστό χρειαζόμαστε να γεμίζουμε από την αγάπη Του. Θέλουμε να μας αγαπάνε. Μπορείτε να φανταστείτε αν ήσασταν εσείς στη θέση του άλλου. Αυτό λέει εδώ στην επιστολή προς Εβραίους. Ως συνδεδεμένοι, αν ήταν παιδί σου, αν ήταν πατέρα σου, τι θα έκανες? Δεν θα βρισκόσουν κοντά του? Και είναι, λέγω, μια ευκαιρία τώρα τα Χριστούγεννα να φανερώσουμε την αγάπη του Χριστού σε μας, ότι η συντροφιά του στη μοναξιά μας, την καθημερινή, η ευλογημένη αυτή επικοινωνία είναι δημιουργική, ξεχύνεται προς τους έξω, δεν κλείνεται στα τέσσερα ντουβάρια του σπιτιού μας. Αλλά, για να τελειώνω, αλλά και αν όλοι μας εγκαταλείψουν, θυμάστε τι λέει ο Παύλος εκεί στον Τιμόθεο που διαβάσαμε, στο Β' Τιμόθεο μάλλον, στο 4:16, στην πρώτη μου απολογία στο δικαστήριο κανείς δεν μου συμπαραστάθηκε, αλλά όλοι με εγκατέλειψαν, πάντες με εγκατέλειπον, ας μην του το λογαριάσει αυτό ο Θεός. Πάντες, όλοι, Παύλε, τον Παύλο εγκατέλειψαν όλοι. Μπορεί να σε εγκαταλείψουν οι αδερφοί σου, να με εγκαταλείψουν. Αλλά, λέει ο Παύλος, ο Κύριος όμως δεν με εγκατέλειψε. Ο Κύριος όμως μου παραστάθηκε και με δυνάμωσε για να μπορέσω να ολοκληρώσω το αποστολικό μου έργο και να ακούσουν το κήρυγμα όλα τα έθνη. Με γλίτωσε από το στόμα του λιονταριού. Ο Κύριος θα με γλιτώσει από κάθε έργο κακό και θα με σώσει οδηγώντας με στη βασιλεία του την ουράνια. Ας είναι δοξασμένος αιώνια. Γλυκός
ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Και ο άντρας σου να σε εγκαταλείψει, και η γυναίκα σου να σε εγκαταλείψει, και τα παιδιά σου να σε εγκαταλείψουν, και οι γονείς σου να σε εγκαταλείψουν, και οι πιο καρδιακοί σου φίλοι, και τα αδέρφια σου ακόμα εν Χριστώ. Ο Κύριός σου που τον αγαπάς και ζεις μαζί του δεν θα σε εγκαταλείψει. Και στην ώρα την ιερή, την τελευταία της επηγής ζωής σου, και αν ακόμα οι μεγαλύτερες ιατρικές προσωπικότητες είναι πάνω σου για να σε διατηρήσουν στην ζωή και δεν τα καταφέρνουν, ή όλοι σε εγκαταλείπουν και είσαι μόνος σε μια γωνιά, πεινασμένος και πονεμένος, αδερφέ μου και αδερφή μου, ο Κύριος θα είναι μαζί σου. Είναι μαζί σου. Και όπως γράφει ο ευλογημένος, ο αξέχαστος χριστιανός ποιητής, ο Βερίτης, και κάποιο δίλη που οι πνοές θα ξεψυχάνε γύρω, θα έρθω στα πόδια σου απαλά και αμήλυτος να γύρω γαλήνιος, και το βλέμμα μου θα λάμπει από το δικό σου, και μια στιγμή τα χερουβίμ που θα πετούν τριγύρω σαν αύρες ανθοπέταλο γλυκά θα με σηκώσουν στην παρουσία τη δική του. Εγώ είμαι πάντοτε μετά σου. Σύ με επίασες από τις δεξιάς μου χειρός, δια τη συμβολή σου θέλεις με οδηγήσει, και μετά ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Τι άλλο έχω εν το ουρανό, και επί της γης δεν θέλω άλλο παρά σε. Ιδού εγώ είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Δοξασμένο και ευλογημένο να είναι το όνομά του. Ας προσευχηθούμε.

Γλυκέ μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, είμαστε πολύ συγκινημένοι για την παρουσία Σου και το Λόγο Σου τον Άγιο στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για αυτό που είσαι για μας, για αυτό που είμαστε για Σένα, η συντροφιά μας, η χαρά μας, η ζωή μας. Συγχώρεσέ μας, αν δεν σ' αφήνουμε να φανερώνεις την αγάπη Σου μέσα από τη ζωή μας στους συνανθρώπους μας. Καθάριζε και αγίαζε την κοινωνία μας με Σένα, στη μοναξιά μας. Και δίνε μας χάρη, Κύριε, ξεχυλίζοντας από τη δική Σου αγάπη, να σκορπούμε σπάταλα και άφθονα την αγάπη τη δική Σου στους γύρω μας ανθρώπους, ως την ημέρα που θα μας παραλάβεις κοντά Σου, στην παρουσία Σου. Θα σε δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και θα γίνομαι όμοιοι με Σένα στην αιωνιότητα. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Κύριε, σε ευλογούμε. Κύριε, σε δοξάζομαι. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Όλοι μας στη ζωή έχουμε στόχους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει στόχο. Δηλαδή έχει επιδιώξεις, έχει ορισμένα πράγματα τα οποία θεωρεί αξίας και σε αυτά καταβάλει την προσπάθειά του και δίνει ολόκληρο το είναι του. Σαν άνθρωποι όμως του Θεού, οι στόχοι μας πρέπει να αλλάξουν, διότι ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι το σχήμα αυτού του κόσμου έρχεται και περνάει και όποιος κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Και για να μπορέσουμε τώρα εμείς να αντιληφθούμε ποιοι είναι οι στόχοι μας, πρέπει να δούμε ποιοι ήταν και οι στόχοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έρχεται λοιπόν το ερώτημα, ποιοι ήταν οι στόχοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε αυτόν τον κόσμο. Ο ίδιος πριν ανέβει απάνω στο Σταυρό έκανε διάφορες διακηρύξεις. Εγώ, λέει, ήρθα για να βρω το χαμένο. Ήρθα για να δώσω τη ζωή μου λύτρων αντί πολλών. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός για να ανέβει απάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό ήρθε. Ο Σταυρός, ξέρετε, ήταν ο μοναδικός στόχος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό εμείς σήμερα, όταν θέλουμε να σκιαγραφίσουμε και να δώσουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το ρόλο του μέσα σε αυτόν τον κόσμο, δεν θα πρέπει να μετακινηθούμε από το βασικό στόχο τον οποίον ο ίδιος είχε. Εγώ, λέει, ήρθα για να βρω το χαμένο. Ήρθα για να δώσω τη ζωή μου λύτρων αντί πολλών. Και εάν δούμε τους περισπασμούς και τις επιθέσεις και τις προσφορές του πονηρού, θα δούμε ότι ο Σατανάς είχε ένα στόχο, είχε να τον βγάλει από το στόχο του. Αυτός ήταν πάντοτε ο στόχος, οι πειρασμοί εκεί στην έρημο, οι διάφορες άλλες φάσεις της ζωής του. Και στο Σταυρό ακόμα, όταν ήταν που έλεγαν «αν είσαι γιος του Θεού κατέβα κάτω», το εμπόδιο που θέλησε να σταθεί ο Πέτρος όταν του είπε «γένου ήλαιος», καθώς έλεγε ότι ανεβαίνω απάνω στο Σταυρό. Όλα αυτά ήταν τα εμπόδια τα οποία προσπαθούσε ο Σατανάς να φέρει στο Χριστό, ώστε να μην προχωρήσει στον αντικειμενικό του σκοπό. Γιατί πέθανε ο Χριστός? Πέθανε, λέει, για τις αμαρτίες μας. Ώστε ο ένας στόχος του Χριστού, καθώς ανέβαινε στο Σταυρό και καθώς υφίστατο το σταυρικό θάνατο, ήτανε η αμαρτία. Δηλαδή την αμαρτία από τον άνθρωπο να την αφαιρέσει. Αυτό ήταν ο στόχος του. Και νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος κάθε ανθρώπου. Όταν ο Θεός καλεί έναν άνθρωπο, γιατί τον καλεί? Και γιατί τον καλεί έτσι όπως είναι, στην κατάσταση που βρίσκεται, έτσι τον καλεί? Και τον καλεί γιατί? Για να τον βγάλει και να τον γλιτώσει από την αμαρτία. Όταν διακηρύσει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία, αυτό το πράγμα δείχνει ότι ο στόχος του Χριστού

Αυτός ανέβαινε απάνω στο σταυρό ήτανε την αμαρτία από τον άνθρωπο να την αποσύρει με όλες τις συνέπειες. Και αυτό ακριβώς είναι ο κορμός της θυσίας του Ιησού Χριστού. Παντού ο Λόγος του Θεού όταν μιλάει για τη θυσία του Ιησού Χριστού αναφέρεται σε αυτόν τον στόχο. Ένας λέει πέθανε για όλους. Ένας πέθανε για όλους. Και όταν ο άνθρωπος νιώσει την αμαρτωλότητά του και θέλει κατά κάποιον τρόπο να γλιτώσει από την αμαρτία του, δεν έχει άλλο δρόμο να ακολουθήσει, δεν έχει άλλη κατεύθυνση να πάρει, δεν έχει πουθενά αλλού να στραφεί, παρά μονάχα να πάει στο Σταυρό του Χριστού με μετάνοια και με ταπείνωση. Γι' αυτό και λέμε, γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού διακηρύσει ότι η σωτηρία του ανθρώπου είναι μόνο δια ενός προσώπου, δια του Ιησού Χριστού. Και όταν πλησιάζει ο άνθρωπος το Χριστό και όταν στη ζωή του θέλει το Χριστό, πρέπει να ξέρει ότι ο Χριστός στη ζωή του είναι για να του αφαιρέσει την αμαρτία του και να του αφαιρέσει την ενοχή του. Εάν αυτή η σχέση δεν υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό και στο Χριστό, αλλά η σχέση του είναι σε άλλα σημεία, είναι σε άλλη βάση, είναι σε άλλες κατευθύνσεις, να ξέρει ότι ο άνθρωπος αυτός το πρόβλημά του δεν το έλυσε. Και εμείς σήμερα πρέπει να έχουμε ένα στόχο. Και ο στόχος μας ποιος πρέπει να είναι? Ο στόχος μας να είναι να μην αμαρτάνουμε. Βέβαια αυτό ακούεται λίγο έτσι βαρύ, καθώς ο Λόγος του Θεού μας το λέει. Αλλά εφόσον ο Χριστός απάνω στο Σταυρό πήρε τις αμαρτίες μας και ο Θεός τον έκανε αυτόν αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη δι' αυτού, και ξέρουμε ότι η αμαρτία μας έναν Θεό τον κατέβασε από τον ουρανό και τον ανέβασε απάνω στο Σταυρό περνώντας μέσα από την ενανθρώπιση, το πράγμα δείχνει ότι ο στόχος του κάθε ανθρώπου πρέπει να είναι αυτός. Δίδαξέ μου, λέει, τον νόμο σου σε έναν ψαλμό για να μην αμαρτάνω. Απόστρεψε, λέει, τα μάτια μου από το να βλέπουνε ματαιότητα. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει μέσα στη ζωή του να έχει αυτόν τον στόχο. Να μην αμαρτάνει. Διότι το μήνυμα του Σταυρού του Χριστού του δίνει αυτό το μήνυμα. Ο Χριστός απάνω στο Σταυρό πήρε τις αμαρτίες, τις καταδίκασε εκεί πάνω για να μην έχει ο άνθρωπος πλέον το βάρος της αμαρτίας, την ενοχή και τη συνέπεια της αμαρτίας. Την πήρε αυτός. Έτσι λοιπόν, σαν άνθρωποι του Θεού, πρέπει να έχουμε αυτόν τον στόχο. Σαν άνθρωποι αμαρτίας πρέπει να έχουμε πάλι αυτόν τον στόχο. Αυτά σας τα γράφω, λέει στο Ευαγγέλιο, στην επιστολή του Ιωάννη, για να μην αμαρτήσετε. Αυτά γι' αυτό σας τα γράφω.

Ο δεύτερος στόχος είναι η επιστολή προς Ρωμαίους. Στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 6 κεφάλαιο δίνει έναν άλλον στόχο τον οποίον ο Χριστός είχε καθώς ανέβαινε απάνω στο Σταυρό σε σχέση με τον άνθρωπο. Τούτο γινόσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη. Έχουμε έναν παλιό άνθρωπο, λέει. Δηλαδή, ο παλαιός μας άνθρωπος είναι η πηγή της αμαρτίας. Όπως όταν έχεις μία πηγή από την οποία βγαίνει νερό, η πηγή είναι εκείνη η οποία συνεχώς βγάζει το νερό, έτσι ο παλαιός μας άνθρωπος είναι η πηγή της αμαρτίας. Και χρειάζεται τώρα η πηγή αυτή της αμαρτίας να στερέψει. Πρέπει να στερέψει αυτή η πηγή. Είδατε όταν στην επιστολή προς Γαλάτας αναφέρεται στα έργα της σαρκός, αρχίζει και αραδιάζει και ετούτο είναι η πηγή από την οποία, η πηγή που είναι ο παλαιός μας άνθρωπος, από την οποία όλα αυτά ξεπηδάνε και εκδηλώνονται. Πρέπει λοιπόν αυτή η πηγή να στερέψει. Όσο αυτή η πηγή δεν στερεύει, η αμαρτία δεν μπορεί να φύγει από μέσα μου και την αμαρτία δεν μπορώ να την κοντρολάρω στη ζωή μου. Και λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού ότι ο παλαιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε απάνω στο Σταυρό. Ο Χριστός λοιπόν απάνω στο Σταυρό δεν πήρε μόνο τις αμαρτίες μας, αλλά εκεί σταύρωσε και τον παλαιό μας άνθρωπο. Εγώ λοιπόν τώρα πρέπει αυτή την πηγή να την στερέψω. Διότι όσο αυτή η πηγή λειτουργεί και βρίσκεται σε λειτουργία, δεν μπορώ εγώ να εκπληρώσω τον πρώτο μου στόχο, να μην αμαρτάνω. Δεν μπορώ. Και λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού ότι αυτό το γεγονός έγινε πάνω στο Σταυρό. Οπότε ο πρώτος στόχος του Κυρίου μας είναι να μας αφαιρέσει την αμαρτία. Ο δεύτερος στόχος του Κυρίου μας απάνω στο Σταυρό ήτανε να στερέψει την πηγή του παλαιού ανθρώπου από την οποία ξεπηδάει η αμαρτία. Και εμείς τώρα μπορούμε διαπίστεως να θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε νεκροί ως προς την αμαρτία. Το στόχος τον οποίον είχε ο Ιησούς Χριστός απάνω στο Σταυρό ήτανε να συντρίψει τον εχθρό. Είδατε τι έλεγε η πρώτη προφητεία η οποία ξεπήδησε αμέσως μετά από την πτώση του ανθρώπου. Η πρώτη προφητεία η οποία είναι ουσιαστικά η ολοκληρωμένη προφητεία για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το σπέρμα της γυναίκας θα συντρίψει το κεφάλι του φιδιού. Θα συντρίψει το κεφάλι του φιδιού. Που αυτό σημαίνει θα καταργήσει τον εχθρό της ψυχής. Και ο Ιησούς Χριστός λέει ότι κατήργησε και τον θάνατο, κατήργησε και κατέστρεψε όλα τα έργα του σκότους, όλα τα έργα του σατανά. Πράγμα που σημαίνει ότι σήμερα εμείς έχουμε να κάνουμε με έναν εχθρό μεν, αλλά εχθρό νικημένο. Όσο και αν μας φαίνεται αυτό περίεργο και παράξενο, γιατί ξέρετε πολλές φορές με ρωτάνε το εξής, γιατί ο Θεός
επιτρέπει το σατανάς στη ζωή μας. Γιατί? Δεν θα ήταν καλύτερα να τον ρίξει στη λίμνη του πυρός, όχι στο τέλος, αλλά στην αρχή, ώστε να είμαστε ελεύθεροι και να μην μας ενοχλεί κανένας? Εκείνο που έχουμε να πούμε σε αυτούς είναι το εξής, ότι η δόξα μας είναι επειδή υπάρχει ο σατανάς. Διότι σε αυτόν λέμε όχι, και το όχι σε αυτόν είναι η δόξα και το μεγαλείο στη ζωή μας. Και αυτόν τον εχθρό ο Χριστός τα έργα του τα κατέστρεψε. Οπότε δεν θα πρέπει να τον φοβόμαστε, θα πρέπει όμως να τον πολεμάμε. Και ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι όσες φορές τον πολεμάμε με τα όπλα τα οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού, να ξέρουμε ότι πάντοτε είμαστε νικητές. Πάντοτε είμαστε νικητές. Γιατί? Γιατί ο Χριστός εκεί στο Σταυρό τον ενίκησε. Έχω, λέει, εγώ τα κλειδιά του άδου και του θανάτου, λέει στην Αποκάλυψη. Ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος ενίκησε το θάνατο. Ο Χριστός, λέει, Αναστάς δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος δεν τον κυριεύει. Γι' αυτό και εμείς τώρα, σαν άνθρωποι του Θεού, τι περιμένουμε? Περιμένουμε μέσα από το θάνατο να περάσουμε στη ζωή την αναστημένη. Πράγμα που δείχνει ότι όλο εκείνο το κακό που δημιούργησε η αμαρτία και η αποστασία μας, ο Χριστός απάνω στο Σταυρό, όλο αυτό το διέλυσε, το εξαφάνισε. Ποιος από μας μπορούσε να τακτοποιήσει το πρόβλημα της αμαρτίας μας? Ποιος? Κανένας. Ο Χριστός το τακτοποίησε απάνω στο Σταυρό. Ποιος μπορούσε τον παλαιό μας άνθρωπο να τον σταυρώσει, ώστε αυτή η πηγή να στερέψει? Ποιος? Ο Απόστολος Παύλος λέει, θέλω να κάνω το καλό, μισώ το κακό, και όμως μέσα στη ζωή μου εκείνο που μισώ το κάνω, και εκείνο που αγαπώ και θέλω δεν το κάνω. Ταλέπορος ο άνθρωπος εγώ. Ποιος θα με γλιτώσει? Ο Ιησούς Χριστός, ο ελευθερωτής και ο λυτρωτής. Γι' αυτό και λέει, εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, πραγματικά θα είσαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι. Ένα πράγμα, αγαπητοί, χρειάζεται στη ζωή μας. Όσοι από μας έχουν μετανοήσει και έχουν πιστέψει στον Χριστό, να κρατήσουμε τις προϋποθέσεις, τίποτε άλλο. Κράτα τις προϋποθέσεις και από εκεί και πέρα είσαι και Άγιος και άμωμος και ανέγκλητος. Γιατί ο Σταυρός του Χριστού αυτό το έργο κάνει μέσα στη ζωή μας. Και από εμάς ζητάει, εάν εμείς μείνουμε στην πίστη. Εάν εμείς μείνουμε στην πίστη. Οπότε, ο εχθρός της ψυχής μας δεν είναι ένας εχθρός ο οποίος κυριαρχεί απάνω μας. Είναι ένας εχθρός ο οποίος μας επιτίθεται, ένας εχθρός ο οποίος μας δολιεύεται, ένας εχθρός ο οποίος έχει διανοήματα, αλλά ένας εχθρός που, εάν αντισταθείς, φεύγει. Εάν αντισταθείς, φεύγει. Αντισταθείτε, λέει, στον διάβολο και θα φύγει από σας. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Σταυρός του Χριστού μου δίνει όλα αυτά τα στοιχεία και μου δίνει όλες αυτές τις δυνατότητες, ώστε εγώ και το ζήτημα της αμαρτίας να λύσω, και το ζήτημα του παλαιού μου ανθρώπου να λύσω, και τον εχθρό της ψυχής να τον νικάω. Να τον νικάω, ναι. Έτσι εξηγείται γιατί ο Θεός ζητάει από μας, όταν θα σταθούμε μπροστά Του, να είμαστε νικητές. Έτσι εξηγείται.
Ο νικών, λέει, θα κληρονομήσει τα πάντα. Κληρονόμη του Θεού, συγκληρονόμη του Χριστού. Για να είσαι κληρονόμος του Θεού, συγκληρονόμος του Χριστού, πρέπει να είσαι νικητής. Ο νικών, λέει, θα κληρονομήσει όλα αυτά τα πάντα. Οι δυνατότητες υπάρχουν. Δεν είναι ο εχθρός έτσι όπως τον βάζουμε και πολλές φορές έρχεται μέσα στη ζωή μας και μας χιάζει, μας τρομάζει και μας αφαιρεί την διάθεση εκείνη της αντίστασης και τη βεβαιότητα της νίκης και τη σιγουριά του θριάμβου. Ο εχθρός είναι ένας εχθρός που ο Χριστός απάνω στο σταυρό τον νίκησε. Το κεφάλι, λέει, του φιδιού το σύντριψε. Ναι, το σύντριψε. Από μας απομένει ένα πράγμα, να κρατήσουμε εμείς τη θέση που ο Θεός θέλει από μας. Ενωμένοι μαζί με τον Χριστό, ασκώντας πίστη συνεχή και κάθε φορά που έρχεται η αμαρτία, εγώ να την καταδικάζω. Κρατώντας τους όρους, τις προϋποθέσεις που θέλει, που ζητάει ο Λόγος του Θεού, και από εκεί και πέρα είμαι ένας νικητής.

0: Και αυτή είναι η στόχη του ανθρώπου του Θεού. Μην βάζουμε άλλους στόχους. Φεύγουμε από αυτούς τους στόχους. Από εκεί και πέρα χάνουμε το δρόμο μας και περνάμε όλες εκείνες τις περιπέτειες που συνήθως έχουμε μέσα στη ζωή μας. Αν έχει κανένας να ερωτήσει κάτι, να πει.
1: Εφόσον το σώμα της αμαρτίας υπάρχει, μπορούμε να πούμε ότι η πηγή της αμαρτίας έχει στερέψει. Απάνω στο σταυρό, ναι. Όσο κοιτάς απάνω στο σταυρό, βεβαίως. Είναι ακριβώς όπως ο λαός Ισραήλ όταν δαγκώνονταν από τα φίδια. Καθώς κοίταζε το χάλκινο στο φίδι, στέρευε η πηγή του δηλητηρίου. Γι' αυτό λέει, όποιος πιστεύει σε μένα έχει αιώνια ζωή. Έχουμε μία διαρκή, μία συνεχή θέση στο σταυρό του Χριστού, όπου εκεί πέρα ο παλιός άνθρωπος καρφώθηκε. Όταν φύγουμε από εκεί, από εκεί και πέρα, δεν πεθαίνει μέσα μας ο παλιός άνθρωπος, όπως μερικοί θέλουν να πούνε και φτάνουμε μετά, αφού πέθανε ο παλιός άνθρωπος, δεν υπάρχει πλέον πηγή αμαρτίας. Η πηγή αμαρτίας πέθανε απάνω στο σταυρό, καρφώθηκε. Όχι μέσα μου. Όσο εγώ λοιπόν έχω τα μάτια μου, η πίστη μου συνδεδεμένος προς τα εκεί, δεν λειτουργεί.
2: Το αποτέλεσμα της συσταύρωσης οφείλεται όχι τόσο στον Χριστό, αλλά στον ίδιο τον άνθρωπο. Διότι αν ο άνθρωπος δεν θέλει να συσταυρωθεί, όσο και να θέλει ο Χριστός, θα γίνει.
3: Τελείως.
2: Οπότε η συσταύρωση αφορά τον άνθρωπο και μόνο. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Εάν δεν είμαστε συσταυρωμένοι, ή αν είμαστε συσταυρωμένοι.
4: Ναι. Ακριβώς πάνω σε αυτό το σημείο θέλω και εγώ κάτι να κάνω μια ερώτηση. Αναφερθείτε αυτό έργο του Χριστού πάνω στο σταυρό, η στάβρωση του παλιού ανθρώπου, η νίκη ενάντια στην αμαρτία και στον διάβολο. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να οι ανθρώπινες προϋποθέσεις, δηλαδή να μην είναι Χριστός. Αρρυθμείτε, προσέχεστε και όλες οι άλλες προϋποθέσεις της συστάβρωσης. Φαίνονται τόσο δύσκολες όσο και το να είναι κάποιος αναμάρτητος.
0: Θέλει
4: ένα ερωτηματικό. Μπορώ να είμαι πάντοτε τόσο άγνωστος όσο θα έπρεπε να είμαι. Μπορώ να είμαι πάντοτε τόσο προσεκτικός όσο θα έπρεπε να είμαι.
0: Όσο είμαι, έχω το αποτέλεσμα. Όσο δεν είμαι, δεν έχω το αποτέλεσμα. Γι' αυτό καλούμε να είμαι για να έχω το αποτέλεσμα. Λέει. Είδατε, όταν το τοποθετεί ο Χριστός αυτό το θέμα, λέει, εάν το κλίμα μείνει ενωμένο με το Αμπέλι, τότε φέρει κακό. Υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, να μείνει το κλίμα ενωμένο με το Αμπέλι. Και ύστερα λέει, στο ίδιο σημείο που φαίνεται, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει μέσα μας καμιά δύναμη. Η δύναμη η οποιαδήποτε ενεργεί μέσα μας δεν είναι αυτοφυής. Είναι δύναμη η οποία απορρέει από το Σταυρό του Χριστού. Όσο λοιπόν εγώ είμαι ενωμένος με το Σταυρό του Χριστού, τόσο οι δυνάμεις του Σταυρού του Χριστού, του Αναστημένου Χριστού, είναι εδώ μέσα μας. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος του Θεού με τα πράγματα του να σοβαρευτεί. Να σοβαρευτούμε τέλος πάντων. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σκέψεώς μας. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε τις εκτιμήσεις μας. Η ζωή της πίστεως είναι μια ζωή όμορφη. Είναι μια ζωή απλόχωρη. Είναι μια ζωή χαρούμενη. Και αν λένε πολλοί ότι και πάλι θα ακούσουμε το λόγο του και πάλι θα πάμε στην εκκλησία και πάλι το κίνημα, δεν θα έχουμε και καμιά ψυχαγωγία, δεν θα έχουμε και τούτο, δεν θα έχουμε το άλλο. Αυτά είναι από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν ακόμα καταλάβει την ομορφιά που έχει η σχέση μας με τον Χριστό. Είναι όμορφη η ζωή του Χριστού.
1: αλλά πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία ώστε να μπούμε μέσα στο καλούπι που θέλει ο Λόγος του Θεού.
4: Μπορώ να συνεχίσω.
1: Ναι.
4: Ακριβώς αυτή η σοβαρότητα που πρέπει να μας διακρίνει, όταν λέμε ενωμένο στον Χριστό, δεν είναι κάτι ευρυγμένο αυτό. Σημαίνει ότι πληρώνει τις εντολές του Θεού. Ότι είμαι ο άδελφος, ότι είμαι προσωπικός.
1: Ναι.
4: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
4: Παλιά ο Θεός είχε δώσει τον νόμο. Αλλά ο νόμος δεν μπορούσε να τηρηθεί από τον άνθρωπο. Ήταν τόσο δύσκολο και πολύ πρώτο. Αλλά εξίσου δύσκολο και πολύ πρώτο δεν είναι και το να μένει εν Χριστώ.
1: Αυτό εξαρτάται από ποια νοοτροπία ο άνθρωπος του Θεού κατέχεται και πώς, ας πούμε, θέλει να τοποθετήσει τη σχέση με τον Χριστό.
4: Δηλαδή είναι θέμα νοοτροπίας ή υπάρχουν κάποια κλειδιά
1: Κλειδιά, κλειδιά πνευματικά υπάρχουν, αλλά όταν λέω νοοτροπία εννοώ αν χρησιμοποιεί κανείς αυτά τα κλειδιά. Όταν αντιληφθεί και καταλάβει ότι η ζωή της πίστεως είναι μια όμορφη ζωή, η σχέση μας με τον Θεό είναι μια σχέση η οποία πραγματικά με γεμίζει και με χορταίνει. Από εκεί και πέρα πλέον εγώ στρέφομαι προς τις κατευθύνσεις που μου δίνει ο Λόγος του Θεού και κρατάω τη σοβαρότητα που θέλει και κρατάω τα σημεία εκείνα τα οποία μου αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού.

ποιον Χριστόν έχουμε μάθει. Και διαβάζουμε από την επιστολή προς Εφεσίους, 4 κεφάλαιο και από το 17 εδάφιο. Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου, να μη περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσι εν τη ματαιότητη του νοός αυτών, εσκοτισμένη τη διάνοια, απειλοτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοιαν τινούσαν εν αυτής, δια την πόρωσιν της καρδίας αυτών, ή την εσανεσθητούντες παρέδωκαν εαυτούς εις την ασέλγιαν, δια να εργάζονται πάσαν ακαθαρσίαν ακορέστος. Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω των Χριστών, επειδή αυτόν οικούσατε και εις αυτόν εδιδάχθητε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού, να απεκδηθείτε των παλαιών άνθρωπων των κατά την προτέραν διαγωγήν, των φθυρώμενων κατά τας απατηλάς επιθυμίας, και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νοός σας, και να ενδυθείτε των νέων άνθρωπων των πιστέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Ένα πράγμα που θα πρέπει να καταλάβουμε στη ζωή μας είναι ότι ο Χριστός είναι κάτι απαραίτητο. Ο Χριστός μέσα στη ζωή μας είναι ένα πρόσωπο που ήρθε από τον ουρανό για να λύσει το άλυτο πρόβλημα της αμαρτίας του ανθρώπου. Αυτός είναι ο Χριστός. Είναι ένα πρόσωπο που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο με έναν και μοναδικό σκοπό, με ένα στόχο. Ο στόχος του ήταν να βρει και να σώσει το χαμένο. Έτσι εξηγείται γιατί όλη η ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι μία ζωή η οποία συγκλίνει σε ένα γεγονός. Παρόλο που είχε ένα πλάτος και έδινε διαφορετικές μορφές και έδινε διαφορετικές εξηγήσεις, άλλοι έλεγαν, όπως οι μαθητές, ποιος είναι αυτός που ακόμα και η θάλασσα και ο αγέρας υπακούουν σε αυτόν. Άλλοι έλεγαν, ποιος είναι αυτός, προφήτης μεγάλος ήρθε και φανερώθηκε με τον πολλαπλασιασμό των ψωμιών, με την Ανάσταση του Λαζάρου, και όταν πήγανε να τον πιάσουνε οι υπηρέτε των γραμματέων και φαρισαίων, γύρισαν άπρακτοι. Και όταν τους είπαν γιατί δεν τον φέρατε, είπαν αυτοί, κανένας άνθρωπος δεν μίλησε όπως ο άνθρωπος αυτός. Όταν ο Λόγος του Θεού δίνει τον τρόπο ομιλίας του Ιησού Χριστού, λέει αυτός ομιλούσε με εξουσία. Όλα όμως αυτά δεν είναι εκείνα για τα οποία ήρθε ο Χριστός. Όλα αυτά δεν είναι εκείνα που δίνουν το πραγματικό νόημα της παρουσίας του Χριστού εδώ κάτω στη γη. Ενώ όλα αυτά τα έβλεπαν οι μαθητές και ενώ για όλα αυτά θαύμαζαν, ο Χριστός τους έλεγε, θα πάμε στα Ιεροσόλυμα, θα με πιάσουνε, θα με σταυρώσουνε, θα με σκοτώσουνε και την τρίτη ημέρα θα αναστηθώ. Και στο μυαλό των μαθητών και στο μυαλό όλων των ανθρώπων δεν χωρούσε αυτή η διαφορετική εικόνα. Από τη μια να ανασταίνει νεκρό που 4 μέρες ήταν πεθαμένος, και από την άλλη πλευρά να λέει ότι θα με πιάσουνε και θα με σκοτώσουνε
και θα με θάψουνε και θα αναστηθώ. Γι' αυτό εμείς σήμερα, όταν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Χριστό, πρέπει να τον γνωρίσουμε στη βάση του Σταυρού του, να τον γνωρίσουμε σε συσχετισμό με την αμαρτία, να τον γνωρίσουμε σε σχέση με τον παλαιό μας άνθρωπο. Διότι εάν δεν γνωρίσουμε έναν τέτοιον Χριστό, διότι έναν τέτοιον Χριστό μας αποκαλύπτουν τα Ευαγγέλια, και θελήσουμε μέσα στη ζωή μας να βρούμε έναν άλλον Χριστό και να βρούμε ένα άλλο πρόσωπο σε μια άλλη πλευρά της ζωής του, να ξέρουμε ότι στη σχέση μας με τον Χριστό έχουμε αποτύχει. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, όταν αναφέρεται στη γνώση του Χριστού, στο να γνωρίσουμε τον Χριστό, αναφέρεται ακριβώς σε σχέση με την αμαρτία, με την παλιά μας ζωή, με τον παλαιό εαυτό μας και με την κατάσταση στην οποία ζούσαμε πριν. Το Χριστό εμείς πρέπει να τον μάθουμε και να τον γνωρίσουμε στη βάση της θυσίας του, του αίματος του, της Ανάστασής του, των υποσχέσεών του και όλα εκείνα τα οποία είναι σαν επακόλουθα της θυσίας του Ιησού Χριστού. Παραδείγματος χάρη, λέει ο Λόγος του Θεού, τι έκανε ο Χριστός, τι ήρθε σε αυτόν τον κόσμο να κάνει, όλα τα έργα του διαβόλου να τα καταστρέψει. Όλα τα έργα του διαβόλου. Τι ήρθε ο Χριστός να κάνει μέσα από τον κόσμο, να σβήσει όλο το παρελθόν του ανθρώπου. Τι ήρθε ο Χριστός να κάνει σε αυτόν τον κόσμο. Ήρθε για να καταργήσει το θάνατο και να φέρει σε φως τη ζωή και την αυθαρσία. Τι ήρθε ο Χριστός να κάνει σε αυτόν τον κόσμο. Ήρθε να σταυρώσει και να αδρανήσει τον παλαιό μας άνθρωπο. Αυτό το πράγμα ήρθε να κάνει ο Χριστός. Και λέει λοιπόν τώρα στον άνθρωπο ο οποίος είναι αμετανόητος, ο οποίος έχει ακούσει για τον Χριστό ή μάλλον έχει νιώσει το χτύπημα του Χριστού έξω από την καρδιά του, αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον καλεί να κάνει ένα πράγμα. Να καταλάβει ο Χριστός όταν χτυπάει την πόρτα τι περιμένει, τι ζητάει, τι του προσφέρει και αυτό το πράγμα να το δεχθεί.

Και έρχεται λοιπόν το ερώτημα, τι προσφέρει ο Χριστός σε έναν άνθρωπο? Τι προσφέρει ο Χριστός? Γιατί λέμε ότι πιστεύουμε στο Χριστό? Τι είναι εκείνο το οποίο ο Χριστός μας προσφέρει και εμείς το δεχόμεθα διαπίστεως? Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να μας ελευθερώνει από την εξουσία του σατανά. Και ελευθέρωση από την εξουσία του σατανά σημαίνει το εξής, ότι πλέον εγώ δεν είμαι κάτω από τη δικιά του κυριαρχία, δεν είμαι κάτω από τη δικιά του επίδραση, δεν ζω μέσα στα συνθήματα τα δικά του, δεν ζω μέσα στον τρόπο ζωής που είχα πριν. Αυτό θα πει. Μας ελευθερώνει από την εξουσία του σατανά. Όταν λέει ότι μας βγάζει από το θάνατο και μας φέρνει στη ζωή, διότι λέει αυτό κάνει ο Χριστός, αυτό το πράγμα σημαίνει το εξής, ότι εκείνο το πράγμα που κρατούσε τον εαυτό μου στο θάνατο και ήτανε η αμαρτία μου, ο Χριστός την έχει εξαφανίσει. Ήρθε, λέει, ήρθε για να σηκώσει τις αμαρτίες. Άρα λοιπόν, όταν λέω εγώ ότι έφυγα από το θάνατο και ήρθα στη ζωή, το επίκεντρο όλης αυτής της μεταφοράς είναι η αμαρτία. Διότι μην ξεχνάμε ότι η αμαρτία είναι εκείνη η οποία έφερε το θάνατο. Δι' ενός ανθρώπου μπήκε η αμαρτία στον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και έτσι κυριάρχησε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, αφού εγώ από το θάνατο μεταφέρομαι στη ζωή, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι εκείνο που μου δημιουργούσε το θάνατο, αυτό πλέον έχει εξαφανιστεί. Γι' αυτό ο Χριστός απάνω στο Σταυρό έγινε αμαρτία για μας, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη δι' αυτού. Το άλλο είναι ότι μας μετέφερε από το σκοτάδι στο φως. Που αυτό το πράγμα σημαίνει το εξής, ότι τώρα εγώ βλέπω. Όταν ήμουν στο σκοτάδι δεν έβλεπα. Όταν είναι ένας στο σκοτάδι δεν μπορεί να διακρίνει τα αντικείμενα. Όταν ένας είναι στο σκοτάδι δεν μπορεί να έχει μία πλήρη εικόνα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Όταν λοιπόν ο Θεός λέει, ο Λόγος του, ότι ο Χριστός από το σκοτάδι μας έφερε στη ζωή, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι σήμερα σαν άνθρωπος του Θεού βλέπω. Και τι βλέπω? Βλέπω τα υπό του Θεού χαρισθέντα σε μένα. Τι βλέπω? Βλέπω την κατάστασή μου την παλαιά. Βλέπω από πού με έβγαλε ο Χριστός. Βλέπω από πού ο Χριστός με ελευθέρωσε. Και τώρα μέσα στη ζωή μου οδηγούμε και προχωρώ με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, που να ξέρουμε το εξής, ότι όταν λέμε για Πνεύμα Άγιο και λέμε ότι το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μες στις καρδιές μας, ένα πράγμα πρέπει να καταλάβουν, ότι βλέπω ορθά, σωστά, καθαρά και περπατάω χωρίς να έχω τα τρακαρίσματα και τις συνέπειες που είχα στην παλιά μου ζωή όταν ήμουνα μέσα στα σκοτάδια. Και αν δούμε στην επιστολή προς Κορινθίους, λέει όποιος είναι εν Χριστώ Ιησού είναι καινούριο δημιούργημα, τα αρχαία παρήλθον, ειδού τα πάντα έγιναν νέα. Πράγμα που σημαίνει είμαι ένας καινούριος άνθρωπος. Ένας καινούριος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχω σχέση με τον παλαιό εαυτό μου. Δεν έχω καμία σχέση με τον προηγούμενο εαυτό μου. Από τη στιγμή που παρενέβη ο Χριστός και ήρθε ο Χριστός μες στη ζωή μου, από εκείνη την ώρα και τη στιγμή έγινε ένας καινούριος άνθρωπος.

Εκείνο όμως που παρατηρείται μέσα στη ζωή μας πολλές φορές, και αυτό ακριβώς θέλει να πει το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, και αυτό είναι το σημείο που θέλουμε να φωτίσουμε, είναι το εξής, ότι εμείς πώς τον μάθαμε τον Χριστό? Τον μάθαμε έτσι όπως μας τον δίνει ο Λόγος του Θεού, στις θέσεις τις οποίες μας τον δίνει, ή έχουμε έναν Χριστό? Έχουμε μεν έναν Χριστό, αλλά ο Χριστός αυτός δεν έχει καμία επίδραση στη ζωή μας. Δεν έχει καμία βοήθεια η ζωή μας από μέρους του Χριστού, και δεν έχει η ζωή μας αλλαγή. Και όταν λέμε αλλαγή, δεν εννοούμε αυτό που λέει η παροιμία, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε την κάπα αλλιώς. Δεν εννοούμε, αυτό δεν είναι αλλαγή. Αλλαγή εννοούμε από το θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως, από την εξουσία του σατανά στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Αυτό είναι αλλαγή. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού με διάφορες θέσεις για να μας πει τι ακριβώς εννοεί ο Λόγος του Θεού όταν λέει αλλαγή.

εγώ τον εγνώρισα τον Χριστό. Ποιον Χριστόν έχω γνωρίσει? Λέει λοιπόν στην επιστολή προς Γαλάτας 5:24, εκείνοι που είναι του Ιησού Χριστού σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Απόλυτο. Λέει εκείνοι που είναι του Χριστού, όσοι είναι του Χριστού, έχουν κάνει ένα πράγμα μέσα στη ζωή τους. Έχει γίνει κάτι κοσμογονικό. Και είναι πραγματικά κοσμογονικό αυτό. Διότι όταν ένας από το θάνατο πηγαίνει στη ζωή, τι είναι αυτό το πράγμα? Λέει λοιπόν το εξής. Τρία πράγματα θα πρέπει να έχει υπόψη του. Το ένα είναι ότι σταύρωσε τη σάρκα. Αλλού θα μας πει, να το διαβάσουμε και πιο κάτω για να το καταλάβουμε πιο καλά, Ρωμαίους 6:6, τούτο γινόσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη δια να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμεθα πλέον δούλη της αμαρτίας. Εδώ το λέει κάπως διαφορετικά και το λέει πιο διευκρινισμένα. Οπότε όταν λέει ότι σταύρωσαν τη σάρκα, εννοεί το εξής: ο παλαιός άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό απάνω στο σταυρό. Και τι σημαίνει ο παλιός άνθρωπος? Αυτός που ήταν προτού να γνωρίσω τον Χριστό και προτού να έρθω σε σύνδεση με τον Χριστό. Αυτόν τον παλιό άνθρωπο που, όπως μας τον περιγράφει ο Λόγος του Θεού, να το διαβάσουμε αυτό το σημείο για να δούμε ποιος είναι ο παλαιός άνθρωπος. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε, έριδε, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη. Και λέει και τα όμοια αυτών. Αυτός είναι ο παλιός άνθρωπος. Έναν τέτοιον άνθρωπο έχουμε και έναν τέτοιον άνθρωπο φέραμε στο Χριστό και έναν τέτοιον άνθρωπο ο Χριστός παρέλαβε και αυτόν τον άνθρωπο ο Χριστός τον έκανε καινούριο. Τον έκανε καινούριο. Αν το δούμε αυτό επίσης στην επιστολή προς τον Τιμόθεο τη δεύτερη, το 3 κεφάλαιο, λέει «Του γινόσκοντες δε τούτο, ότι εν τες εσχάτης ημέρες θέλουσι ελθεί καιρή κακή, διότι θα είναι οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις τους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον, παρά φιλόθεοι». Αυτός είναι ο παλιός άνθρωπος. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα το εξής, ότι εκείνοι που είναι του Ιησού Χριστού τον σταύρωσαν αυτόν. Τον σταύρωσαν. Το άμπει χριστιανός. Και έρχεται τώρα το ερώτημα, εμείς τι Χριστό έχουμε μάθει? Έχουμε μάθει Χριστό ο οποίος σταύρωσε τον παλαιό μας άνθρωπο, ή έχουμε μάθει έναν Χριστό ο οποίος μες στη ζωή μας αφήνει τον παλιό μας άνθρωπο να δουλεύει? Και είναι ένα ερώτημα αυτό που θα πρέπει να το θέσουμε και να το θέτουμε διαρκώς στη ζωή μας. Και λέει λοιπόν στην επιστολή προς Ρωμαίους,
καταργήθηκε το σώμα της αμαρτίας. Οπότε σταυρώνω τη σάρκα μου, σημαίνει ότι καταργείται το σώμα της αμαρτίας. Δηλαδή μέσα μου δεν πρέπει να δουλεύει η αμαρτία. Και όταν λέμε αμαρτία, δεν εννοούμε αυτά που οι άνθρωποι ή που βλέπουμε συνήθως τους ανθρώπους. Δεν εννοούμε αυτά. Εννοεί τον εσωτερικό μας κόσμο, ο οποίος έχει πάθη και επιθυμίες. Πάθη και επιθυμίες. Τα πάθη είναι εκείνα στα οποία ο πονηρός έχει το βέτο στη ζωή μας. Είναι εκείνο που λέμε το «δεν μπορώ». Δεν μπορώ, λέμε. Όσοι είναι, λέει, του Χριστού, εσταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Τα πάθη, λοιπόν, είναι όλες οι διακηρύξεις που εγώ διακηρύσω και λέω «δεν μπορώ», όλα τα «δεν μπορώ» σε σχέση με το θέλημα του Θεού, αυτά είναι τα πάθη. Οι επιθυμίες τώρα είναι όλα εκείνα τα οποία ο Χριστός τα σταύρωσε απάνω στο σταυρό, τα καταδίκασε και εγώ αυτά συνεχίζω να τα κρατάω μέσα μου και να τα επιθυμώ. Ένα πράγμα που ο Λόγος του Θεού το λέει μέσα σε μία γενικότητα είναι ο κόσμος. Ο κόσμος όλος απάνω στο σταυρό σταυρώθηκε. Αυτό έκανε ο Χριστός. Και επειδή λοιπόν σταυρώθηκε ο κόσμος, άρα εγώ σαν άνθρωπος του Θεού τον κόσμο δεν θα πρέπει να τον αγαπάω. Και ξέρετε, δεν υπάρχει μέσος δρόμος. Μέσος δρόμος δεν υπάρχει. Και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Ζωή και θάνατος. Έτσι εξηγούνται τα ναυάγια τα πνευματικά. Κλαίμε πολλές φορές για ανθρώπους του Θεού. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτή είναι η αιτία. Είδατε τι λέει στην επιστολή του Απόστολου Παύλου στον Τιμόθεο. Εκεί λέει το εξής. Αναφέρεται στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι θέλουν να πλουτώσει. Είναι 6 κεφάλαιο, Τιμοθέου 1, 9 εδάφη. Όσοι όμως θέλουν να πλουτώσει, πέφτουνε σε πειρασμό και σε παγίδα και σε επιθυμίες πολλές, ανόητες και βλαβερές. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια. Ακούστε. Και λέει τώρα, διότι ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποίαν την εσ ορεγόμενη την επιθυμούσαν μερικοί, απεπλανήθησαν από την πίστη και επέρασαν τους εαυτούς τους με βάσανα πολλά. Σάρκα, πάθη, επιθυμίες. Αυτά είναι τα τρία. Και εμείς θέλουμε τώρα μέσα στην πνευματική μας ζωή να δημιουργήσουμε έναν καινούριο άνθρωπο υποκειμενικό που θέλουμε να τον βάλουμε στη θέση του λυτρωμένου, του αγιασμένου, του ανθρώπου εκείνου που πάμε για τον ουρανό. Και λέει ο Λόγος του Θεού, σάρκα,
πάθη, επιθυμίες. Αλλιώς, παλαιό άνθρωπο, πάθη, επιθυμίες. Αυτά, λέει, πρέπει να σταυρωθούν. Και λέει, να απεκδηθείτε τον παλαιόν άνθρωπο που με την πρώτερη διαγωγή του φθείρεται. Άρα έχουμε μία πρώτερη διαγωγή και μία ύστερη διαγωγή. Η πρώτερη διαγωγή είναι αυτή που ζούσαμε, αυτή που ο Χριστός την κάρφωσε πάνω στο σταυρό. Η ύστερη είναι αυτή την οποία μας προσφέρει ο Χριστός. Και διαβάζω ακόμα ένα εδάφιο και λέει το εξής. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αλλά παίρνοντας αυτή την συγκεκριμένη αμαρτία λέει το εξής. Αφού ξεντηθήκατε τον παλαιόν άνθρωπο μαζί με τις πράξεις του. Οπότε έχω να κάνω δύο πράγματα. Ό,τι έχω καταδικάσει όταν πήγα στο Χριστό, να κοιτάξω εάν τα έχω ανασύρει πάλι. Και όσα δεν κατάλαβα ότι τότε έπρεπε να καταδικάσω και μου τα λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να τα καταδικάσω, εγώ πρέπει να τα καταδικάσω τώρα. Όλα εκείνα τα οποία ξεπηδάνε, τα οποία δεν τα είχα αντιληφθεί, γιατί ξέρετε το μάτι μας δεν είναι καθαρό. Και ο Λόγος του Θεού μας καθαρίζει. Εκείνος για το οποίο το Λόγος του Θεού μας ελέγχει, το Πνεύμα του Θεού μας ελέγχει. Αυτά όλα και τότε θα πούμε ότι γνωρίζουμε το Χριστό σωστά.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ναι, Πατέρα μας, σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε υμνούμε εσένα τον αιώνιον Θεόν, τον Θεόν της αγάπης. Σε ευχαριστούμε διότι η κτιρμή σου είναι ανεξερεύνητη. Μας αγάπησες αιωνίως και έστειλες απ' τους ουρανούς τον Υιόν σου, το μόνο γενή σου, τον οποίον εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου αυτά τα θαυμαστά. Σε ευχαριστούμε για το λύτρο το οποίον πληρώθηκε χάρις εις το οποίον έχουμε λυτρωθεί και έχουμε σωθεί, χάρις εις το οποίον μπορούμε να δούμε το πρόσωπον σου μια μέρα. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Ιησού Χριστού, το αίμα του Χριστού, των σταυρών του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό που έστειλες στις καρδιές μας, με το οποίο μας εσφράγισες, μας έκανες δικούς σου, δικά σου παιδιά και κληρονόμους δικούς σου, συγκληρονόμους του Ιησού Χριστού. Μια μέρα θα χαρούμε στην παρουσία σου, θα απολαύσουμε μια αιωνιότητα μαζί σου. Σε ευχαριστούμε διότι το έργο σου γίνεται μέσα σε τούτο τον κόσμο και η αλήθειά σου εξαγγέλλεται. Σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία σου, την οποία παρακαλούμε πολύ παγκοσμίως να την ευλογήσεις σε όλο το πρόσωπο της γης και να την ετοιμάσεις για τη μεγάλη ημέρα της συναντήσεως με τον Χριστό. Σε παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς το έθνος μας, να κλείνεις τις καρδιές αρχόντων και ερχομένων στην εκζήτηση του προσώπου του Κυρίου. Σε παρακαλούμε πολύ και να δώσεις ευκαιρίες να ακουστεί ο λόγος σου, να κηρυχθεί το Ευαγγελιό σου, το μόνο μέσο με το οποίο ο άνθρωπος σώζεται, λυτρώνεται, μεταφέρεται από το θάνατο εις τη ζωή. Παρακαλούμε πολύ ακόμα να επισκεφτείς τα έθνη τριγύρω, σε όλο το πρόσωπο της γης, να μας δώσεις ειρήνη στα όρια μας. Σε παρακαλούμε πολύ, Κύριε, και ακόμα το λαό σου τον Ισραήλ να τον ετοιμάσεις και να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης για να έρθουν κερία να ψυχείς από προσώπου του Κυρίου. Επάκουσέ μας, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και την ώρα τούτη καθώς στεκόμεθα μπροστά σου παρακαλούμε, μίλησέ μας εσύ, δίδαξέ μας τα ενδόμηχα της καρδιάς, οικοδόμησέ μας, οδήγησε ψυχές στη σωτηρία, κάνε έργο χάριτος στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Στο κεφάλαιο 17 από το εδάφιο 5 μερικά εδάφια. Ούτω λέγει Κύριος, επικατάρατος ο άνθρωπος ως της ελπίζει επί άνθρωπον και κάμνει σάρκα άνθρωπον, δηλαδή βραχίωνα αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από τον Θεό, διότι θέλει είστε ως η αγριομυρίκη εν ερήμο και δεν θέλει η δύ όταν έλθει το αγαθό, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμο γιν αλμυράν και ακατοίκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί Κύριον, και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής. Διότι θέλει είστε ως δένδρον πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων, το οποίον εξαπλώνει τας ρίζας αυτού πλησίων του ποταμού, και δεν θέλει η δύ όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλον αυτού θέλει θάλει. Και δεν θέλει μεριμνήσει εν το αίτη της ανομβρίας, ούτε θέλει πάψει από του να κάμνει καρπό. Η καρδία είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τις δύναται να γνωρίσει αυτήν? Εγώ ο Κύριος εξετάζω την καρδία, δοκιμάζω τους νεφρούς, δια να δώσω εις έκαστον κατά τα σοδούς αυτού, κατά των καρπών των έργων αυτού. Καθώς η πέρδικα που εποάζει και δεν νεωσεί, έτσι και εκείνος που αποκτάει πλούτη άδικα, θα τα αφήσει στο ίμιση των ημερών αυτού και στα έσχατά του θα είναι άφρον.
θρόνος δόξης υψωμένος εξ αρχής, είναι ο τόπος του αγιαστηρίου ημών. Κύριε, η ελπής του Ισραήλ, πάντες οι εγκαταλείποντέσαι θέλουσι κατασυνθεί και οι αποστάτε εμού θέλουσι γραφτεί εν τη γη, διότι εγκατέλειπον τον Κύριον την πηγήν των ζώντων υδάτων. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Υπάρχει κανένας κανόνας για να έβρει κανείς την αληθινή ζωή και να βρει την ευτυχία μέσα στη ζωή? Υπάρχει κανόνας? Εάν γυρίσει κανείς στους ανθρώπους, εάν γυρίσει στους σοφούς, θα του υποδείξουν τρόπους και μέσα. Θα του πούνε να κερδίσεις χρήματα, θα του πούνε να φροντίσεις τη δουλειά σου, να είσαι επιμελής στη δουλειά σου, θα του πούνε κοίταξε την υγεία σου, θα του πούνε να έχεις διασυνδέσεις με ισχυρά πρόσωπα και σχέσεις με ισχυρά πρόσωπα. Ποικίλες οδηγίες και συνταγές. Υπάρχει όμως πουθενά κανένας κανόνας που να είναι αυθεντικός και να μπορεί να μας λέει και να μας δίνει λύση στα προβλήματα που μας απασχολούν? Υπάρχει. Και αυτός ο κανόνας είναι στη Βίβλο μέσα. Είναι η Αγία Γραφή. Διότι αν ο Θεός θέλησε να μιλήσει και μπορεί να μιλήσει, και αν αμφισβήτητα και θέλησε και μπορεί να μιλήσει μέσα στην ιστορία, η Αγία Γραφή είναι η συνταγή, ο κανόνας, η παραγγελία του Θεού, η οδηγία του Θεού εις τον άνθρωπον για να μπορέσει να βρει τη ζωή και την ευτυχία της ζωής. Η Βίβλος. Μέσα στη Βίβλο λοιπόν θα βρεις εκείνο το οποίο σου είναι αναγκαίο, διότι μόνον ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και μόνον ο Θεός γνωρίζει ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου, ώστε να του δώσει εκείνο το οποίο ο άνθρωπος πραγματικά μες στην καρδιά του ζητάει. Και τι μας λέει η Βίβλος? Μας λέει ότι όλη η υπόθεση της επιτυχίας, ο βασικός κανόνας για να μπορέσει κανείς να έχει ζωή και ευτυχισμένη ζωή, είναι η καρδιά του να στραφεί στο Θεό και να στηριχτεί εις το Θεό. Εάν η καρδιά στηριχτεί στο Θεό και στραφεί εις το Θεό, ο άνθρωπος παίρνει υγεία μέσα του, παίρνει χαρά μέσα του, παίρνει δύναμη μέσα του και όλα τα πράγματα μέσα στη ζωή θα έρθουνε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όμορφα και καλά για την ευτυχία και τη χαρά του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος δεν στηρίξει την καρδιά του στο Θεό και απομακρυνθεί από το Θεό, όλες τις συνταγές να εφαρμόσει, τις οποίες οι σοφοί του κόσμου μπορούν να του δώσουν, να μάθει γράμματα, να σπουδάσει, να πετύχει εξωτερικά, να έχει διασυνδέσεις, να αποκτήσει πλούτη, να είναι επιμελής στη δουλειά του, όλα αν τα κάνει θα αποτύχει. Και μας λέει η Αγία Γραφή ότι το πρόβλημα δεν είναι εξωτερικό, το πρόβλημα είναι εσωτερικό, είναι ζήτημα καρδιάς του ανθρώπου, είναι ζήτημα εσωτερικής διαθέσεως του ανθρώπου. Τι θέλεις, τι ζητάς με άλλα λόγια μέσα στη ζωή, πού κατευθύνεται η καρδιά σου? Και μας λέγει η Αγία Γραφή, όπως είναι τούτη η φυσική καρδιά, η οποία φυσική καρδιά στεφέρνει το αίμα, το φλεβικό αίμα από τον οργανισμό και το στέλνει στην καρδιά, το στέλνει στους πνεύμονας για να οξυγονωθεί και το ανανεώνει και από εκεί το παίρνει και το στέλνει σε όλο τον οργανισμό, έτσι ώστε ο άνθρωπος να έχει την υγεία του. Κατά ανάλογο τρόπο υπάρχει και η πνευματική καρδιά. Η βιβλική ανθρωπολογία αποκαλύπτει ότι υπάρχει και βιβλική καρδιά, η οποία είναι η δεξαμενή από την οποία ο άνθρωπος αντλεί, και αντλεί από εκεί μέσα και εκδηλώνει προς τα έξω υπό τη μορφή ενεργειών και αποφάσεων και εκδηλώσεων ό,τι έχει αποθήσει και έχει στείλει μέσα στην καρδιά του. Σε αυτή την πνευματική καρδιά, σαν σε δεξαμενή, στέλνεις συναισθήματα, εντυπώσεις, παραστάσεις, επιθυμίες, ταχώνεις μέσα.
και στη δεδομένη στιγμή αντλείς από μέσα από την καρδιά σου υπό τη μορφή ενεργειών και αποφάσεων και εκδηλώσεων προς τα έξω. Αντλείς ό,τι η καρδιά αυτή έχει από μέσα. Εάν λοιπόν αυτή η καρδιά, η πνευματική σου καρδιά μέσα σου ζητάει το Θεό, είναι καθαρή και ζητάει το Θεό και στρέφεται στο Θεό, ο Λόγος του Θεού, ο Ιερεμίας, ανακαλώντας και θυμούμενος τα λόγια προφανώς του ψαλμοδού, από τον ψαλμό εκεί τον πρώτο, στον οποίο λέει μακάριος ο άνθρωπος και δίνει το μακαρισμό του ανθρώπου που ελπίζει στο Θεό, ο Ιερεμίας έρχεται να μας επαναλάβει και να μας πει ότι ο άνθρωπος αυτός που η καρδιά του στηρίζεται στο Θεό είναι σαν το δέντρο που είναι φυτεμένο κοντά στα ποτάμια, στα νερά. Οι ρίζες απλώνουν στα ποτάμια, στα νερά. Μπορεί να έρθει το καύμα, αλλά δεν το πειράζει. Αυτό ξέρει πώς στηριχθεί. Αυτό ξέρει από πού, από μυζά και αντλεί τη ζωή. Και είναι πάντα το φύλλο του θαλερό και θα δώσει τον καρπό του στον ορισμένο καιρό. Έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος τις ρίζες της ζωής του τις απλώνει στα ζωντανά νερά, στο Θεό τον ζωντανό, και αντλεί από το Θεό την ζωή. Είναι πάντα πράσινος. Αν η καρδιά του δηλαδή παίρνει από εκείνο το οξυγονωμένο αίμα του ουρανού, έχει πάντοτε υγεία μέσα του και ο άνθρωπος είναι θαλερός, ζωηρός, ζωγονημένος και προχωράει στη ζωή ευτυχής. Εάν η καρδιά όμως εγκαταλείπει το Θεό και φεύγει μακριά από το Θεό, μοιάζει λέει σαν την άγριο μυρίκι στην έρημο. Ίσως είναι αυτή η αλμυρίδα που λένε. Βγαίνει σε αλμυρούς τόπους, σε έρημους τόπους και το βλέπεις αυτό το δέντρο μόνο του εκεί πέρα. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Ζει σε έρημο τόπο, κυκλώνεται από συνθήκες φοβερές, τον μαστίζουν φοβερές συνθήκες και δεν καταλαβαίνει το αγαθό ούτε όταν αυτό το αγαθό έλθει στη ζωή του. Κατά συνέπεια, το πρόβλημα είναι πρόβλημα καρδιάς, πρόβλημα εσωτερικού ανθρώπου και όχι εξωτερικού ανθρώπου. Και έρχεται η Αγία Γραφή να μας πει ότι τούτη η καρδιά από μέσα, η οποία μας συμβουλεύει, η οποία μας σπρώχνει, η οποία εκδηλώνεται προς τα έξω, αυτή η καρδιά πολλές φορές μας εξαπατά. Η καρδία του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Τι αφορισμός είναι αυτός? Τι αφορισμός είναι αυτός? Μα δεν υπάρχει καμία καρδιά που να είναι εντάξει. Δεν υπάρχει ουδέης. Πάντα σήμαρτον, λέει ο Απόστολος Παύλος, και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Η καρδιά του ανθρώπου διεστράφει και η καρδιά του ανθρώπου από μέσα είναι απατηλή. Και είναι απατηλή διότι σου δείχνει ψεύτικους παραδείσους εις τους οποίους σε καλεί να εμπιστευτείς. Ο πλούτος, επί παραδείγματι, σου λέει η καρδιά από μέσα, πλούτησε. Να πλουτίσεις, να αποκτήσεις. Και πώς? Και άδικα. Αρκεί να συγκεντρώσεις αγαθά. Και τι λέει εδώ πέρα η Γραφή? Σαν την πέρδικα που εποάζει τα αυγά της, πουλιά δεν βγάνει. Γιατί δεν βγάνει? Φαίνεται τα εγκαταλείπει. Ποιος ξέρει? Ας είναι τι είναι. Τα εγκαταλείπει. Και δεν έωσει. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο άνθρωπος που μαζεύει άδικα πλούτη, στο μέσον της ζωής του θα τα εγκαταλείψει, θα τα χάσει και στα τέλη της ζωής του θα είναι άφρον. Άφρον ο άνθρωπος ο οποίος εξαπατάται από τον πλούτο μέσα του, ο άνθρωπος που εξαπατάται από τις σαρκικές, τις αισθησιακές επιθυμίες και απολαύσεις. Άλλο κεφάλαιο από εκεί. Τον βλέπεις, γυρνάει από εδώ, γυρνάει από εκεί, κάνει τούτο, κάνει στο τέλος, καταντάει μια σκιά. Ο ίδιος συχαίνεται τον εαυτόν του. Καταντάει ένας τραγικός και δραματικός άνθρωπος, διότι η ψυχή είναι αχόρταγη και διότι τον εξαπάτησε η απατημένη καρδιά του και τον έστειλε σε κόσμους που τους φαντάστηκε ότι είναι ουρανός και νόμισε πως είναι σε πελάγια ευτυχίας και καταντάει να είναι δυστυχής.
Πάρτε τον άνθρωπο ο οποίος έχει φιλοδοξίες να ανεβεί και τον βλέπει και φουσκώνει. Η καρδιά του η απατημένη από μέσα τον εξαπατά. Και νομίζει πως βρίσκεται σε μία ευτυχία. Αλλά όλα αυτά είναι μια σαπουνόφουσκα. Στο τέλος πάνε και ο άνθρωπος μένει πάντοτε άδειος και γυμνός. Πόσο ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά στρέφεται εις το Θεό. Πόσο δίκιο είχε η αρχαία Σοφία η οποία έλεγε «Μετά πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου». Τι θα πει αυτό? Πρόσεχε τι σου λέει από μέσα. Πρόσεχε τον εσωτερικό σου άνθρωπο. Τι σε συμβουλεύει από μέσα? Εάν σου δείχνει το Θεό, πάει καλά. Εάν σε στέλνει στη γραφή, πάει καλά. Εάν σου βάνει φόβον Θεού μέσα και σε στέλνει στην υπακοή του Θεού, πάει καλά. Αλλά μη σε πλανήσει. Μη σε πλανήσει. Γι' αυτό λέει φύλατε με τα πάσης φυλάξεως, φύλατε την καρδία σου. Εκείνο ο άνθρωπος, στο βάθος μας, την καρδία σου με τα πάσης φυλάξεως. Διότι εκ ταύτης εκπορεύονται, εξέρχονται όλες εκβάσεις της ζωής. Από εδώ μέσα βγαίνουν όλα. Τι θα κάνεις, τι ενεργείς, τι αποφασίζεις, τι σκέπτεσαι. Διότι και οι σκέψεις υπηρετήσουν εδώ, στην καρδιά. Οι σκέψεις υπηρετήσουν στην καρδιά. Όλα υπηρετούν εκεί. Και είναι δεμένα από εκεί, είναι το κέντρο της ανθρωπίνης προσωπικότητος. Ώστε ο άνθρωπος, μακάριος ο άνθρωπος που ελπίζει επί τον Θεό. Επικατάρατος ο άνθρωπος που κάνει σάρκα, δηλαδή άνθρωπον βραχίων αυτού, στηρίζεται απάνω σε άνθρωπο. Τι σου κάνει ο άνθρωπος? Αν στηρίζεσαι στους ανθρώπους, αν στηρίζεσαι στις περιστάσεις, αν στηρίζεσαι στις κακές σου επιθυμίες, δεν θα σου βγει σε καλό. Σαν την αγριομυρίκη ή στην έρημο. Και τελειώνει εδώ πέρα ο Ιερεμίας με τούτα τα όμορφα λόγια. Τα όμορφα λόγια. Θρόνος, δόξης, υψωμένος εξ αρχής, είναι ο τόπος του αγιαστηρίου ημών. Κύριε, η ελπίδα του Ισραήλ, όλοι εκείνοι που σε εγκαταλείπουν θα κατεσχυνθούν. Οι αποστάτες θα γραφτούν στη γη εδώ κάτω μόνον. Διότι εγκατέλειπαν τον Κύριον την πηγήν των ζώντων υδάτων. Θρόνος δόξης υψωμένος. Ο Θεός μας είναι ο Κύριος εις τον οποίο μπορείς να στηριχθείς. Μα αυτός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη, το σύμπαν. Και έφερε τον άνθρωπο στην ύπαρξη με αυτό το σκοπό, για να συνδεθεί μαζί του. Και θα δούμε ότι δεν είναι το πρόβλημα της ζωής πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το πρόβλημα της συνδέσεως της καρδιάς σου με το Θεό. Τα άλλα είναι όλα λυμμένα. Τα άλλα όλα είναι στα χέρια του Θεού. Τι θα φάω, τι θα πιω, πώς θα αντιμετωπίσω το μέλλον. Δεν είναι προβλήματα αυτά. Ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει να τα σκέπτεται κατά τη γραφή. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να επιμελείται και να σκέπτεται πώς η καρδιά του θα είναι συντονισμένη στο θέλημα του Θεού. Τα άλλα τα έχει ο Θεός στα χέρια του. Μα θα εργαστώ, θα εργαστείς. Αλλά ο Θεός θα στα δώσει όλα. Α, είναι θαυμάσιο. Άμα το πιάσει κανείς, πιάνει πραγματικά το σημείο το νευραλγικό της ζωής. Νιώθεις ότι βρήκες τη λύση του προβλήματος. Αυτό είναι. Να είναι η καρδιά συντονισμένη με το θέλημα του Θεού. Να ψάλλει η χοροδία μας ένα ημίμηνο, παρακαλώ.

Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε, διότι πραγματικά μας έπλασες για σένα. Δώσε οι καρδιές μας να στραφούν και να ζητήσουν το πρόσωπον σου και να ενωθούν μαζί σου για να βρουν την ευτυχία και τη χαρά. Μείνε μαζί μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και δόξασε τον Υιόν σου, το μόνο γενή σου, το Χριστό τον Ιησού τον Κύριον, στις καρδιές όλων μας. Αμήν. Η καρδιά λοιπόν, η καρδιά του ανθρώπου, ήτανε κάποτε που οι μαθητές του Κυρίου επέρνανε στάχια και τα τρίβανε εκεί στην εξοχή όπως περνούσαν και τα τρώγανε με χέρια άπλυτα, άνυπτα. Δεν είχαν προηγουμένως πλήθει. Και ήταν αυτό που χτύπησε έντονα στην προσοχή των Φαρισαίων και ήρθαν εις τον Ιησού Χριστόν και διαμαρτυρήθηκαν. Και του είπαν, οι μαθητές σου δεν είναι εντάξει. Δεν κρατάνε την παράδοση. Τρώνε με άπλυτα χέρια. Και ο Κύριος, ξέρετε, οι Φαρισαίοι το είχαν περί πολλού να έχουν την παράδοσή τους. Τη βάλανε παραπάνω από τον νόμο του Θεού. Ελέγανε, ο νόμος του Θεού είναι νερό και η παράδοση είναι κρασί και πρέπει να τα αναμίξεις και τα δυο για να το πιείς. Ο νόμος είναι νερό, η παράδοση είναι κρασί, ελέγανε οι Φαρισαίοι. Και αναφέρει ιστορία πως ένας ραβίνος, ο ραβίνος Ακίμπα, είχε λέει κάποτε φυλακιστεί και του δίνανε λίγο νερό ίσα ίσα για να ζήσει. Και αυτός προτιμούσε να το χύνει στα χέρια του για να πλένει τα χέρια του παρά να το πιει. Έπρεπε να τηρήσει την παράδοση. Που έλεγε ότι έπρεπε να πλύνουν τα χέρια πριν φάνε. Και προτιμούσε να πλένει τα χέρια του παρά να το πιει. Και έρχεται ο Κύριος για να σημειώσει και να δείξει ότι δεν είναι το εξωτερικό που το φροντίζομαι τόσο πολύ. Πώς θα περιποιηθούμε τον εαυτό μας, πώς θα φτιάξουμε. Καλά είναι αυτά. Αλλά προηγουμένως τα πρώτα και τα αναγκαία είναι το μέσα, η καρδιά. Πώς θα περιποιηθείς τον εαυτό σου, πώς θα φτιαχτείς, πώς θα εμφανιστείς, πώς θα προβάλλεις τον άλλον, ναι. Και ο Κύριος τους λέει, δεν μου λέτε εσείς οι Φαρισαίοι, γιατί παραβαίνετε τον νόμο του Θεού για την παραδοσή σας. Ο νόμος του Θεού λέει να τιμήσει τον πατέρα και τη μητέρα. Και για να ξεφύγετε αυτό το σκόπελο, λέτε, ξέρεις, το έχω αφιερώσει δώρον εις το Θεό, αυτό που ήθελα να σου δώσω. Και η παράδοση λέει, α, δώρο στο Θεό, πρέπει να δοθεί στο Θεό, οπωσδήποτε. Και ματαιώνεται την εντολή του Θεού που λέει να σεβαστείς τον πατέρα και τη μητέρα και να βοηθήσεις. Και έρχεται ο Κύριος και μιλάει για τον εσωτερικό άνθρωπο και τους λέει, δεν είναι ο εξωτερικός, δεν είναι αυτά που μολύνουν τον άνθρωπο. Εκείνα που μολύνουν είναι τα μέσα. Και έρχεται και μας αποκαλύπτει σαν μενιστέρι, κάνει την εγχείρηση και ανοίγει για να μας δείξει τι έχει η ανθρώπινη καρδιά από μέσα. Και κοιτάξτε τι λέει. Τι βγαίνει από την ανθρώπινη καρδιά. Διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείες, πορνίες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες. Από πού βγαίνουν όλα αυτά τα πράγματα? Φταίει το σώμα. Δεν φταίει το σώμα το καημένο. Ο άνθρωπος τα τραβάει από μέσα του και τα βγάλει. Τα αντλεί από μέσα του. Έχεις μια αντλία, μια τρόμπα, αντλία και βγάλεις από μέσα και βγάλεις τέτοια. Όλα αυτά τα οποία τον οχετώ αυτό. Με άλλα λόγια, μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη, στο βάθος, είναι ένας υπόνομος. Υπόνομος. Και αν ξεσκεπάσεις την πλάκα από πάνω και αρχίσει και βγαίνει. Βγαίνει, τι βγαίνει. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και τον βλέπεις τον άνθρωπο απ' έξω, κοστομαρισμένον, ωραίον, με τις γραβάτες του, με τα ποκαμισά του, ωραία, φτενισμένο, την κυρία, βαμμένη, απτωμένη κλπ.
και έχουν βάψει και έχουν περιποιηθεί και έχουν στολίσει έναν οχετόν. Έναν οχετόν. Εάν τον δεις αυτόν τον άνθρωπο να έρθουν ευκαιρίες μέσα στη ζωή του, θα δεις τι θα βγει. Και πορνίες θα κάνει, και μοιχείες θα κάνει, και βλασφημίες έχει μέσα του, και σχρολογίες έχει μέσα του, και περηφάνειες έχει μέσα του. Οι οποίες, αν ρίξεις μια ματιά μέσα στη γραφή, όσα μπορείς να βρεις. Υπάρχουν καρδιές που είναι σκληρές. Υπάρχουν καρδιές που είναι υψωμένες. Υπάρχουν καρδιές που είναι πονηρές. Υπάρχουν καρδιές που είναι πέτρινες, λίθινες. Δεν συγκινούνται. Υπάρχουν καρδιές που είναι πλανημένες. Υπάρχουν καρδιές που είναι διπλές. Διπλή καρδία. Κάνει τούτο, κάνει και τ' άλλο. Κάνε. Διπλή καρδιά. Αυτά είναι βγαλμένα από τη γραφή. Υπάρχουν την Αγία Γραφή και θα τα βρείτε όλα μέσα. Υπάρχουν καρδιές που είναι επιρμένες, υψωμένες. Υπάρχουν καρδιές που είναι βυθός. Καρδία του λέει είναι βυθός. Το λέει στη γραφή. Υπάρχουν καρδιές που είναι διεστραμμένες. Και υπάρχουν καρδιές αποστατημένες από το Θεό. Τέτοιες καρδιές. Για θυμηθείτε το Μωυσή στο όρος. Όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το βουνό, ο Θεός του δώσε δυο πλάκες. Και ήσαντε γραμμένες, λέει, έμπροσθεν και όπισθεν. Με γραφήν Θεού. Με το δάχτυλο του Θεού. Και αυτές οι δύο πλάκες, τις οποίες κρατούσε ο Μωυσής, ήσαντε συμβολικές. Συμβολικές της καρδιάς του λαού, την οποία ο Θεός ζητούσε. Ήταν σαν να έλεγε ο Θεός, πες τους, αυτό ζητώ. Οι καρδιές τους να είναι γραμμένες στο θέλημά μου μέσα. Ο νόμος μου να είναι γραμμένες στις καρδιές τους. Και του δίνει λοιπόν τις δύο πλάκες του Μωυσή και να κατεβεί από το όρος. Και πριν κατεβεί κάτω από το όρος ο Μωυσής, τις πέταξε και τις έσπασε. Και τις έσπασε γιατί ο λαός δεν είχε αυτό το ιδεώδες, ούτε μπορούσε να το αποκτήσει. Πριν κατεβεί κάτω ο Μωυσής είδε το λαό να θυμιάζει και να λατρεύει τον Χρυσούν των Μόσχων, τον έκανε θεόν του. Και μαζί με αυτό είχαν και πορνίες, θεμιχίες κλπ. Ό,τι κάνανε οι ιδωλολάτρες. Αυτή ήταν η καρδιά του ανθρώπου. Αυτή είναι η καρδιά του λαού. Και ο Θεός έδειξε πως θέλει να είναι η ανθρώπινη καρδιά. Αλλά δεν είναι το δυνατόν το ιδεώδες αυτό να πραγματοποιηθεί. Έσπασε τις πλάκες. Αδύνατον. Και από τότε οι πλάκες, αν και πήρε καινούριες, ο λαός δεν άλλαξε. Ήτανε πάντα παραβάτης. Κανείς δεν δικαιώθηκε από τον νόμο. Ο νόμος έλεγε τι πρέπει να είναι ο άνθρωπος παραβάτης. Μόνον ένας ήρθε. Και το θέλημα του Θεού ήταν γραμμένο στο κέντρο της καρδιάς του. Αυτός ήταν ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ήλθον για να κάνω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Και ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας μου. Να γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ξεχωριστός. Όχι για τη θεότητά του. Ήταν Θεός. Ήρθε από πάνω. Ήταν εκείνος που ήρθε από πάνω. Και κατά το εγώ του ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος. Αλλά η Γραφή μας λέει ότι άδειασε τη δόξα του και ομοιώθηκε με εμάς. Μπήκε μέσα στην ανθρώπινη φύση. Παρόλο ότι το εγώ ήταν εκείνο που ήρθε από πάνω. Αλλά το εκείνο που ιδιαίτερα ξεχώριζε τον Υιόν του Θεού ήταν ότι ήταν ο μοναδικός, το μοναδικό πρόσωπο που περπάτησε απάνω σε αυτή τη γη. Και οι πλάκες εκείνες που έδωκε ο Μωυσής, στο Μωυσή ο Θεός, ήταν μέσα στην καρδιά του Κυρίου, μέσα στον Κύριό μας. Η πλάκα της καρδιάς του ήταν γραμμένη με το δάχτυλο του Θεού. Έξωθεν και έσωθεν, μπροστά και πίσω. Γραμμένο το θέλημα του Θεού μέσα. Για τον Κύριον Ιησού Χριστόν δεν υπήρχε μεγαλύτερος θησαυρός από αυτό. Εάν όλα τα πλούτη του κόσμου του χάρισες, όπως ο διάβολος του τα χάρισε, του τα έδειξε σε μια στιγμή απάνω στο όρος και του λέει, αν με προσκυνήσεις, έλα να κάνουμε μια συνθήκη μαζί. Με προσκυνήσεις και εγώ θα στα δώσω όλα. Όλα! Και τα είχε στα χέρια του. Ο διάβολος. Ο Κύριος αρνήθηκε. Όλοι οι θησαυροί του κόσμου δεν μπορούν να συγκριθούν με εκείνο που ήταν ο μεγαλύτερος θησαυρός γι' αυτό.
Και ο μεγαλύτερος θησαυρός ήταν το θέλημα του πατέρα. Θυμόσαστε μια φορά που ήρθαν οι μαθητές και τον βρήκαν να κουβεντιάζει. Λέει, δεν πεινάς, λέει. Εγώ έχω να φάω. Το φαγητό μου είναι το θέλημα του πατέρα. Αυτό ήταν το παν για τον Κύριο. Και έρχεται να μας δώσει παράδειγμα πώς πρέπει να είμαστε. Πώς όμως να γίνουμε εμείς. Εμείς οι μεθάνθρωποι, όπως το περιγράψαμε προηγουμένως. Καρδιές μας είναι τέτοιες. Βγαίνουν από μέσα από την καρδιά βρωμιές. Ο άνθρωπος είναι διαστραμμένος και χαλασμένος. Πώς να γίνει αυτό το θαύμα. Οι άνθρωποι στον 20ο αιώνα βρήκανε τον τρόπο να μεταμοσχεύουν καρδιές. Ο Θεός το έχει κάνει και το έχει πει πολύ νωρίτερα. Πολύ νωρίτερα. Θα αποσπάσω τη λίθινη καρδιά, λέει εκεί στον Ιεζεκή, και θα βάλω σαρκίνινη καρδία στη θέση της. Θα βγάλω από μέσα σας την πέτρινη καρδιά και θα σας βάλω σάρκινη καρδιά. Πώς είναι δυνατό να γίνει αυτό το θαύμα, το οποίο ο Θεός το λέει πολύ νωρίτερα πριν οι άνθρωποι σκεφτούν τη μεταμόσχευση της καρδιάς. Αυτό γίνεται χάρις εις τη θυσία του Χριστού, χάρις στο Σταυρό στο Γολγοθά, αυτός ο Άγιος και Δίκαιος, ο μόνος Άγιος και Δίκαιος, πήγε και πήρε τη θέση μας. Πλήρωσε για λογαριασμό μας αυτό που δεν χρωστούσε. Ξόφλησε αυτό που δεν όφιλε. Μας αντικατέστησε στο Γολγοθά. Επλήρωσε για μας. Και αφού έκανε το έργο αυτό και ολοκληρώθηκε το έργο και σφραγίστηκε με εκείνο το τετέλεστε, το οποίο είπε ο Υιός του Θεού, το τετέλεστε, τότε άνοιξε ο δρόμος. Ο Θεός μπορεί από πάνω, αφενός σου σβήνει τις αμαρτίες, τις συγχωρεί γιατί τις πλήρωσε ο Χριστός, και αφετέρου ο Θεός σου στέλνει το Άγιο του Πνεύμα μέσα στην καρδιά και γίνεται η εγχείρηση σε αυτή. Αποσπά τη λίθινη καρδιά, την πνευματική, και σου βάλει σαρκίνη να αισθάνεται. Σου αποσπάει την αμαρτωλή καρδιά, την μοιασμένη καρδιά, την επιρμένη καρδιά, την αποστατημένη καρδιά, και σου βάλει μια καρδιά τρυφερή που αγαπάει το Θεό, που νιώθει, που συναισθάνεται, που πονά, που ενδιαφέρεται, που αγαπάει την αλήθεια. Αυτό δεν γίνεται με σπουδή, δεν γίνεται στα πανεπιστήμια, δεν γίνεται στις σχολές, δεν γίνεται με τα βιβλία, με τους δασκάλους, με τις νομοθεσίες, με τα κοινωνικά μέτρα, με οποιαδήποτε μπορεί να σκεφτείς. Δεν γίνεται. Πάει. Η ανθρωπότης δεν θέλει να το καταλάβει. Όλοι τούτοι εδώ οι μεγάλοι ματαιοπονούν. Φτιάνουν νόμους να ανακόψουν την ορμή του εγκλήματος. Μα πώς θα το κόψεις το έγκλημα, είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι μέσα. Πριν το κάνει έξω, το κάνει μέσα. Μύχευσε μέσα, σκότωσε μέσα, έκλεψε μέσα. Αν δεν το έβγαλε, δεν το έβγαλε, γιατί υπάρχουν συνθήκες και περιστάσεις που τον εμποδίζουν. Αν βρει μια ευκαιρία να δεις πώς το εκδηλώνει. Αν βρει ευκαιρία να δεις τι γίνεται. Τα έχει μέσα του η καρδιά. Δεν μπορεί λοιπόν με νουθεσία, με... Δεν πάνε αυτά τα πράγματα, δεν φέρουν αποτέλεσμα. Το μυαλό σου μπορεί, υπάρχουν εξελιγμένοι άνθρωποι, μορφωμένοι άνθρωποι, έχουμε πολλούς. Επιστήμονες, ξέρουν γνώσεις, αλλά η καρδιά του από μέσα. Και μοιχός είναι και ψεύτης είναι και επιρμένος είναι και έχει όλα αυτά τα πράγματα. Για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει η θαυμαστή επέμβαση του Θεού. Αφού σου συγχωρήσει τις αμαρτίες που τις πλήρωσε ο Χριστός στο Σταυρό. Με τη δική σου μετάνοια και επιστροφή, πίστη, μετάνοια και πίστη. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται και φυτεύει μια νέα ζωή, μια νέα καρδιά. Λέει ο Πέτρος, απολογούμενος, γιατί πήγε στους εθνικούς εκεί στον Κορνήλιο και τους μίλησε και πιστέψανε, τους λέει τι μου ζητάτε μένα, τι τα βάνετε μαζί μου, λέει στους Εβραίους, τους πιστούς. Ο Θεός τους εδέχτηκε, και εγώ θα του πω του Θεού γιατί τους δέχτηκε, διότι δια της πίστεως εκαθάρισε τις καρδίες αυτών. Τι θέλετε να σας κάνω εγώ. Ο Θεός, οι εθνικοί είχαν ακάθαρτες καρδιές. Ναι, αλλά ο Θεός καθάρισε τις καρδιές τους. Πώς? Με τη μετάνοια και την πίστη στον Χριστό. Διότι επίστεψαν. Γράφει πάλι ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. Τους λέει, και ταύτα, τινές είτε. Είσαστε τέτοιοι. Ταύτα. Ποια είσατε τα ταύτα?
Είσαστε πόρνοι, ειδωλολάτρες, μύχοι, μαλακοί, αρσενοκίτες, κλέπτες, πλεονέκτες, μέθυσοι, λίδωροι, άρπαγες. Είσαστε τέτοιοι. Μερικοί από εσάς είσαστε τέτοιοι. Για να μην πει όλοι, άλλοι είχαν τούτα, άλλοι είχαν τ' άλλα. Αλλά είχαν όλοι. Είσαστε τέτοιοι. Αλλά τι τους λέει. Αλλά απελούσαστε, πλουστήκατε. Αλλά υγιάστητε, καθαριστήκατε. Γίνηκατε άγιοι, καθαροί. Αλλά εδικαιώθητε, γίνηκατε δίκαιοι. Εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού και εν το πνεύματι του Θεού ημών. Όταν πιστέψατε στον Ιησού Χριστό και όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα μέσα σας και σας καθάρισε. Όταν πιστέψατε στο όνομα του Υιού του Θεού και στη συνέχεια ήρθε το Άγιο Πνεύμα και σας ζωογόνησε και σας έβαλε νέα ζωή, νέα καρδιά. Έτσι γίνει και η αλλαγή. Αλλάξατε. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος στους πιστούς πάλι της Κορίνθου. Είσαστε τώρα επιστολή Χριστού. Γραμμένη όχι με μελάνι, αλλά με πνεύμα Θεού ζώντος. Και έχετε γραφεί σε πλάκες, όχι λίθινες, αλλά σε πλάκες σάρκινες της καρδιάς. Ο Θεός έγραψε στην καρδιά σας το θέλημά Του με το Άγιο Του Πνεύμα, το νόμο Του μέσα. Και αυτή η μεταβολή, η θαυμαστή μεταβολή γίνεται. Και ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτοί νομίζουν οι απ' έξω ότι εμείς αλλάξαμε θρησκεία, δόγμα. Αυτά. Και αυτά είναι φτηνά πράγματα. Ας μην έχουμε κανένα όνομα. Και δεν το παίρνουν το όνομα, τους το χαρίζομαι. Ευαγγελικός λέει ξανά, και στο χαρίζομαι. Δεν μας ενδιαφέρει το όνομα. Δεν ενδιαφέρει το όνομα. Δεν αλλάξαμε όνομα. Πήραμε νέα καρδιά, πώς το λένε. Γίνηκε μεταμόσχευση μέσα μας. Ήρθε Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Μας άλλαξε, μας φύτεψε νέα καρδιά ο Θεός. Αυτό είναι το θαυμαστό. Τώρα μας ονομάσουν, ας μας πούνε ό,τι θέλουν. Όποιο όνομα θέλουν. Μήπως το όνομα το διαλέξαμε εμείς, μας ανάγκασαν να πάρουν ένα όνομα. Λέμε το Ευαγγελική, του Ευαγγελίου άνθρωπο. Τι να πούμε. Δεν έχει αυτό σημασία.

για να αποκτήσει σωτηρία. Συνεπώς, ο Θεός ζητάει τέτοιους ανθρώπους. Άμα είναι ο άνθρωπος τέτοιος, από εκεί πέρα μη φοβάσαι. Σου άλλαξε την καρδιά, έβαλε το θέλημά του μέσα σου, είσαι συντονισμένος με το θέλημα του Θεού, μη φοβάσαι. Τα προβλήματα της ζωής είναι λυμένα, διότι όλα είναι στα χέρια του Θεού. Αυτό ήταν άδικο. Και αυτό δεν μπορούσε να λυθεί. Το θέμα της δικής σου τακτοποίησης με το Θεό. Τακτοποιήθηκες. Από εδώ και πέρα όλα τα πράγματα είναι καλά. Γιατί είναι στα χέρια του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε, παρακαλώ. Θα ψάλουμε το 245.

Μας Ιησού, είσαι εσύ μόνος που είχες καρδιά καθαρή, καρδιά στην οποία ήταν γραμμένο το θέλημα του Θεού. Και τώρα χάρις στη θυσία σου, στο έργο του Σταυρού στο Γολγοθά, που επλήρωσες την ενοχή μας και την εξήλειψες όλες τις παραβάσεις μας, με τη μετάνοια και επιστροφή σε σένα, καθαρίζεται η καρδιά, αγιάζεται, μεταμοσχεύεται μια καινούρια καρδιά που αγαπάει το Θεό και ακολουθεί τα χνάρια τα δικά σου. Παρακαλούμε, βοήθησε τον καθένα μας να στραφεί σε σένα με μετάνοια ειλικρινή και με πίστη, για να του δώσεις εσύ την καινούρια καρδιά που υπόσχεσαι μέσα στον Άγιο σου Λόγο. Αξίωσε όλους μας να μην κοιτάμε τον εξωτερικό τόσο άνθρωπο, αλλά να κοιτάμε τον εσωτερικό, πώς είμεθα απέναντί σου και μετά του Θεού μας πώς περπατούμε. Παρακαλούμε ευλογών, ευλόγησέ μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Ο άνθρωπος λοιπόν που αρέσει στο Θεό είναι αυτός που έχει καρδιά ευθεία και στηριγμένη στο Θεό. Τον άλλον δεν τον λογαριάζει ο Θεός. Και τον απορρίπτει όσο και το εξωτερικό του να είναι σπουδαίο και εντυπωσιακό. Κοιτάξτε τι γίνεται με τον βασιλιά τον Σαούλ του Ισραήλ. Μας λέει η Αγία Γραφή ότι υπερήχε από όλο τον Ισραήλ ένα κεφάλι απάνω, από όλους τους Ισραηλίτες. Παλικάρι μέχρι εκεί πάνω, ντερέκι όπως λένε. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός εξήχε από όλους τους συγχρόνους του. Αλλά τι είπε ο Θεός γι' αυτό, ναι. Μετεμελήθην ότι έκαμα τον Σαούλ βασιλέα, διότι εστράφει από όπισθένε μου και τους λόγους μου δεν εξετέλεσε. Και του λέει του Σαμουήλ, παράτα τον. Τον διέγραψα. Δεν μου κάνει. Μα ήτανε όταν τον εξέλεξε ο Θεός τόσο σπουδαίος, θαυμαστός, εντυπωσιακός. Τίποτα. Άχρηστος. Διότι δεν είχε καρδιά τακτοποιημένη με το Θεό, στραμμένη στο Θεό. Όταν ο Θεός απέστειλε τον Σαμουήλ για να βγάλει, να χρήσει τον Δαβίδ βασιλιά, πηγαίνει λοιπόν ο Σαμουήλ και βρίσκει τον πατέρα του Δαβίδ, τον Ιεσέ. Του λέει, παιδιά εδώ μέσα, για δείξε μου τα παιδιά σου. Του παρουσιάζει λοιπόν τον πρώτο, τον Ελιάβ. Σαν τον είδε ο Σαμουήλ, ωραίος άντρας, ψηλός, παράστημα, ομορφιά, ωραία λέει.

Τούτος είναι σίγουρα. Ενώπιον του Κυρίου στέκει ο κεχρισμένος του Κυρίου. Τούτον πρέπει και ετοιμάστηκε να τον χρήσει. Στοπ, του λέει ο Θεός. Δεν είναι αυτός. Μην παρασύρεσαι από το παράστημα. Μην παρασύρεσαι από την εντυπωσιακή του παρουσία. Δεν μου κάνει. Τον απέρριψα. Τον διέγραψα. Σταμάτησε όσα μου είναι. Άλλον έχεις, του λέει. Τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον έκτο. Όχι, είπε ο Θεός. Του λέει του Ιεσέ στο τέλος. Μωρέ, έχεις κανένα άλλο παιδί? Έχω, λέει, ένα, λέει, που είναι τσοπανάκος, λέει, κάτω, λέει, στα κλειδιά. Φέρ τον γλίγορα, λέει, εδώ πέρα, λέει, φέρ τον γλίγορα, να δούμε. Τον φέρνει γλίγορα, του λέει ο Θεός, αυτός είναι, χρήσε τον. Και του ρίχνει το λάδι απάνω. Και ήταν, λέει, όμορφος ο Δαβίδ, κοντός στο ανάστημα, μικρός, αλλά ήταν ωραίος, ευόφθαλμος, ωραία μάτια είχε και ξανθός. Χρήσε τον αυτόν. Και έλεγε ο Θεός κατόπιν, έβρικα Δαβίδ, άνδρα κατά την καρδία μου, συντονισμένη η καρδιά του με την καρδιά του Θεού. Ναι, να πέβλεψε. Μα τσοπάνο, τον τσοπάνο τώρα θα πάρει να βάλει βασιλιά. Τον τσοπάνο, τον τσοπάνο. Μα γιατί, γιατί είχε καρδιά. Η άλλη, η εντυπωσιακή παρουσία, η ομορφιά, το ανάστημα, τίποτα από αυτά. Η καρδιά, λέει ο Θεός. Και εκλέγει λοιπόν τον Δαβίδ. Τώρα, ετούτη καρδιά μας, μέσα στη ζωή δοκιμάζεται από το Θεό. Για να την μάθει ο Θεός, την φέρνει σε δοκιμές, σε δοκιμασίες. Και την φέρνει σε δύσκολες περιστάσεις για να ανοίξει και να βγάλει από μέσα της τι έχει. Τον σχάρι, όταν μπει σε μια δυσκολία, γονγίζεις εναντίον του Θεού. Βλέπεις μερικούς πιστούς, χριστιανούς. Άλλες ώρες σου λένε αγαπάω το Θεό, κόπτομαι για το Θεό, πεθαίνω για το Θεό, κάνει θυσίες για το Θεό. Φέρ τον σε μια δυσκολία. Αρχίζει να βάνει με το Θεό, γονγίζει μέσα του, που είναι ο Θεός και δεν με κοιτάει και δεν με προσέχει και εγώ. Και λέει ο Θεός εδώ στο Δευτερονόμιο, στο Ήτα κεφάλαιο, και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, λέει για το λαό των Ισραήλ. Λέει για το λαό των Ισραήλ. Στο Ήτα κεφάλαιο. Λέει, πάσα στας εντολάστας οποίες εγώ προστάζω εις σήμερον. Θέλεις προσέχει να εκτελείτε, δια να ζείτε και να πληθυνθείτε και δια να εισέλθετε και να κληρονομήσετε την γη, την οποία όμωσε ο Κύριος προς τους πατέρας σας. Και θέλεις εν θυμίσαι πάσαν την οδόν εις την οποία σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου, τα τεσσεράκοντα ταύτα έτη εν τη ερήμο, δια να σε ταπεινώσει και να σε δοκιμάσει, για να γνωρίσει τα εν τη καρδία σου. Έτσι θα εγνώριζε την καρδιά, θα τον ταπεινώσει, να τον δοκιμάσει, να γνωρίσει τα εν τη καρδία του, εάν θέλεις φυλάξει τα σεντολάς αυτού ή ουχή. Και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις. Α, η πείνα έρχεται καμιά φορά, οι δυσκολίες της ζωής. Διότι ο Θεός μας εγκατέλειψε, διότι δεν μπορεί να μας συντηρήσει, όχι. Σε έκαμα να πεινάσεις και σε έτρεψε με μάνα, το οποίο δεν εγνώριζες, ουδέ οι πατέρες σου εγνώριζον, για να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνον με άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγον εξερχόμενον εκ του στόματος του Κυρίου. Όταν θα έρθεις μέσα στη δοκιμασία και σε κλείσει μέσα σε μια δυσκολία ο Θεός, εσύ έχεις συνηθίσει βέβαια να λες ότι η ζωή μου θα είναι αν είχα τούτα, αν είχα εκείνα, αν είχα εκείνα. Ο Θεός λέει όχι, αυτά χάνουν. Και σε μια στιγμή περιέρχεσαι σε αμηχανία και σαν διέξοδο. Ναι, αλλά εκείνη τη στιγμή να σου μια ξαφνική λύση από το Θεό. Να σου μια ξαφνική απάντηση που δεν την περίμενες. Και μια διέξοδος που δεν την περίμενες. Για να ταπεινωθείς και για να μάθεις να μην στηρίζεσαι σε αυτά στα οποία στηριζόσουν. Να στηρίζεσαι στο Θεό. Και για να ξέβρεις ότι ο Θεός μπορεί να βρει λύσεις τις οποίες δεν έχεις υποπτευτεί. Ακόμα και το τι θα φας. Θα σου βρει ο Θεός τι θα φας. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά με ό,τι σου πει ο Θεός κάθε φορά. Με πάντα λόγον εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Μερικοί νομίζουν ότι αυτό σημαίνει να τρως την Αγία Γραφή μοναχά. Να τρως λόγο δηλαδή. Θα ζεις όχι με ψωμί αλλά με λόγια. Όχι, δεν λέει αυτό. Λέει δεν θα ζεις με ψωμί μόνον. Είναι δυνατόν να λείψει το ψωμί. Θα ζήσεις με ό,τι σου πει ο Θεός κάθε φορά. Θα σου πει να φας κάτι άλλο. Όπως εις τους Ιουδαίους τους έδωσε το μάνα.
Κατά συνέπεια, το μεν πρόβλημα της ζωής είναι υπόθεση του Θεού. Λυμένο. Λυμένο. Ο Θεός δεν σε αφήσει. Το έχει υποσχεθεί. Δεν θέλω σε αφήσει, ούτε θέλω σε εγκαταλείψει. Είναι υπόσχεση. Εκείνο που είναι πρόβλημα είναι εσύ τι κάνεις με το Θεό. Σε ποια στάση βρίσκεται η καρδιά σου. Και ο Θεός περιμένει να δει, κι αν σε φέρνει σε δυσκολίες, σε φέρνει για να δει τι λέει η καρδιά σου από μέσα. Αν είσαι εντάξει απέναντι του Θεού και είσαι ενωμένος με το Θεό σου, τα άλλα είναι του Θεού. Θα σου φέρει και το ψωμάκι, θα σου φέρει και το σπίτι που θα κατοικήσεις και το ρούχο που θα ντυθείς. Ο Κύριος μας θυμίζει και μας λέει, κοιτάξτε τα κρινάκια, κοιτάξτε τα πουλάκια. Τι φροντίζουν, δεν είναι ωραία ντυμένα, δεν έχουν το φαγητό τους, ποιος θα φροντίζει. Ο Θεός θα φροντίζει και ο Θεός θα φροντίσει και σε εσάς, αφού ευδόκησε να σας δώσει την βασιλεία. Μη φοβάσαι το μικρό πίμιο, όσο μάλλον όλα τα άλλα αυτά πράγματα. Θα χαρίσεις εμάς τα πάντα, αφού εχάρισε τον Υιόν, δεν θα χαρίσεις εμάς τα πάντα θα χαρίσει. Ώστε το πρόβλημα της ζωής είναι λυμένο, διότι είναι λυμένο από το Θεό. Ο Θεός είναι η εγγύηση, παντοδύναμος και πανάγαθος. Όλα μπορεί να τα κάνει. Εσύ τι κάνεις όμως. Αν εσύ δεν περπατάς, θα σε εγκαταλείψει ο Θεός. Αν πάντα βγάλεις πέρα μόνος σου και θα σου φύγουν από γύρω σου όλα τα αγαθά. Αν εσύ όμως είσαι με το Θεό, ο Θεός φροντίζει για σένα. Ο Θεός θα φροντίσει για σένα. Και έπειτα, και όπως το λέει, ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και πάντα τα αυτά θα σας προστεθεί. Συνεπώς το μέλημα το δικό μας είναι η βασιλεία του. Και όταν λέμε βασιλεία του, ποια λέμε, τι εννοούμε. Τι τους έδωσε στην έρημο στους Ισραηλίτες να φάνε. Το μάνα. Αυτό το μάνα. Μαν χου. Μαν χου. Σημαίνει τι είναι αυτό. Όταν τότε να πέφτει από τον ουρανό, είπαν οι Ισραηλίτες, μαν χου. Τι είναι αυτό. Τι είναι τούτο που έρχεται. Αυτό το τι είναι τούτο, το οποίο ο Θεός το έχει δώσει. Αυτό το οποίο ο Απόστολος Παύλος το ονομάζει βρώσεις πνευματική, φαγητό πνευματικό. Και ο Ιησούς Χριστός το ονόμασε ο άρτος ο εξουρανού. Εγώ είμαι ο άρτος ο εξουρανού, είπε, τον οποίο ο πατήρ μου σας δίδει. Δεν είναι φάγατε τον άρτον τον εξουρανού που έδωσε το μάνα εκείνο το παλιό στο Μωυσίο ο Θεός και στο λαό. Αλλά ο πατήρ μου σας δίνει το μάνα το αληθινό. Τι είναι τούτο. Τι είναι τούτο πραγματικά. Τι είναι τούτο. Έδωσε τον Υιόν του. Τι είναι τούτο. Έδωσε τον Υιόν του. Και ο Υιός του είναι η ζωή. Η αιώνια ζωή. Τα άλλα θα στα δώσει ο Θεός. Αν λοιπόν ζητάς του Θεού το δώρο και το εκτιμάς και το δέχεσαι. Το μάνα που ήρθε από τον ουρανό. Τον άρτον τον εξουρανού. Δέχεσαι το Χριστό στην καρδιά σου. Όλα τα άλλα θα έρθουν. Το πρόβλημα της ζωής δεν είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για τον άνθρωπο τον απ' έξω που δεν έχει Θεό. Και να τα φορτώνεται όλα να τα λύσει αυτός. Για αυτούς είναι πρόβλημα. Για τον άνθρωπο του Θεού δεν είναι πρόβλημα. Το ψωμάκι σου θα το δώσει. Το ρουχάκι θα το δώσει. Το παπούτσι θα το δώσει. Τα πάντα θα δώσει. Αλλά εσύ παίρνεις τον άρτον τον εξουρανού. Δέχεσαι το Χριστό. Ο Χριστός είναι ικανός να πληρώσει τα πάντα μες στη ζωή σου. Εύχομαι λοιπόν ο Θεός να δώσει στις καρδιές μας αυτό το ουράνιο μάνα και να το ζητάμε σαν τους παλιούς Ισραηλίτες κάθε φορά μόνοι μας. Να το ζητάμε από πρωί όπως βγαίνανε αυτοί πρωί πρώτη Ανατολή του Ηλίου. Και το βρίσκανε και το ψάχνανε και το παίρνανε. Κάθε μέρα κι εμείς Χριστό. Και λέει αν το φυλάγανε για την άλλη μέρα σκουλίκιαζε. Δεν έπρεπε να το φυλάξουν, που σήμαινε ότι κάθε μέρα πρωί-πρωί θα έπρεπε να βγουν να πάνε να βρουν μάνα που τους περίμενε απ' έξω, το είχε στείλει ο Θεός. Έτσι κι εμείς κι εσύ κι εγώ θα τρώμε Χριστό. Και ήταν γεύση του λέει γλυκιά, σαν μια πίτα γλυκιά με μέλι και θρεπτική. Έτσι είναι ο Χριστός. Είναι η Dolce Vita, η ζωή η γλυκιά που σε τρέφει. Και όταν η καρδιά σου είναι εκεί, είσαι γεμάτος πνευματική υγεία και χαρά. Ήθε ο Κύριος να τα βάλει στις καρδιές μας και να μας ευλογήσει. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

προσευχηθούμε. Πατέρα των νυκτηρμών και του ελέους, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού που μας σκέφτηκες και μας ανέσυρες μέσα από το βορβερόδι πυλό της αμαρτίας, από τα σκοτάδια της ζωής. Μας αναζήτησες, φώτισες τους δρόμους μας και μας βρήκες. Σε ευχαριστούμε που μας αποκάλυψες τον Σταυρό του Γολγοθά, το έργο το αιώνιο, το τέλειο, που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες κάθε ψυχής, να σβήσει τις αμαρτίες, να γεμίσει τις καρδιές από χαρά, από ειρήνη και να δώσει οραματισμού σε νέους δρόμους, αιώνιους δρόμους δικού σου. Σε ευχαριστούμε για αυτό το πρωινό. Σου στέλνουμε την ευγνωμοσύνη μας και το ευχαριστώ μας, Πατέρα, μαζί με τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, στους αιώνες των αιώνων. Και σε παρακαλούμε, καθώς μαζευτήκαμε για να ακούσουμε τα λόγια σου, να τα ερμηνεύσεις εσύ στην καρδιά μας και ο παράκλητος, ο δάσκαλος της Εκκλησίας, ο αόρατος εκείνος επισκέπτης μας, ας ερμηνεύσει μέσα στα βάθη μας τη φωνή του, τη φωνή τη δική σου και να μας αποκαλύψει τις προσωπικές βουλές που έχεις για τον καθένα μας. Παρακαλούμε σήμερα το πρωί, ευλογώ να μας ευλογήσεις και μαζί με εμάς να επισκεφθείς κάθε συνάθρηση παρόμοια στο έθνος μας και σε όλο τον κόσμο, όπου ο Χριστός κηρύσσεται άβαλα, δυνατά μέσα από το Λόγο Σου, να φέρεις ευλογία, σωτηρία ψυχών και οικοδομή στους Αγίους Σου, να επισκεφθείς την πατρίδα μας, τους άρχοντες που μας διοικούν και το λαό μας και να κλείνεις τις καρδιές σε μετάνοια και σε εξήδηση του προσώπου Σου, γιατί μόνο τότε θα έρθουν οι μέρες και ώρες αναψυχής από τις παρουσίες Σου. Περιμένουμε να σε δούμε και να σε ακούσουμε σήμερα το πρωί στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Που έχουμε μπροστά μας, παρακαλώ να ανοίξουμε στη σελίδα 579 και 693. 579 και 693. Πρώτα θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από τον Ψαλμό Ρο Λάμδα Θήτα και κατόπι δύο εδάφια από την Ιερεμία, κεφάλαιο ΚΑΓΑΜΑ 23 και 24. Σελίδα 579 και 693. Ψαλμός Ρο Λάμδα Θήτα 1 έως 12 και από τον Ιερεμία ΚΑΓΑΜΑ 23-24. Κύριε, ευδοκίμασάς με και με γνώρισας. Συ γνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσή μου. Νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Εξερευνάς το περιπάτημά μου και το πλαγίασμά μου και πάσα στα σοδούς μου γνωρίζεις. Διότι και πριν έλθει ο λόγος εις την γλώσσα μου, ιδού Κύριε, γνωρίζεις το παν. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν και έθεσας επ' εμέ την χείρα σου. Η γνώση αυτή είναι υπερθαύμαστος εις εμέ, είναι υψηλή, δεν δύναμαι να φτάσω εις αυτήν. Πού να υπάγω από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου, πού να φύγω? Εάν αναβώ εις τον ουρανόν, είσαι εκεί. Εάν πλαγιάσω εις τον άδειν, ιδού σύ. Εάν λάβω τα σπτέρυγα της αυγής και κατοικήσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και εκεί θέλει με οδηγήσει η χείρ σου και η δεξιά σου θέλει με κρατεί. Εάν είπω, αλλά το σκότος θέλει με σκεπάσει και η νύξ θέλει είστε φως περί εμέ. Και αυτό το σκότος δεν σκεπάζει ουδέν από σου και η νύξ λάμπει ως η ημέρα. Εισέ το σκότος είναι ως το φως. Και από την Ιερεμία τα δύο εδάφια. Θεός εγκύθεν είμαι εγώ, λέγει Κύριος, και ουχή Θεός μακρόθεν. Δύνατε της να κρυφθεί εν κρυφή, στόπις και εγώ να μη είδω αυτόν, λέγει Κύριος. Δεν πληρώ εγώ των ουρανών και την γην, λέγει Κύριος. Επιτρέψτε μου τα δύο εδάφια τα τελευταία να τα διαβάσω σε απλή γλώσσα. Είμαι Θεός που βρίσκομαι κοντά σας. Σας παρατηρώ από κοντά, λέγει ο Κύριος. Και είμαι Θεός που δεν στέκομαι μακριά. Σας βλέπω από κοντά. Μπορεί κανένας να κρυφτεί σε κρυφά μέρη και εγώ να μην τον δω?
Δεν είμαι εγώ που γεμίζω τον ουρανό και τη γη. Είναι η φωνή του Θεού σήμερα το πρωί εντελώς εξειδικευμένη για την καρδιά μας, για τις εσωτερικές μας ανάγκες και ειδικότερα είναι εκείνος ο λόγος του Θεού που θέλει να διαφωτίσει τα βάθη μας. Γι' αυτό και το θέμα μας σήμερα θα το ονομάσουμε «Οι κρυψώνες του ανθρώπου κάτω από το φως του Θεού». Ο άνθρωπος που μας περιέγραψε τα πρώτα λόγια στον Ψαλμό 139, ο Δαβίδ, είχε κάποια σχετική πείρα αυτών που περιέγραφε. Βέβαια, δεν μπορούσε να τη φτάσει τη γνώση αυτή σε βάθος και σε ύψος. Εξάλλου το ομολογεί, είναι υπερθαύμαστος. Δεν δύναμε να φτάσω εις αυτήν. Αλλά είναι όμως κάποιες εμπειρίες και κάποια βιώματα που είχε μαζί με τον Κύριο και μπορούσε λίγο πολύ να μας πει αυτό που πιστεύω σήμερα ο Θεός θέλει να πει στον καθέναν από μας. Δηλαδή θέλει να πει ο Θεός πρώτα απ' όλα ότι στους κρυψώνες γενικά της ζωής μας έρχεται το φως του Θεού για να μπει ανάμεσα σε αυτούς και να μας αποκαλύψει όλα τα μυστικά, όλα τα απόρριτα, όλα τα κρυφά πράγματα που συμβαίνουν στο περιπάτημά μας και σε ολόκληρο το φάσμα της ζωής. Ο Δαβίδ, από τα λόγια που διαβάσαμε, ήξερε να πει ότι τίποτα δεν μπορεί να κρυφτεί από τον Θεό. Τίποτα. Δεν είναι δυνατόν. Και αν ακόμα πάρω φτερά, μας είπε, και τρέξω πολύ βαθιά στα έσχατα της θάλασσας και εκεί, πάλι και εκεί, θα σε βρω να με εξετάζεις, να με ερευνάς, να με γνωρίζεις. Όταν σηκώνομαι το πρωί, ξέρω ότι με βλέπεις. Όταν περπατώ, ξέρω ότι με παρακολουθείς. Όταν σκέφτομαι, ξέρω που διαβάζεις τα μύχια της καρδιάς μου, τις σκέψεις μου, τα διανοήματά μου. Εάν κάπου βρεθώ και είναι νύχτα και πω τώρα ο Θεός δεν μπορεί να με δει, κι όμως η νύχτα μεταβάλλεται σε φως, σε μέρα, και ο Κύριος με βλέπει. Ακόμα και στον Άδη μέσα αν φτάσω και κρυφτώ, αν είναι δυνατόν. Και εκεί θα με παρακολουθήσεις, θα με ξέρεις, θα με γνωρίζεις, θα με διαβάζεις, όπως διαβάζουμε εμείς τους πηχαίους μεγάλους τίτλους των εφημερίδων. Ο Θεός διαβάζει τα απόρριτα της καρδιάς μας. Αλλά είναι κοινό μυστικό, κοινός τόπος, ότι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, θέλει με κάποιο τρόπο να κρύβεται από τον Θεό. Μέσα στη ζωή του προσπαθεί να κρύψει τα εσωτερικά του και τις μύχες σκέψεις του από τον Θεό. Και ρωτάμε, γιατί άραγε αυτό? Γιατί θέλουμε να κρυβόμαστε από τον Θεό? Γιατί δεν θέλουμε να τα φανερώσουμε σε εκείνον που εξάλλου τα βλέπει, αλλά που αφήνει την ηθική μας ελευθερία να τα ξεδιπλώσει ελεύθερα μπροστά σε εκείνον για να μπορέσει εκείνος να επέμβει και να αλλάξει τη ζωή μας βαθιά? Γιατί άραγε? Η Βίβλος μας δίνει σωρία πληροφοριών πάνω στο θέμα αυτό. Θα σας αναφέρω μόνο την πρώτη σκηνή μέσα από τον κήπο της Εδέμ. Όταν ο Θεός αναζήτησε τους πρώτους ανθρώπους, οι οποίοι δεν βρέθηκαν στο ραντεβού τους με τον Κύριο, όπως κάθε μέρα, φώναξε τον υπεύθυνο της οικογένειας, Αδάμ. «Πού είσαι?» Και η απάντηση του Αδάμ ήταν «Κρυφτήκαμε». Και ο Θεός είπε «Μα γιατί κρυφτήκατε, τι συμβαίνει?» Γιατί κρύφτηκε ο Αδάμ? Γιατί κρύφτηκε η Εύα? Γιατί κρυβόμαστε εμείς? Ξέρουμε την ιστορία τους και ξέρουμε και την προσωπική μας ιστορία. Κρυβόμαστε από το Θεό διότι υπάρχει μια βαθιά και βαριά ενοχή επάνω μας. Διότι δεν θέλουμε, δεν μπορούμε, δεν καταλαβαίνουμε ή δεν γνωρίζουμε ότι ο Θεός από την ενοχή μας θέλει να μας ελευθερώσει και να ξεκαθαρίσει όλο τον τόπο για να έχουμε ελεύθερη επικοινωνία μαζί Του. Τα ξέρετε ίσως την ιστορία εκείνου που οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν μια μέρα, από πολύ καιρό παρακολουθούσε να δουν ποιος κάνει αυτή την καταστροφή μέσα στην πόλη. Ήταν κάποιος ο οποίος γύριζε τη νύχτα και όπου έβρισκε έναν γλόμπο, μια λάμπα, ένα φως, έπαιρνε πέτρες και τους έσπαζε. Και σε κάποια στιγμή οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και του είπαν: «Για πες μας, γιατί το έκανες αυτό? Τρελός δεν φαίνεσαι. Είσαι υγιέστατος. Έχεις 400 τα μυαλά». Και λέει: «Ακούστε να σας πω. Το έκανα διότι με εμποδίζουν αυτά τα φώτα στη δουλειά μου». Και τον ρώτησαν: «Ποια είναι η δουλειά σου?» Λέει: «Είμαι διαρρήκτης». Και είναι φυσικό ότι ένας διαρρήκτης δεν θέλει να βρίσκεται κάτω από το φως. Αλλά αγαπητοί μου, όταν εμείς κρυβόμαστε από εκείνον τον Θεό,
Όταν θέλουμε να τον ευνοούμε και να θέλουμε να πείσουμε την καρδιά μας ότι δεν υπάρχει, παρά το γεγονός ότι από μέσα μας φωνές ξεπετάγονται και μας λένε δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ο Θεός, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Να μοιάζουμε σε αυτόν τον διερίχτη που σπάμε εκείνα τα φώτα που ανάβουν μέσα μας και μας λένε ο Θεός σε παρακολουθεί, ο Θεός σε βλέπει, ο Θεός σε γνωρίζει, ο Θεός σε διαβάζει. Δεν μπορείς λοιπόν ούτε να τον αγνοήσεις, ούτε να τον περιφρονήσεις, ούτε να κρύψεις μέσα σου τη φωνή του Θεού. Ξέρεις και είσαι βέβαιος ότι ο Θεός σε όλα τα βήματά σου και σε όλη τη ζωή σου σε παρακολουθεί, σε γνωρίζει, σε διαβάζει. Και ο Θεός με τα μάτια του βλέπει τη ζωή μας. Αλλά τι βλέπει? Ο Θεός δεν έρχεται να δει τη ζωή μας με ένα μάτι αυστηρού κριτή. Και τι είναι κριτής? Και θα τον δούμε κάποια μέρα σαν κριτή, αν προηγουμένως δεν συμφιλειωθούμε μαζί του. Αλλά ο Θεός έρχεται να δει τους αγώνες μας, να δει τις προσπάθειές μας και να μας μιλήσει, να μας πει μήπως θέλεις να σε βοηθήσω, μήπως θέλεις να ανορθώσω τη ζωή σου, μήπως θέλεις να σε αλλάξω, μήπως θέλεις να σε κάνω έναν καινούριο άνθρωπο, μήπως θέλεις να σου δείξω πού πρέπει να αγωνίζεσαι, πού πρέπει να προσπαθείς, προς ποια κατεύθυνση να πορεύεσαι. Και βλέπει ο Θεός ακόμα όλα τα ερείπια τα οποία σέρνουμε πίσω μας από τις μέχρι τώρα προσπάθειές μας, γιατί θέλαμε να βρούμε κάποιο δρόμο, κάποιο κατασκεύασμα να φτιάξουμε για να οικοδομήσουμε τη ζωή μας. Ο Θεός τα βλέπει όλα. Τα βλέπει όπως ακριβώς είναι και μάλιστα κάτω από το δικό του το φως, μεγάλα και μικρά. Γι' αυτό μας λέει στον Ιερεμία από τα εδάφια που διαβάσαμε, «Εγώ είμαι Θεός, εγκύθεν». Εκείνο το «θεν» που μπαίνει στη λέξη είναι διότι θέλει να μας δείξει από κοντά, από εγγύς έρχομαι να σας δω. Όχι μακρόθεν, όχι από μακριά να κοιτάξω μέσα σας. Δεν είμαι ο Θεός που αδιαφορώ για σας. Δεν είμαι ο Θεός όπως τον περιέγραψαν οι φιλόσοφοι που έφτιαξε τον κόσμο και τον άφησε στην τύχη του. Δεν είμαι ο Θεός εκείνος ο οποίος ουδέποτε ενδιαφέρθηκα για σας. Αλλά είμαι ο Θεός ο οποίος ενδιαφέρομαι και σας αγαπώ. Εγγύθεν, από κοντά, έρχομαι να σας πλησιάσω. Θέλω να σας συναντήσω. Θέλω να σας μιλήσω. Δεν με αφήνετε. Φροντίζετε με κάθε τρόπο να με αγνοείτε. Δεν θέλετε να ακούτε τη φωνή μου. Δεν θέλετε να προσέχετε στις συμβουλές μου. Δεν θέλετε. Γι' αυτό και είστε αυτό που είστε. Αλλά ο Θεός επιμένει. Ο Θεός ρίχνει το φως του μέσα σε όλα τα βήματα της ζωής μας. Και θα τον δούμε κάθε μέρα όπως περπατούμε. Και όπως κινούμεθα στη ζωή μας σηκώνονται φωνές οι οποίες λένε «Κοίταξε απ' έξω, τη φροντίδα του Θεού για σένα». Τον ήλιο, το νερό, τους καρπούς. Κύριε σου πόσο πλούσια σε ευλογεί. Ακόμη θα τον δούμε σε γεγονότα κάποιας ευτυχισμένης ώρας ή σε γεγονότα τα οποία είναι θλιβερά για μας και όμως ξεσηκώνουν μέσα μας κάποιες σκέψεις, κάποιους συλλογισμούς να πούμε «Ο Θεός θέλει να μου μιλήσει». Ας μην κλείνουμε την καρδιά μας. Ας μην σπάμε τους λαμπτήρες που ο Θεός ανάβει μέσα μας για να μας δείξει ότι είναι κοντά μας. Μας κοιτάζει από κοντά μας. Και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, να γλιτώσουμε, να κρυφτούμε από τη ματιά Του, από το φως Του, από την αγάπη Του, από την πρόσκλησή Του. Ας δούμε λοιπόν σε αυτό το πρώτο μέρος σήμερα το πρωί τον Θεό σε όλο το φάσμα της ζωής μας. Να θέλει να φωτίσει όλους τους δρόμους μας. Να μας πει την ώρα που κοιμόμαστε, την ώρα που εμείς έχουμε ξεχαστεί στον αδελφό του θανάτου, τον ύπνο, και δεν καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε. Ο Θεός είναι κοντά μας και μας παρακολουθεί. Όταν ξυπνάμε, όταν περπατάμε, όταν κινούμεθα, όταν αναζητούμε, όταν προσπαθούμε, ο Θεός είναι εκεί και θέλει να μας μιλήσει. Δεν μπαίνει στη ζωή μας ποτέ με βία. Μας αφήνει να τον καλέσουμε. Δεν έρχεται ποτέ στη ζωή μας να ανακατέψει τα πάντα προκειμένου να μας εξαναγκάσει. Έρχεται με μια γλυκιά φωνή να μας καλέσει κοντά του, να τον ακούσουμε, να τον προσέξουμε. Θα παρακαλέσουμε πριν συνεχίσουμε τη χοροδία να μας ψάλει τον πρώτο ύμνο και μετά να μπούμε στο δεύτερο κομμάτι μας.

Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, που καλείς όλους μας να σε προσέξουμε στα βήματα της ζωής μας και στην πορεία μας. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί αναζητάς όλους μας, τον καθένα ξεχωριστά. Θέλεις να φωτίσεις τους δρόμους μας και να μας βοηθήσεις να σε προσέξουμε για να μπεις μέσα στη ζωή μας προσωπικά. Γι' αυτό σε παρακαλούμε να δεχθείς το ευχαριστώ μας και να μας ευλογήσεις την υπόλοιπη ώρα. Αμήν. Αλλά ιδιαίτερα το φως του Θεού έρχεται να μπει στον κρυψώνα της καρδιάς μας. Είναι ένα εδάφιο από τα πολλά που έχει η Αγία Γραφή, το οποίο ήθελα να το διαβάσω. Ψαλμός 90 εδάφιο 8 που λέει «Έθεσα στα σανομία ημών, ενώπιον σου, τα κρύφια ημών εις το φως του προσώπου σου». Αυτά τα λόγια τα λέει ο μεγαλύτερος των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής, ο οποίος είχε γνωρίσει από πολύ κοντά τον Θεό, τον οποίον είχε ονομάσει ο Θεός φίλο του και το αποκάλυπτε τα μυστικά του και ήθελε να τον κάνει γενάρχη ύστερα από την καταστροφή που θέλει να φέρει στο Ισραήλ, ένα καινούριο, τρίτο γενάρχη μέσα στην ανθρωπότητα, μετά δηλαδή τον Αδάμ, τον Νόε, να γίνει ο Μωυσής. Ο Μωυσής λοιπόν, γνωρίζοντας αυτή την εσωτερική σχέση που είχε με τον Θεό και ο οποίος έμεινε στην παρουσία του Κυρίου 40 ολόκληρες μέρες και νύχτες, και όταν κατέβηκε το πρόσωπό του έλαμπε από τη δόξα, χωρίς να το ξέρει ο ίδιος, αλλά είναι το αποτέλεσμα της στενής επικοινωνίας με τον Κύριο, λέει τούτα τα λόγια για να μας δείξει ότι όσο πιο κοντά βρίσκεσαι σε εκείνον και σου αποκαλύπτει τα μυστικά, είναι τούτα ακριβώς που θέλει να τονίσει, ότι ο Θεός στον οποίο μιλάει έθεσες, του λέει, τις ανομίες μας μπροστά σου. Τα κρύφια μας, τα απόκρυφα μέρη της καρδιάς μας, στο φως του προσώπου σου. Φανταστείτε τη δόξα και το μεγαλείο του Θεού, εάν θα μπορούσαμε ανθρώποι να το φανταστούμε, ένα πρόσωπο ακτινοβόλο, με δυνατή λάμψη, που δεν μπορεί να την ατενίσει ανθρώπινο μάτι. Εάν τον ήλιο, το φυσικό, δεν μπορούμε να τον κοιτάξουμε με τα φυσικά μας μάτια, γιατί θα τυφλωθούμε αν το επιχειρήσουμε, πόσο μάλλον να κοιτάξουμε κατάματα τη δόξα του Θεού, το φως εκείνο που εκπέμπεται από πάνω του. Είναι μια όμορφη εικόνα στον Εζεκίλ που αναφέρεται όταν ο Κύριος παρουσιάζεται, όχι όπως οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν τους πίνακες. Παρουσιάζεται ο Κύριος φωτιά ολόκληρη και από πάνω μία λάμψη, τίποτα άλλο. Αυτό είναι όλο που παρουσιάζει. Για να δείξει ότι ο Θεός είναι φως και σκοτάδι σε αυτόν δεν υπάρχει. Σε αυτό λοιπόν το μεγαλείο της δόξας, το φως το δυνατό, ο Θεός φέρνει τη δική σου και τη δική μου καρδιά μπροστά του. Ρίχνει, αν είναι δυνατόν να το πούμε έτσι, τους προβολείς της αγιότητάς του μέσα μας. Μέσα σε σένα και μέσα σε μένα. Πρώτα πρώτα λέει φέρνει τις ανομίες μας μπροστά του. Και δεύτερον φέρνει τις ίδιες τις καρδιές μας, τα κρύφια, τα βαθύτατα μέρη, τον πυθμένα του είναι μας, την ουσία της υπόστασής μας, τα φέρνει μπροστά του. Και τι θα δει ο Θεός μέσα εκεί, τι θα δει? Ο Θεός ενδιαφέρεται, γι' αυτό είπαμε,

Δεν ενδιαφέρεται ο Θεός για τα υπόλοιπα πράγματα στη ζωή μας. Τα θεωρεί σαν αυτονόητα εάν τακτοποιηθεί το εσωτερικό πρόβλημα της καρδιάς, το κυβερνείο της ζωής μας. Γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι από την καρδιά βγαίνουν όλες οι εκβάσεις της ζωής. Από εκεί έρχονται, από μέσα. Και όταν ο Θεός λοιπόν σηκώνει την καρδιά μας, την ανοίγει, την ξετυλίγει μπροστά στο φως της δόξας του προσώπου του, με όλο το βάρος της ενοχής μας, της αμαρτίας μας, και ξεδιπλώνει τα εσωτερικά, τα βάθη μας, χωρίς να κρύβεται τίποτα από το φως αυτό, το ερώτημα είναι, τι βλέπει ο Θεός? Την απάντηση τη βρίσκουμε βέβαια στην Αγία Γραφή. Θα σας φέρω μόνο δύο σύντομες σκηνές που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, τόσο ξεκάθαρες, για να δούμε τι βλέπει ο Θεός μέσα σε αυτό που λέγεται η καρδιά, το κυβερνείο της ζωής. Διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στο Μάρκο, στο κεφάλαιο 7, μέσα από την καρδιά των ανθρώπων, τη δική σου και τη δική μου, βγαίνουν οι κακοί διαλογισμοί, μοιχείες, πορνείες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ασέλγεια, πονηρό βλέμμα, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Όλα αυτά τα πονηρά βγαίνουν από μέσα από την καρδιά και μολύνουν τον άνθρωπο. Σημείο πρώτο. Σημείο δεύτερο. Ο προφήτης Ισαΐας στο πρώτο κεφάλαιο θα μας πει: όλο το κεφάλι είναι άρρωστο και όλη η καρδιά είναι χαυνομένη. Από ίχνος ποδός, από κάτω από το πέλμα του ποδός, μέχρι το κεφάλι, δεν υπάρχει μέσα μας ακεραιότητα, αλλά μονάχα τραύματα και μελανίσματα και σάπια έλκη. Αυτά από τα πολλά άλλα που λέει ο Λόγος του Θεού είναι καθώς ο Θεός ρίχνει το φως στα κρυφά μέρη της καρδιάς μας, στον κρυψώνα μας, τον εσωτερικό, και τα ξετυλίγει μπροστά του. Δεν θέλει ο Θεός να μας ξετυλίξει μπροστά στους άλλους ανθρώπους. Δεν θέλει ο Θεός να μας εκθέσει. Ο Θεός δεν το κάνει αυτό γιατί θέλει να φανεί κακεντρεχής απέναντί μας. Είναι γεμάτος αγάπη. Ενδιαφέρεται για να μας επανορθώσει, να μας διορθώσει, να μας αποκαταστήσει στην παρουσία του. Αλλά δεν πάβει να μας λέει ότι μας βλέπει στα βάθη μας πως είμαστε. Και ο Κύριος τα λόγια που είπε, που διαβάσαμε πριν, που βγαίνουν από την καρδιά και μολύνουν τον άνθρωπο, είναι διότι μιλούσε για το στόμα του ανθρώπου από το οποίο βγαίνει αυτός ο οχετός που προέρχεται μέσα από την καρδιά. Η καρδιά λοιπόν είναι μολυσμένη. Και από το άλλο μέρος ο Θεός βλέπει από πάνω μέχρι κάτω τον άνθρωπο. Τίποτα κέρο να μην έχει. Αλλά απλώς είναι γεμάτος πληγές, σάπια έλκη. Ύστερα από αυτά, ο Θεός σαν ο γιατρός των γιατρών, ο ακτινολόγος αιώνιος τα λέγαμε, βγάζει το εξής πιστοποιητικό. Λέει, πρώτον, είμαστε εσωτερικά μολυσμένοι απέναντι σε έναν Άγιο Θεό. Διαβάσαμε ότι αυτά μολύνουν τον άνθρωπο. Επομένως, η καρδιά του ανθρώπου είναι η κύρια αιστεία μόλυνσης της ζωής του. Δεύτερον, ότι είμαστε χωρίς δύναμη. Χρησιμοποίησε ο Λόγος του Θεού τη λέξη χαυνομένοι, άτονοι. Και εάν θελήσουμε να κάνουμε προσπάθειες για να αυτοδιορθωθούμε, δεν θα μπορέσουμε. Όσο και αν το προσπαθήσουμε. Και τρίτον, είμαστε εσωτερικά σάπιοι, ηθικά σάπιοι. Παρά την καλή γνώμη που τυχόν έχουν άλλοι άνθρωποι για μας, ή που μπορεί και εμείς κατά κάποιο τρόπο να θέλουμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας, ο Θεός βλέπει ότι μέσα μας υπάρχει μόλυσμα, μολύσματα, υπάρχει αδυναμία αλλαγής της κατάστασης και υπάρχει ηθική πνευματική σαπίδα. Αυτό είναι το πιστοποιητικό που δίνει ο Θεός, αν θελήσουμε να το ζητήσουμε πώς μας βλέπει στην παρουσία Του. Θα πει κανείς, μαύρα και άραγνα. Και έτσι είναι. Αλλά ο Θεός δεν τα λέει αυτά για να καταδικάσει, όπως είπαμε, τον άνθρωπο. Κανένας γιατρός δεν θα έκανε σωστά τη δουλειά του αν απλώς πήγαινε κάποιος να τον επισκεφτεί και του έβγαζε αυτή τη συνταγή και του έλεγε το πιστοποιητικό, έτσι είσαι. Και δεν προχωρούσε λίγο παρακάτω να το πει, τώρα χρειάζεσαι το φάρμακο να επανορθωθείς ή τη θεραπεία εκείνη που χρειάζεσαι για να αποκατασταθείς. Το ίδιο και ο Θεός. Εάν ο Θεός ρίχνει τους προβολείς της, λοιπόν, το καταλαβαίνετε που βρίσκεστε. Θέλετε να τακτοποιηθείτε? Εάν η καρδιά που θα ξυπνήσει ειλικρινά θελήσει να τακτοποιηθεί,
Τότε έγινε

μεγάλο βήμα. Τότε έγινε η απαρχή ενός μεγάλου έργου σωτηρίας, την οποία ονομάζει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός μας αγαπάει. Ο Θεός θέλει να μας βοηθήσει. Ο Θεός θέλει να καθαρίσει όλο αυτό το έδαφος της καρδιάς, το μολυσμένο, το σάπιο, το άτονο, το χαυνομένο, το αδύναμο. Θέλει να αλλάξει εντελώς την εικόνα την εσωτερική. Και δεν μπορείς εσύ, ούτε εγώ, ούτε κάποια ακαδημία, ούτε κάποια μόρφωση, ούτε κάποιο πτυχίο ανωτά της σχολής, ούτε κάποιες γλώσσες να μεταμορφώσουν αυτή την κατάσταση, ούτε οι αυτοπροσπάθειες οι δικές μας, τίποτα από όλα αυτά, γιατί χιλιατηρίδες τώρα οι άνθρωποι σε όλες τις κατευθύνσεις έχουν δοκιμάσει πολλούς δρόμους, αυτούς τους δρόμους. Αλλά τίποτα δεν άλλαξε. Η εποχή μας, όσο μορφώνεται περισσότερο, όσο έχει πολιτιστικές εκδηλώσεις δυνατότερες, πλατύτερες, τόσο γίνεται πιο άγρια, πιο σκληρή, πιο απειθής, πιο μαύρη και σάπια στο εσωτερικό της. Τι χρειάζεται να γίνει? Θα ακολουθήσεις τη συνταγή του γιατρού που σου έδωσε το πιστοποιητικό. Ο γιατρός αυτός λέει, άκουσε, για να αλλάξει η καρδιά σου, πρέπει πρώτα, αφού το δεις ότι έτσι είσαι και αφού μέσα σου στο υποσυνείδητό σου ακούσεις εκείνη τη φωνή, εκείνη τη λάμπα τη δυνατή που ανάβει ο Θεός μέσα σου και σου λέει ότι λίγα χρόνια ζεις ακόμα, όσα και να περάσουν, θα τελειώσει αυτό το στάδιο της ζωής και κατόπι θα έχουμε να συναντηθούμε τέτα τέτ, ενώπιο σε ενώπιο. Δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις παρά να με συναντήσεις. Και αν έρθεις στην κατάσταση που είσαι, με τα μολύσματα και τη σαπίλα που έχεις μέσα σου, τότε να περιμένεις όχι τη σωτηρία μου, αλλά την κρίση μου. Είναι αυτονόητο ότι ο Θεός θα ασκήσει δικαιοσύνη. Αλλά εάν θέλεις, λέει ο Θεός, και το αναγνωρίζεις τώρα, τότε κοίταξε στο Γολγοθά. Κοίταξε στο Σταυρό του Χριστού. Κοίταξε στο αίμα και στη θυσία. Τι έγινε εκεί? Εκεί ανέλαβε ένας άλλος αθώος, άγιος, αναμάρτητος, τη θέση τη δική σου και τη δική μου. Και επειδή σε αυτή τη θέση υπάρχουν και δύο άλλα στοιχεία. Πρώτον, η προσφορά έγινε θεληματικά από τον ίδιο. Και δεύτερον, το πρόσωπο που δόθηκε εκεί ήταν ο Υιός του Θεού, για να έχει αιώνιο αντίκτυπο για τη σωτηρία μας. Λέγω, εάν κοιτάξεις εκεί, θα δεις ότι στο Σταυρό του Γολγοθά πληρώθηκε όλο το χρέος σου. Εκεί καταδικάστηκε όλη η σαπίλα της ζωής σου. Εκεί ο Θεός κρέμασε όλο το παρελθόν σου και τυχόν κάποια παραδρομή στο δρόμο, στο μέλλον σου, εκεί πάνω. Ο Θεός τα κρέμασε, τα κατεδίκασε με μεγάλη αυστηρότητα, μέχρι που αποστράφηκε τον Υιόν του να μην τον βλέπει. Διακόπηκε η επικοινωνία των θείων προσώπων. Ο πατέρας δεν έβλεπε τον Υιόν και έλεγε, ο Υιός, πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες? Ήταν για σένα και για μένα. Ο Σταυρός του Γολγοθά είναι η εγγύηση της αγάπης του Θεού που σε καλεί να κινηθείς μόνος σου, αφού διαπιστώσεις αυτό που ο Θεός φανερώνει από το λόγο του, την εσωτερική σου κατάσταση, τη μαυρίλα, τη σαπίλα της πνευματικής ζωής, και μη δικαιολογούμε τον εαυτό μας, να είμαστε ντόμπροι και ευθύς μπροστά στον Θεό. Εάν επιστρέψεις όπως είσαι, ο Θεός θα σε δεχθεί με ανοιχτές τις αγκαλιές, θα σε φιλήσει, θα σε συγχωρήσει, θα σε πλύνει, θα σε αγιάσει ολοκληρωτικά, έτσι που η καρδιά σου, το κυβερνείο αυτό της ζωής, δεν θα έχει πλέον μολύσματα, αλλά θα έχει την εικόνα εκείνη την οποία έβαλε ως βάση ο Ιησούς και είπε ότι αυτοί θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού και θα δουν το πρόσωπο του Θεού, η καθαρή την καρδία, θα δουν τον Θεό. Ο Θεός θα καθαρίσει βαθιά τη ζωή σου. Μη πεις πώς, εμπιστεύσου σε Αυτόν. Πίστεψε σε αυτή την αγάπη, σε αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι το Ευαγγέλιο είναι δύναμη Θεού για σωτηρία. Σε ποιον? Μόνο σε εκείνον που πιστεύει. Μόνο σε εκείνο που αποδέχεται το έργο του Σταυρού του Γολγοθά. Εάν με στην καρδιά σου αυτό το αναγνωρίσεις και το δεχθείς, ότι είναι για σένα, σώθηκες. Εκεί που είσαι, στην καρέκλα σου. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεσαι. Και ο Θεός μέσα σου θα κάνει μια βαθιά αλλαγή. Μια αλλαγή τόσο δυνατή, ώστε θα χαίρεσαι ο ίδιος τι απολαμβάνεις τώρα στο καινούριο σου ξεκίνημα με τον Θεό. Το πιστοποιητικό λοιπόν του Θεού είναι έτσι. Ότι η ζωή μας είναι μαύρη και άραχνη. Δεν αλλάζει από δική μας πλευρά. Αλλάζει μόνον διότι ο Θεός το θέλησε να επέμβει. Είδε την απελπισία μας, το αδιέξοδο, και έστειλε σωτήρα στον κόσμο. Και δεν υπάρχει άλλο όνομα,
Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο, δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εάν η καρδιά σου αναγνωρίζει αυτά που ο Θεός βεβαιώνει, ότι είσαι αμαρτωλός, και τα καταδικάσεις αυτή την ώρα ενδόμηχα μπροστά στον Κύριο που σε βλέπει, που φωτίζει τα βάθη σου με το φως του προσώπου του, που ξέρει τις ανομίες σου, τα κρυφά της καρδιάς, τους κρυφούς τόπους. Ποιος μπορεί να κρυφεί, λέει στον Ιερεμία που διαβάσαμε, σε ποιο τόπο κρυφό θα πας να κρυφτείς από μένα, που γεμίζω τον ουρανό και τη γη? Πώς θα φύγεις? Εάν λέω, όταν αναγνωρίσεις και δεχθείς την αγάπη του Σταυρού του Χριστού, έγινες παιδί του Θεού, διότι όσοι δέχθηκαν Αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Το πιστεύεις? Πίστεψέ το με την καρδιά σου και πάρ' το αυτό σαν το μεγαλύτερο δώρο, σαν τη μεγαλύτερη αποκάλυψη στη ζωή σου, σαν τη μεγαλύτερη εφεύρεση, σαν το μεγαλύτερο κέρδος, τον Χριστό στη ζωή σου, για να αλλάξει όλο το είναι σου. Και ύστερα έλα να κουβεντιάσουμε, να μας πεις τις εμπειρίες σου και τα βιώματά σου, όπως και εμείς από τον ίδιο δρόμο ξεκινήσαμε. Έτσι ήταν η ζωή μας και ο Θεός τη μεταμόρφωσε, διότι μπήκε μέσα στην καρδιά μας. Του το ζητήσαμε να μπει ο Ιησούς Χριστός. Ήθε αυτό το βήμα να γίνει από εκείνους που το έχουν ανάγκη, που δεν το έχουν κάνει. Και ο Θεός είναι κοντά τους. Είμαι Θεός εγκύθεν. Σας βλέπω από κοντά. Πριν προχωρήσουμε, θα ψάλλουμε τον ύμνο, τον οποίο έχουμε για την ώρα αυτή, 101. Όλοι μαζί τον ύμνο 101.

Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί η πρόσκλησή σου είναι καθαρή, γιατί εσύ είσαι γεμάτος αγάπη και σε παρακαλούμε τούτο το πρωινό, κάλεσε πάνω μέσα μας ψυχές να δουν τη ζωή τους στο φως του προσώπου σου και να παραδοθούν σε σένα με εμπιστοσύνη, γιατί ο Χριστός έκαμε τέλειο έργο αποκατάστασης. Και τώρα δώσε μας μια ακόμα τελευταία μερίδα τροφής στην υπόλοιπη ώρα, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Προηγουμένως θα ήθελα να διαβάσουμε το πρόγραμμα της τελευταία που έχουμε. Το φως του Θεού στον κρυψώνα της πορείας των δικών του, των ανθρώπων του. Εκείνων δηλαδή που με τον ένα ή άλλο τρόπο ομολογούν και λένε ότι ακολουθούν πράγματι τους δρόμους του Θεού. Σε αυτό το σημείο φτάνουμε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, αγαπητοί μου αδελφοί, διότι απευθύνουμε την ώρα αυτή ειδικότερα σε πιστούς ανθρώπους. Μπαίνουμε σε ένα τόσο καυτό θέμα. Τι φταίει στην προσωπική μου ζωή? Τι είναι αυτό δηλαδή που με κάνει να μην είμαι ευχαριστημένος για το πώς είμαι? Και κατ' επέκταση είναι το ερώτημα, γιατί η αναζωπήρωση δεν έρχεται στην προσωπική μου ζωή, στην οικογενειακή μου ζωή, στην εκκλησιαστική μας ζωή?

τα δώσαν με προθυμία μεγάλη και τους έκανε το χρυσό μοσχάρι, στο οποίο κάθισαν, έπεσαν, προσκύνησαν, λάτρεψαν, χόρεψαν, διασκέδασαν, έψαλαν. Μέχρι ότου η οργή του Θεού έπεσε πάνω τους και χιλιάδες από αυτούς άφησαν τα κόλλα τους σε αυτό το σημείο της ερήμου. Το ερώτημα στο σημείο τούτο το πρώτο είναι, γιατί άραγε? Πώς είναι δυνατόν τόσοι άνθρωποι με τόσο μεγάλα μάτια να βλέπουν από θαυμασμό τις δυνατές επεμβάσεις του Θεού και όλη την ώρα λένε ναι και αμήν και το θέλουμε? Τι είχε συμβεί ώστε αυτοί οι άνθρωποι σε λίγο χρονικό διάστημα να αλλάξουν 180 μοίρες πορεία, να αλλάξουν δρόμο και να εναντιωθούν προς τον Θεό? Η απάντηση είναι απλή. Η καρδιά τους δεν είχε πετάξει ορισμένα είδωλα, αλλά τα κρατούσε. Το στόμα τους ομολογούσε πρόθυμα. Αλλά η καρδιά τους μέσα κρατούσε, φιλοξενούσε πράγματα που αγαπούσε και σε κάποια δεδομένη στιγμή τα έβγαλε στην επιφάνεια. Ο Λόγος του Θεού μας λέει καθαρά ότι εάν θέλουμε να απολαύσουμε την ευλογία του Θεού προσωπικά, οικογενειακά και στην εκκλησία στην οποία ανήκουμε, πρέπει τα είδωλα αυτά να καταδικαστούν, να βγουν από τη μέση και να μην υπάρχουν. Μια δεύτερη σκηνή. Όλη η γενναία αυτή στην οποία δυσαρεστήθηκε ο Θεός έμεινε έξω. Εκτός από δύο οι οποίοι σήκωσαν τη σημαία τους ψηλά και είπαν όχι, ο Θεός είναι πιστός, ο Θεός είναι δυνατός να κάνει εκείνο που υποσχέθηκε. Ο Χάλευ και ο Ιησούς του Ναβί. Αυτοί οι δύο μπήκαν. Και φυσικά όλα τα παιδιά για τα οποία είχαν κλαφτεί και έλεγαν ο Θεός, τα παιδιά μας θα τα αφήσει στην έρημο να χαθούν. Όχι, είπε ο Θεός. Αυτά θα τα βάλω μέσα. Μια καινούργια γενιά, με καινούριο πνεύμα, με καινούριο θρίαμβο, με καινούργια πορεία, με καινούργιες υποσχέσεις. Ξεκίνησαν θαύματα επί θαυμάτων να πειραματίζονται. Σχίστηκε ο Ιορδάνης, πηγαίνουν στην Ιεριχώ, μια πόλη τόσο φρουρημένη και τόσο απόρθητη, αλλά ο Θεός με απλή πίστη την οποία τους είπε θα πιστέψετε για να τα δείτε, πίστεψαν, έκαναν εκείνο που τους είπε και τη στιγμή ακριβώς που εσάλπισαν οι σάλπιγγες και εκείνοι αλλάλαξαν στην υπόσχεση του Θεού, γκρεμίστηκε. Ήθε αυτόν τα τύχη. Αυτό το ήθε αυτόν αξίζει, διότι η ιστορία, η σκαπάνη της αρχαιολογίας έχει βρει την πόλη αυτή να μην έχουν πέσει δίπλα τα τύχη, αλλά επάνω τους κάθισαν. Μια ακόμα επιβεβαίωση των αληθιών της βίβλου. Αλλά σε αυτό το θρίαμβο και σε αυτή τη νίκη περίμενε κανείς τα πράγματα να πάνε καλά. Και όταν ο δεύτερος, τρίτος σταθμός μπροστά τους, είπε ο Κύριος, αυτή είναι τώρα η ηγέτη την οποία πρέπει να καταλάβετε. Ο Ιησούς του Ναβί έδωσε παραγγελία, λέει: δεν χρειάζεται να στείλουμε όλο το λαό. Για πηγαίνετε να δείτε τι χρειάζεται. Είπαν εκείνοι που πήγαν: τρεις περίπου χιλιάδες φτάνουν. Μην ταλαιπωρήσεις όλο το στρατό και πάει εκεί. Όταν πήγαν στη Γαία όμως, αντί για νίκη, είχαν καταστροφή και ήταν. Τι συνέβηκε, τι έγινε? Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να ψεύτεται? Εδώ έχουμε μια Ιεριχώ που γκρεμίζεται. Εδώ έχουμε ένα Ιορδάνη που σχίζεται. Εδώ έχουμε άλλες υποσχέσεις του. Πώς εδώ ο Θεός διαψεύδεται? Αδύνατον. Πέφτει κάτω ο Ιησούς του Ναβί στα γόνατα, βρούμητα, στο χώμα. Καλεί και τους πρεσβυτέρους του λαού από το πρωί ως το βράδυ και ζητάνε φως και έλεος από τον Θεό. Κύριε, φώτισε τα βάθη μας, την πορεία μας. Ρίξε το φως να δούμε τι γίνεται. Και ο Θεός τους άφησε να περάσει η ημέρα αυτή, γιατί ο Θεός χρειάζεται, δεν απαντάει αμέσως. Πρέπει να μάθουμε να ταπεινούμεθα ενώπιον του Θεού και να τον εξητούμε. Τότε του λέει τα βάθη, είπα πάνω. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ να μυρολογείς τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνεις ότι εγώ θα εκπληρώσω τις υποσχέσεις μου κάτω από έναν όρο τον οποίο έθεσα ευθύς εξ αρχής? Η καθαρότητα της καρδιάς. Κανένας συνδυασμός στην αμαρτία. Τι έγινε? Ψάξε να δεις. Ποιος από εσάς? Καμιά φωνή. Αλλά ο Θεός είπε δεν χρειάζεται. Έχω το δικό μου φως που θα φωτίσω την πορεία σας. Και μπαίνει μέσα στο λαό, ξεχωρίζει τη μία φυλή, το Ιούδα, για στην άκρη. Ξεχωρίζει μια άλλη συγγένεια, βγαίνει στην άκρη. Ξεχωρίζει μια άλλη οικογένεια, του Ζηβδί, βγαίνει στην άκρη. Και μέσα από την οικογένεια ξεχωρίζει τον Αχάν. Νάτος. Αυτός είναι. Τι έκανες, παιδί μου, και έφερες αυτή την καταστροφή? Να, είδα μια βαβυλωνιακή στολή, πράγματα που ο Θεός είπε αυτά θα αφιερωθούν όλα, να μην στραφούν τα χέρια τους σε τέτοια βδελίγματα, αναθέματα. Αυτό έκανα και νόμισα ότι μπορώ να το κρατήσω. Ένας στα 4,5 εκατομμύρια λαού. Για μία αμαρτία που ο Θεός την καταμερίζει σε 4 υποαμαρτίες διάφορες, άμα διαβάσετε το μέρος εκείνο. Και ο Θεός έκαμε κρίση μεγάλη για ένα συμβιβασμό.

της καρδιάς. Πώς περιμένεις, αδελφέ μου και αδελφή μου, να έρθει η ευλογία στη δική σου, στην οικογενειακή σου και στην εκκλησιαστική σου ζωή, εάν τον κάποιον να χάνει, τον όποιον να χάνει, τον άφησες να μπει μέσα, δεν τον κατεδίκες, δεν τον έβγαλες? Σκηνή τρίτη. Ένας μεγάλος άνθρωπος του Θεού, για τον οποίο ο Θεός είπε ότι έχω βρει τον άνθρωπο που θα κάνει όλα εκείνα τα οποία έχω παραγγείλει. Ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ όμως πράγματι είναι έτσι, έκανε όλα ό,τι είπε ο Θεός, αλλά η Γραφή δεν αγιολογεί τους ανθρώπους με την μορφή που εμείς δίπλα μας ακούμε και βλέπουμε σήμερα να γίνεται, αλλά βγάζει στη φόρα με το φως του όλα τα τρωτά και τα μαύρα σημεία. Αυτός ο μεγάλος άνθρωπος του Θεού έκαμε δύο χοντρές αμαρτίες, μοιχεία και φόνο. Και καθόταν σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Ο λαός είχε αναστατωθεί. Οι κρίσεις του Θεού είχαν αναστατώσει όλο το βασίλειό του. Και εκείνος σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Αλλά ο Θεός, επειδή ήθελε να ευλογήσει, αλλά μέσα από την κρίση για το λαό και τον ίδιο, του έφερε στο φως την προσωπική του ζωή. Έστειλε άνθρωπο που του είπε: Δαβίδ, τι κάθεσαι ήσυχος? Γιατί ησυχάζεις? Για δες πώς ο Θεός ξεσκεπάζει τη ζωή σου. Και του άνοιξε τα βάθη του στο φως του Θεού και του είπε: αυτή είναι η ζωή σου, Δαβίδ. Ταπεινώθηκε ο Δαβίδ. Οι κρίσεις του Θεού δεν έλειψαν. Αλλά ο Θεός ξεσκέπασε το μέρος εκείνο που ήταν η αμαρτία, η βαριά στα μάτια του Θεού, το ανάθεμα. Και μία αρχή την οποία βάζει ο Λόγος του Θεού, πρέπει εδώ να τη δούμε, θα τη συναντήσουμε σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Η πτώση των πιστών ανθρώπων έρχεται σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Είναι συγκεκριμένη η στιγμή αυτή. Και είναι τότε όταν είμαστε στην υγεία μας καλά, όταν έχουμε προχωρήσει πνευματικά στη ζωή, όταν έχουμε λίγο ορθοποδήσει και όταν έχουμε αποκτήσει κάποια άνεση και υλική και πνευματική και κάποια ελευθερία και κινούμεθα, είναι τότε που υψώνεται η καρδιά και γκρεμίζεται ο πνευματικός κόσμος του πιστού ανθρώπου. Προσέξτε, αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ κρίσιμο σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Και όταν στερεώθηκε, λέει ο Λόγος του Θεού, τότε η καρδιά του επήρθη, η καρδιά του αλαζονεύτηκε, η καρδιά του εξέπεσε από το λόγο του Κυρίου. Είναι πολύ βασική αρχή. Κάτι που έπαθε εδώ ο Δαβίδ. Αφού στερεώθηκε το βασίλειό του, μέχρι τότε προσκολλημένο στον Κύριο, ήταν η στιγμή πλέον που είπε: τώρα όλα πάνε καλά. Μπορούμε να κάνουμε και κάποιο από εδώ στραβό μονοπάτι να ακολουθήσουμε? Δεν είναι έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί. Η ζωή του πιστού, για να έχει την ευλογία, πρέπει σε όλα να είναι πεντακάθαρη. Από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα. Και ένα τελευταίο. Ο λαός Ισραήλ, ο οποίος η ιστορία του διαρκώς σε ύφεση πνευματική και σε κάθοδο, βρίσκεται στην εξορία, μέσα στη Βαβυλώνα. Σε πολλούς γεννήθηκε το μεγάλο ερώτημα: γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτά που ζούμε? 70 ολόκληρα χρόνια να είμαστε μέσα στην εξορία. Γιατί? Και ο Θεός δεν ήθελε μόνο να απαντήσει σε αυτό το γιατί, αλλά ήθελε να απαντήσει και στο γιατί που βγήκε από τις καρδιές τους όταν η αιχμαλωσία μπήκε σε εφαρμογή και τους τράβηξαν στη Βαβυλώνα, αλλά και να αφήσει ένα χτυπητό παράδειγμα μέσα στην ιστορία ότι ο Θεός δεν είναι άδικος όταν κινείται με τέτοιους παιδαγωγικούς τρόπους. Και του λέει: αλλά εδώ η Εζεκίλ τον παίρνει με τη μορφή που είπαμε στην αρχή, η φωτιά του Θεού, η λάμψη από εκεί και πάνω του Κυρίου, τον αναβάζει μεταξύ ουρανού και γης και του λέει: άψε. Δεν θα σου δείξω τι κάνει αυτός ο λαός τώρα, εδώ στη Βαβυλώνα που βρίσκεται. Διότι θα έπρεπε να είναι ταπεινωμένος, θα έπρεπε να ξετίζει το πρόσωπό μου, θα έπρεπε να πει: Θεέ μου, ζητούμε έλος. Δεν θα σου δείξω. Θα ήταν αυτό αρκετό. Αλλά θα σε μεταφέρω στην Ιερουσαλήμ, εκεί στο κέντρο λατρείας. Εκεί που έχουν μείνει ορισμένοι από αυτούς και οι οποίοι θεωρούνται τα κεφάλια του λαού. Έλα λοιπόν να σου δείξω. Διαβάστε στο σπίτι τα κεφάλια Ήτα και Θήτα, 8 και 9, στον Εζεκίλ, να δείτε τι αποκαλύπτει ο Θεός. Κρυφά, ο καθένας τους, χωρίς να ξέρουν οι διπλανοί τους, ομάδες-ομάδες συγκεντρώνονται και λατρεύουν ξένους θεούς. Οι γυναίκες λατρεύουν ξένη θεότητα και κλαίνε και προσφέρουν θυμιάματα. Οι ψυχές των πρεσβυτέρων είναι έτοιμες να λιποθυμήσουν μπροστά στα είδωλά τους. Έχουν βάλει τέλος την καρδιά τους ολόκληρη στο να μη εξητούν τον Θεό, και στο κέντρο του θυσιαστηρίου, εκεί η καρδιά στρέφεται μακριά από τον Θεό, τα νότα προς τον Θεό και η καρδιά προς τα είδωλα. Βλέπεις, του λέει Εζεκίλ, γιατί είναι αυτή η κατάσταση που είναι? Και το συμπέρασμα στο σημείο αυτό: δεν θα ευλογήσω, δεν θα ακούσω, είναι το τελευταίο εδάφιο.

Γράφει στο 8ο κεφάλαιο του Ιεζεκίλ, θα φωνάζουν και δεν θα τους ακούω, και τώρα δίνω εντολή και θα τη δεις πώς εκτελείται, διότι βρισκόταν σε οπτασία ο προφήτης ο Ιεζεκίλ και στέλνει στρατεύματα πνευματικά που έχει για κρίση ο Θεός και αρχίζει να κάνει κρίση. Θεέ μου, πέφτει ο Ιεζεκίλ κάτω, λέει, κατέστρεψε στον Ισραήλ. Ο Θεός δεν ακούει κανέναν, η κρίση. Τα μαζεύουμε όλα αυτά στο τέλος, στο τρίτο τελευταίο αυτό μέρος, για τους πιστούς ανθρώπους του Θεού. Γιατί είναι η ζωή μου έτσι όπως είναι? Γιατί δεν έρχεται αναζωπήρωση προσωπική, οικογενειακή, εκκλησιαστική? Γιατί? Και γιατί αντίθετα βλέπω κρίσεις? Εάν βλέπουμε κρίσεις, να φιλήσουμε το χέρι του Θεού που στέλνει τις κρίσεις. Να ταπεινωθούμε. Διότι η αναζωπήρωση θα έρθει από τη στιγμή που θα εξετάσουμε την καρδιά μας. Εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν είστε εν τη πίστη, λέει ο Λόγος του Θεού. Εξετάζετε την καρδιά σας. Και το τελευταίο εδάφιο του ψαλμού που διαβάσαμε στην αρχή λέει: Θεέ μου, δες αν υπάρχει μέσα μου οδός ανομίας και οδήγησέ με στην αιώνια οδό. Κοίταξε μέσα μου, Κύριε. Αυτό είναι το μυστικό σήμερα. Να σταθούμε μπροστά στον Κύριο και να του πούμε: Κύριε, κοίταξε μέσα μου. Είναι τίποτα στραβό, είναι ανάποδο? Δείξε μου την αιώνια οδό σημαίνει ότι δεν βρίσκομαι. Έχω χάσει τον προσανατολισμό μου. Δείξε μου πού πρέπει να ξαναπάω για να ξαναρχίσω να περπατήσω μαζί σου. Το φως του Θεού στους κρυψώνες της ζωής μας. Όλη η ζωή μας παρακολουθείται από τον Κύριο με σκοπό για να μας δείξει ότι θέλει να μας μιλήσει και να μας λυτρώσει. Κατόπιν ο Θεός ρίχνει το φως στην καρδιά μας, να ανοίξει τα βάθη μας, να μας δείξει ποιοι είμαστε, μήπως, αν θελήσουμε, να στραφούμε και να εξητήσουμε το έλεος του Θεού. Και σε εμάς, τους δικούς του, το φως του έρχεται στην πορεία μας να μας πει: Κοίταξε αυτά τα μελανά σημεία, κοίταξε την καρδιά σου. Μη είσαι άνθρωπος που κρατάς και δικαιολογείς τον εαυτό σου. Ταπεινώσου ενώπιον του Κυρίου, αν θέλεις την ευλογία. Χωρίς ταπείνωση, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς να καταδικαστεί η αμαρτία, χωρίς να απαρνηθούμε στην πράξη την αμαρτία, χωρίς να δοθούμε ολότελα στον Κύριο, η αναζωπήρωση δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Και θα έρθει, λέει ο Λόγος του Θεού, μόνο σε εκείνους που θα ζήσουν κάτω από αυτούς τους κανόνες. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας οδηγήσει σε αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Η χοροδία θα μας κλείσει με ένα λίγο.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Λοιπόν, να σας πω το πρόβλημά μου ποιο είναι.
2: Το θέμα έτσι όπως έχει διατυπωθεί,
1: όπως το διάβασε ο Άκης,
2: είναι τεράστιο
1: και οι πλευρές από τις οποίες μπορεί κανείς να το προσεγγίσει είναι πάρα πολλές.
2: Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα
1: στην ανάπτυξη της ομιλίας,
2: καθώς θα πρέπει κανείς να επιλέξει
1: τι θα πει μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας. Βοηθούνε, δεν μου φαίνεται.
2: Είχα λοιπόν το πρόβλημα να επιλέξω την πλευρά από την οποία θα προσεγγίσουμε αυτό το θέμα. Και στην απόφασή μου με επηρέασε ο Φράνσις Σέιφερ, αν το ξέρετε, ένας χριστιανός διανοητής, ο οποίος είπε ότι ο άνθρωπος είναι αυτό που σκέφτεται. Και εννοεί ακριβώς πως είναι οι σκέψεις που υιοθετεί ο άνθρωπος στο μυαλό του, οι οποίες προσδιορίζουν και το σύστημα των αξιών που έχει στη ζωή του και με βάση τις οποίες ζει. Και με βάση αυτές τις αξίες, ο άνθρωπος παίρνει τις αποφάσεις και καθορίζει τη συμπεριφορά του στη ζωή. Ακούστηκε και το πρωί, ήταν μια πολύ καλή εισαγωγή στο θέμα μας, αυτό που είπε ο Θάνος, ότι εμείς που θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, εμείς που διαβάζουμε τη Γραφή, η Γραφή έχει να μας προτείνει ένα σύστημα αξιών τελείως αντίθετο, διαφορετικό, σε αυτό το σύστημα των αξιών του κόσμου. Λέει λοιπόν ο Σέφερ ότι όταν οι άνθρωποι παρατηρούν την ιστορία, συνήθως έχουν την τάση να βλέπουν το εξωτερικό, το προσκήνιο των γεγονότων και ξεχνάνε ότι ο πραγματικός δράστης όσων συμβαίνουν γύρω μας είναι ο εσωτερικός άνθρωπος του παρασκηνίου, ο κόσμος.

ιστορία της ανθρωπότητας τις χρησιμοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να καταλάβουμε λοιπόν τι γίνεται στις μέρες μας, γιατί γίνεται κάτι μεγάλο. Κάτι συμβαίνει. Μεγάλο και κακό. Αρνητικό. Θα πρέπει να καταλάβουμε τι βρίσκεται πίσω από τη συμπεριφορά του κόσμου σήμερα. Σας μεταφέρω λοιπόν τα λόγια ενός χριστιανού απολογητή, καθηγητή της φιλοσοφίας σε ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής, ο οποίος λέει πολύ χαρακτηριστικά ότι ζούμε σε παράξενους καιρούς. Το διαισθάνονται όλοι αυτό, χριστιανοί και εμείς. Πριν από χρόνια, λέει, που ήμουν φοιτητής στο κολέγιο, η Αγία Γραφή και η χριστιανική πίστη ήταν στο στόχαστρο των εχθρών του Ευαγγελίου, γιατί τη θεωρούσαν σαν αντιεπιστημονική και ως εκ τούτου αναλυθεί. Σήμερα, λέει ο άνθρωπος αυτός, η χριστιανική πίστη θεωρείται ως απορριπταία, όχι γιατί έχει εξεταστεί με κριτικό πνεύμα και βρέθηκε ελλιπής, αναξιόπιστη. Άλλωστε, κανείς δεν ενδιαφέρεται σήμερα να κάνει μια τέτοια έρευνα. Απλούστατα, η Αγία Γραφή και η χριστιανική πίστη απορρίπτονται χωρίς συζήτηση, γιατί ισχυρίζονται πως η Αγία Γραφή κατέχει την αλήθεια. Μια αλήθεια αντικειμενική. Μια αλήθεια πραγματική και υπάρχουσα. Νομίζω ότι η διατύπωση είναι πολύ εύστοχη. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, υπάρχει ένα ρεύμα στις μέρες μας, το οποίο σαν ποταμός ορμητικός παρασύρει στο πέρασμά του ό,τι οι άνθρωποι πίστευαν και δέχονταν ως αδιαφυσβήτητο και αληθινό μέχρι τις μέρες μας. Και πίσω του αυτό το ποτάμι αφήνει τη σύγχυση, την αβεβαιότητα ή καλύτερα να πούμε και μία λέξη που είναι πολύ επίκαιρη στις μέρες μας, σε πολλούς κύκλους, αφήνει πίσω της το χάος. Υπάρχει λοιπόν ένα ιδεολογικό κίνημα, δεν θα σας πω πολλά φιλοσοφικά, υπάρχουν άλλοι πιο αρμόδιοι να το αναπτύξουν αυτό και δεν μας παίρνει και ο χρόνος, αλλά για να καταλάβουμε τι συμβαίνει θα πρέπει να ξέρουμε τις ιδέες που υπάρχουν πίσω από τις συμπεριφορές των ανθρώπων, από τα πρότυπα των ανθρώπων σήμερα. Είναι μια ιδεολογία που ξεκίνησε από τους ακαδημαϊκούς κύκλους, αλλά όμως έχει υπησέλθει, έχει εισχωρήσει σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτό είναι ένα πολύ καλό θέμα. Και στους ακαδημαϊκούς ονομάζεται αυτό μεταμοντερνισμός, το λένε. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί το λένε έτσι. Αλλά αυτή η ιδεολογία εμφανίστηκε στις μέρες μας σαν αντίδραση στον ορθολογισμό, που ήταν η φιλοσοφία που επικρατούσε πριν ακριβώς εμφανιστεί αυτή η ιδεολογία. Όπως λέει ο Σέφερ, οι άνθρωποι που επηρέασαν αυτό το ρεύμα είναι ο Ρουσό, ο Καντ, ο Χέγγελ, Κίκεγκαρντ και διάφοροι άλλοι που δεν θα τους χρησιμοποιήσουμε τώρα. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η ιδεολογία ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει αλήθεια αυτόνομη, ανεξάρτητη, αντικειμενική. Ότι το μυαλό μας, όπως έλεγε ο ορθολογισμός, δεν είναι καθρέφτης του πραγματικού κόσμου και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε με τρόπο αντικειμενικό την πραγματικότητα. Δηλαδή, κανένας από εμάς δεν μπορεί να γνωρίσει την αλήθεια. Όλοι εμείς είμαστε κατασκευάσματα της κοινωνίας μέσα στην οποία βρεθήκαμε. Υπάρχουν όχι η αλήθεια, η αντικειμενική αλήθεια, αλλά εκδοχές της αλήθειας, ερμηνείες. Εμείς λοιπόν έχουμε μια εντύπωση, ένα πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπουμε τον κόσμο που έχει επηρεαστεί.

Σημασία έχει αυτό που διαλέγεις να σε ικανοποιεί, να δουλεύει για σένα. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει, μας λένε, τις επιλογές σου. Ο καθένας ζει όπως θέλει και κανένας δεν έχει δικαίωμα να τον κρίνει για τη ζωή του. Κάτω λοιπόν από αυτό το πρίσμα, ο κόσμος έχει φτάσει σήμερα, αυτό είναι και το θέμα μας, τα πρότυπα του κόσμου, να μην έχει να προτείνει πρότυπα. Σήμερα είμαστε στην εποχή των μη προτύπων. Όπως θέλει ζει ο καθένας, αρκεί να ζει τη ζωή του. Ζήσε τη ζωή σου. Νέος είσαι, ζήσε τη ζωή σου και ικανοποιήσου. Αυτό είναι το κήρυγμα των ημερών μας, το μήνυμα των ημερών μας. Βέβαια, έχουν παραμείνει μερικοί μεγαλύτεροι νοσταλγοί της εποχής των ιδεολογιών, αλλά και αυτοί είναι λίγοι και σιγά σιγά, καθώς τα χρόνια περνάνε, φεύγουν και αυτοί. Κοιτάξτε γύρω σας τις εφημερίδες, διάβασα πρόσφατα για την κρίση που περνάνε τα κόμματα, ακόμα και στην Ελλάδα. Τα κόμματα έχουν στη βάση τους μια ιδεολογία. Σήμερα λοιπόν ζούμε στην εποχή που οι ιδεολογίες δεν υπάρχουν και γι' αυτό τα κόμματα περνάνε κρίση ταυτότητας. Μα τι είμαστε, λέει, στο κέντρο, αριστερά, δεξιά. Και έτσι έχουν καταντήσει τα κόμματα διαχειριστές της εξουσίας. Δεν υπάρχουν. Είμαστε στην εποχή του τέλους των μεγάλων ιδεολογιών που έμπνευσαν και κίνησαν μάζες ανθρώπων ολόκληρες. Γι' αυτό και σήμερα δεν υπάρχουν στις μέρες μας, ούτε και τα ψάχνει η εποχή μας, ηθικά αναστήματα, άνθρωποι πρότυπα που κανείς να τα μιμηθεί. Τα πρότυπα που σήμερα οι άνθρωποι χρησιμοποιούν έχουν εξωτερικά μόνο χαρακτηριστικά, ικανότητες. Και είναι όχι ολοκληρωμένα πρότυπα να ζήσει κανείς σύμφωνα με αυτά, αλλά έχουν κάτι καλό που κανείς θα πρέπει να επιλέξει από αυτούς. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι από τη Γαλλία. Έχουμε εκπρόσωπο του γαλλικού πνεύματος. Έχω δύο παραδείγματα και τα δύο από τη Γαλλία. Δεν το έκανα σκόπιμα. Συμπτωματικό είναι. Διάβασα λοιπόν ότι το 1995 ήταν τα 100 χρόνια από την εφεύρεση του κινηματογράφου. Σωστά το λέω. Και την εφεύρεση αυτή την είχαν κάνει οι αδελφοί Λιμιέρ. Προφορά μου δεν είναι πολύ καλή. Από τη Γαλλία. Και η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας σκέφτηκε να βγάλει χαρτονομίσματα των 200 φράγκων με την εικόνα των αδελφών Λιμιέρ. Αλλά καθώς είχε τυπώσει μερικά εκατομμύρια χαρτονομίσματα, βγήκε στην επιφάνεια ότι οι αδελφοί Λιμιέρ είχαν συνεργαστεί με την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Πετέν. Έτσι τους λένε. Στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και γι' αυτό αναγκάστηκε και τα κάψε όλα αυτά τα χαρτονομίσματα. Σκέφτηκαν λοιπόν να πάρουν μετά, να απεικονίσουν εκεί τον Γουστάβο Άιφελ. Αυτός που έφτιαξε τον πύργο του Άιφελ που έχει πάρει και το όνομά του. Αλλά και αυτός δεν ήταν καλή λύση γιατί βρήκανε στην ιστορία του ότι είχε εμπλακεί σε κάποιο οικονομικό σκάνδαλο. Κάτι εκεί τόσο λειψίες είχε που δεν έπρεπε. Μια ολόκληρη λοιπόν Γαλλία, ένας κόσμος ολόκληρος, να μην πούμε για τη Γαλλία μόνο, δεν είχε κάποιον να απεικονίσει στο χαρτονόμισμα. Είχαν μεγάλο πρόβλημα να βρουν κάποιο πρότυπο. Βέβαια η βιομηχανία του θεάματος, τηλεόραση, ο κινηματογράφος, τα περιοδικά. Επειδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να μείνει χωρίς πρότυπα, έχουν αναλάβει να σηκώνουν και να κατεβάζουν διάφορους ανθρώπους, τους οποίους προβάλλουν σαν πρότυπα. Αλλά αυτά τα πρότυπα δεν είναι ηθικά πρότυπα, δεν έχουν ηθικές αξίες, έχουν κάποιες ικανότητες. Είναι πρότυπα ομορφιάς, είναι πρότυπα δύναμης, έχουν πολλά λεφτά. Είναι ικανοί στην μπάλα, μπασκετμπολίστες, ποδοσφαιριστές. Τέτοια πρότυπα προβάλλουν, χωρίς όμως ηθικές αξίες πίσω από αυτά. Θα σας αναφέρω πάλι μια είδηση που διάβασα στις εφημερίδες. Από εκεί παίρνει κανείς ιδέα του τι συμβαίνει στον κόσμο. Τώρα που τέλειωσε ο χρόνος, βγάλανε όλες οι εφημερίδες οι άνθρωποι που έδρασαν στο 1996. Βρήκατε κανέναν άνθρωπο του πνεύματος, κανέναν άνθρωπο με ηθικές αξίες. Talk show, αυτοί που συμμετέχουν, ηθοποιοί, ποδοσφαιριστές. Αυτά ήταν τα πρόσωπα του 1996. Δεν έχει ο κόσμος να προβάλλει κάτι. Διάβασα λοιπόν και μετά το ξαναδιάβασα γιατί μου φάνηκε ότι αστευόταν η εφημερίδα, αλλά το λέγε σοβαρά. Ότι ο Ζακ Σιράκ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, έκανε μία δεξίωση προς τιμήν του Έρικ Καντονά. Το ξέρετε αυτόν? Ποιος το ξέρει? Φιλόσοφος είναι, ναι. Σύγχρονος του Ρουσό. Αυτός ο Έρικ Καντονά, ή όπως αλλιώς τον ονομάζουν, δεν το ξέρα, το έμαθα στη συνέχεια, ο βασιλιάς Καντονά, King Καντονά, είναι ένας Γάλλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος παίζει σε ποια ομάδα? Manchester United, έτσι. Και ο οποίος είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής και μάλιστα στην ομάδα που πήγε την Επειραιά σε πήραν και τον double, όπως λένε. Δεν τα ξέρα αυτά, παιδιά. Αναγκάστηκα να τα διαβάσω. Τα κατέβασα από το ίντερνετ όλα αυτά. Έχω τη βιογραφία του Καντονά, όποιος θέλει να του τη δώσω να τη διαβάσει. Την καριέρα του. Αυτός λοιπόν, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και ο Ζακ Σιράκ του έκανε δεξίωση, γιατί λέει είναι εκπρόσωπος του γαλλικού πνεύματος στη Βρετανία. Αλλά μέχρι εδώ όλα καλά είναι. Μπαλαδόρος, είναι ποδοσφαιριστής. Ο άνθρωπος χειρίζεται καλά την μπάλα, καλά κάνει. Και ο Φέργιουσον, τον ξέρετε αυτόν. Ο προπονητής της. Και αυτός είναι.

Λέει πως επηρέασε και την ομάδα. Καλά όλα αυτά. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι κυκλοθυμικός. Έχει κακό χαρακτήρα. Και στη Γαλλία δεν στέριωσε, γιατί τσακωνόταν στην ομάδα που βρισκόταν. Μετά πήγε σε άλλη βρετανική ομάδα και εκεί τσακωνόταν. Μέχρι το αποκορύφωμα ήταν ότι το 1995, σε έναν αγώνα, λέει ο Καντονά, ότι κάποιος έβρισε τη μητέρα του και αυτός έκρινε σαν σωστό να ανέβει στις χερκίδες και να τον ξυλοκοπήσει. Και γι' αυτό τον αποκλείσαμε για όλη τη σεζόν του 1995, σαν τιμωρία του. Βλέπετε λοιπόν ότι εκπρόσωπος του γαλλικού πνεύματος, ολόκληρη η Γαλλία δεν είχε να βρει κάποιον άλλον να προβάλλει σαν εκπρόσωπο του γαλλικού πνεύματος. Έναν ποδοσφαιριστή και μάλιστα χωρίς ηθικά χαρακτηριστικά. Απλώς ξέρει καλή μπάλα. Γι' αυτό λοιπόν φτάσαμε σήμερα ώστε το σύνθημα της εποχής είναι ας φάμε, ας πιούμε, γιατί αύριο πεθαίνουμε. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Οι άνθρωποι της εποχής μας έχουν επιδοθεί σε έναν μοναδικό στόχο, πώς να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους. Δεν έχει σημασία τι τρως, είναι το κήρυγμα της εποχής. Το τι τρως, η ουσία αυτού που τρως, αλλά η γεύση του. Να έχεις εμπειρίες, να περνάς καλά, να δουλεύει για σένα. Fast food δηλαδή, πράγματα. Ζήσε τη ζωή σου. Και να σας κάνω μια ερώτηση. Δεν έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί στις μέρες μας, περισσότερο από κάθε εποχή, έχουν αυτή η ψυχασθένεια, η κατάθλιψη, απλωθεί τόσο πολύ? Το σκεφτόμουν πολύ καιρό τώρα και νομίζω πως ακριβώς εδώ βρίσκεται. Καθώς ο άνθρωπος έβαλε σαν στόχο τη ζωή του να ικανοποιήσει τον εαυτό του, στην προσπάθεια του αυτή συναντά σαν εμπόδιο θελήσεις άλλων ανθρώπων οι οποίοι έχουν τον ίδιο στόχο, να ικανοποιήσουν τον εαυτό τους με κάθε μέσο. Όταν λοιπόν αυτός που έχει την αδύναμη θέληση συγκρουστεί με μια ισχυρότερη θέληση, συντρίβεται και γίνεται άρρωστος. Αρρωσταίνει. Και επίσης σκεφτόμουν γιατί στις μέρες μας έχει αυξηθεί τόσο η εγκληματικότητα, όχι από τους εγκληματίες. Αυτοί είναι στη φυλακή όλοι. Όχι από τους παραδοσιακά δολοφόνους, κλέφτες, αλλά από κοινούς ανθρώπους, καθημερινούς, από το γείτονα, από το διπλανό μας άνθρωπο. Γιατί έχει αυξηθεί τόσο πολύ η εγκληματικότητα? Γιατί, καθώς ο άνθρωπος, όπως είπαμε, βάλε στόχο να ικανοποιήσει τον εαυτό του, αν σταθεί κάποιος εμπόδιο στη ζωή του, το μόνο αυτό που έχει να κάνει είναι να τον βγάλει από τη μέση. Να βγάλει το εμπόδιο για να φτάσει στο στόχο του, να ικανοποιηθεί. Και όπως διδάσκει και η ηθικοπλάστρα, συγγνώμη για την έκφραση, τηλεόραση, ο καλύτερος τρόπος για να βγάλεις τους κακούς από τη μέση, αυτούς που σε εμποδίζουν, είναι να τους σκοτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν στο μυαλό του άνθρωπο σήμερα έχει φτάσει να θεωρεί τον συνάνθρωπό του αυτό που λέει η Γραφή σαν τα κτίνη, τα φτυρώμενα, αλλά ο συνάνθρωπος. Και γι' αυτό για να φτάσει στο στόχο του, κάνει κάθε τι για να τον βγάλει το εμπόδιο από τη μέση. Για να ικανοποιήσει τις ορέξεις του. Δεν βλέπετε τι γίνεται στους δρόμους? Οδηγείς και δεν ξέρεις αν θα φτάσει σπίτι σου. Και αν τολμήσεις και σου βγει κάποιος και μιλήσεις, μπορεί να βρεθείς και στο νοσοκομείο. Εντάξει. Γιατί ο άνθρωπος έχει βγάλει τα ένστικτά του. Θα αναφέρω και θα φτάσω σχεδόν στο τέλος αυτού του τμήματος μία έρευνα, πάρα πολύ χαρακτηριστική. Ήμουν τυχερός που τη βρήκα. Ένα λονδρέζικο ίδρυμα ερευνών έκανε μία έρευνα και ρώτησε 8.000 Ευρωπαίους από διάφορες χώρες ποιος είναι ο στόχος της ζωής τους, ποια είναι τα πρότυπά τους. Και το βλέπετε, ο τίτλος τα λέει όλα. Σεξ και καλό φαΐ πάνω απ' όλα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο. Το οποίο δείχνει ότι τα πρότυπα σήμερα των ανθρώπων είναι η εικονιζομένη ηθοποιός Kim Basinger, την ξέρετε, αλλιώς να σας φέρω τη βιογραφία της από το ίντερνετ, αν δεν την ξέρετε. Είναι το πρότυπο ομορφιάς της Ευρωπαίας γυναίκας σήμερα. Και το πρότυπο ομορφιάς του Ευρωπαίου άνδρα σήμερα είναι ο Richard Gere, όπως λένε. Λέει λοιπόν σε αυτό το άρθρο ένα χαρακτηριστικό πράγμα, ότι ο σύγχρονος Ευρωπαίος, σύμφωνα με το Ίδρυμα, δεν έχει αισθήματα ενοχής. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι πορωμένος, αν δεν ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητος στον ανθρώπινο πόνο και αρκετά πρόθυμος να βοηθήσει τους πάσχοντες, ιδίως όταν ενημερωθεί, σε εισαγωγικά, επαρκώς για τις ανθρώπινες τραγωδίες από την τηλεόραση. Η κλοπή και η απάτη δεν προκαλούν πολλές τύψεις στο δράστη. Αντίθετα, χάνει τον ύπνο του αν διαπιστώσει ότι αδυνατεί να ελέγξει το βάρος του ή να διορθώσει γρήγορα τις σωματικές του ατέλειες. Δεν είναι τυχαία λοιπόν η άνθηση των κέντρων αδυνατίσματος και γυμναστικής, ούτε η επιτυχία των υγιεινών τροφών και των περιοδικών lifestyle. Έτσι, αυτά είναι τα πρότυπα του σύγχρονου Ευρωπαίου. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα για τα μη πρότυπα του σύγχρονου ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν έχει αναλάβει η βιομηχανία του θεάματος, όπως σας είπα, να μας βομβαρδίσει ο κόσμος με ιδέες, με έννοιες, συνεχώς. Δεν μας αφήνουν σε ησυχία. Από το πρωί που είπε ο Άκης, που ξυπνάμε, μέχρι που θα κοιμηθούμε το βράδυ, αν κοιμόμαστε το βράδυ. Γι' αυτό βλέπετε τι πέραση έχουν σήμερα. Αυτά που λένε home theater, τα λένε home cinema. Να βάλουμε στα σπίτια μας.

να έχουμε ήχο surround, πώς το λένε. Να βάλουμε ίντερνετ, να έχουμε συνδρομητική τηλεόραση, καλωδιακή τηλεόραση, συνεχώς ιδέες. Συνεχώς ιδέες να γίνουμε καταναλωτές της πληροφορίας και να μην προλαβαίνουμε αυτή την πληροφορία να την επεξεργαστούμε και να την αξιολογήσουμε από άποψη ηθική. Τα καταπίνουμε. Έχει αναλάβει ο κόσμος να μας δώσει έτοιμες τροφές τις οποίες θα καταπιούμε. Και τα πρότυπα του κόσμου, ακόμη και σε εμάς, που είμαστε άνθρωποι του Χριστού, έρχονται να μας επηρεάσουν. Οι άνθρωποι λοιπόν, καθώς έχουν φτάσει σε αυτό το αδιέξοδο σήμερα, έχουν βρει μια πρακτική λύση για να ξεφύγουν. Καθώς σήμερα δεν υπάρχουν στόχοι, δεν υπάρχουν ιδεολογίες που να κινούν τους ανθρώπους, να τους εμπνέουν, έχουν βρεθεί διάφοροι τρόποι ο καθένας να φτιάξει την πραγματικότητα που του ταιριάζει. Έτσι λέγεται. Την εικονική, την πλασματική, την πλαστή πραγματικότητα που βολεύει τον καθένα. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι σήμερα που μπορεί κανείς να ξεφύγει από την πραγματικότητα, η οποία είναι ομοί, είναι κακή, είναι ο κόσμος γύρω μας, και να φτιάξει μια πλαστή πραγματικότητα για τον εαυτό του. Οι δύο μέθοδοι είναι παλιές, αρχαίες. Η μία είναι μοντέρνα. Η πρώτη λοιπόν είναι τα ναρκωτικά. Υπήρχε ολόκληρο θέμα εχθές για τα ναρκωτικά, για τις παρεστησιογόνες ουσίες, για τα trips και τα ταξιδάκια στους τεχνητούς παραδείσους. Και ξέρετε ότι πίσω από τα ναρκωτικά υπάρχει ιδεολογία. Κάνουν ταξίδια, όχι τη χρήση της ωήνης, παρεστησιογόνα. Παίρνει ο άλλος παρεστησιογόνο και φτιάχνει μια πραγματικότητα, ένα τεχνητό παράδεισο που δουλεύει, του ταιριάζει, δουλεύει για αυτόν. Μια πλαστή πραγματικότητα. Η άλλη μέθοδος, ο άλλος δρόμος, είναι ο υπερβατικός διαλογισμός και οι άλλες μυστικιστικές πρακτικές, που είναι πολύ διαδεδομένες στις μέρες μας, όπου ο καθένας μέσα από το διαλογισμό και με τη χρήση ουσιών, πολλές φορές, φτιάχνει μια άλλη πλαστή πραγματικότητα, επικοινωνεί με όντα, έτσι, σατανικά πράγματα αυτά, είναι πλάνη του σατανά και παγίδα, όπου ο καθένας πάει και βρίσκει, φεύγει από την πραγματικότητα και φτιάχνει μια δικιά του ταιριαστή πραγματικότητα. Και τέλος, ο τρίτος δρόμος, η τεχνολογία. Το ξέρετε ότι πίσω από την τεχνολογία, και ειδικά από την τεχνολογία των επικοινωνιών, ίντερνετ και όλα αυτά, υπάρχει ιδεολογία. Υπάρχουν θεωρητικοί της τεχνολογίας. Και υπάρχει σήμερα η τεχνολογία συντείνει στο να δημιουργηθούν μέσα προσιτά στον καθένα για να φτιάξουμε μία virtual reality, όπως τη λένε. Μία πλαστή, πλασματική πραγματικότητα που θα μας ταιριάζει. Σε λίγο θα είναι προσιτή σε όλους μας. Είναι η τρίτη μέθοδος. Ο άνθρωπος λοιπόν, στο αδιέξοδο που βρίσκεται σήμερα, χρησιμοποιεί αυτές τις μεθόδους ή ανάμειξη όλων αυτών των μεθόδων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν παρεστησιογόνα, κάθονται στην οθόνη του υπολογιστή και σερφάρουν, όπως λένε, μέσα στα κύματα του κυβερνοκόσμου, έτσι, του κυβερνοχώρου. Αδιέξοδα λοιπόν, να μην πούμε περισσότερα γι' αυτό, καθώς ο καθένας μας τα βλέπει, καθώς ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, προέβλεψε αυτά τα αδιέξοδα των τελευταίων ημερών και είπε ότι θα είναι στενοχωρία εθνών εν απορία. Αδιέξοδα. Δεν υπάρχει πόρος και διέξοδο στο σημερινό άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος απέρριψε το Θεό από τη ζωή του. Εμείς όμως γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει διέξοδος. Υπάρχει ο Χριστός. Και μπορεί η ανθρωπότητα να τον απέρριψε, αλλά ο Χριστός στέκει σήμερα η μοναδική λύση σε προσωπικό επίπεδο, για τον κάθε άνθρωπο. Έχει να προσφέρει ο Χριστός ένα σημείο σταθερό, ένα σημείο αναφοράς, έχει να προσφέρει την αλήθεια, έχει να προσφέρει τον εαυτό του. Έχει να προσφέρει αυτό που λέμε σωτηρία. Και εδώ να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν λέμε σωτηρία, τι έρχεται στο μυαλό σας? Τι φαντάζεται ο καθένας από εσάς όταν λέμε τη λέξη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός? Οι περισσότεροι, οι οποίοι έχουμε μια στοιχειώδη ευαγγελική παιδεία, φέρνουμε στο μυαλό μας όταν ακούμε αυτή τη λέξη τη συγχώρηση των αμαρτιών, τη συμφιλίωση με τον Θεό, με τον οποίο ήμασταν ξένοι και εχθροί όταν ήμασταν στον κόσμο, και την αναγέννηση. Κάποιοι άλλοι φέρνουν στο μυαλό τους, σαν σωτηρία, την τελική μας είσοδο στον ουρανό. Το να γλιτώσει δηλαδή κανείς από την κόλαση, αυτό θεωρεί κανείς σαν σωτηρία. Και οι δύο αυτές εκδοχές είναι σωστές και είναι και βιβλικές. Εν τούτης δεν είναι πλήρης. Η σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός περιλαμβάνει και ένα τρίτο μέρος, το οποίο γεφυρώνει αυτά τα δύο. Η αναγέννηση που είπα και η είσοδος στον ουρανό είναι η αρχή και το τέλος. Αλλά μεταξύ τους υπάρχει μια πορεία. Υπάρχει ένα τρίτο σημείο που και αυτό είναι σωτηρία. Πολύ χαρακτηριστικά για αυτή τη σωτηρία μίλησε ο Πέτρος και μάλιστα στο πρώτο του κήρυγμα, στις Πράξεις των Αποστόλων. Ανάμεσα στα άλλα, όταν οι άνθρωποι έφτασαν σε κατάνοιξη, οι πρώτοι ακροατές του κηρύγματος του Ευαγγελίου, ρώτησαν τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί. Τους είπε λοιπόν ο Πέτρος και κατέληξε. Σώθητε από τη διεστραμμένη αυτή γενεά. Αυτό είναι σωτηρία. Το να σωθεί κανείς από τη διεστραμμένη αυτή γενεά.
από την οτροπία της, από τον τρόπο ζωής της, από τις επιθυμίες, από τα πάθη αυτού του κόσμου. Αυτό είναι σωτηρία κατά την Αγία Γραφή. Είναι αυτό το μέρος της σωτηρίας. Είναι μια πλήρης και ολοκληρωμένη σωτηρία. Αν αφαιρέσουμε αυτό το τμήμα από τη σωτηρία, τότε κάνουμε τη σωτηρία του Χριστού ελλειπή. Τη κόβουμε ένα σημαντικό της τμήμα. Είναι σαν το νεκρό ψάρι που το ποτάμι του κόσμου το παρασύρει για να το οδηγήσει στην απώλεια, στο καταράκτη. Και έρχεται ο Χριστός και του δίνει ζωή του πεθαμένου του ψαριού και την ικανότητα να πάει κόντρα στο ρεύμα. Αυτό είναι η αναγέννηση. Το κόντρα στο ρεύμα όμως είναι η πορεία του αγιασμού. Είναι η πορεία με τον Χριστό. Το να φύγει κανείς από την νοοτροπία του κόσμου, να ξεφύγει. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή: «Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακοινήσεως του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο». Τα ίδια πράγματα με άλλα λόγια. Αυτό είναι. Να μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά να μεταμορφώνεστε δια της ανακοίνωσης του νόου σε τι. Να μεταμορφώνουμε, να μη συμμορφώνουμε με τον κόσμο, αλλά να συμμορφώνουμε με ποιον. Με το πρότυπο που έχει να προσφέρει η Αγία Γραφή, που έχει να προσφέρει ο Θεός. Και αυτό το πρότυπο είναι ένα ζωντανό πρότυπο, ένα μοντέλο, είναι ο Χριστός. Θα σας δώσω μια εικόνα για τον τύπο του Χριστού. Είναι σαν να στέκεται ο Θεός, σαν ένας ικανός καλλιτέχνης, ένας γλύπτης, ας πούμε, και να έχει στη μια πλευρά το μοντέλο του, το πρότυπό του. Και από την άλλη μεριά στέκουμε εμείς σαν μάρμαρα, ακατέργαστα, που μας παίρνει από τον κόσμο. Και ο Θεός πότε κοιτάζει το Χριστό, το μοντέλο του, και πότε εμάς, και με τη σμήλη του αρχίζει και μορφώνει το χαρακτήρα αυτόν, το μοντέλο, πάνω μας. Αυτός είναι ο τύπος που έχει να προσφέρει ο Θεός. Μόνο που αυτό το κομμάτι μάρμαρο που είμαστε εμείς, όπως μας πήρε από τον κόσμο, ακατέργαστοι, με τα πάθη μας, με τις αμαρτίες μας, με την πονηριά μας, με την κακία μας, και θέλει ο Θεός να το κάνει όμοιο με τον Χριστό, έχει μια ιδιομορφία, δεν είναι σαν τα άλλα μάρμαρα. Είναι ένα μάρμαρο που συμμετέχει στη διαμόρφωσή του. Δεν είναι ένας ογκόλυφος απλώς. Σε κάθε σμήλευμα, σε κάθε χτύπημα της σμήλης, συμμετέχουμε κι εμείς. Με τη συμφωνία μας, με την αποδοχή μας για αυτό που ο Θεός κάνει στη ζωή μας. Δεν μας παίρνει ο Θεός για να μας μορφώσει όμοιους με τον Χριστό, χωρίς εμείς να συμμετέχουμε. Θέλει και τη δικιά μας συμμετοχή. Θέλει και τη δικιά μας εμπιστοσύνη και αποδοχή αυτό που ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας. Δεν είναι ένα θέμα γενικού προσανατολισμού. Εγώ λέει θέλω να είμαι του Χριστού. Θέλω να μοιάσω στο Χριστό. Αυτό δεν αρκεί. Είναι μια πορεία καθημερινή. Θέλεις να μοιάσεις στο Χριστό που ήταν υπομονετικός ή θέλεις να ξεσπάσεις στο θυμό σου. Θέλεις να μοιάσεις στο Χριστό που ήταν καθαρός, που ήταν αγνός, ή θέλεις να ζήσεις όπως εσύ επιθυμείς σύμφωνα με τα πάθη σου. Θέλεις να είσαι σαν τον Χριστό καθημερινά, μας ρωτάει ο Θεός. Φιλαλήθεις ή θέλεις να κλέβεις την εφορία, να μην κόβεις αποδείξεις, να λες ψεματάκια γιατί βολεύει, γιατί σε βγάζει από τη δύσκολη θέση. Ο Χριστός δεν τα λέγει αυτά. Αυτή είναι η καθημερινή πορεία που ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας για να μας μορφώσει με το πρότυπό του. Είναι μια πορεία καθημερινής αποδοχής αυτού που ο Θεός κάνει. Διάβασα ένα ωραίο παράδειγμα. Ήταν η Κόρη Τεν Μπούμ, την ξέρετε? Λοιπόν, όποιος δεν την ξέρει, υπάρχουν βιβλία της να διαβάσει για αυτήν. Ναι, μπορεί να την βρει και εκεί. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν αυτή, είχε πάει σε ένα νοσοκομείο και ήταν κάποιος που είχε πολιομιελίτιδα, έτσι. Ο οποίος άνθρωπος δεν μπορούσε να αναπνεύσει με δυσκολία, δεν μπορούσε να κουνηθεί και στην αρχή δεν ήθελε να πάει να του μιλήσει για τον Χριστό, αλλά μετά το Πνεύμα του Θεού την κίνησε και πήγε. Αφού του μίλησε για τον Χριστό και είδε την απελπιστική του κατάσταση, σκέφτηκε το εξής. Έβγαλε από την τάντα της ένα κέντημα που έφτιαχνε και στο οποίο στο κέντημα έφτιαχνε ένα στέμμα. Κεντούσε. Και του είπε αυτού του ανθρώπου, λέει, κοίταξε να δεις. Θα το γύρισε από την άλλη μεριά. Έχετε δει κεντήματα από την κάτω μεριά? Έχει ολοκόμπους, κλωστές, ανακατεμένες, χρώματα. Του λέει, αυτή είναι η ζωή σου. Βλέπεις. Ανακατεμένη, αδιέξοδα, με προβλήματα. Είσαι άρρωστος, ταλαιπωρημένος. Έτσι βλέπουμε τη ζωή μας. Ο Θεός όμως εργάζεται για σένα κάτι ένδοξο και του γυρνάει από την άλλη μεριά το κέντημα. Να, έτσι ο Θεός ετοιμάζει από τη ζωή σου ένα καλλιτέχνημα, ένα αριστούργημα. Αυτή η πορεία που περιγράψαμε δεν είναι εύκολη. Είναι μια διαδικασία επώδυνη. Όπως το χτύπημα της μύλης, όπως το κλάδεμα που λέει η Γραφή, το καθάρισμα των κλιμάτων. Είναι μια διαδικασία όπως το καμίνι της φωτιάς που λέει η Γραφή, επώδυνη. Αλλά ο Θεός ετοιμάζει για μας κάτι ένδοξο. Και όταν θα έρθει η μέρα που ο Θεός, που ο Ιησούς Χριστός θα αποκαλυφθεί στην ανθρωπότητα, τότε θα έρθει η ώρα που μέσα από τη ζωή μας, την ταλαιπωρημένη, με τα προβλήματα, με τα διέξοδα,
που όμως ο Θεός εργάζεται την ομοιότητά μας με τον Χριστό, θα έρθει ο Θεός και θα γυρίσει στον κόσμο από την άλλη μεριά το κέντημα και θα πει: Να τι προετοίμαζα. Για τον έπαινο της δόξας του Θεού. Αριστουργήματα. Αυτό ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας. Και αν έρθουν προβλήματα και δυσκολίες, αν είμαστε του Χριστού και αν εμπιστευόμαστε το λόγο του, ο Θεός ετοιμάζει ένα αριστούργημα. Τώρα μπορεί να μην φαίνεται με τις δυσκολίες μας, αλλά όμως θα έρθει η μέρα και η ώρα που ο Θεός θα το αποκαλύψει στον κόσμο. Αν όμως σταματήσουμε εδώ το θέμα μας, δεν θα είναι πλήρες, γιατί θα μου πει κανείς: Καλά όλα αυτά. Όμως ο κόσμος είναι δυνατός. Ο κόσμος μας πιέζει με δύναμη αβάσταχτη. Είναι ένα ποτάμι ορμητικό. Καλά όλα αυτά για τα ψάρια, τα ποταμίσια που πάνε κόντρα στο ρεύμα. Όμως είναι εφικτό να πάει κανείς κόντρα στον κόσμο? Είναι δυνατό κανείς να αντισταθεί σε αυτό το ρεύμα που παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του? Μπορώ εγώ να ξεχωρίζω όταν όλος ο κόσμος πηγαίνει σαν μπουλούκι στην καταστροφή? Πώς θα αντισταθώ στο ρεύμα? Δόξα στον Θεό, όλα αυτά που λέμε δεν είναι ουτοπία. Είναι πραγματικότητα. Αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ. Είχε πει ο Ιησούς Χριστός πριν να φύγει από τη γη: Θα σείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Στον αγώνα αυτό δεν είμαστε μόνοι μας, μαζί μας είναι ο Χριστός. Ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, στη ζωή του νίκησε και θριάμβευσε απέναντι στην αμαρτία, απέναντι στον κόσμο και απέναντι στο διάβολο. Αυτή τη νίκη έρχεται ο Ιησούς Χριστός και μας τη χαρίζει και την κάνει δική μας. Δεν καλούμαστε εμείς να νικήσουμε τον κόσμο, τον εαυτό μας, την αμαρτία, το διάβολο, αλίμονο. Είναι ο Ιησούς Χριστός που νίκησε και δεν νίκησε για τον εαυτό του, νίκησε για μας και αυτή τη νίκη μας τη δίνει. Μόνο που για να νικήσουμε, μόνο που για να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού μέσα στον κόσμο, υπάρχει μια προϋπόθεση εκ μέρους μας. Νίκησε ο Χριστός, μας το δίνει δωρεάν, όπως δωρεάν μας έδωσε τη συγχώρεση των αμαρτιών μας, όπως δωρεάν θα μπούμε στον ουρανό. Η εκ μέρους μας προϋπόθεση είναι η καθημερινή, σε κάθε στιγμή εμπιστοσύνη και πίστη σε αυτό που μας λέει. Μια πορεία πίστης. Θεωρητικό, ε? Για να γίνει πιο λιανό, πιο συγκεκριμένο, θα ανατρέξουμε στις σκέψεις της προς Εβραίους επιστολής του συγγραφέα, ο οποίος λέει κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό για να καταλάβουμε τι σημαίνει πορεία της πίστης και νίκη απέναντι στον κόσμο. Στο Ι' Α' κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, ο συγγραφέας της μας δίνει τον ορισμό της πίστης. Λέει λοιπόν, θα το διαβάσω από το κείμενο, είναι η δε η πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων. Δηλαδή η πίστη δίνει υπόσταση, ύπαρξη σε πράγματα που ελπίζονται. Ελέγχει και φωτίζει, ερευνά, απολαμβάνει, χαίρεται πράγματα που δεν βλέπονται. Τα θεωρεί όμως η πίστη σαν πιο πραγματικά από αυτά που τα μάτια, τα υλικά βλέπουν. Η πραγματικότητα του Θεού. Και θεωρεί την πραγματικότητα του Θεού, αυτά που ο Λόγος του Θεού λέει, πιο πραγματικά και από αυτά που λέει ο κόσμος, έστω και αν έρχονται σε αντίθεση με αυτά που τα μάτια μας, τα υλικά βλέπουν. Για να το κάνει πιο συγκεκριμένο, ο συγγραφέας απαριθμεί στη συνέχεια μια σειρά ανθρώπων, οι οποίοι στη ζωή τους πήραν κρίσιμες αποφάσεις, ρίσκα μεγάλα για τη ζωή τους, τα οποία συχνά τους κόστησαν ακριβά, ακόμα και τη ζωή τους, και τους έκαναν συχνά να υποφέρουν. Ενήργησαν με τρόπο ακατανόητο για τους σύγχρονους τους. Πήγανε, όπως αυτό που είπαμε, κόντρα στο ρεύμα, κόντρα στην εποχή τους, κόντρα στην πλειοψηφία, στους πολλούς. Δεν συμμορφώθηκαν και μάλιστα για αυτή τη μη συμμόρφωσή τους ήταν έτοιμοι να πληρώσουν το τίμημα. Γιατί όμως συμπεριφέρθηκαν έτσι? Μήπως ήταν μαζοχιστές? Μήπως ήταν ρομαντικοί ιδεαλιστές? Η Γραφή λέει πως δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν απλοί άνθρωποι σαν και εμάς, που στα χέρια τους κρατούσαν, όπως λέει η Γραφή, μια ζυγαριά. Από τη μια μεριά της ζυγαριάς έβαλαν αυτά που προσφέρει ο κόσμος και από την άλλη έβαλαν αυτά που δεν έβλεπαν τα μάτια τους τα υλικά, αλλά αυτά που έβλεπαν τα μάτια της πίστης τους. Αυτά που προσφέρει ο Θεός και αποκαλύπτει η Αγία Γραφή. Θα δώσω μόνο το παράδειγμα του Μωυσή μεταξύ των πολλών που λέει η Γραφή. Λέει ότι ο Μωυσής, διαπίστεως, άφησε την Αίγυπτο και δεν φοβήθηκε το θυμό του βασιλιά. Γιατί? Έκανε λάθος? Τα έβαλε με το βασίλειο της Αιγύπτου, πήγε κόντρα. Γιατί? Γιατί λέει, ως βλέπων τον αόρατον ενεκαρτέρισε. Με τα μάτια του έβλεπε κάτι άλλο. Έβλεπε με πίστη. Τα μάτια του τα πνευματικά έβλεπαν το Θεό. Και αυτό τα έλεγε όλα. Πιο κάτω λέει, λίγο πιο πάνω, λέει η Γραφή.
Διαπίστεως ο Μωυσής, αφού μεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται γιος.

0: θυστηγατέρας του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχείται με το λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό, μεγαλύτερο πλούτο, παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Δεν ήταν αναχωρητής, δεν ήταν ασκητής ο Μωυσής. Έκανε τη σωστή εκλογή, τα ζήγησε και είδε ότι πιο σημαντικά είναι τα πράγματα του Θεού, γιατί απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Έβλεπε με πίστη. Βλέπετε λοιπόν ότι η ζωή του αγιασμού, η πορεία με τον Χριστό, είναι πρωταρχικά ένα θέμα πίστης και αποδοχής καθημερινά και στην πορεία αυτού που ο Θεός έχει για μας. Συμπέρασμα. Δώσαμε δύο συστήματα αξιών. Το σύστημα του κόσμου και το σύστημα του Θεού, τα οποία είναι αντικρουόμενα μεταξύ τους, αλλά το ένα σύστημα του κόσμου οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απώλεια. Αυτό που γίνεται σήμερα, αυτό που με λίγα λόγια προσπαθήσαμε να περιγράψουμε, οδηγεί ακριβώς στο τέλος, στην καταστροφή, στην έλευση του Αντιχρίστου, όπου ο κόσμος προετοιμασμένος θα τον δεχτεί, γιατί στα διέξοδα που θα έχει δεν θα έχει άλλη λύση, και αυτό θα φανεί σαν μοναδική λύση, αλλά δείξαμε και το άλλο σύστημα αξιών, τον άλλο δρόμο, τη στενή πύλη, την τεθλιμμένη συχνά, που όμως οδηγεί στον ουρανό. Κλείνω λοιπόν με ένα εδάφιο πρόκληση από τη Γραφή, από τον Ιωάννη, πρώτη επιστολή, και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτη επ' αυτόν, δηλαδή να γίνει όμοιος με αυτόν, με το πρότυπο του Θεού, καθαρίζει τον εαυτό του καθώς εκείνος είναι καθαρός. Τι θα διαλέξουμε? Η επιλογή είναι δικιά μας. Τα μέσα για την νίκη, για να πάμε κόντρα στο ρεύμα, υπάρχουν. Ας μην πει κανείς, δεν θα τα καταφέρω. Θα τα καταφέρει με τη δύναμη του Χριστού. Αλλά η επιλογή είναι δική μας. Η ευθύνη είναι δική μας. Ελπίζω αυτό το συνέδριο σε αυτό να συντελέσει, στο να πάρουμε και να κάνουμε στη ζωή μας τη σωστή εκλογή. Να διαλέξουμε ό,τι είναι του Θεού. Αμήν. Ο Άκης. Βλέπετε ότι στις μέρες μας υπάρχει πίσω από την ανυπακοή η ιδεολογία. Επανέρχομαι στο ίδιο. Ότι ο κόσμος στο χώρο των ιδεών έρχεται να μας, ο σατανάς πίσω από τον κόσμο, να μας πλανήσει. Κινήματα αυτονομίας, να κάνω αυτό που θέλω. Βλέπετε, αυτά που γίνονται στον κόσμο μας επηρεάζουν και μπαίνουν στην προσωπική μας ζωή, βρίσκουν εφαρμογή. Ανυπακοή, γιατί ποιος θα είναι εκείνος που θα μου πει τι θα κάνω στη ζωή μου? Ποιος είναι εκείνος που θα μου καθορίσει και θα αξιολογήσει τις πράξεις μου? Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, εκεί ήθελα να καταλήξω, στο εδάφιο που διαβάσαμε την προς Ρωμαίους, λέει «Δια της ανακαινήσεως του νόου σας», που σημαίνει ότι μέσα στον κόσμο που ζούμε και πορευόμαστε, μπορεί να έχουμε τις καλύτερες προθέσεις και αποφάσεις για τη ζωή μας, αλλά ο κόσμος έρχεται και μας γυρνάει ανάποδα, μας φέρνει καπάκι. Και χρειάζεται να έχουμε συνεχή ανακαίνιση του νου μας. Και πώς θα υπέρθει αυτό το ξανακαινούριωμα του νου μας? Άμα διαβάζουμε τη γραφή μας και δούμε τι θέλει ο Θεός. Άμα προσευχόμαστε, αν πηγαίνουμε σε συναναστροφές παιδιών του Θεού. Άμα πηγαίνουμε σε συναστροφές του κόσμου, τα πρότυπα του κόσμου θα περάσουν και με αυτά θα ζήσουμε. Οι ιδέες του. Αν εκθέτουμε τον εαυτό μας συνεχώς στην τηλεόραση, συνεχώς στα μηνύματα του κινηματογράφου, στα μυθιστορήματα, στα περιοδικά, αυτά θα λέμε και έτσι θα συμπεριφερόμαστε. Γι' αυτό λέει σε συνεχή χρόνο δια της ανακαινήσεως του νόου. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και η ευθύνη είναι δικιά μας. Πού εκθέτω τον εαυτό μου? Σε τι μηνύματα? Ο κόσμος είναι έτοιμος. Μοβαρδίζει συνεχώς. Και να μην θέλεις, σε μοβαρδίζει. Πόσο μάλλον να εκθέτεις τον εαυτό σου με τις ώρες σε πράγματα που δεν είναι του Θεού. Χρειάζεται αποτοξίνωση. Να πούμε μια έκφραση από τις ιδέες του κόσμου. Και εκθέσαμε τον εαυτό μας σε πράγματα που δεν έπρεπε.
1: Να θυμηθούμε ένα εδάφιο που διαβάσαμε χθες από την Α' Ιωάννου. Λέει: Ο γεννηθής εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλά φυλάται εαυτόν και ο πονηρός δεν τον αγγίσει. Φυλάται εαυτόν.
0: Η Γραφή έχει μια ολοκληρωμένη λύση για τη ζωή μας, για τον κόσμο, για τον Θεό. Έχει να δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά. Και μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται και η Εκκλησία και η οικογένεια. Αν κανείς ακολουθήσει τη Γραφή, θα πάει σωστά. Θα δείξει σωστά το δρόμο ο Λόγος του Θεού.
1: Και βεβαίως οι οικογένειες και οι Εκκλησίες έχουν μέλη. Ποιους? Εμάς. Αν εμείς σταθούμε έτσι όπως μας είπε ο Δημήτρης, και οι οικογένειές μας θα είναι και οι εκκλησίες μας θα είναι. Η εκκλησία τι είναι? Είναι 10 άτομα. 10 άτομα, ο καθένας ξεχωριστά. Αν ο καθένας σταθεί απέναντι στο Θεό, εντάξει, και η εκκλησία θα είναι εντάξει. Αλλά γιατί οι εκκλησίες δεν πάνε εντάξει, οι οικογένειες? Γιατί εμείς δεν στακόμαστε καλά. Και όταν μια οικογένεια από 2 ή 3 μέλη δεν στέκεται καλά, το καθένα ξεχωριστά, λογικό είναι ότι και τα 3 μαζί. Άρα πάλι γυρίζουμε. Ο καθένας έχει την προσωπική του ευθύνη, όπως είπε ο Δημήτρης. Η επιλογή είναι του καθενός μας. Κάτι άλλο.
0: Κόσμο έρχονται και μας διαποτίζουν. Και στην οικογένειά μας και στην εκκλησία μας τα κηρύγματα και οι λύσεις που ο κόσμος δίνει έρχονται να πάρουν τη θέση αυτών του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται αυτό που είπαμε, το ξανακαινούριωμα. Να στραφούμε στη γραφή, να δούμε τι ο Θεός λέει. Να σταθούμε σοβαροί απέναντί του και αυτό που μας είπε να το κάνουμε. Ό,τι μας είπε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή είπε αυτό. Αυτό να κάνουμε. Και μόνο τότε θα υπάρξει ανανέωση και σωστή πορεία με το Χριστό.
1: Κάτι άλλο. Κουβέντες. Να μας μείνουν. Πες μας. Με δύο κουβέντες όλο το θέμα. Με τρεις. Τέσσερις.
0: Θα σας πω κάτι άλλο που ίσως συμπληρώσει. Λέει ο προφήτης Δανιήλ ότι αυτός που η Γραφή τον ονομάζει Αντίχριστο, άνομο, τον άνθρωπο της απώλειας, θα διανοηθεί να αλλάξει καιρούς και νόμους. Έτσι δεν το λέει. Καιρούς και νόμους. Και σκεφτόμουν πάντοτε, λέω, ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί για μια περιορισμένη περίοδο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πώς θα προλάβει μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια που θα εμφανιστεί να προετοιμάσει τον κόσμο και να θελήσει να αλλάξει καιρούς και νόμους. Η Γραφή όμως λέει ότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται από τις μέρες των ανθρώπων που έγραψαν τη Γραφή. Και ο Σατανάς προετοιμάζει ένα κόσμο, ένα σύστημα έτοιμο να πέσει στην παγίδα του διαβόλου και του αντιχρίστου. Αυτές οι ιδέες, αυτά τα πρότυπα, αυτές οι εικόνες είναι ουσιαστικά η προετοιμασία για την έλευση του αντιχρίστου που θα οδηγήσει τον κόσμο στο τέλος του. Η μοναδική διέξοδος είναι ο Χριστός. Έχει να δώσει τη μοναδική βιώσιμη λύση. Όλα τα άλλα είναι ψέματα, είναι απάτες του Σατανά. Και θα πρέπει, για να έχουμε συνεχώς μπροστά στα μάτια μας το πρότυπο του Χριστού και αυτό να ακολουθούμε, το ξαναλέω, να είμαστε κάτω από την επίδραση αυτών των ενιών, κάτω από την επίδραση του Αγίου Πνεύματος. Μελέτη, προσευχή, εκκλησία, συναναστροφές, άγιες συναναστροφές με παιδιά του Θεού, πνευματικές συναστροφές με παιδιά του Θεού και όσο μπορούμε, δεν είναι πάντα δυνατό και εφικτό, να απομακρυνόμαστε από αυτά που ο κόσμος δείχνει. Να μην εκθέτουμε τον εαυτό μας από μόνοι μας, από ευθύνη μας, στα πρότυπα του κόσμου και στις ιδέες του. Δεν μπορούμε να φύγουμε από τον κόσμο, αλλά μπορούμε να πάμε ενάντια στον κόσμο με τη δύναμη του Χριστού.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον αδερφό μας τον Δημήτρη για τον κόπο του και για τα πολύ όμορφα που μας είπε μέσα από το Λόγο του Θεού. Έτσι όπως είμαστε, να κάνουμε μια προσευχή, σας παρακαλώ. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας Ουράνιε, γιατί και αυτή την ώρα που εσύ μας χάρισες, μας μίλησες μέσα από το Λόγο σου. Εσύ μας έλεγξες. Εσύ μας είπες πώς πρέπει πάλι να σταθούμε, ανακοινώνοντας το νου μας, διαβάζοντας τη βίβλο, προσευχόμενοι σε σένα, στην κοινωνία των αδελφών, σε μια άγια συναστροφή. Σε ευχαριστούμε πάλι γιατί μας μίλησες, σε όλους, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Και ξέρουμε ότι όλοι έχουμε ανάγκη από αυτή την κατεργασία μέσα μας. Εσύ να σχολιάσεις τα λόγια σου και να μας καλύψεις για την υπόλοιπη μέρα. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε και Θεέ μας, τώρα που έχουμε φως, τώρα που έχουμε χαρά, τώρα που έχουμε δύναμη να δούμε και να καταλάβουμε, τώρα μπορούμε να πούμε ότι σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που δεν έχουμε άλλον. Γιατί κάποτε νομίζαμε ότι έχουμε άλλον και ότι μπορούμε και ότι έχουμε πολλούς και όχι έναν. Και ήτανε θάνατος αυτό που νομίζαμε. Ήταν αποξένωση. Ήταν χωρίς εσένα. Και τώρα το βλέπουμε πως χωρίς εσένα όλοι και όλοι, όλοι και όλα είναι ψέμα. Είναι θάνατος. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε που μας άνοιξες τα μάτια και είδαμε ότι χανόμαστε μακριά σου. Δούλοι μέσα στον εγωισμό μας τη φυλαυτή.

ζωής, τη σωτηρία εν Χριστώ Ιησού, τη ζωντανή κοινωνία μας μαζί Σου. Από τώρα είμαστε ένα, από τώρα είμαστε δικοί Σου, από τώρα είμαστε της Βασιλείας Σου, από τώρα μας χαρίζεσαι και μας αποκαλύπτεσαι. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε. Γι' αυτό η χαρά αυτή που πλημμυρίζει τις καρδιές μας θα μετατραπεί σε έναν αιώνιο ύμνο στην παρουσία Σου. Πατέρα, Σου χρωστάμε τα πάντα. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τα πάντα. Ελεημένοι, με ανοιχτά τα μάτια, με ανοιχτή την καρδιά σε πλησιάζουμε και τούτο το δροσερό πρωινό. Ω, σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας χαρίζεις, για την πνοή που βάζεις στους μικτήρες μας, το δώρο το θαυμάσιο, και μπορούμε και χαμογελάμε και σε βλέπουμε και σε απολαμβάνουμε. Θέλουμε η μέρα που μας χάρισες να μην είναι για τον εαυτό μας, να μην είναι για την καλοπέρασή μας, να μην είναι για τη δροσιά μας, για την ηλιοθεραπεία μας. Κύριε, αγιαστεί το όνομά Σου σήμερα, μέσα μας και ανάμεσά μας. Κύριε, γεννηθεί το θέλημά Σου σήμερα, στη μέρα αυτή που Εσύ μας χαρίζεις. Κύριε, ελθέτω η Βασιλεία Σου, ο σκοπός για τον οποίο ζούμε και υπάρχουμε. Παραδιδόμαστε σε Σένα, περιμένουμε από Σένα. Οικοδόμησέ μας στην αγιωτάτη πίστη του Ιησού Χριστού με τα μηνύματά Σου και τους ελέγχους τους δικούς Σου. Δούλεψε με το Πνεύμα Σου το Άγιο μέσα μας και ανάμεσά μας. Την ανθρώπινη αδυναμία την ξέρεις και την ξέρουμε καλά και τη φοβόμαστε. Γι' αυτό τραβιόμαστε στην άκρη. Ω Θεέ μας, δούλεψε Εσύ με τους τρόπους που γνωρίζεις. Εν Χριστώ Ιησού. Αμήν, Κύριέ μας. Αγαθός στην πραγματικότητα είναι ο Θεός εις τον Ισραήλ. Το όντι είναι ο Θεός. Εμένα δε τα πόδια μου σχεδόν εκλονίστησαν και παρολίγο ολίστησαν τα βήματά μου, διότι εζήλεψα τους ανόητους, τους μωρούς, από τη Μυρτούλα και κάτω και πιο κάτω. Κι ας είναι 40-50 χρονών, μωρός είναι το μωρό, τόσο μυαλό έχει. Εζήλεψα τους μωρούς, βλέπουν την ευτυχία των ασεβών, διότι δεν είναι εν λίπας εις τον θάνατον αυτών, αλλά η δύναμη σε αυτών είναι στερεά. Δεν είναι εν κόπης όσοι άλλοι άνθρωποι, ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Εμπέζουσι και λαλούσι εν πονηρία κατά δυναστεία, λαλούσι υπερηφάνος και δεν πληρώνουνε και περνάνε καλά, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Η οφθαλμοί αυτών εξέχουσι εκ του πάχους, εξεπέρασαν τας επιθυμίας αυτών. Άρα, αν είναι έτσι τα πράγματα, ματέως εκαθάρισα την καρδιά μου και ένυψα εν αθωότητη τας χείρας μου, διότι εμαστιγώθην όλην την ημέρα. Ούτως εκαίετο η καρδία μου και τα νεφρά μου εβασανίζοντο, και εγώ ήμουν ανόητος και δεν έβλεπα, δεν γνώριζα. Κτίνος ήμουν ενώπιόν Σου, σαν το ζώο δηλαδή. Βλέπει, δεν καταλαβαίνει, δεν εννοεί. Εγώ όμως άνοιξα τώρα την πραμάτια μου, το θησαυρό μου, είμαι πάντοτε μετά Σου. Και τι έχει να κάνει? Δηλαδή, τι μας το λες, είναι αξία αυτό το πράγμα? Είμαι πάντοτε μετά Σου. Κούρσα έχεις? Διπλές, τριπλές διακοπές έχεις? Διακοπές επί διακοπών. Έχεις από τα άλλα? Δεν έχει, δεν έχει. Λοιπόν, τι είμαι πάντοτε μετά Σου? Σε τρώει η ζέστη φουκαρά μου 40-41 βαθμούς όπως και οι άλλοι άνθρωποι. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά Σου. Σύ με έπιασας από τις δεξιάς μου χειρός. Δια τη συμβουλή Σου θέλεις με οδηγήσει και μετά ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Τι να άλλο έχω εν το ουρανό και επί της γης, δεν θέλω άλλον παρά Σε. Αλλά διε με, το εδάφιό μας, το να προσκολώμαι εις τον Θεόν είναι το αγαθό μου. Έθεσα επ' αυτόν, έθεσα την ελπίδα μου επί Σε, Κύριον των Θεών, δια να κηρύττω
πάντα.

τα έργα σου. Θησαυρός και ο ένας, θησαυρός και ο άλλος. Απόκτημα το ένα, απόκτημα και το άλλο. Περιουσία για να καμαρώνεις το ένα, περιουσία και το άλλο. Πόση μεγάλη διαφορά, ακατανόητη, αγεφύρωτη απόσταση. Τι να άλλο έχω εν το ουρανό. Έθεσα την ελπίδα μου επί σε και το αγαθό μου, αυτό που με έχει μαγεύσει και το λατρεύω, και αν ανοίξει την ψυχή μου το έχει μέσα, δεσπόζει το να προσκολώμαι και να γίνομαι ένα και να περνάω από τη μεριά του Κυρίου και να ανήκω ολοκληρωτικά στον Κύριο. Μία ομολογία, ένα άρθρο ολόκληρο, ψαλμός όμικρον γάμα. Ψάλουμε. 87. Τι αναμένεις φίλε, προς τι δισταγμός σε κρατεί. Οι ύμνοι δροσίζουνε, γι' αυτό θα ψάλουμε πολλούς σήμερα.

Θυμήθηκα ένα βιβλίο που είχα διαβάσει παλιότερα. Συγκεκριμένα κάποιος μου το είπε χτες το βράδυ τον τίτλο και το θυμήθηκα. Γνωστό, γραμμένο από ένα χριστιανό γιατρό επιστήμονα, «Ο άνθρωπος αυτό το θαύμα». Και περιγράφει ο άνθρωπος αυτός του Θεού εκεί μέσα τους πολύπλοκους μηχανισμούς που η αγάπη και η σοφία του Θεού έθεσε στην υπηρεσία αυτής της ζωής του ανθρώπου εδώ κάτω. Μηχανισμοί θαυμάσιοι, ανεξερεύνητοι, και όπως έτσι το έχουμε στο μυαλό μας όλοι, όπως το σκεφτόμαστε, είναι πράγματι. Η βιολογία, η χημεία του ανθρώπου, περιοχές πολύπλοκες, ανεξερεύνητες, το κύτταρο που ψάχνεται τόσους αιώνες και ακόμα δεν έχουν ξεκλειδωθεί τα μυστικά του, για να μην πάμε στην ψυχή του ανθρώπου, όλες στοές εκεί μέσα, ανεξερεύνητα στοιχεία. Ο άνθρωπος, το πολύπλοκο οικοδόμημα, το δημιούργημα του Θεού. Είναι όμως φανερό, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, πως απόλυτα με αυτή την άποψη δεν φαίνεται να συμφωνεί ο Λόγος του Θεού. Διαβάζοντας συναντούμε μια αλλιώτικη, διαφορετική εικόνα, πως ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο. Μπορεί να υπάρχουν πολύπλοκοι μηχανισμοί σοφίας ατέλειωτης, όμως ο άνθρωπος

άνθρωπος για τον Θεό είναι ένα πράγμα. Είναι ένα κάτι, θα λέγαμε, που υπάρχει μέσα εις την ψυχή του ανθρώπου. Δεν είναι πολλά. Δεν βλέπει ο Θεός πάνω μας πολλά και δεν ασχολείται ο Θεός με πολλά πάνω μας. Ούτε πολύπλοκα. Είναι για τον Θεό ο άνθρωπος κάτι πάρα πολύ απλό. Μπορεί να πάρει το μολύβι ο Κύριος και να στο σκιτσάρει αμέσως σαν κάτι που έχουν ένα χάρισμα στη ζωγραφική. Καμιά φορά κολλάει η γλώσσα τους, δεν μπορεί να περιγράψει, αλλά έχει άλλη γλώσσα. Φέρε μου ένα κομμάτι χαρτί. Εγώ το ίδιο δύσκολα θα ζωγράφιζα. Παίρνει αμέσως, το βλέπεις και μορφοποιείται. Α, αυτό, ναι αυτό, με ακρίβεια δοσμένο. Ο Κύριος μας μπορεί και στο λόγο του τον Άγιο παίρνει το μολύβι, τραβάει δύο γραμμές. Να το, τι είναι, τι βλέπει μέσα. Αυτό που κυριαρχεί μέσα εις την καρδιά του ανθρώπου. Αυτό που γεμίζει το ποτήρι της ψυχής του και που το βλέπει ο Κύριος πολύ καθαρά. Όλα τα άλλα, τα πολλά της μέρας μας, τα τηλεφωνήματα, τα τρεχάματα, οι επιδιώξεις, οι αγοραπολισίες, είναι στην υπηρεσία αυτού του ενός. Το ένα που βλέπει ο Κύριος και απασχολεί τον άνθρωπο. Θυμάμαι την περίπτωση του Ζακχαίου. Εκεί φαίνεται καλά η εικόνα. Μπήκε ο Κύριος σε μια ψυχή που είχε μανούβρες και αποκτήματα και τα σάρωσε όλα. Αγκάλιασε τον Ιησού Χριστό και μπήκε το κυρίαρχο στοιχείο αυτό της αγάπης μέσα εις την ψυχή του Ζακχαίου. Και πέσαν όλα τα άλλα, τα χωρίς νόημα. Γιατί η δίψα του Ζακχαίου ικανοποιήθηκε, βρήκε απάντηση. Νομίζω ότι έτσι όλοι μας λίγο πολύ ξεκινάμε. Έχουμε πάρα πολλά στο μυαλό μας. Θυμάμαι του παλιού, του μπακάλι, είμαι κι εγώ λίγο παλιός. Όχι πολύ, είναι άλλοι που είναι πραγματικά παλιοί. Εγώ είμαι στο μετέχμιο. Τη σέσουλα όμως τη θυμάμαι καλά. Στα τσουβάλια με τις φακές και το καλαμπόκι. Σέσουλα. Είναι λοιπόν πολλοί που έχουν μέσα, ρίχνει και ο διάβολος ο εχθρός της ψυχής τους, ρίχνει υλικό και έχουν παγιδευμένοι, ζαλισμένοι, αγωνίζονται. Τις βδέλες δεν τις πρόλαβα, τις βδέλες, αλλά τις σπούδασα στη σχολή μου, έκανα και τις είδα όλη την ποικιλία, τις βδέλες. Α, κάποιοι τις βάλανε και πάνω τους, οι βδέλες. Και τραβάνε αίμα με χίλια στόματα από διάφορες μεριές. Τραβάει το αίμα τους, την ικμάδα, τη ζωή. Θα πάω, θα φτιάξω, μετά από αυτό θα έχω. Αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος, διότι αν είχα εκείνο. Και τραβάει το αίμα σιγά σιγά και χλωμιάζει ο άνθρωπος. Μέχρι που έρχεται η ώρα του ενός. Του ενός. Η κρίσιμη ώρα του ενός. Μιλάμε για σωτηρία, για λύτρωση, για τη συγχώρηση των αμαρτιών. Ας μιλήσουμε πιο πραγματικά. Ας μιλήσουμε στη γλώσσα μας την καθημερινή. Η ώρα του ενός. Θα τα δεις στο τάση της ζυγαριάς, τα πολλά και το ένα. Λέγε, μα κοίταξε εδώ να δεις. Κοίταξε, έχει μέσα, έχει και σκάφος. Έχει και δεύτερο, τρίτο αυτοκίνητο. Έχει και απ' άλλο. Εδώ καλό είναι βέβαια, αλλά η ώρα του ενός. Έρχεται η ώρα που μας λέει ο Κύριος μας, ευρών αυτόν επόλυσε άπαντα. Αυτόν είναι ένα. Ναι, αλλά τι ένα όμως. Τι ένα. Για άνοιξε τα μάτια σου να δεις καλά. Ένας θησαυρός ολόκληρος. Και μάλιστα μπροστά σε αυτό το θησαυρό όλα τα άλλα σταφιδιάζουν και μαραίνονται και σαρώνονται. Εδώ είναι η κρίσιμη ώρα. Και ο Κύριος, αυτός ο Κύριος που κηρύξαμε πολλές φορές ότι ιδού ίσταται εις τη θύρα και κρούει, και ας πούμε ότι του ανοίγει την πόρτα με το πόμολο, έλα Κύριε, δεν θα μπει τόσο εύκολα μέσα. Ίσως αυτή τη λεπτομέρεια δεν την έχουμε πει στα κηρύγματά μας. Δεν θα μπει εύκολα μέσα. Αλλά τι θέλει, η εκείνα ή εγώ, όχι και τα δύο μαζί. Όχι πάντρεμα, όχι συμβιβασμό. Είσαι, έχεις τη διάθεση Ζακχαία να τα σαρώσει όλα. Τι είχε ο Ζακχαίος, ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου. Θα έχει εκείνη.

θα έχει και κινητά, ξέρω εγώ, θα έχει αγάπες, θα έχει ξυλόγλυπτα, θα έχει περιουσία, θα έχει μια συλλογή από πίνακες. Χαμογέλασε, τα σάρωσε η δύναμη του Κυρίου. Όχι και τα δύο, δεν χωράμε όλοι, η απόφαση του ενός. Και εκεί ο Κύριος βλέπει την ψυχή του ανθρώπου. Είσαι διατεθειμένος να τα αφήσεις όλα για να κερδίσεις? Και ο Παύλος, ο πρώην Σαύλος, έτσι ξεκίνησε νομίζω. Είχε, κρατούσε τις περγαμηνές στα χέρια του εκεί στον ήλιο της Ανατολής και πήγαινε και προχωρούσε στο δρόμο. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Και άνοιξε η παλάμη και έπεσε. Πήγαινε για καριέρα ο Σαούλ, πήγαινε για καριέρα, έτσι λέει η ιστορία. Πολύ μεγάλος θα γινόταν, με το μυαλό που είχε και τη μόρφωση και τον εξοπλισμό από Θεού. Μεγάλο μυαλό της εποχής εκείνης. Αλλά έπρεπε να έχει και μερικούς φόνους στο ιστορικό του, να έχει καθαρίσει από αυτά τα σκαθάρια τους χριστιανούς μερικούς, για να μπορέσει να ανέβει στο αξίωμα. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Η ώρα, τι είσαι? Σε θέλω, Κύριε. Και αργότερα με το φως που του χάρισε ο Θεός ομολογεί: τα πάντα εθεώρησα σκύβαλα, τα πάντα εθεώρησα ζημία για το ένα, για να κερδίσω αυτό το ένα. Επιχείρησα έναν ορισμό, μπορεί και να μην είναι τόσο εύστοχος, εμένα όμως με ικανοποιεί. Παιδί Θεού είναι ο αμαρτωλός εκείνος που στην ψυχή του τώρα υπάρχει μόνο ένα. Μόνο ένας, ο Ιησούς Χριστός. Το αγαθό μου είναι να προσκολώμαι εις τον Θεό. Αμαρτωλός άνθρωπος που τώρα, αν είχες τρόπο λέιζερ, ακτίνες, να μπεις μέσα, θα βρίσκες μόνο ένα. Οι άλλοι δεν είναι παιδιά του Θεού. Ας χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα του Κυρίου. Αυτό μας επιτρέπεται. Δεν έχουν μόνο ένα. Δεν έχουν μόνο ένα, το αξιολάτρευτο. Μάρθα, Μάρθα, τα πολλά θα σου φύγουν από τα χέρια. Και θα μείνεις και χωρίς τα πολλά, αλλά και χωρίς την αγαθή μερίδα που είναι εκεί, στα πόδια του Κυρίου. Το θαύμα της κυριαρχίας μέσα εις την ψυχή μας του ενός. Εάν δεν έχεις αυτό το ένα, όλα τα άλλα, μας λέει ο Κύριός μας, ότι είναι ένα δράμα, ότι είναι δηλητήριο, ότι είναι θάνατος. Ένε ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο και θέλω εξητεί. Μα κοίταξε να δεις, προηγουμένως, αν θυμάμαι καλά, είπες να είμαστε πραγματικοί και προσγειωμένοι. Έτσι δεν είπες? Είπα. Λοιπόν, να πω κάτι και εγώ, πες το. Μα με αυτό το ένα δεν βγαίνει μεροκάματο. Μα με αυτό το ένα πώς το καταλαβαίνεις δηλαδή? Εντάξει, ο Κύριος, η αγάπη του, η εκκλησία, εδώ ερχόμαστε, αλλά αύριο το πρωί έχει μεροκάματο. Και όπως καταλαβαίνεις, κάποιος πολύ αγαπητός αδελφός που έρχεται, ερχότανε, τον αγαπάμε, να τον ελεήσει ο Κύριος. Και τώρα που δεν έχω δουλειά, που κλείσαν οι δουλειές, για να δούμε, ο Θεός σου δίπλα, η σύζυγος, θα μου φέρει δουλειά, θα μου δώσει δουλειά? Και δουλειά, ένε ζήτησα παρά του Κυρίου. Το πρόσωπο του Κυρίου και τα έχει όλα μέσα. Εδωρήθησαν οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, πάντα τα προζωήν και ευσέβεια. Και τότε που το πρώτο σκέφτηκα αυτό το πάντα τα προζωήν και ευσέβεια, είχα μωρά και είχαμε πάνε στο σπίτι που κυκλοφορούσαν και γάλα τα ευαπορέ, και το γάλα του μωρού και οι πάνες. Εκεί πέρα είναι μέσα στο Χριστό, δόσεις αγαθές μέσα στο ένα, στο δώρο του Θεού. Τα άλλα μπροστά στο μεγαλείο φιλορόησαν, πέφτουν ένα-ένα φύλλο, πας και βρίσκεις μια τούφα από φύλλα και ξανά και ξανά. Τι έγιναν αυτά? Ο άνθρωπος, όπως είπαμε στην αρχή, δεν είναι πολλά πράγματα. Το αγαθό μου είναι να προσκολώμαι εις τον Θεό. Όλα τα άλλα μαζί είναι θάνατος. Όλα τα άλλα έξω από τον Χριστό είναι ειδωλολατρία, μας λέει ο Κύριος. Και η ειδωλολατρία έχει το μισθό της. Πόσο απέχουμε, αγαπητοί μου, από αυτήν την πραγματικότητα. Θα έλεγα μια φράση

Μπορεί να την καταλάβετε, νομίζω. Έχουμε και Κύριο στην ψυχή μας. Όπως η συνταγή έχει και λίγο από αυτά που φουσκώνουν εκεί πέρα και δίνουν άρωμα. Έχει και αγάπη για τον Κύριο. Κάποια αγάπη, κάποια γραμμάρια ή κάποια εκατοστά. Έχει, δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Κοίταξε εδώ πέρα, οι άλλοι δροσίζονται και εμείς ήρθαμε εδώ και υδροκοπάμε στην εκκλησία. Έχει και κάποια αγάπη. Ο δούλος του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού. Για μένα το αγαθό μου είναι ένα. Έχουμε κι άλλα. Και αυτά τα άλλα είναι αναθυμιάσεις. Και αυτά τα άλλα είναι δηλητήρια. Και αυτά τα άλλα είναι πληγές και μόλισμα. Γιατρέ, λέει, τρώω. Και μάλιστα μπορώ να σου πω τώρα ότι τρώω πολύ περισσότερο από πριν. Και ανοίγει το πουκάμισο και μετράς τις πλευρές. Πού πάει, γιατρέ? Και κουνάει. Τρως εσύ. Δεν έχουν τίποτα για μένα η γύρω και τα γύρω. Έχω Κύριο, τον Κύριό μου. Τους είδα τους άλλους, προσπάθησα να συγκρίνω τον εαυτό μου με τους άλλους. Ω, δεν υπάρχει κοινό σημείο. Εκείνοι μέσα στις μανούβρες και στα δικά τους. Εγώ έχω εσένα. Είχα τον Κύριό μου ενώπιόν μου διαπαντός, δια να μη σαλευθώ. Η κρίσιμη επιλογή του ενός. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια ζωή λατρείας. Αυτή είναι η λέξη που λείπει από τις εκκλησίες μας, νομίζω, και λείπει και από τα κηρύγματά μας και από τη ζωή μας. Λατρεία. Σκοπός στη ζωή του να αποκτήσει αυτή την κοπέλα, την οποία με το μυαλό του έχει ζωγραφίσει, έχει πίνακα Πικασό ολόκληρο, και την αποκτάει, τέλος πάντων. Εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και τη λατρεύει και την κοιτάει και τη σκέφτεται από πάνω μέχρι κάτω. Λατρεία. Εμένα το αγαθό μου, ό,τι καλύτερο, η κορυφή θα πει το αγαθό μου, το καλύτερό μου, να προσκολώμαι εις τον Θεό, να γίνομαι ένα μαζί Του, να μην είμαι πια του εαυτού μου, να μην ζω για τον εαυτό μου, να μην ζω πλέον για τον εαυτό μου, αλλά για εκείνον που απέθανε και ανέστη. Λυτρωμένος παιδί Θεού. Οι άλλοι, δεν ξέρω. Ξέρετε, ο λόγος του Θεού, θα το τολμήσω να το πω και αυτό, δεν λέει για όλες τις κατηγορίες. Δεν λέει πολλά πράγματα. Όπως τα δημόσια έγγραφα καμιά φορά λέει, περίπτωση Α, περίπτωση Β, και αν δεν γίνει εναλλακτική, δεν τα έχει τέτοια. Ο λόγος του Θεού προβάλλει ένα πρότυπο. Αυτό είναι, αυτό αναγνωρίζει. Αυτό έχει ζωή, αυτό έχει την υπόσχεση, αυτό έχει την απόλαυση. Τώρα στο μίξερ άμα τα βάλεις και προσθέσεις και τα δικά σου, δεν υπάρχει αυτό εδώ μέσα. Αυτό που ζεις με το ένα ποδάρι εδώ και το άλλο εκεί, δεν υπάρχει εδώ να σου δίνει μια απάντηση. Αλλά για μένα το αγαθό μου, Δευτέρα, Τρίτη, λάλησον Κύριε και ο δούλος σου ακούει, αγιαστεί το όνομά σου, η δόξα ανήκει σε σένα. Όταν το αποκτήσουμε αυτό, όταν στρέψουμε την καρδιά μας έτσι, πραγματικά θα δούμε τα μυστικά της αγάπης του Θεού, πόσο πραγματικά δίκιο έχει ο Κύριός μας. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Ψάλλου. Μέσα σε στέπες άγονες, μέσα σε ερημιές, 153.

Και είπεν η γυνή προς τον όφιν. Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέραν φάγετε από αυτού, θέλουσι ανοιχθεί η οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως θεοί γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Και είδε η γυνή ότι το δέντρο ή το καλό εις βρόσιν και ότι το αρεστόν εις τους οφθαλμούς και επιθυμητών το δέντρο ως δίδων γνώσιν. Και λαβούσα εκ του καρπού αυτού έφαγε και έδωκε εις τον άνδρα αυτής τον μεθαυτής και έφαγεν αυτός. Και ήκουσαν την φωνή Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν και εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού μεταξύ των δένδρων του παραδείσου. Και το εδάφιο 9. Και εκάλεσε ο Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν: Αδάμ, πού είσαι? Οδε είπε: τη φωνή σου άκουσα εν το παραδείσο και εφοβήθην, διότι είμαι γυμνός. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Είπε δε προς αυτούς την παραβολήν ταύτην λέγον: τις άνθρωπος εξημώνε αν έχει 100 πρόβατα και χάσει έν εξ αυτών? Δεν αφήνει τα 99 εν διερήμο και υπάγει ζητών το απολολός σου εύρει αυτό και ευρών αυτό θέλει βάλει επί τους ώμους αυτού χαίρον και ελθών εις τον οίκον συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον: συγχάρητέ μη ότι εύρων το πρόβατό μου το απολολός. Σας λέγω λοιπόν ούτω θέλει είστε χαρά εν το ουρανό διά ένα αμαρτωλό μετανοούντα μάλλον παρά διά ενενίκοντα δικαίους που δεν έχουνε ανάγκη. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Η φωνή του Κυρίου μας. Μία από τις τραγικότερες ίσως και τις δραματικότερες σκηνές αυτής της ζωής που ζούμε, που έχει πολλές δραματικές στιγμές και σκηνές, αλλά ίσως αυτή ξεχωρίζει περισσότερο από όλες, είναι αυτή η σκηνή της μάνας ή του πατέρα που φωνάζει το παιδί του που το έχει χάσει. Είχε παιδί, το είχε, το ξέρει, ήταν δικό του, αλλά τώρα δεν έχει. Έφυγε, είναι φευγάτο, κάποιος το πήρε, κάτι το πήρε. Είναι μια φωνή μαρτυρική, είναι μια φωνή απελπισίας. Και μπορώ να σας πω, έχουν γίνει μελέτες και στα ζώα ακόμα. Η μάνα που μόλις γέννησε τα μωρά της και τις τα παίρνουνε, και τα άγρια θηρία στη ζούγκλα που παίρνουνε τα λιονταράκια για τον κήπο το ζωολογικό, σπαράζει η ψυχή τους και φαίνεται και στα μάτια τους και στη συμπεριφορά τους, και μερικά σταματάνε να τρώνε και ψοφάνε μέσα στον πόνο. Θυμάμαι μικρός μου είχε κάνει εντύπωση μια ιστορία που είχα ακούσει, την επαναλαμβάνω και εγώ. Ο πατέρας εκείνος που το παιδί του είχε κάνει ένα φόνο και έτρεξε το καημένο φοβισμένο και κρύφτηκε και είχε πάει, τότε ήταν το δάσος Χαϊδαρίου φουντωμένο μεγάλο, και χώθηκε μέσα στα δέντρα. Νόμιζε ότι δεν θα το βρει η αστυνομία. Έκανε ένα κλειό γύρω και σφίγγανε σιγά σιγά σιγά να το πιάσουνε. Φοβόταν ο πατέρας, άλλε σας παρακαλώ θα το φέρω εγώ πίσω, και πήρε ένα τηλεβόα και φώναζε: πού είσαι, βγες έξω, έλα κοντά μου, θέλω το καλό σου. Θυμήθηκα ακόμα μια ιστορία που είχα διαβάσει για μια μάνα, η καημένη της είχε μισοσαλέψει το μυαλουδάκι. Το κορίτσι της είχε φύγει με κάτι φίλους, το κοινόβιο, και είχε εδώ κρεμασμένη μια φωτογραφία της. Και γύριζε τις ταβέρνες στην πλάκα, από εκείνη τη γειτονιά ήτανε. Τραπεζάκι, τραπεζάκι, όπως πουλάνε τα γιασεμιά για τους ερωτευμένους. Αλλά ζητούσε: σας λέει τίποτα?

η Μαρία μου την αναγνωρίζετε, η φωνή της μάνας που είχε παιδί και δεν έχει πια και έφυγε από τη μέση. Πρόσφατα αναγκαστήκαμε να πάμε και εμείς στον Πέδαν, όπως όλοι οι γονείς περνάνε από μερικές φορές, 2, 3, 4 ο καθένας, όσες του αντιστοιχούν. Ναι, και καθόμαστε εκεί, τραγικές σκηνές, πολύ νεκρά δυστυχήματα της εξόδου του Πάσχα, και θυμάμαι μια μάνα που είχε γίνει λιώμα το αυτοκίνητό τους και διάφορα άλλα πρόσωπα, φώναζε «Άγιε μου Διονύση, μη μου το πάρεις το παιδί». Ήταν μέσα 5 χειρούργοι από πάνω του να το συνεφέρουν. «Μη μου το πάρεις το παιδί, μη μου το πάρεις». Η μάνα σπαραχτικό, ο πατέρας. Μη σας φανεί παράξενο, μπορεί να έχουμε στο κομμάτι που διαβάσαμε τον Θεόν του ουρανού, αλλά η φωνή του είναι το ίδιο σπαραχτική και το ίδιο πονεμένη. «Πού είσαι Αδάμ, πού είσαι σήμερα, μου λείπεις, είσαι μακριά μου». Είναι πραγματικά ένα ερωτηματικό που αν ψάξουμε και το αναλύσουμε θα βγάλουμε πολύ πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για την αγάπη του Θεού, για το πρόσωπο, για την προσωπικότητα του Θεού, αλλά και για την κατάστασή μας, για το τι είναι αμαρτία, για το τι έφερε η αμαρτία μέσα εις τη ζωή μας. Άραγε, γιατί φωνάζει ο Θεός, γιατί αγωνιά ο Θεός, γιατί σπαράζει και καλεί τον άνθρωπο, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε δεν τον έχει και ανάγκη, ο Διού τα πάντα εγένετο, με την πνοή του και με τη σοφία του έφτιαξε το σύμπαν και διάλεξε ο άνθρωπος. Λοιπόν τώρα τι επανέρχεσαι και παρακαλείς και οικετεύεις. Ο Θεός του σύμπαντος γιατί να φωνάζει και να καλεί τον πεσμένο, τον αποξενωμένο και μάλιστα τον φταίχτη άνθρωπο. Δικό του ήταν το κρίμα και το άδικο ήταν με το μέρος του. Και έχουμε και κάτι άλλο. Μήπως την ώρα που φώναξε «Αδάμ, Αδάμ που είσαι, Αδάμ με έχεις μισιώσει». Πρώτες σελίδες της Αγίας Γραφής, Γένεση 3 κεφάλαιο, είναι και μια απόδειξη στους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να κατηγορήσουν τον Κύριο και τι κάνει για τον κόσμο μας. Και ο Θεός δεν ενδιαφέρεται, δεν ασχολείται. Κάποιος έλεγε, έδωσε μια κλωτσιά στο σύμπαν και έκλεισε η ιστορία αυτής της δημιουργίας για τον Θεό. Τι κάνει? Τι κάνει? Σπαράζει, φωνάζει, καλεί. Αυτό κάνει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να αγαπάει και να καλεί με αγωνία. «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι, γιατί μου λείπεις», θα λέγαμε το πρώτο σημείο. Για να σε φωνάζει και για να σε καλεί σημαίνει ότι του λείπεις, σημαίνει ότι σε χρειάζεται, σε έχει ανάγκη, είσαι κομμάτι του εαυτού του. Και εδώ αγαπητοί μου είναι μια πραγματικότητα που πάρα πολύ λίγοι χριστιανοί, όπως εγώ το εκτιμάω και το ανακαλύπτω, έχουν καταλάβει. Ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο. Έτσι, τελεία, φτάνει αυτό. Όχι, είναι λάθος αυτή η εκτίμηση. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από τον εαυτό του για τον εαυτό του. Αυτή είναι η πλήρης φράση. Αυτή είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Του έδωσε τη δόξα του για να είναι ο άνθρωπος δόξα του Θεού, για να ανήκει στον Θεό, ακριβώς όπως το λέμε με έναν εγωιστικό τρόπο, να μου ανήκει εμένα, να ζει για μένα, και του έδωσε κομμάτι του εαυτού του. Ας κάνουμε έναν άνθρωπο, είχε φτιάξει και ζαρκάδια και ελάφια, είχε φτιάξει και ποτάμια, ας κάμωμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωσιν ημών, και του έδωσε από το είναι του ο Κύριος στον άνθρωπο. Μας έδωσε υλικό από τον εαυτό του, μας έκανε μέτοχους του δικού του του εαυτού, ακριβώς γιατί μας θέλει προέκταση του εαυτού του. Όπως εκείνος έτσι και εμείς, ίδιο πράγμα για τον ίδιο σκοπό. Και εδώ ίσως καταλάβουμε και μια άλλη αλήθεια. Γι' αυτό ο προσωπικός εχθρός του Θεού, ο Σατανάς, κλέβοντας του τον άνθρωπο, του πει

Πήρε ένα κομμάτι από τον εαυτό του και μάλιστα καταφέρνοντας να στρέψει τον άνθρωπο εναντίον του Θεού, ήταν ό,τι πιο σκληρό μπορούσε να καταφέρει εναντίον του Θεού και εναντίον της αγάπης του Θεού. Του έκλεψε κάτι πολύτιμο, το πολυτιμότερο που είχε. Του έκλεψε το θησαυρό του, το παιδί του. Γι' αυτό φωνάζει, γι' αυτό πονάει, γι' αυτό έχει αγωνία. Πού είσαι, μου ανήκεις, σε έπλασα για τον εαυτό μου. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι, είναι ταυτόχρονα και μια απόδειξη, μεγάλη απόδειξη του τι είναι αμαρτία και πώς τη βλέπει ο Θεός. Η αμαρτία χωρίζει, η αμαρτία αποξενώνει, η αμαρτία στερεί, αποστερεί τη μάνα από το παιδί και το παιδί από τη μάνα. Και συναντάμε στην Καινή Διαθήκη κάτι που δεν το ξέραμε, μας το αποκαλύπτει ο Κύριος, ένας μεσότυχος, ένα τείχος ψηλό, αδιαπέραστο, στήθηκε ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο και έκαμε το ένα, τα έκαμε δύο, για να τα ενώσει πάλι στην καινή οικονομία ο Ιησούς μας Χριστός. Εμείς λέμε αμαρτιούλα, εμείς λέμε είναι του χαρακτήρα του, εμείς λέμε απροσεξία. Ο Λόγος του Θεού την ίδια ώρα λέει κάτι άλλο: θάνατος. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Μα ας μην χρησιμοποιούμε άλλες λέξεις. Μπορούμε να τις σταματήσουμε όλες τις άλλες λέξεις και να κρατήσουμε μόνο αυτή: δόξα Θεού. Αυτό είμαστε, αυτό ήμασταν. Αυτό θέλει να μας κάνει ο Κύριος. Εκάλεσε, εδικαίωσε, εδόξασε εν Χριστώ Ιησού. Για δόξα πλαστήκαμε, με δόξα πλαστήκαμε. Την δόξα του Θεού μας στέρισε η αμαρτία. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε δια να μη απολεστεί. Απολεστεί, αλλά να μπορεί να επιστρέψει. Πώς βλέπει ο Θεός την αμαρτία, πόσο πονάει, πόσο ανησυχεί για την αμαρτία. Ίσως μπορούμε να καταλάβουμε σε εκείνο τον πατέρα του άσωτο γιου, που ενώ έλεγε ο καημένος το ποιματάκι του, και καλά έκανε που το έλεγε, έπεσε πάνω του, τον ξανααπόκτησα, είναι ξανά δικός μου. Ω, και τον κατεφίλησε και δεν τον αποχωρίστηκε ποτέ σε μια αιώνια απόλαυση. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι, η γιωμάτη αγωνία φωνή του Θεού. Πού είσαι, γιατί είναι νύχτα. Νύχτα, νύχτα. Πού είσαι, γιατί είναι σκοτάδι. Έξω από μένα και χωρίς εμένα έχει βράχια, έχει λύκους, έχει τσακάλια, έχει γκρεμούς. Και εγώ, Αδάμ, το ξέρω, εσύ δεν το ξέρεις. Γιατί αυτός που σε πήρε από κοντά μου σου είπε ψέματα, σου έβγαλε τα μάτια προηγουμένως και τώρα σε σέρνει από τη μύτη. Εγώ όμως το ξέρω και το βλέπω μπροστά μου. Αδάμ, από την ημέρα που θα παρακούσεις, εξάπαντος θα αποθάνεις. Το θέλω δεν το θέλω, μπορώ να επέμβω δεν μπορώ, αυτός είναι ο νόμος και έτσι θα λειτουργήσει. Τα ραντάρ, δεν ξέρω αν την ξέρετε λιγάκι την τεχνολογία, και στα πλοία και στα αεροπλάνα, τα αεροδρόμια, γυρίζει μια χούφτα, εκπέμπει και μαζεύει κύματα και γυρίζει γύρω γύρω γύρω γύρω και ψάχνει, το ραντάρ ψάχνει, το ραντάρ της αγάπης του Θεού γυρίζει να μαζέψει σήματα και φωνάζει: πού είσαι. Στη θέση του Αδάμ βάλε το όνομά σου, το όνομα της οικογένειας, το όνομα του συγγενή, του φίλου. Πού είσαι Γιώργο, μαζεύω, μήπως εκπέμπει κανένας. Η σπαραχτική η φωνή, ένα απελπισμένο ψάξιμο του ραντάρ της αγάπης του Θεού. Το αεροπλάνο έπρεπε να είναι εδώ. Οι συγγενείς στην αίθουσα αναμονής ρωτάνε και ξαναρωτάνε και το ραντάρ δεν παίρνει σήματα. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά στον πύργο ελέγχου, ότι για να φτάσει στο αεροδρόμιο έχει και βουνά, έχει και τα ήγετο να περάσει, έχει και κάτι βράχια που κόβουν σαν ξηράφια, έχει και συννεφιές, και περνάνε όλα από το μυαλό της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό φωνάζει.

Γι' αυτό σε καλεί, επειδή ξέρει ότι έξω από εκείνο, χωρίς εκείνο, είναι θάνατος, και ψάχνει το ραντάρ της αγάπης του Θεού για πληγωμένους, για τραυματισμένους. Αδάμ, Αδάμ, που είσαι? Όσο δεν είσαι κοντά μου, όσο δεν είσαι μαζί μου, όσο δεν είσαι δικός μου, είσαι στο θάνατο. Δεν υπάρχει μέση. Ότι μας χάρισε ο Κύριος και τις εικόνες, δεν πλαστήκαμε για να ζούμε για τον εαυτό μας. Δεν ήταν το αρχικό σχέδιο έτσι. Φωνάζεις το μηχανικό, έχουν πέσει οι πλάκες η μία πάνω στην άλλη, έχουν γίνει λιώματα πάντα. Μα με συγχωρείτε, λέει, γιατί το χρησιμοποιούσατε? Α, λέει, αποθήκες, βάζαμε τόνους. Μα η μελέτη δεν είναι για αποθήκες. Η μελέτη, η αρχική, το σχέδιο της σοφίας στη γένεση του Κυρίου, δεν πλαστήκαμε για να περνάμε καλά. Δεν πλαστήκαμε για να ζούμε για τον εαυτό μας οι ζώντες. Αυτό όταν υπάρχει, όπου υπάρχει, είναι αμαρτία. Είναι αστοχία δηλαδή. Δεν βρίσκει στόχο, τον αρχικό στόχο της αγάπης του Θεού, αν ζεις για τον εαυτό σου. Χάσαμε το στόχο μας πραγματικά, και αυτό είναι θάνατος. Χάσαμε το στόχο μας να ζούμε για εκείνον, να ζούμε για τον νόμο του, για την αγάπη του, για το θέλημά του, να αντανακλούμε εκείνον, να φανερώνουμε εκείνον, να υπηρετούμε εκείνον, να γίνεται το θέλημά του στη ζωή μας, να αγιάζεται το όνομά του. Και δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, μια ερώτηση, και εγώ τι θα γίνω? Δεν θα υπάρχεις, έτσι καθαρά. Θα εξαφανιστείς, θα γίνεις δόξα Θεού, θα λιώσεις, θα γίνεις από εκείνα τα πετράδια της Αποκάλυψης, τα ζαφύρια και τους αμέθυστους που θα τα καμαρώνει ο Κύριος. Θα είσαι εσύ η δόξα του Κυρίου. Γι' αυτό πλαστήκαμε. Κάναμε λάθος, αγαπητοί μου, και πρέπει να κάνουμε στροφή, αλλιώς η πορεία μας θα είναι άκυρη. Έλα, Κύριε, να μου σηκώσεις τις αμαρτίες, να με συγχωρέσεις, και βοήθα να περνάω και καλά, να πιάσω και τους στόχους μου εδώ κάτω. Και δεν υπάρχει αυτό το σενάριο, δεν υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού. Έλα, Κύριε, και πάρε με δικό σου. Έλα, Κύριε, και κάνε με δόξα σου, να ανήκω σε σένα και να ζω για σένα. Θυμάμαι στο ημερολόγιο ενός πιστού ανθρώπου, το ξεσήκωσα κι εγώ που το έγραφε, ο εγωισμός του Θεού είναι η δόξα μου, είναι η ζωή μου, είναι η απόλαυσή μου. Επειδή είναι τέτοιος ο Κύριος και με θέλει στον εαυτό του, για τον εαυτό του. Και σήμερα του λείπεις. Ακόμα ζεις για τον εαυτό σου, ζεις για τα δικά σου. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Δεν σε έχω δικό μου, άρα δεν σε έχω καθόλου. Δεν υπάρχεις πουθενά για μένα. Γι' αυτό φωνάζει ο Κύριος, γι' αυτό ψάχνει. Θέλεις να γίνεις υγιής? Θέλεις να ζεις για μένα τη ζωή μου? Εδώ κάτω ήρθαμε για να δώσουμε μια απάντηση. Νομίζω ότι δεν έχει πολλά στοιχεία η ζωή μας, παρά το κυρίαρχο είναι αυτό: να δώσουμε στη φωνή αυτή, την αναζήτηση του Πατέρα, μια απάντηση. Και είναι υποχρεωτικό, είτε μπεις στην Εκκλησία είτε δεν μπεις, γι' αυτό είμαστε εδώ κάτω, για να δώσουμε την απάντηση. Όχι, Κύριε, μια χαρά περνάω, πιο υγιής από ό,τι είμαι δεν μου χρειάζεται. Είναι και αυτό μια απάντηση. Κοίταξε τώρα, είμαι 34 χρόνια, μπορεί να είμαι παράλυτος όπως εκεί στην περίπτωση, αλλά βολεύτηκα εν πάση περιπτώσει. Μπαίνει, βγαίνει κόσμος, τους βλέπω. Γίνεται αυτό? Πώς δεν γίνεται? Πώς δεν γίνεται? Γίνεται και παραγίνεται. Βρέθηκα πρόσφατα σε ένα γάμο και κοιτούσα από μια γωνίτσα. Μα τι ωραία που περνάμε, είπα εγώ με τον εαυτό μου. Τι ωραία! Και μάλιστα με ποια δύναμη να φύγεις και να πας, ας πούμε, σε μια άλλη εκκλησία, αφού είναι θαύμα. Ένας διάκοσμος μαγευτικός γύρω γύρω, κρυφή φωτισμή και air condition μέσα, να δουλεύει ωραιότατα.
και στην έξοδο χαιρετούρες και βαψίματα και σοβατίσματα. Μα τι ωραία!

Κύριε που περνάμε. Και έτσι έβαλα λίγο αυτή, λέει, πού θα πάτε? Θα πάμε, λέει, μισό στην Κέρκυρα, επειδή την κάψανε τώρα, θα πάμε και μισό σε ένα άλλο νησί. Α, λέει, δεν είναι. Εμείς ένα μήνα εκεί και άλλους δύο μήνες. Τι ωραία, Κύριε. Και τι θέλεις παραπάνω Χριστό από αυτό? Και η φωνή του Κυρίου, παρόλα αυτά που εμείς νομίζουμε, συνεχίζει, γιατί κάτι έχει στο μυαλό του που δεν εκπληρώθηκε ακόμα. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Ζεις ακόμα για τον εαυτό σου. Ζεις ακόμα και είσαι δούλος των επιθυμιών σου και θέλεις και τον Κύριο για τον εαυτό σου. Και θέλεις και τον Κύριο για να σπρώχνει και να βοηθάει τη ζωή των ονείρων σου. Αδάμ, Αδάμ, για μένα είσαι ξένος. Για μένα είσαι το εκατοστό πρόβατο, το χαμένο. Για να φωνάζει ο Κύριος σημαίνει ότι κάτι ξέρει. Σημαίνει ότι βρίσκεσαι μακριά. Αλήθεια, κάπου, σε κάποιο δρόμο βρισκόμαστε. Και ευχαριστώ τον Θεό, χάρηκα πολύ, γιατί βρήκα μια λίστα από δρόμους. Δρόμους, όλοι, να αγκαλιάσει όλους μας τον καθένα όπως γνωρίζει ανάμεσα στην περίπτωσή του. Είναι ο δρόμος του Δημά, και ο Δημάς ένα δρόμο ήταν. Πήγαινε, πορευόταν στην Θεσσαλονίκη, αγαπήσας τον παρόντα κόσμο. Άφησε ο Δημάς, δεν άντεξε ο Δημάς. Οι δυνάμεις, έχετε δει τα παιδιά που παίζουν με ένα σκηνί, τραβάει μια ομάδα από εδώ, τραβάει μια ομάδα από εκεί, και όποιος νικήσει, τράβαγε. Κάθε τόσο το αυτί του, το μάτι του, στην αρχή λίγο-λίγο, μετά περισσότερο. Αγαπήσας τον παρόντα κόσμο. Είσαι στο δρόμο του Δημά, είσαι στο δρόμο της Δαμασκού, εχθρός του Θεού, δούλος μέσα στον εγωισμό σου. Εκεί πέρα, αλαζονία, λέει ο λόγος του Θεού, να προβληθώ, να ανέβω, να δοξαστώ. Είσαι στο δρόμο του Αδάμ και της Εύας, που τρέξανε στα πλατήφυλλα παχιά εκείνα φυλώματα του παραδείσου να κρυφτούνε, και στρίψανε κάτι φύλλα και ράψανε με τις ρίζες εκεί. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Τη φωνή σου άκουσα και δεν άντεξα και κρύφτηκα, γιατί είμαι γυμνός, είμαι εκτεθειμένος, είμαι καταχρεωμένος. Είσαι μήπως στο δρόμο προς Θαρσής? Τι είναι αυτό? Αντίθετα, κόντρα, έξω. Ενώ ξέρεις, ενώ άκουσες, πήρες το άλλο καράβι και τράβηξες εναντίον του Θεού. Είσαι φίλος του, είσαι δικός του, είσαι γνωστός του, του λες τίποτα? Ξέρετε από πού είναι παρμένο αυτό? Του λες, όταν σε κοιτάει του λες τίποτα? Δεν σας γνωρίζω, λέει, δεν μου λέτε τίποτα, δεν μου θυμίζετε τίποτα. Συναντηθήκαμε ποτέ εμείς οι δυο? Ναι, λέει, να βγάλω τα γυαλιά μου μια στιγμή, μήπως με θυμάσαι χωρίς γυαλιά? Βγάλε ό,τι θέλεις. Όταν ακουστεί το «δεν σας γνωρίζω», έκλεισε η ιστορία οριστικά και αμετάκλητα. Θυμήθηκα μικρός, νομίζω ότι ήταν το πρώτο ιστορικό και τραγικό εκείνο ναυάγιο στη Φαλκονέρα. Το θυμάμαι, ήταν η εποχή που πρώτο είχα αρχίσει να διαβάζω εφημερίδες, τσιρίκο, και διάβαζα. Και είχε ολοσέλιδες περιγραφές της μεγάλου σχήματος τότε εφημερίδες. Το Ηράκλειο βυθίστηκε, και πλέον πτώματα και ζωντανοί και ημιζωντανοί όλη τη θάλασσα εκεί. Και είχε μια διήγηση ενός πιλότου χαρακτηριστική από τότε, τη θυμάμαι. Λέει, ρίχναμε από το ελικόπτερο τον προβολέα, δούλευε με τη γεννήτρια και έριχνε μια δέσμη πάνω στη σκοτεινή θάλασσα. Είναι μεσάνυχτα, περνάει το καράβι από τη Φαλκονέρα, και πάνω στη θάλασσα την αφρισμένη έριχνε μια κοιλίδα. Όσοι ήταν εκεί μέσα παλεύανε να μπουν στην κοιλίδα για να τους δει το ραντάρ της αγάπης του Θεού. Αμπαμπαξ, και έμπαινες εκεί μέσα, έκλεισε η ιστορία. Αμέσως σήμα κατέβαινε ο βατραχάνθρωπος, αγκάλιαζε. Τελείωσε η ιστορία. Ο άλλος είχε πιάσει 2-3 σωσίβια, να το παλέψουμε το πράγμα, να ξημερώσει, θα γυρίσει η ζωή. Μία είναι έτσι, μία είναι αλλιώς. Και είχε κάτι καρχαρίες, πεινασμένους, γιατί είχε χρόνια να γίνει ναυάγιο εκεί στην Φαλκονέρα και δεν έμεινε τίποτα. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι, γιατί βλέπω.

0: Αδάμ, Αδάμ, που είσαι, γιατί πονάω. Αδάμ, Αδάμ, που είσαι, γιατί μου λείπεις. Ο Θεός να μας αξιώσει να συγκλονιστούμε από την αγάπη και την ταραχή του Θεού. Γιατί? Γιατί αν δεν συγκλονιστούμε εδώ κάτω, θα την αντιμετωπίσουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό το αλλοιωμένο πρόσωπο της αγάπης του Θεού από την αγωνία κοστίζει, και θα πρέπει να δώσεις μια απάντηση και να δώσει. Έζησες εδώ κάτω για τον εαυτό σου. Το θέλησες, το γαρνίρισες όμορφα, δεν έχεις μερίδα μαζί του. Ο άλλος, το αγαθό μου είναι να προσκολώμαι, να του ανήκω, και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σπένδομαι, λιώνω για τον Κύριό μου. Ναι, ξέρεις τι κουραστικό είναι Κυριακή πρωί να είσαι στην εκκλησία. Θυσία! Να μπορούσαμε να είχαμε και παραθαλάσσιες εκκλησίες δεύτερο, θα γεμίζανε, να τις μπατσίζει το αεράκι και το κρισκράπ στο βάθος. Ούτε αυτό, ούτε αυτό. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, τώρα που βλέπουμε, τώρα που έχουμε, τώρα που άνοιξαν τα μάτια μας και ζούμε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το ένα. Γιατί μπήκε ο Κύριος μας και σάρωσε τα πολλά, τα σκουπίδια, τα πρικιά της αμαρτίας, τα γιωμάτα ψέμα, τα δηλητήρια της αναθυμιάσης. Αυτό το ένα, ο Ιησούς μας Χριστός, η ζωή ημών, είναι τα πάντα για μας. Δοξασμένο να είναι το όνομά σου. Σου χρωστάμε τα πάντα, Κύριέ μας. Αιώνια θα το ομολογούμε με καμάρι αυτό. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη φωνή της αγωνίας. Είμαστε καρπός της αγωνίας σου. Είμαστε καρπός της παραχτικής σου φωνής. Είμαστε καρπός του ενδιαφέροντός σου. Διότι έτσι όπως φταίξαμε στην αγάπη σου, έτσι όπως πουληθήκαμε στην αμαρτία, α, δεν υπήρχε ελπίδα. Αν δεν ξαναξεκίναγες εσύ πάλι από την αρχή, με αυτό τον πόνο, με αυτή την αγάπη που σου σε διαπερνούσε. Ευχαριστώ γιατί αυτό το που είσαι το ακούσαμε, όσοι το ακούσαμε, και συμμορφωθήκαμε και παραδοθήκαμε, και τώρα ζούμε και απολαμβάνουμε. Προσευχή μας και λαχτάρα μας για όσους αγαπητούς μας ανάμεσά μας και αλλού ακούνε χρόνια αυτό το που είσαι και ανεβαίνει το χρέος τους και η αμετανόητη καρδιά τους παραμένει σκληρή, και παρόλη την πρόσκληση τη δικιά σου, εκείνοι συνεχίζουν να ζουν για τον εαυτό τους, συνεχίζουν να ζουν για τα καλά τους. Ω Θεέ μας, είναι τρομερό. Σε ευχαριστούμε. Δώσε μας.
1: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

τα παιδιά πως κοιμώνται ανάσκελα, με το ένα χεράκι τους έξω από τον ακάγγελο της κούνιας και από το άλλο κάγγελο της κούνιας βγαλμένο το ποδαράκι τους και χαμογελάνε. Τι ήταν εκείνο που έγινε στη ζωή μας? Τι συνέβη και χάσαμε τον παιδικό μας, τον όμορφο ύπνο, τον ύπνο με το χαμόγελο, τον ύπνο της ξεχνιασιάς? Ξέρω τι θα μου πεις, μεγαλώσαμε. Λοιπόν, και ήρθαν τα προβλήματα. Μάλλον, για προχώρησε. Και τα προβλήματα είναι βαριά, είναι πολλά, είναι ασήκωτα, είναι άλυτα. Λοιπόν, για άκουσε τι λέει εδώ. Γιατί με ρημνάς εσύ, γιατί δεν με αφήνεις να επέμβω εγώ? Είμαστε απασχολημένοι, ξέρεις, με τους εαυτούς μας. Μια τρομερή ειδοποίηση έχει ο Ιησούς Χριστός να κάνει σε όλους μας. Στέρνες μέρες τούτες της ιστορίας της γης. Από την αρχαία, την όμορφη, την ένδοξη ελληνική μας ιστορία να σου θυμίσω κάτι. Στη Θήβα βρισκόμαστε, βέβαια την εποχή εκείνη, κάθε πόλης και ένα κράτος. Κάθε χωριουδάκι λίγο

πιο μεγάλο με την περιοχή του και μια αυτόνομη πολιτεία. Στη Θήβατο λοιπόν, ο διοικητής της, ένας φίλος του, είχε μάθει πως μια βραδιά, εκείνη τη βραδιά που έκανε συμπόσιο στο σπίτι του, είχαν αποφασίσει να τον σκοτώσουν. Με τρόπο λοιπόν στέλνει ένα δικό του άνθρωπο, έναν αξιωματικό, με ένα σημείωμα. Και του λέει να περάσεις, να τρέξεις, να μπεις στη Θήβα, να ζητήσεις το διοικητή της Θήβας, τον άρχοντα, και να του δώσει το σημείωμα εκ μέρους μου. Είναι ανάγκη, πες του να το διαβάσει, να βγει απόμερος μόνος ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου, μόνο να το διαβάσει. Και έτρεξε εκείνος και μπήκε στη Θήβα, κατάφερε, μπήκε μέσα στο κυβερνείο, μέσα στο σπίτι, στον άκτορα θα λέγαμε σήμερα, βρήκε το συμπόσιο, το γλέντι, οι φωνές, τα τραγούδια, το κρασί, τα φαγιά, όλα εκείνα τα γέλια που συνήθως συνοδεύουν ένα συμπόσιο και ένα γλέντι ανθρώπινο, αμαρτωλό και χωμάτινο. Τον πλησίασε, έρχομαι εκ μέρους του φίλου σου, έρχομαι εκ μέρους του τάδε. Ναι, του λέει εκείνος, και του δώσε το σημείωμα. Σε ευχαριστώ, απάντησε ο διοικητής. Εκείνος έκανε να φύγει ο άλλος, ο μαντατοφόρος, μα σας παρακαλώ, του λέει, μου είπε αυτός που σας στέλνει το σημείωμα, είναι ανάγκη να το διαβάσετε. Θυμάσαι από την ιστορία τι απάντησε εκείνος, ο διοικητής? Εσ αύριον τα σπουδαία. Αδερφέ, λέει, τι συνέβη, τι μου γράφει, ό,τι και να μου γράφει, έχουμε καιρό, αύριο. Ύστερα από λίγο, κάποιο μαχαίρι τον έστερνε στο θάνατο, στο σκοτάδι, στην απώλεια. Είχε ειδοποιηθεί και δεν εφρόντισε να κάνει δικό του το μήνυμα. Ξέρω τι θα μου πεις. Τα προβλήματα, το σπίτι, πρέπει να γυρίσω στην Ελλάδα. Τα παιδιά, οι σπουδές τους, ένα μαγαζί στον έναν. Πρέπει να τελειώσει την τεχνική σχολή ο άλλος. Πρέπει να ετοιμάσω καλός κακός εκείνα τα αιθήματα της Ελλάδος, κάτι και για την κόρη. Όλα τα καταλαβαίνω. Ένα πράγμα μονάχα η Καινή Διαθήκη δεν μπορεί να καταλάβει. Και για σένα, και για τον εαυτόν σου, και για την ψυχή σου. Και όταν επιμείνεις και το ερώτημα ανέβει ξανά στα χείλη σου, και τι θα γίνει με τη ζωή και τις ανάγκες και τα προβλήματα, τα ασήκωτα, τα μεγάλα, τα δυνατά, τα άλυτα τα προβλήματα, άκουσέ τον να λέει, εγώ θα αναλάβω, εγώ είμαι η θύρα, εγώ είμαι το κλειδί, εγώ θα ανοίξω. Μη με ρυμνήσεις για το αύριο. Μόνον το σήμερα. Το σήμερα σου ανήκει. Για κοίταξες το σταυρό κάποιον που κρέμεται. Ρώτησες ποτέ ποιος είναι. Θα πάρεις την απόκριση του Αγίου Πνεύματος. Ο Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού. Και τι έκαμε. Τίποτα. Τίποτα. Τότε λοιπόν, γιατί πεθαίνει ένα τόσο επωνίδιστο, τραγικό, φρικιαστικό, φοβερό θάνατο? Και θα πάρεις την απάντηση. Για να μην πεθάνεις εσύ. Για να σωθείς εσύ. Κοίταξες ποτέ τις πληγές του Χριστού? Μέσα τους έχουν δύο στοιχεία. Το στοιχείο της σωτηρίας και της ευτυχίας σου. Ένα. Και τη βεβαιότητα πως εκείνος θα αναλάβει την μέρημνα της καθημερινότητας, κρατώντας σε από το χέρι και περπατώντας εσύ μαζί του και εκείνος μαζί σου. Μη μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, διότι η αύριον θα μεριμνήσει τα εαυτής. Κοίταξε στο σταυρό.

αγκάλιασε το Σταυρό. Πες ένα ευχαριστώ στο Χριστό για το Σταυρό και το χειμένο για αμαρτωλούς, καθώς είμαι και είσαι αμαρτωλός. Έμα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.

0: τώρα και πάντα, Θεέ μας.
1: Σου ανήκει δόξα, προσκύνησης, λατρεία και τιμή.
0: Και εμείς λυτρωμένοι του Χριστού, θαρούντες
1: στον Υιόν της αγάπης Σου και στο αίμα της θυσίας του Σταυρού του Γολγοθά, προσερχόμεθα πνευματικοί λατρευτές Σου, στο θρόνο του ελέου Σου και της χάριτός Σου.
0: Δέξου το ευχαριστώ μας, την ευγνωμοσύνη μας, την έκφραση της λατρείας μας το πρωινό τούτο, καθώς συγκεντρωθήκαμε τριγύρω από το θρόνο Σου, να Σε λατρέψουμε, Θεέ μας. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας. Μας έφερε στην ύπαρξη με σκοπό δοξασμένο, να ζούμε στην παρουσία Σου αιωνίως, λυτρωμένοι και ένδοξοι, να ψάλλουμε, να υμνούμε, να Σε λατρεύουμε. Δώσε χάρη οι ώρες μας τούτες της λατρείας να είναι απαρχή αυτής της λατρείας της αιωνιότητος, που θα στεκόμεθα αιωνίως μπροστά Σου σε μια λατρεία ατελεύτητη του προσώπου Σου. Πολύ Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν Σου, πολύ Σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά Σου, Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο έργο της σωτηρίας, Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού, για τη θυσία του Σταυρού, για το δρόμο που άνοιξες για τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιον που κατοικεί στις καρδιές μας. Αξίωσέ μας. Κύριε, να μείνουμε στο θέλημά Σου, όργανα της αγάπης Σου, σκεύη ειδικά Σου για τη δόξα Σου, με την μαρτυρία στα χείλη και στη ζωή για το όνομά Σου το δοξασμένο. Και ευδόκησε η ώρα τούτη να είναι ώρα πραγματικής λατρείας, πνευματικής, να είναι ώρα που θα γεμίσουμε από την παρουσία του Ιησού Χριστού, που θα δοξάσει τον Υιόν της αγάπης Σου στις καρδιές όλων μας, ο Θεέ μας. Μείνε μαζί μας, ευλογών ευλόγησέ μας, θυμήσου το έθνος μας, φέρε σε μετάνοια και επιστροφή πολλές ψυχές.

άρχοντες και αρχομένους. Δώσ' μας ημέρες ειρήνης, για να μπορούμε να απολαύσουμε το προπό σου και να διακηρυχθούν τα μεγαλεία σου σε ψυχές. Και φέρε σε μετάνοια και επιστροφή πολλούς μέσα στον κόσμο, σ' όλα τα έθνη της γης, σ' όλο το πρόσωπο της γης. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ψαλμό ΚΑΘΙΤΑ 29. Διαβάζω. Απόδοτε εις τον Κύριον ιή των δυνατών. Απόδοτε εις τον Κύριον δόξα και κράτος. Απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Η φωνή του Κυρίου είναι επί των υδάτων. Ο Θεός της δόξης βροντά. Ο Κύριος είναι επί των υδάτων πολλών, επί υδάτων πολλών. Η φωνή του Κυρίου είναι δυνατή. Η φωνή του Κυρίου είναι μεγαλοπρεπής. Η φωνή του Κυρίου συντρίβει τα σκέδρους. Και συντρίβει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και κάμνει αυτάς να σκυρτώσει ως μόσχος. Τον Λίβανον και το Συριόν ως νέος μονόκερος. Η φωνή του Κυρίου καταδιαιρεί τας φλόγας του πυρός. Η φωνή του Κυρίου σύει την έρημον. Ο Κύριος σύει την έρημον Κάδης. Η φωνή του Κυρίου κάμνει να κυλοπονώσει έλαφη και γυμνώνει τα δάση. Εν δε το ναό αυτού παστής Κυρίτη την δόξαν αυτού. Ο Κύριος κάθεται επί των κατακλυσμών και κάθεται ο Κύριος βασιλεύς εις τον αιώνα. Ο Κύριος θέλει δώσει δύναμη εις τον λαόν αυτού. Ο Κύριος θέλει ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Τι θαυμάσιος ψαλμός. Μια επιγραφή σε αυτή την έκδοση της Ιερουσαλήμ γράφει για τον ψαλμό τούτον. Ο Κύριος της θυέλης. Ο Κύριος της θυέλης. Και πραγματικά καθώς διαβάζεις τον ψαλμό τούτο, νομίζεις ότι το σύμπαν ολόκληρο κλειδονίζεται, ταράσσεται. Δεν ξέρω αν ήταν χειμώνας όταν έγραφε ο Δαβίδ και συνέθετε τον ψαλμό αυτό, αλλά το ντεκόρ ολόκληρο του ψαλμού δείχνει συνεφιασμένο καιρό, βροχή που ρίχνεται, αστραπές που φεύγουν, ο ουρανός σύεται, η γη σύεται, τα δέντρα κουνιούνται, ο Λίβανος ή Συριών, όπως ονομάζεται στη γλώσσα των Σιδωνίων, Λίβανος ή Συριών, σκυρτά σαν έλαφος, κουνιέται ολόκληρο, κλειδονίζεται. Ο Κύριος στη μεγαλοπρέπειά του, στη μεγαλοσύνη του, στην υψηλή του αυθεντία, Κύριος της δόξης. Είναι Κύριος των φυσικών στοιχείων, είναι Κύριος των φυσικών νόμων, είναι Κύριος του κόσμου ολοκλήρου. Και μοιάζει αυτός να διευθύνει τα στοιχεία. Τα κρατάει στα χέρια του. Είναι η φωνή του εκτείνεται και ακούγεται επί όλων των υδάτων, σε όλη τη γη και κάνει τη γη να τρέμει. Ο Κύριος των στοιχείων και του φυσικού νόμου, των φυσικών νόμων. Ο Κύριος του σύμπαντος. Και η φωνή του ισχυρά, δυνατή, όπως μας την περιγράφει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Όλο το σύμπαν σταματάει μπροστά σε αυτή τη μεγαλοσύνη, μπροστά σε αυτήν τη μεγαλειότητα του Κυρίου. Το πρώτο εδάφιο μιλάει για τους αγγέλους, οι δυνατόν μεγαλύνατε τον Κύριον, αποδώσατε την τιμή που του πρέπει. Και πραγματικά ο ωραίος τούτος ψαλμός μας δείχνει την αυθεντία του Θεού μέσα στο φυσικό κόσμο, μέσα στο σύμπαν ολόκληρο. Αυτός είναι ο Θεός. Και εμείς, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος μπροστά σε αυτά. Εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να αναγνωρίσει μέσα στη ζωή του την αυθεντία, την υψηλή του Θεού και να ταπεινώσει τον εαυτό του. Κάτι ξεύρωμε από χειμώνες, σαν έρχονται δυνατοί και φοβεροί, κατακλυσμικοί και έρχονται με τα κρύα τους, με τους πάγους τους. Όπως λέγει ο Ιώβ σε ένα σημείο, κρύβει μέσα στην παλάμη του την αστραπή. Και ρίχνει και ο χιόνι στη γη και ποιος μπορεί να αντισταθεί. Και λέγω τα μετεωρολογικά μας δελτία έρχονται να μας πούνε.

ότι οι καιροί θα χαλάσουν, οι καιροί θα είναι άσχημοι, ότι έρχονται χειμώνες. Ίσως ξέρουμε και πώς προκαλείται ο σημερινός άνθρωπος, ο σύγχρονος, γνωρίζει πώς προκαλείται το χιόνι, πώς έρχεται η βροχή, πώς γεννιέται η αστραπή. Αλλά όμως δεν μπορούμε ούτε να τα προκαλέσουμε, δεν μπορούμε ούτε να τα επισπεύσουμε, δεν μπορούμε ούτε να τα σταματήσουμε, δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να τα αποτρέψουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κρυβόμαστε μέσα στο καβούκι μας, κατά το δέρμα μας, όταν πέφτει το μεγάλο κρύο και λέμε πω, λείπει και το πετρέλαιο και τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζεις τους καιρούς αυτούς. Η αυθεντία του Κυρίου απάνω στα στοιχεία τα φυσικά και στη ζωή των ανθρώπων. Και έτσι σαν Κύριον της δόξης ο άνθρωπος καλείται να τον αναγνωρίσει και καλείται να συνάψει σχέσεις μαζί του. Διότι ο υπερήφανος ο θαλμός, το εγωιστικό πνεύμα, ο αλαζονικός άνθρωπος πρέπει να διδαχθεί επιτέλους και να μάθει την απόλυτη αυθεντία του Θεού μέσα στον κόσμο και να διδαχθεί από τούτα τα γεγονότα που γίνονται τα φυσικά έστω, χειμώνες, καταστροφές, πλήμμυρες, χιόνια και πάγους που απλώνουν απάνω στον κόσμο και που ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντισταθεί ούτε να τα αποτρέψει. Ας διδαχθεί επιτέλους την υψηλή αυθεντία του Κυρίου και τις απαιτήσεις του μέσα στη ζωή του ανθρώπου, ώστε ο άνθρωπος να ταπεινωθεί και να μην έχει υπερήφανο βλέμμα και να μην έχει το υψωμένο εγώ του απέναντι του Θεού, γιατί είναι Θεός κρίσεων. Όταν λέει κάνει τα κέντρα να κουνιούνται και να σκυρτούν σαν ελάφια ή σαν μόσχοι, όταν λέει γυμνώνει τα δάση, όταν λέει ότι κάνει τα υψηλά βουνά να τρέμουν, είναι συμβολικές, μεταφορικές εικόνες που θέλει να δείξει την κρίση την οποία ο Θεός απειλεί εναντίον του υπερηφάνου πνεύματος, και θα το δούμε αυτό σε μια άλλη εικόνα, ότι εννοεί αυτό εναντίον του υπερηφάνου πνεύματος και ότι ο άνθρωπος πρέπει να επιτέλους να μάθει να ταπεινωθεί, διότι άλλος κρίσης φοβερά από το Θεό θα τον περιμένει στη ζωή. Θα έρθει μια μέρα και ο άνθρωπος θέλει δεν θέλει θα ταπεινωθεί μπροστά σε αυτή την αυθεντία του Θεού. Θέλει δεν θέλει θα καταλάβει ότι ο Θεός είναι η μόνη αυθεντία μέσα στη ζωή. Και γι' αυτό εν όψη του να υποταχθεί κάποτε υποχρεωτικά και αναγκαστικά, ο Λόγος του Θεού τον καλεί να δώσει την καρδιά του τώρα. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να συνθηκολογήσεις μέσα με το Θεό. Και όπως λέει ο ψαλμός τούτος, στο ναό του μέσα ακούγονται δόξα, οι λέξεις δόξα εις το Θεό. Είπαμε και τις Παρασκευές, τα λέμε τις Παρασκευές, τα μαθήματα που κάνουμε, τι θα πει δόξα. Η ουσία του Θεού αυτή καθε αυτή είναι φως. Η ουσία του Θεού αποκαλυπτωμένη είναι το όνομά Του. Η ουσία του Θεού αποκαλυπτωμένη. Οι ιδιότητες Του, οι ιδιότητες Του, οι οποίες εκπέμπονται προς τα έξω, ακτινομολούν προς τα έξω και αποκαλύπτονται. Αυτό είναι το όνομά Του, το είπε και ο Ιησούς Χριστός. Εφανέρωσα το όνομά Σου στους ανθρώπους. Δηλαδή έδειξα τις ιδιότητές Σου, Θεέ, στους ανθρώπους να σε γνωρίσουν ότι είναι αυτός ο Θεός ο πραγματικός. Γιατί το όνομά Του, να τον λένε Γιαχβέ, το ξέρανε και οι Ισραηλίτες, το ξέρανε, αλλά δεν ξέραν τις ιδιότητες του Θεού. Εφανέρωσα το όνομά Σου και η δόξα Του αναγνωριζομένη από τα πλάσματα, η ουσία Του αναγνωριζομένη από τα πλάσματα, αυτό είναι δόξα. Η ουσία Του καθεαυτή φως, η ουσία Του αποκαλυπτωμένη το όνομά Του, η ουσία Του αναγνωριζομένη από τα πλάσματα, αυτό είναι δόξα. Και κάθε ένας ο οποίος αναγνωρίζει αυτή τη μεγαλειότητα του Θεού και τις ιδιότητες του Θεού, τις όντως θείες και μεγαλοπρεπείς, αν τις αναγνωρίζεις, αυτό είναι δόξα. Αναγνωρίζεις τη δόξα του Θεού. Λες δόξα. Με τα χείλη, με την ψυχή, με την ζωή σου. Μεγαλοσύνη λοιπόν στο Θεό. Αναγνώρισης της μεγαλειότητός Του. Δοξολογία. Δόξα. Αυτή είναι η μεγαλοσύνη του Θεού. Η αυθεντία του Θεού. Και ας το καταλάβει ο άνθρωπος και ας ταπεινωθεί ο άνθρωπος
και σαν αγνώ...

αναγνωρίσει αυτή την αυθεντία του Θεού και ας αποδώσει μια πραγματική δόξα σε αυτόν. Ο Κύριος να μας δώσει περισσότερη χάρη. Η χοροδία μας θα ψάλλει μια δοξολογία.

Ναι, Θεέ μας, σε ευχαριστούμε. Οι καρδιές μας κλείνουν το γόνι και αναγνωρίζουν τη μεγαλειότητά Σου. Και η καρδιά μας και το πνεύμα μας και η ψυχή μας υψώνει φωνή δόξα σε Σένα. Αναγνωρίζω με το μεγαλείο Σου, την αυθεντία Σου μέσα στον κόσμο. Είσαι ο Κύριος και των στοιχείων της φύσεως και των νόμων των φυσικών. Όταν Εσύ στέλνεις το κρύο Σου, την παγωνιά Σου,

Και εκεί που η αυθεντία του Θεού πάλι είναι απόλυτη, είναι στον κόσμο της χάριτος, της σωτηρίας. Πώς ήταν δυνατόν ο άνθρωπος να σωθεί? Ένα ερώτημα, το οποίο δεν έχει απάντηση στον κόσμο τούτον από τα χείλη των ανθρώπων. Και τι δεν έκαναν οι άνθρωποι για να σωθούν και τι δεν σκέφτηκαν. Ταλαιπώρησαν τους εαυτούς των, βασάνισαν τους εαυτούς των. Γίνηκαν αναχωρητές, πήγαν στα βουνά, μπήκαν σε σπηλιές και σε τρύπες. Αλλά σωτηρία δεν υπήρξε. Σωτηρία, μεγάλο πράγμα. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός σε μια περίπτωση είπε, παρά ανθρώπης, αδύνατον. Δεν μπορεί να σωθεί άνθρωπος μόνος του, ούτε μπορεί να κατασκευάσει τη σωτηρία του. Μπορεί να φτιάξει πολλά άλλα πράγματα. Να πιάνει ηλεκτρονικούς εγκεφάλους, κομπιούτερς, να μπορεί να πετάει στα σύμπαντα επάνω, να βυθίζεται στους ωκεανούς. Σωτηρία δεν μπορεί να φτιάξει. Όλοι πέρα για πέρα είναι έργο αυθεντικό του Θεού. Για κοιτάξτε, θυμόμουν και μέσα στη σκέψη μου αυτές τις μέρες έτσι λιγάκι σκεφτόμουν αυτή την περίπτωση, την περιπέτεια των ομήρων των Αμερικανών. Πώς ήταν δυνατόν να φύγουν από εκεί μέσα? Αυτοί κατήχοντο από φανατικά πρόσωπα, πρόσωπα τα οποία είχαν πάθος μέσα τους και τους κρατάγανε σφιχτά με κανένα τρόπο να τους αφήσουνε. Αλλά οι δαίμονες και ο διάβολος και οι δυνάμεις του είναι πολύ φανατικότεροι από μυριάδες Πέρσες φανατικούς. Και αν εκείνοι δεν αφήνανε τους ανθρώπους να ελευθέρους να φύγουνε, πολύ περισσότερο δεν σε αφήνει ο διάβολος να φύγεις. Έτσι λες πως θα φύγεις από τον διάβολο? Τόσο εύκολα. Σε έχει στα χέρια. Σε έχει δεμένον. Σε κρατάει. Ο διάβολος. Κατήγορος του ανθρώπου. Είναι ο μεγαλύτερος εχθρός σε μισή. Η μέρα νύχτα ανεβαίνει για να σε κατηγορήσει μπροστά στο Θεό. Η μέρα νύχτα. Ο διάβολος σε εξευτελίζει. Δεν θα σε αφήσει μέσα στη ζωή. Θυμόσαστε εκείνο τον Γαδαρινό που τον κατήχαν τα δαιμόνια. Εγύριζε μέσα στους στάφους τα νεκροταφεία, λέει. Κοίταξε εξευτελισμός του ανθρώπου. Είχε κάνει κατοικία του τους στάφους. Και γύριζε σαν σκιά, τραγική, μέσα σε εκείνα τα νεκροταφεία. Και ο άνθρωπος που είναι στα χέρια του διαβόλου, τον περιποιέται όμορφα. Γυρίζει μέσα στους τάφους της ζωής, στα πάθη του και στις αμαρτίες του, μέσα στη βρωμιά, τον εξευτελίζει. Βλέπεις ανθρώπους περιοπής που κατέχουν θέσεις, έχουν κάποιο όνομα, είναι επιστήμονες, αλλά ο διάβολος τους εξευτελίζει και τους κατεβάζει τόσο χαμηλά ώστε να γίνονται δούλοι μέσα στις αμαρτίες και δεν αισθάνονται ντροπή όταν εξευτελίζονται, γιατί τους έχει τυφλώσει. Ο διάβολος δένει τον κόσμο, δένει τους ανθρώπους. Σε μια περίπτωση ο Κύριος εκείνης της γυναίκας της αιμορροούσας είπε 18 χρόνια την είχε δεμένη ο διάβολος. Θα πεις δεμένος, πώς δεμένος, εγώ δεν βλέπω τον εαυτό μου δεμένο. Μα όλοι δεμένοι είναι έξω. Οι άνθρωποι των παθών και της αμαρτίας είναι δεμένοι με αόρατες αλυσίδες και αόρατα δεσμά. Δεν τα καταλαβαίνουν αυτά. Βγάλτε το πάθος από τη ζωή. Μπορεί να το βγάλει. Είναι δεμένος. Δεν μπορεί να το αρνηθεί το πάθος του. Είναι δεμένος. Οποιοδήποτε πάθος. Θες είναι τσιγάρο, θες είναι το σεξ, θες είναι το κρασί, η χαρτοπεξία, πάθη ατιμωτικά, άλλα. Δεμένη. Και όταν η γραφή μας αποκαλύπτει ότι υπάρχουν δεσμά κάτω με τα οποία ο διάβολος είναι δεμένος. Στα τέλη των καιρών θα έρθει άγγελος από τον ουρανό, λέει, με μια αλυσίδα μεγάλη για να δέσει τον Σατανά. Μα τι αλυσίδα πρέπει να είναι αυτή? Γιατί ο διάβολος είναι πνεύμα. Και το πνεύμα δεν δένεται με μια αλυσίδα τέτοια. Υπάρχουν δεσμά πνευματικά. Μας λέει ακόμα για δαιμόνια, τα οποία οι αγγέλους που έπεσαν και είναι δεμένοι στην άβυσσο, στη φυλακή μέσα. Εάν υπάρχουν λοιπόν για αυτά τα πνευματικά πρόσωπα δεσμά τέτοια και φυλακές, υπάρχουν στον πνευματικό κόσμο. Και οι άνθρωποι είναι δεμένοι στο πνεύμα τους, στην ψυχή τους, από τον εχθρό.

Πως δεν είναι. Και γι' αυτό δεν μπορούν οι άνθρωποι να ελευθερωθούν. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είπε είναι αδύνατη η σωτηρία από τους ανθρώπους. Από τους Πέρσες μπορούσες να ξεφύγεις. Αλλά όχι από τον διάβολο. Και ο διάβολος δεν θα ησυχάσει ως ότου σε πάρει μαζί του. Εκεί που θα πέσει αυτός. Δεν θα ησυχάσει. Είναι τόση η μοχθηρία του για τον άνθρωπο. Και τόση η κακία του για τον άνθρωπο. Είναι ο αντίπαλός του ο άνθρωπος. Είναι εκείνος που του παίρνει τη θέση. Εκείνος που θα πάρει την εξουσία πάνω σε τούτο τον κόσμο. Στη θέση του διαβόλου που εξέπεσε. Και σε μισή. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Και δεν θα ησυχάσει ως ότου σε εξαφανίσει, να σε σκοτώσει, να ανθρωποκτόνος. Ποιος μπορούσε να σε ελευθερώσει από αυτά. Μιλάμε για τη σωτηρία, για τόσο εύκολα πράγματα. Α, σωτηρία σου λέει. Τι είναι σωτηρία. Τι είναι σωτηρία. Τα μάτια μας είναι κλειστά. Μπροστά στις πνευματικές πραγματικότητες, τις αγνοούμε. Σωτηρία ήταν πολύ φοβερό πράγμα. Και ο μόνος ο οποίος μπορούσε να το κάνει ήταν πέρα για πέρα. Ο Υιός του Θεού και ο Θεός που συνέλαβε το σχέδιο, ο Πατέρας, απ' αρχής. Για κοίταξε, το σχέδιο απ' αρχής, το οποίο ο Θεός συνέλαβε για σένα, συνέλαβε το σχέδιο της σωτηρίας. Το συζητάει με τον Υιό. Λέει στον Υιό τι να πρέπει να μας πει, όσα ήκουσα από τον Πατέρα, αυτά ήθελα να σας πω, λέει. Όσα μου είπε ο Πατήρα, πάμε. Τον αποστέλει. Του Πατρός εκ του Θεού εξήλθε και ήλθε στον κόσμο. Ο Πατήρ με απέστειλε. Τον απέστειλε. Εποπτεύει ο Θεός τη σύλληψη, την ενσάρκωση του Υιού. Εποπτεύει σε όλη του τη ζωή. Είναι αυτός που τον οδηγεί στη δοκιμασία, στην έρημο. Το Πνεύμα του Θεού για Πνεύμα του Αγίου εξήλθε στην έρημο. Και σαν νίκησε, είναι αυτός που εποπτεύει στη ζωή του και του δίνει τα θαύματα και τα σημεία. Ο Πατήρ ο μένον εν εμή, ούτως ποιεί τα έργα αυτού. Τον έχρισε δια δυνάμεων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκανε δι' αυτού, για να τον συστήσει και να τον εμφανίσει. Και σαν πεθαίνει στο Σταυρό, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήτο ο Θεός διαλάσσον τον κόσμο με τον εαυτόν του. Ο Θεός συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτόν του, με βάση το Σταυρό. Ήταν ο Θεός που συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτόν του, με τη θυσία του Υιού. Και είναι ο Θεός που τον ανέστησε και τον ανέβασε στη δόξα. Πέρα για πέρα η αυθεντία είναι ο Πατήρ πάνω από που τον ανέστησε και τον ανέβασε στη δόξα. Πέρα για πέρα η αυθεντία είναι του Θεού. Στο έργο τούτο της σωτηρίας, απόλυτη η αυθεντία του Θεού. Μην πεις μες στην καρδιά σου ότι σώθηκες εσύ. Έκανα κάτι. Σταμάτα. Άσε τις γελιότητες και τις υπερηφάνειες και το υψηλό βλέμμα. Ταπεινώσου και αναγνώρισε την τελεία αποτυχία. Ναυάγια. Η σωτηρία ήρθε από το Θεό. Για του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εδώ από τους Πέρσες δεν μπορούσαν να τους ελευθερώσουν και τι δεν έκαναν. Διπλωματία. Τη λογική επεκαλέστησαν. Τους νόμους και την ηθική, τα διεθνή έθιμα, τη βία. Προσπάθησαν να πάνε να τους ελευθερώσουν με τη βία. Απέτυχαν. Το χρήμα. Ήρθε η ώρα του Θεού όμως και ο Θεός έδωσε χάρη. Τάχα θα τον αγνωρίσουν οι 52 εκείνοι όμοιροι και ολόκληρος ο κόσμος και η πατρίδα τους εκεί κάτω θα τα αναγνωρίσουν. Καταλάβουν ότι με τίποτα δεν μπορούσαν να κάνουν αν ο Θεός από πάνω δεν επενέβαινε. Η αυθεντία του Θεού είναι πλήρης. Και έτσι πραγματοποίησε τη σωτηρία σου. Επλήρωσε τα λύτρα ο Χριστός. Ισχύσανε τα λύτρα αυτά έως επάνω στον ουρανό και έως κάτω στον Άδη. Δεν υπάρχει στόμα που μπορεί να αντύπει και να πει γιατί και πώς αυτό σώζεται. Είναι πληρωμένο λίτρο πολύ πολύ βαρύ και πολύ πολύ ακριβό. Η αυθεντία της σωτηρίας είναι όλη του Θεού. Ο Θεός το έκανε. Και όχι μόνο η σωτηρία. Και όχι μόνο η σωτηρία η οποία γίνηκε πέρα για πέρα από το Θεό χωρίς να ενεργήσει κανένας τίποτα.

Και η ζωή η πνευματική δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς εκείνο. Ο αδελφός μας ο Χάρης, ο Κατσάρκας, σας τονίζει πολλές φορές ότι δώσε τον εαυτό σου, πρέπει να φύγει το εμπόδιο. Έχει δίκιο σε αυτό, να φύγει το εμπόδιο, αν υπάρχει και να το κρατάς ακόμα. Διότι ο Θεός δύναται να κάνει πολύ περισσότερα από όσα φαντάζεσαι μες στη ζωή σου. Αν εσύ περιμένεις να αναστηθεί ένας Λάζαρος μέσα σου, θυμίσω ότι την Ανάσταση την κάνει μόνο ο Χριστός. Δεν είναι δύναμη ανθρώπινη που μπορεί να αναστήσει. Ποιος ανέστησε άνθρωπο? Μόνο μέσα σου. Ο Σταυρός σημαίνει ολοκληρωτική καταδίκη του παλαιού σου ανθρώπου, του παλαιού της παλιάς σου ζωής και του παλαιού σου ανθρώπου. Το εγώ πρέπει να είναι σταυρωμένο, καταδικασμένο. Αν αυτό έχει γίνει από την αρχή και όφιλε να γίνει από την αρχή, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ο Θεός αναστήσει τον νέο άνθρωπο μέσα σου. Αν όμως κρατάς, τι κρατάς? Εσύ είσαι αιτία μιας ταλέπορης ζωής που ζεις, εσύ. Θα μου πεις να παραμερίσω το εμπόδιο, βεβαίως, και επειδή είσαι άνθρωπος και μπορείς να κάνεις παλινδρομήσεις, μπορεί να στο πει αυτό κανείς χίλιες φορές ότι πρέπει να παραμερίσει το εμπόδιο. Ο Σταυρός του Γολγοθάη, στον οποίο εκλήθεις απ' αρχής, αυτό το μήνυμα σου φέρνει συνεχώς. Αν εσύ λοιπόν μείνεις στους όρους της Διαθήκης, της Συνθήκης, αν το κάνεις αυτό ειλικρινά, το Άγιο Πνεύμα θα σε γεμίσει. Το Άγιο Πνεύμα θα πλημμυρίσει τη ζωή σου. Η Ανάσταση του νέου ανθρώπου θα είναι πλήρης και πραγματική μέσα σου. Γιατί ο Χριστός το κάνει. Πολλές φορές απορούμε πώς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια αγία ζωή. Και το θεωρούμε πολύ πολύ μεγάλο και δύσκολο πράγμα. Για το Θεό δεν είναι δύσκολο. Για το Θεό είναι το κανονικό να το πράξει μέσα σου. Για σένα δεν είναι απλώς δύσκολο. Για σένα είναι αδύνατον. Μην πεις μέσα σου ότι μπορώ να ζήσω μια άγια ζωή. Όπως δεν μπορείς να σωθείς, δεν μπορείς να ζήσεις και αγία ζωή. Είναι αδύνατον από σένα. Σε σένα εκείνο που είναι δυνατό και πρέπει να κάνεις και σε καλεί είναι να τηρήσεις τους όρους της Συνθήκης. Και οι όροι της Συνθήκης είναι: σταύρωσε τον εαυτό σου. Καταδίκασέ τον. Σε όλο το πλάτος και σε όλο το βάθος. Κάθε γνωστή σου αμαρτία, κάθε γνωστό σου εμπόδιο. Δες τον εαυτό σου στο σταυρό. Και όχι μια. Ο Απόστολος Παύλος λέει: σε αυτό το πνεύμα μέσα θα ζεις. Λογίζεστε εαυτούς νεκρούς όντας. Και τόσο νεκρός που σου λέει να γίνεις συμφωνητός στο θάνατο του Χριστού. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή. Σε αυτό σε κάλεσε ο Θεός. Αν δεν το έχεις πράξει, θα το πράξεις κάποτε. Και αν δεν το πράξεις κάποτε και το πράξεις λίγο-λίγο, μπορεί να γίνουν χίλιες πύρες μέσα σου. Έως ότου φτάσεις να το καταλάβεις ότι πρέπει να επιστρέψεις στους όρους της Διαθήκης, της Συνθήκης, εις την οποία σε κάλεσε ο Θεός από αρχή. Σταυρός μέσα σου. Και τότε ο Θεός ανασταίνει τον καινούριο άνθρωπο. Τότε ο Θεός κάνει τα θαύματά του. Τότε ο Θεός κάνει το έργο του μέσα. Γιατί δεν είναι κανένα εμπόδιο στο Θεό να αναστήσει μια νέα ζωή μέσα σου. Η αυθεντία είναι του Θεού. Στον κόσμο της χάριτος, όπως και στον κόσμο το φυσικό, απολύτως η αυθεντία είναι του Θεού και όχι του ανθρώπου. Και όπως έξω, σαν συναντάμε τις μεγάλες αυτές τριγυμίες φουρτούνες και αναστατώσεις, ζαρώνομαι και καταλαβαίνουμε τη μικρότητά μας. Έλα στο σταυρό. Αναγνώρισε την πλήρη αυθεντία του Θεού. Και σωτηρία έτοιμη υπάρχει. Και αγία ζωή έτοιμη υπάρχει. Και μάλιστα όχι εκείνη την αγία ζωή που σκέφτεσαι εσύ. Λάθος. Δεν φτιάσεις εσύ αγία ζωή. Αυτήν που το Άγιο Πνεύμα έφτιασε εν το Χριστό. Και την οποία την έχει κεφάλαιον ο Χριστός για να τη δώσει σε σένα. Υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών. Πραγματοποίησε την αγιοσύνη ο Χριστός στο πρόσωπό σου, στο πρόσωπό του. Το ιδεώδες της αγιότητας, της ζωής που αρέσει στο Θεό. Για να μπορείς να την έχεις εσύ, να στη δίνει το Άγιο Πνεύμα υπό των όρων, ότι εσύ μένεις σταυρωμένος, ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοιχτά της ψυχής σου και αυτό το φως μπορεί να δουλέψει μέσα σου, να χτίσει. Αναλαμβάνω κάτι που έλεγα κι άλλοτε. Σαν τη σπηλιά που την ανακαλύπτεις, ανοίγεις την πόρτα, τρύπας τη σπηλιά και ξαφνικά βρίσκεσαι μπροστά σε θαύμα.
σταλακτίτες, σταλαγμίτες, μέανδροι, λιμνούλες, δρομάκια, σχήματα, εκπληκτοσμένοι και λες πώς γίνηκαν. Αιώνες και αιώνες εκείνο το ασβέστιο, το νερό με το ασβέστιο στάλαζε και έφτιαξε μια βόξα. Κατά τον ίδιο τρόπο μέσα στην ψυχή μας. Και γι' αυτό ο Θεός δεν βιάζεται να μας πάρει στον ουρανό. Σταλάζει δόξα Χριστού. Για να πάρουμε την ομορφιά του Χριστού, την ωραιότητα του Χριστού, κατά τον μέτρο που εμείς μένουμε στο θέλημά Του, σταλάζει δόξα Χριστού. Τεκνία μου, τους οποίους πάλιν οδύνω, αχρισού μορφωθεί Χριστός εν ημίν, μέσα σας Χριστός. Όλο το έργο όμως είναι του Θεού. Η απόλυτη αυθεντία του Θεού. Ας ψάλουμε έναν ύμνο. Τον 114.

Σε ευχαριστούμε Κύριε. Ιησού Χριστέ, εγίνηκες ο ποιητής, ο δημιουργός της σωτηρίας μας. Εστάλης από τον Πατέρα στον κόσμο τούτον με αυτή την αποστολή και ήρθες και πραγματοποίησες το έργο. Ενίκησες πρώτα απ' όλα τον άρχοντα του κόσμου τούτου στην έρημο και σαν νικητής εφριάμβευσες επάνω σε όλα τα στοιχεία του κόσμου και τις δυνάμεις. Όλα υπήκουαν πλέον σε σένα, γιατί είσαι ο νικητής, ο θριάμβευτης. Ο πατήρ σου έδωσε δυνάμεις να πραγματοποιήσεις και σημεία για να φανερωθείς ότι είσαι ο μόνος δίκαιος και ότι ο πατήρ συνεργούσε σε ό,τι έκανες εσύ. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί επροχώρησες και έδωσες τον εαυτόν σου στο Γολγοθά και την ζωή την οποία επραγματοποίησες τη δικαία και αγία. Λύτρο μοναδικό, πανάκριβο, δυσέβρετο, ανεκτίμητο λύτρο στα μάτια του Θεού για τη σωτηρία μας. Σε ευχαριστούμε γιατί τώρα είσαι στη δόξα επάνω, διότι μπορείς να ενεργείς μέσα στη ζωή μας, όχι μόνο να σώζεις ψυχές, αλλά και ακόμα να τις κάνεις να θριαμβεύουν απάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Πατάμε επί Όφεων και Σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Ζούμε μια ζωή θριάμβου και νίκης, χάρης στη νίκη τη δική σου, στον αγιασμό τον δικό σου τον οποίον μας δίδεις, το κεφάλαιο που απέκτησες, το οποίο το προσφέρει συνεχώς για του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας. Σε ευχαριστούμε. Δώσε μας να καταλάβουμε τις απέραντες αυτές διαστάσεις της σωτηρίας και της χάριτος. Να τις ζούμε και να τις πραγματοποιούμε στη ζωή μας, κατά χάθην. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και δώσε ακόμα μερίδα τροφής για την όψα σου. Αμήν. Η αυθεντία του Θεού στην ανθρώπινη ζωή είναι η μοναδική αυθεντία μες στη ζωή. Μη σου διαφύγει αυτό. Αναγνώρισε την αυθεντία του Θεού μες στη ζωή σου και θα είσαι ευτυχής. Θα είσαι πιο ήσυχος και πιο χαρούμενος. Θα ξέρεις σε ποιον έχεις εμπιστευτεί τον εαυτόν σου. Διότι ο άνθρωπος δεν κυβερνάει τις συνθήκες της ζωής, ούτε και μπορεί να τις ξέρει πότε θα έρθουν. Για τους φυσικούς καιρούς, επιτέλους έχουμε το μετεωρολογικό δελτίο και μας προειδοποιεί. Είναι οι προγνώστες και σου λέει, θύελα, παγωνιά, χειμώνας έρχεται, βροχή έρχεται, κατακλυσμός έρχεται, άνεμος έρχεται. Αμέσως στη ζωή δεν υπάρχει μετεωρολογικό δελτίο. Κανείς δεν μπορεί να σε πληροφορήσει τι μπορεί να ξεσπάσει από στιγμή σε στιγμή. Αυτό δεν μπορεί να το προείδει κανείς. Θα πας στους μάγους και στους αστρολόγους που προλέγουν το μέλλον, αυτοί σε εξαπατούν και σε γελάνε. Αυτοί πληροφορούνται από δαιμόνια. Ο δαίμονας δεν μπορεί να σου πει το σωστό. Θα σε ξεγελάσει για κάπου να σε τυλίξει και κάπου να σε περδουκλώσει και να σε τραβήξει εκεί που θέλει αυτός. Μην κάνεις τέτοια πράγματα. Ποτέ αστρολογία. Ποτέ αυτό το οροσκόπιο που λένε. Πάρ το βιβλίο που βγάλαμε τελευταία. Η αλήθεια για τον αποκρυφισμό, διάβασέ το. Να μάθεις τι έχουν τραβήξει οι άνθρωποι με τα οροσκόπια, με τη ραβδοσκοπία, με τη χαρτομαντία, με τη λευκή μαγεία, με τη μαύρη μαγεία. Όλο αυτός ο σκοτεινός κόσμος. Εκείνος που μπορεί να είναι απάνω στη ζωή σου και να σε προσέξει είναι αυτός. Και αν ακόμα επιτρέψει κάτι, και μπορεί να επιτρέψει όπως θα δούμε, πάντοτε άμα έχεις εκείνον αλλιώτικα αντιμετωπίζεις τις θύελες και τις φουρτούνες που ξεσπούν. Μια ιστορία που είναι, ταιριάζει απόλυτα και κατά ανάγκη την φέρνω, την έχουμε φέρει πολλές φορές, αλλά δεν πειράζει. Θέλει να μιλήσει τις αλήθειες του Θεού. Είναι αυτή την οποία λέει όταν στο Μάρκο Δέλτα 35, όταν οι μαθητές παρέλαβαν αυτόν οσίτο εντοπλίο τον Ιησού. Δεν μπορώ να καταλάβω εκείνο το οσίτο τι θέλει να πει. Το ψάξα από εδώ από εκεί, δεν μπορώ να το βρω. Τι είπα να πει οσίτο, τον πήραν οσίτο. Στο πλοίο. Και αφήσανται στον όχλο και ανοίγονται για να περάσουν στην αντίπερα όχθη. Το
ξεκίνημα ήταν καλό και ομαλό. Και έτσι φαίνονται πολλά πράγματα μέσα στη ζωή. Και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να γίνει. Όταν μας λέει η Γραφή και γίνεται μέγας ανεμοστρόφιλος, λέλαψ λέει το κείμενο, μεγάλη λέλαψ, και κύματα εισέβαλαν στο πλοίο ώστε ήδη αυτό εγεμίζεται. Πόσα μποφόρ, τότε δεν υπήρχαν τα μποφόρ, δεν τα ξέρανε οι άνθρωποι για να πούνε πόσα μποφόρ. Φαίνεται όμως ότι ήταν φοβερός άνεμος, διότι σε εκείνη τη λίμνη είναι τα βουνά πλάι, έχουν χαράδρες. Και καθώς η λίμνη είναι κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου, δημιουργείται ζέστη. Ζεστή ατμόσφαιρα. Και ξαφνικά, ψυχρά ρεύματα από πάνω από τους λόφους, μέσα από τις χαράδρες, ορμούν κυριολεκτικά για να πάρουν το χώρο του ζεστού αέρα που ανεβαίνει προς τα πάνω, για να καταλάβουν τον χώρο εκείνον, και ξεσηκώνουν θύελλες μέσα σε εκείνη τη λίμνη, απρόβλεπτες. Δεν μπορεί κανείς να τις προβλέψει. Κόντεψαν να πληγούν. Ευτυχώς και είχαν πάρει τον Ιησού Χριστόν στη βάρκα. Ευτυχώς. Αν δεν τον είχαν πάρει, θα τους είχε πνίξει ο διάβολος. Και δεν θα είχαμε αυτή την ιστορία. Λέω ευτυχώς, γιατί παραλίγο να τον αφήσουν και απ' έξω. Αφού τον άφησαν και να κοιμηθεί. Βεβαίως θα μου πεις, καλά, ανθρώπινο δεν είναι. Κοιμήθηκε ο Κύριος, τι άλλο μπορούσε να κάνει. Ναι. Αλλά ας το πάρουμε σε μια μεταφορική έννοια, πνευματική. Στη ζωή σου, ο Χριστός πάντοτε πρέπει να είναι ξύπνιος. Και όχι μόνο. Αυτός να κρατάει το τιμόνι της ζωής, όχι εσύ. Δεν μπορείς να οδηγήσεις τη ζωή εσύ. Και δεν είσαι Κύριος όλων των πραγμάτων και των καταστάσεων. Ο Χριστός όχι μόνο πρέπει να είναι στο καράβι της ζωής. Όχι μόνο πρέπει να είναι όρθιος, πρέπει ακόμα να κρατάει το τιμόνι της ζωής. Αν θέλεις το σκάφος σου, το καραβάκι να βαδίσει. Ευτυχώς ήταν λέγω μέσα ο Κύριος. Και έτρεξαν προς αυτόν και φώναξαν, Κύριε χανόμεθα. Και η φωνή του Κυρίου που είναι πάνω σε όλα τα ύδατα. Η φωνή του Κυρίου που κάνει μεγάλα και θαυμάσια. Μα θα μου πεις, τότε λοιπόν δεν ήργησε σαν Θεός ο Κύριος εδώ πέρα. Όχι. Το έργο είναι πάντα του Πατρός. Στην επίγεια ζωή του Κυρίου. Ο Κύριος ήταν ο νικητής εναντίον των δυνάμεων του σκότους από την έρημο ήδη. Είχε νικήσει. Και ήταν Κύριος, νικητής, ο δίκαιος. Και στο έργο του ο Θεός συνεπικουρούσε. Σήμερα βέβαια είναι στον ουρανό και έχει όλη τη δόξα του. Και είναι αυτός που το κάνει στη θεότητά του. Το έργο, οπουδήποτε και αν είναι. Η φωνή του, σιώπα, πεφήμωσο. Στον ψαλμό διαβάσαμε, η φωνή του Κυρίου, η φωνή του Κυρίου, η φωνή του Κυρίου, η φωνή του Κυρίου. Η φωνή του Κυρίου μέσα στη ζωή. Σιώπα, πεφήμωσο. Δεν το είπε βέβαια στα κύματα και στα νερά. Ευτυχώς το Ευαγγέλιο μας δίνει φως. Και μαθαίνουμε πολλά πράγματα για το τι γίνεται πίσω από τα γεγονότα. Πίσω από τα γεγονότα είναι πάντοτε εκείνος ο εχθρός, ο αδυσόπιτος εχθρός του ανθρώπου. Και σε εκείνον ήταν η φωνή. Σιώπα βούλωστο! Και ησύχασε και η θάλασσα, γιατί αυτός το βούλωσε. Μήπως τον Ιώβ όταν έπεσε, ο αέρας ήρθε από την έρημο και χτύπησε το σπίτι και έπεσε πάνω στα παιδιά του Ιώβ και τα σκότωσε. Ποιος ήταν πίσω από τον αέρα. Ο διάβολος είχε πάει στο Θεό απάνω και του λέει, βέβαια λέει τον Ιώβ, για δώσ' μου τον στα χέρια. Ωραία. Και προκάλεσε άνεμο. Έχει δύναμη ο διάβολος απάνω στα φυσικά στοιχεία, αν το επιτρέψει ο Θεός, την έχει. Και μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα και θαύματα ακόμα. Ήταν εκείνος από πίσω. Αλλά θα μου πεις, εάν είμαι λοιπόν του Θεού, πάντοτε η ζωή έτσι γαλινεύει και πάντοτε είμαι νικητής απάνω στα κύματα. Όχι. Ή μάλλον, ναι νικητής, αλλά τα κύματα δεν γαλινεύουν πάντοτε. Εσύ όμως είσαι νικητής. Με άλλα λόγια, τα αντιμετωπίζεις με ένα πνεύμα νίκης
και θριάμβου μέσα σου. Και όταν είναι φουρτούνες, και όταν είναι κύματα και άνεμοι, και αυτά δεν ησυχάζουν, δεν καταπάβουν. Μπορεί να μην καταπάσουν. Είναι δυνατόν ο Θεός να επιτρέψει δοκιμασία στο παιδί του και η δοκιμασία να φτάσει μέχρι τέλους. Να φύγει μέσα στη δοκιμασία του παιδί του Θεού. Να μην καταπάσουν οι άνεμοι, αλλά με τι πνεύμα αντιμετωπίζεις τη δοκιμασία. Πνεύμα νίκης και εμπιστοσύνης. Νικάς, και άμα θα ανοίξεις την προσεβραίους επιστολή στο Ιώτα Αλφα, θα δεις μέσα σε εκείνο το ηρών της πίστεως των πιστών ανθρώπων. Απ' μια μεριά τα παραστήματα εκείνων που κατόρθωσαν πολλά πράγματα εξωτερικώς με την πίστη και τα παραστήματα εκείνων που υπέφεραν πολλά πράγματα με την πίστη. Πριν από δύο μέρες επήρε ένα γράμμα. Συνηθίζουμε με την Κέτη και στέλνουμε κάθε πρωτοχρονιά αντιχαιρετισμού μόνου Σκέτου και λίγα λόγια, μια γενική περιγραφή του έργου της Ελλάδος, ώστε οι φίλοι μας στο εξωτερικό κάτι να μαθαίνουν και κάτι να ακούνε, που ενδιαφέρονται και προσεύχονται για το έργο γενικά σε όλη τη χώρα μας. Όλες οι εκκλησίες μας, δεν καθόμαστε να πούμε πολλές λεπτομέρειες, πινελιές, δόθε κείθε. Η Εκκλησία Θεσσαλονίκης, η Ελλάδα, μαρτυρία, οι νέοι μας, οι χοροδίες μας, οι κατασκηνώσεις μας. Στείλαμε σε μία αδελφή, την οποία είχαμε γνωρίσει πριν από χρόνια, ιεραπόστολο κάτω στην Ανατολή, στην αυτήν, στα Βιετνάμ, στα τέτοια, στα Ναούστα, πώς τα λένε εκείνα τα μέρη. Αλλά δεν το στείλαμε εκεί, γιατί αυτή είχε συνταξιοδοτηθεί και είχε πάει στην Αμερική και έμενε στην Αμερική, στην Φλόριδα. Αυτή ήταν Φιλανδή, Φιλανδέζα. Πριν από χρόνια, μια νύχτα την φιλοξενήσαμε στο σπίτι. Πέρασε με το αεροπλάνο, την δεχτήκαμε στο σπίτι, την φιλοξενήσαμε. Πολύ ευλογημένη ψυχή. Πάρα πολύ ευλογημένη ψυχή. Πολύ πνευματικός άνθρωπος. Ήταν γιατρός. Και είχε δώσει τη ζωή της ολόκληρης στις Ιεραποστολές. Ως ιατρός. Ο άντρας της ήταν ιατρός. Και οι δυο ιατροί δόθηκαν σε Ιεραποστολή. Και στείλαμε το γράμμα εκεί που είχε μείνει, που έμενε. Βέβαια είχαμε καιρό να πάρουμε ειδήσεις της. Οπότε μου έρχεται ένα γράμμα και μου λέει «Η Σίγκνεμπεργκ έχει φύγει». Και ειδούμε πιο τραγικό τρόπο. Ο άντρας της και αυτή ήσαν οι Ιεραπόστολοι στην Κίνα όταν εξεράγει η Επανάσταση. Αυτή έφυγε και πήγε στην Νορβηγία, στην Φιλανδία για να δει τη μητέρα της που ήταν πολύ βαριά άρρωστη και πέθανε. Ο άντρας της υπηρετούσε σε δύο νοσοκομεία που απήχαν περί τα 70 μίλια το ένα από το άλλο νοσοκομείο και υπηρετούσε και τα δύο νοσοκομεία. Μια μέρα που πήγαινε με το αυτοκίνητο με δύο Αμερικάνες ιεραποστόλους στο αυτοκίνητο, Φιλανδός αυτός, έπεσαν στα χέρια άνταρτων, τους λίστεψαν και τους εξετέλεσαν επί τόπου. Ο άντρας σκοτώθηκε. Εκείνη ξαναγύρισε στους αγρούς και δούλεψε ώσπου έφτασε σε μεγάλη ηλικία και έπειρε, ας το πούμε, σύνταξη. Γύρισε και πήγε να αναπαυθεί σε ένα γυροκομείο στη Φλόριδα, στο Covenant Palms. Αλλά της ήρθε η είδηση ότι κάποιο νοσοκομείο εκεί κάτω δεν είχε γιατρό και έπρεπε να ξαναγυρίσει. Όντως πήγε και μου είχε στείλει ένα γράμμα. Ο Κύριος, λέει, ζητάει την όνον του για να καθίσει επάνω σε αυτήν και πρέπει να πάω εκεί. Ήταν η όνος του Κυρίου και πήγε. Την ζήτησαν για 4 μήνες και υπηρέτησε 11 μήνες. Γύρισε πάλι στο γυροκομείο και φεύγει για την Φιλανδία και πάει στο Ελσίνκι να βρει, να επισκεφτεί κάποιο νοσοκομείο και να μιλήσει σε γιατρούς γνωστούς του και να δώσει τη μαρτυρία της. Και ενώ βγήκε από το νοσοκομείο, στο κίνητο ήρθε, σε λίγες ώρες η Σίγκνεμπεργκ είχε φύγει από τον κόσμο τούτον. Ομολογώ έμεινα, με συνεκλώνησε. Τόσο αγία ψυχή. Αυτή που έγραψε το γράμμα έγραψε μέσα. Για αυτήν και για τον άντρα της, μότος στη ζωή τους ήταν «Ας υπάγομεν να αποθάνομεν μεταυτού».
ας υπάγομεν, να αποθάνομεν και εμείς μετ' αυτού. Ήταν μια ζωή στο θυσιαστήριο του Κυρίου. Ο Κύριος επέτρεψε ένα τραγικό γεγονός. Μα δεν τα σώζει τα παιδιά του πάντοτε. Τα σώζει πάρα πολλές φορές και όλη η δύναμη είναι του Κυρίου. Αλλά να, τον Ιάκωβο επέτρεψε να επικεφαλιστεί, τον Πέτρο τον απελευθέρωσε. Κι αν ο Θεός θέλει να κάνει αυτό το πράγμα, το θέμα είναι με τι πνεύμα μέσα μας. Ω, εκείνο το πνεύμα της Σίγκνεμπεργκ ήταν ένα πνεύμα θριάμβου και νίκης. Μια βραδιά τη χαρήκαμε στο σπίτι μας και ήταν η παρουσία ανθρώπου του Θεού. Η αυθεντία του Κυρίου στη ζωή. Κλείνε κάτω από αυτή. Αναγνώρισέ τη. Αν δεν την αναγνωρίσεις, θα έρθει η μέρα και θα είναι τρομερή για σε. Για εκείνους που θα μείνουν έξω. Διότι θα αναγκαστούν να αναγνωρίσουν την αυθεντία, θέλουν, δεν θέλουν. Έχει δύο εικόνες, τις οποίες απλώς διαβάζω, μία στον Ισαΐα και μία στην Αποκάλυψη. Και λένε και οι δυο περίπου τα εξής. Λέει ο Ισαΐας. Εισέλθε εις τον βράχον και κρύφθητη εις το χώμα δια των φόβων του Κυρίου και δια την δόξαν της μεγαλειότητος αυτού. Η περήφανη οφθαλμή του ανθρώπου θέλουσι ταπεινωθεί. Η έπαρση των ανθρώπων θέλει υποκύψει. Μόνος δε ο Κύριος θέλει υψωθεί εν εκείνη την ημέρα. Διότι η μέρα του Κυρίου των δυνάμεων θέλει επέλθει επί πάντα αλαζόνα και υπερήφανο. Και επί πάντα υψωμένον. Και θέλει ταπεινωθεί. Και επί πάσα στα σκέδρους του Λιβάνου τας υψηλάς και επιρμένας. Τα παίρνει συμβολικά αντί των επιρμένων ανθρώπων. Και επί πάσα στα δρύς της Βασάν. Και επί πάντα τα υψηλά όρη και επί πάντα τα υψωμένα βουνά. Βασίλεια, άνθρωποι, άρχοντες. Και επί πάντα πύργων υψηλών και επί πάντα τείχος περιπεφραγμένων. Και επί πάντα τα πλοία της Θαρσής τα υπερήφανα. Και επί πάντα τα ειδονικά θεάματα. Και το ύψος του ανθρώπου θέλει υποκύψει. Και η έπαρση των ανθρώπων θέλει ταπεινωθεί. Μόνος δε ο Κύριος θέλει υψωθεί εν εκείνη τη ημέρα. Και τα είδωλα θέλουσι ολοκλήρως καταστραφεί. Και αυτή θέλουσι εισέλθει στα σπήλαια των βράχων και στα τρύπα της γης δια των φόβων του Κυρίου και δια την δόξαν της μεγαλειότητος αυτού όταν εγερθεί για να κλονίσει την γη. Όταν εγερθεί για να κλονίσει την γη. Τι περιγραφή αυτή του Ισαΐ. Και άκουσε και στην Αποκάλυψη. Εκεί στο έκτος της φραγίδες και σαν άνοιξε την έκτη σφραγίδα ειδού έγινε σεισμός μέγας και ο ήλιος έγινε μέλας ο σάκος τρίχινος και η σελήνη έγινε σαν αίμα και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν στη γη καθώς εις κηρύπτει τα ώρα σήκα αυτής σιωμένη υπό μεγάλο ανέμου και ο ουρανός απεχωρίστη σαν βιβλίο τυλιγμένο και πανώρος και νήσος εκινήθησαν εκ των τόπων αυτών και οι βασιλείς της γης, οι υψηλοί, οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πας δούλος και πας ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τα πέτρας των ωραίων και λέγουσι προς τα όρη και προς τα πέτρας πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της οργής του αρνίου διότι ήλθε η μέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της δύναται να σταθεί. Τρομερή η αυθεντία του Κυρίου θα έρθει. Αν δεν κλείνουν οι άνθρωποι την καρδιά τους σήμερα, θα αναγνωρίσουν την αυθεντία κάποιου άλλου που έρχεται, του Αντιχρίστου. Αλλά εκεί στις φραγίδες λέει ο Θεός στέλνει το υπηκό του. Άλογο απειρά είναι ο πόλεμος. Άλογο μαύρο και ο καβαλάρης του από πάνω είναι πείνα. Άλογο χλωρό πράσινο και ο καβαλάρης από πάνω είναι αρρώστια. Άλογο άλλο και είναι ο σεισμός και οι άνθρωποι θα κρυφτούν στις τρύπες της γης. Η αυθεντία του Κυρίου στη φύση, στη χάρη, στη ζωή.
κλείνε κάτω από την αυθεντία του Κυρίου αυτή η σωτηρία σου και αναγνώρισε και πες δόξα, δόξα, δόξα σε. Αμήν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες το πρόσωπό σου, το μεγαλειώδες. Μας αποκάλυψες τον Ιησού Χριστό, εκείνον που είναι ίσα Θεό, εκείνον που δημιούργησε τους κόσμους, εκείνον που οι άνθρωποι όταν εμφανίστηκε στον κόσμο μας τον απέρριψαν, τον αρνήθηκαν, τον θεώρησαν κάτι τυποτένιο. Όχι μόνο, αλλά φόρτωσαν επάνω του όλες τις πιο βαριές κατηγορίες. Εμείς όλοι, τι λέω οι άνθρωποι, εμείς τον απορρίψαμε, τον αρνηθήκαμε, τον κάκο μεταχειριστήκαμε και τον σταυρώσαμε. Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας συγχώρησες για αυτό το μεγάλο, το φρικτό έγκλημα. Σε ευχαριστούμε γιατί άλλος ήταν ο σκοπός ο δικός του. Όχι νάτι για να δείξουμε εμείς την κακία μας, αλλά για να σταυρωθεί και να πληρώσει τις αμαρτίες μας πάνω στο Γολγοθά, στο Σταυρό, με το Άγιο αίμα του. Σε ευχαριστούμε γιατί βεβαίωσε στην καρδιά μας την ένδοξη Ανάστασή του από τους νεκρούς. Σε ευχαριστούμε για την πεποίθηση ότι αυτή την ώρα η προσευχή μας και η φωνή μας δεν πάει στο κενό, αλλά βρίσκει το κέντρο του σύμπαντος, φτάνει ως το θρόνο της χάριτος και του ελέου σου. Μιλάμε σε σένα τον Θεό και εισακουόμαστε. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός που ακούς προσευχή. Σε ευχαριστούμε για την προσωπική σου παρουσία, όχι μόνο με αγγέλους, αλλά εσύ ο ίδιος, Κύριε, μας υποσχέθηκες ότι είσαι μαζί μας όλες τις μέρες μέχρι το τέλος. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άνοιξες τα μάτια να δούμε και να ενστερνιστούμε την αιώνια ελπίδα, αυτή την ελπίδα που το Άγιο Πνεύμα έχει βάλει στην καρδιά μας, ότι θα δούμε μια μέρα το πρόσωπό σου και θα ζήσουμε αιώνια μαζί σου, θα σε βλέπουμε μάτια με μάτια, θα σε γνωρίζουμε αιώνια και αιώνια όπως μας γνώρισες. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ώρα που οδήγησες τα βήματά μας εδώ, αλλά Κύριε, κάμε ώστε να είναι και οι καρδιές μας και η διανοιά μας, η σκέψη μας, όλη μας η επιθυμία. Και εσύ άνοιξε τους καταράκτες του ουρανού σου και βρέξε στις καρδιές μας βροχές ευλογιών Αγίου Πνεύματος. Δώσ' μας μηνύματα από τον αιώνιο λόγο σου. Πατέρα Ουράνιε, η ώρα αυτή να είναι ώρα Θεού, ώρα που θα ευλογηθούμε και θα δοξαστεί το όνομά σου. Μαζί με εμάς σε παρακαλούμε, ευλόγησε όλα τα αδέρφια μας, την πατρίδα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης. Όπου συνάγονται παιδιά σου, μαζεύονται παιδιά σου. Πατέρα Ουράνιε, ετοίμασε τις καρδιές μας. Ετοίμασε την εκκλησία σου για την υποδοχή του Κυρίου. Ευλογημένο ας είναι το όνομά σου και τώρα και αιώνια. Αμήν. Καθίστε.

Διαβάζω, αδελφοί μου αγαπητοί, από την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, κεφάλαιο 3. Από το 8 χωρίο μέχρι το τέλος. Β' Πέτρου, Γ' 8 ως το τέλος. 1079 σελίδα. Ένδε, τούτο ας μη σας λανθάνει αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως 1000 έτη και 1000 έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού ως την εσλογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλω να απολεστώσει την εσ, αλλά πάντες να έρθω στην εις μετάνοια. Θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή, καθήν οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβιαν, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι φωνευτεί, κατά δε την υπόσχεσιν αυτού νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν εν εις στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Δια τούτο αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη, και νομίζετε σωτηρίαν την μακροθυμίαν του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά την δοθήσαν εις αυτόν σοφία, ως και εν πάσες τες επιστολές αυτού λαλών εν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι την άδεις νόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτης τρευλώνουσιν ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλεια. Σεις λοιπόν αγαπητοί, προγνωρίζοντες τα αυτά, γιατί είναι γραμμένα μέσα στο λόγο του, φυλάτεστε για να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από τον στηριγμόν σας. Αυξάνεστε δε εις την χάριν και εις την γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρωση Ιησού Χριστού. Εις αυτόν έστω η δόξα και νυν και εις ημέραν αιώνος. Αμήν. Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη, των υπαριθμών 74, ταπεινός εις σε προστρέχω Ιησού Χριστέ, εν το κόσμο τούτο έχω φίλων μόνον σε.

Επειδή λοιπόν όλα αυτά διαλύονται, όλο το σύμπαν διαλύεται, τι φοβερή αποκάλυψη, τι τρομακτική προφητεία, τι εκπλήρωση στις μέρες μας. Άρχισε ήδη η προφητεία αυτή του Πέτρου να παίρνει, όπως λέμε, σάρκα και οστά. Θα νόμιζαν ίσως οι Αμερικάνοι και ο κύριος Ρέγκαν, όταν αγωνιζόταν να γκρεμίσει τη στερεά Σοβιετική Ένωση, ότι επιτέλους θα κυριαρχούσε η Αμερική απάνω σε όλο τον κόσμο και ανενόχλητη θα εμπορευότανε, θα έκανε τις δουλειές της. Αλλά να που η Ινδία έκανε πυρηνικές δοκιμές και θα νόμιζε η Ινδία ότι επικρατήσαμε πια εμείς πάνω στο Πακιστάν. Δεν πέρασαν κάποιες πολύ λίγες μέρες, το Πακιστάν έκανε πυρηνικές δοκιμές. Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, εγώ βλέπω ότι το φυτίλι έχει ανάψει αυτής της πυροδότησης, της πυρηνικής έκρηξης απάνω σε αυτόν τον πλανήτη και σε λίγο σε όλο το σύμπαν. Γιατί η προφητεία αναφέρεται στη διάσπαση του ατόμου μέσα σε όλο το σύμπαν, για να διαλυθούν όχι μόνο η γη αλλά και οι ουρανοί. Επειδή λοιπόν όλα αυτά διαλύονται, οποίοι, τι είδους χριστιανοί, άνθρωποι πρέπει να είσαστε εσείς, σε τρία βασικά και σπουδαία στοιχεία τα οποία μας δίνει εδώ αυτό το μικρό κομμάτι του Λόγου του Θεού. Οποίοι πρέπει να είστε εσείς, σε πολίτευμα Άγιον, σε ευσέβεια και σε προσμονή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι ένα ερώτημα που αφορά σε όλους τους ανθρώπους που αγαπάνε τον Ιησού Χριστό, που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό τους λυτρωτή και σωτήρα, που πιστεύουν στη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, που πιστεύουν στην αθανασία της ψυχής, που πιστεύουν στην μετά από τον κόσμο τούτο ύπαρξή τους και ζωή τους. Ένα ερώτημα στο οποίο καλείται ο καθένας μας να δώσει μια απάντηση εδώ και τώρα. Οποίοι πρέπει να είμαστε εμείς, εσύ προσωπικά, εγώ προσωπικά? Ένας λόγος για τον οποίο η πύλη είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις την ζωή, είναι γιατί δεν χωράμε δύο-δύο. Πέραν του ότι πρέπει να ταπεινωθείς, να σκύψεις, να γίνεις μικρό, να γίνεις τυποτένιος για τον κόσμο τούτο, να ισοπεδωθείς, όπως κάναμε κάποιες ασκήσεις στο στρατό, κάτω από σύρματα, αγκαθωτά σύρματα που απήχαν λίγο απάνω από το έδαφος, πλέγμα ολόκληρο, να περπατήσεις με το βάδισμα της γάτας κάτω από τα σύρματα, φορτωμένος με την εξάρτησή σου, με το όπλο σου. Πέρα από αυτό λοιπόν, ότι πρέπει να ταπεινωθεί κανείς, δεν χωράει καν δύο-δύο αυτή η πύλη. Μόνο ένας-ένας μπορεί να περάσει. Οποίοι πρέπει να είστε εσείς, σε πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες στην ημέρα της παρουσίας του Κυρίου, κατά την οποία οι ουρανοί πυρούμενοι λυθίσονται, τα στοιχεία πυρακτούμενα θα διαλυθούν και θα χωνευτούν, τα στοιχεία της ύλης μέσα σε όλο το σύμπαν, το αχανές και απέραντο. Κάτι να δούμε και σήμερα το πρωί από το Λόγο του Θεού, κάτι απλό, κάτι οικοδομητικό, να δοξαστεί το όνομα του Θεού, να φύγουμε κι εμείς γεμάτοι από την παρουσία του Κυρίου, να μην πάει χαμένη η ώρα μας. Γι' αυτό
έκκληση κάνω. Αγρυπνείτε και τούτη την ώρα, ώστε τα μηνύματα του Λόγου του Θεού να περάσουν στη συνείδησή μας, να περάσουν στην καρδιά μας, και όχι μόνο, να τα πάρουμε μέσα στη σκέψη μας και στο μυαλό μας, και φεύγοντας σε όλη μας τη διαδρομή, στο σπίτι μας και όλο το απόγευμα και το βράδυ και αύριο, τα μηνύματα του Λόγου του Θεού να ηχούν, να αντιχούν, να μιλάει ο Λόγος του Θεού στην καρδιά μας, όχι στα φυσικά μας αυτιά. Να περπατήσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού, να ευλογηθούμε και να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου στις καρδιές μας και στη ζωή μας και στη μαρτυρία μας. Οποίοι πρέπει να είστε εσείς λοιπόν, οποίοι πρέπει να είμαστε εμείς, σε πολίτευμα Άγιο. Πολίτευμα είναι μια κυβερνητική πράξη, τρόπος διακυβέρνησης μιας χώρας. Το πολίτευμά μας είναι σήμερα προεδρευωμένοι, ναι, οι βασιλιάδες βλέπεις, δεν βγαίνουν, έχουν ρίζες μέσα μας, προεδρευωμένη δημοκρατία. Αλλά ο άνθρωπος όλα τα καταστρέφει, όλα τα αλλάζει, όλα τα χαλάει. Εννοεί να υπάρχει ένα ανδρίκελο εκεί απάνω και ο λαός, ελευθερία δεν έχουμε, δημοκρατία δεν έχουμε, να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Να μην ελέγχει κανένας κανέναν. Έτσι καταντάει η δημοκρατία. Από την άλλη μεριά, το αντίπαλο, το δέος, εκείνο είναι δέος. Υπάρχουν οι δικτατορίες. Και η ανθρωπότητα δυστυχώς μέσα σε αυτές τις δυο κατευθύνσεις κινήθηκε σε όλη της την ιστορία. Στην ασυδοσία και στη στέρηση της ελευθερίας. Αλλά τούτο το δικό μας πολίτευμα δεν έχει στοιχεία αυτού του κόσμου. Έχει στοιχεία που τα παίρνουμε μέσα από την Θεία Γραφή, μέσα από την Αγία Γραφή. Μας πληροφορεί ο Λόγος του Θεού ποιο είναι το δικό μας πολίτευμα, πως κυβερνιέται και πως πρέπει να κυβερνιέται ολόκληρη η ζωή του πιστού, ποιος κατευθύνει την ζωή του και ποιος κατευθύνει την Εκκλησία του Ιησού Χριστού σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ο Θεός, είναι ο Ιησούς Χριστός που την γέννησε την Εκκλησία του από τις πληγές του. Μας γιατρέψε με τις πληγές του. Δια των πληγών αυτού εμείς γιατρευτήκαμε. Το πολίτευμά μας λοιπόν δεν είναι γήινο. Δεν το αντιγράφουμε από τούτο τον κόσμο. Δεν παίρνουμε στοιχεία από εδώ και από εκεί. Αλλήμωνο αν κάποιος καταφεύγει σε αυτόν τον κόσμο για να βρει στοιχεία να μαζέψει και να φτιάξει ένα σύστημα, έναν τρόπο ζωής χριστιανικής. Δεν μπορεί να είναι χριστιανική ζωή η ζωή που παίρνει στοιχεία μέσα από τον κόσμο. Και μη μου πείτε ότι δεν παίρνουμε στοιχεία μέσα από τον κόσμο, δεν συμβουλευόμαστε την ψυχολογία του κόσμου για την ανατροφή των παιδιών μας, και εμείς οι χριστιανοί παρασυρώμαστε. Μην μου πει κανείς ότι το ρεύμα αυτού του κόσμου δεν το υπολογίζει ο χριστιανός. Τι θα πει ο κόσμος, πως εσύ συμπεριφέρεσαι στο παιδί σου και γιατί το χαστούκησες και θα του δημιουργήσεις κόμπλεξ και προβλήματα και γιατί του στερείς και το τιμωρείς. Μην του στερήσεις του παιδιού, έτσι λέγανε, και εξακολουθούν σήμερα πολύ περισσότερο. Δεν είναι το πολίτευμά μας από τούτο τον κόσμο, και τούτο τον κόσμο πρέπει να τον διαγράψουμε, να τον διαγράψουμε για όλα τα πράγματα, όσα μας αφορούν προσωπικά, εσωτερικά, στην ψυχή μας, στη ζωή μας, όσο μας αφορά στην κοινωνία μας, στη σχέση μας μέσα στον κόσμο, στην οικογένεια, σε όλα τα πράγματα, στις μεταξύ μας σχέσεις. Ο Ιησούς Χριστός με το σχήμα που πήρε εκεί απάνω, στον ξύλινο σταυρό, διέγραψε τον κόσμο, τον διέγραψε, μαζί με τις αμαρτίες μας βέβαια που πρώτης τα διέγραψε, με τη σταυρική του θυσία, διέγραψε και τον κόσμο. Γι' αυτό μας λέει, για να μην ζούμε πλέον μέσα στο φρόνημα του κόσμου, αλλά να ζούμε στο θέλημα του Θεού. Το πολίτευμά μας είναι Άγιο. Το δανειζόμαστε από ένα γλυκύτατο πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό. Θέλεις να μάθεις πως πρέπει να ζεις σε αυτόν τον κόσμο και να πολιτεύεσαι.
διάβασε τον Ιησού Χριστό, μελέτησε τον Ιησού Χριστό, όχι μόνο στα Ευαγγέλια, γιατί κάποιοι λένε ότι κυρίως τα Ευαγγέλια είναι θεόπνευστα. Προσέξτε, κάπου το άκουσα και όλα προχθές. Πλάγι ικτρή, πάσα γραφή θεόπνευστο. Δηλαδή είναι μια επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Δεν είναι λόγια του Χριστού και δεν είναι μόνο τα λόγια του Χριστού, του γήινου Ιησού Χριστού, θεόπνευστα. Μήπως δεν είναι οι αποκαλύψεις μέσα στην Αποκάλυψη, δεν είναι οι επιστολές λόγια του Χριστού, λόγια του Θεού? Εκείνος δεν τους ενέπνευσε? Όλη η Καινή Διαθήκη και η Παλιά Διαθήκη είναι θεόπνευστη και οφείλουμε σαν ένα λόγο ενός προσώπου να τη θεωρούμε και έτσι να την υπολογίζουμε. Το πολίτευμά μας έρχεται μέσα από τον Άγιο Υιό του Θεού. Εκείνος είναι το πρότυπο της καθημερινής μας ζωής και πορείας, συμπεριφοράς. Πώς μπορούμε να φερόμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Μας το λέει με μία μικρή φράση: όλα όσα αν θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, έτσι να κάνετε κι εσείς. Τι θέλουμε να μας κάνουν οι άνθρωποι? Κακό? Όχι βέβαια, κανένα κακό. Μακριά οι κακοί. Μάλιστα θέλουμε να διώξουμε όλους τους κακούς ανθρώπους μακριά από μας. Τι θέλουμε όμως? Θέλουμε να μας κάνουν, να μας ευεργετούν, να μας κάνουν καλό. Να το πάρεις τη δουλειά σου τον άλλο και να σκεφτεί φιλότιμα, να εργαστεί φιλότιμα, να σου κάνει μια άριστη δουλειά. Να μην κοιτάζει μόνο πόσα θα βγάλει. Να το πάρεις εσύ στη δουλειά σου και να το βλέπεις σαν προέκταση του εαυτού σου. Να το βλέπεις σαν παιδί σου και να λες πώς είναι δυνατόν. Αυτό δεν είναι παιδί κάποιου άλλου γονιού? Πώς μπορώ να του φερθώ διαφορετικά? Όλα όσα θέλετε λοιπόν να σας κάνουν οι άνθρωποι, να κάνετε κι εσείς. Και τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται από εκεί και πέρα. Μόνο το καλό θέλουμε και μόνο το καλό πρέπει να κάνουμε. Το πολίτευμά μας λοιπόν είναι άγιο. Είναι μια άγια συμπεριφορά αυτή που την δανειζόμαστε από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Στην εργασία, αλλά υπάρχει και μέσα στην οικογένεια, τρόπος ζωής και συμπεριφοράς. Για κοιτάξτε τι μας λέει εδώ ο Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος, για την, το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε τα μέλη της οικογένειας μεταξύ μας. Οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας ως εις τον Κύριον, ως εις τον Κύριον. Διότι ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες σας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα. Οι άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής, για να την αγιάσει, να την καθαρίσει με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου, για να την παραστήσει στον εαυτό του ένδοξη Εκκλησία, που να μην έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή κάτι τέτοια, αλλά για να είναι αγία και άμωμος. Έτσι χρωστάνε οι άνδρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους σαν τα σώματά τους. Όποιος αγαπάει τη γυναίκα του, αγαπάει τον εαυτό του. Γιατί κανένας δεν εμίσησε ποτέ τη σάρκα του, αλλά την εκτρέφει και την περιθάλπει, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησία. Επειδή μέλη του σώματός του είμαστε από τη σάρκα του και από τα κόκαλά του. Γι' αυτό θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δυο σε σάρκα μία, ένας άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, παρακάτω αναφέρεται και στα παιδιά, τα τέκνα υπακούτε στους γονείς σας εν κυρίω, γιατί αυτό είναι δίκαιο. Όπως λέει η εντολή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, η οποία είναι εντολή πρώτη με επαγγελία, για να γίνεις εσένα καλό και να είσαι μακροχρόνιο στη γη. Οι πατέρες, μη παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μην είστε αιτία δηλαδή εσείς. Αν αυτά πρέπει να διαπαιδαγωγηθούν, πρέπει. Ποιο πρέπει να είναι το πολίτευμά μας λοιπόν? Το άγιο πολίτευμά μας μέσα στην οικογένεια, να έχει ο καθένας τη θέση
που του δίνει ο Θεός. Αυτό είναι άγιο πολίτευμα. Μέσα στην οικογένεια να έχει ο καθένας τη θέση του. Σε όλα τα πράγματα υπάρχει μια θέση. Όλα τα πράγματα έχουν τη θέση του. Όλα τα πράγματα που δεν μπόρεσε ο άνθρωπος να βάλει το χεράκι του, να τα αλλάξει, να τα μετακινήσει από τις θέσεις του. Αν ξεφύγει ο ήλιος λίγο από τη θέση του, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Εάν ξεφύγει η γη λίγο από τη θέση της, εκεί που την έχει τάξει ο Θεός, στην τροχιά που την έβαλε ο Θεός, στην απόστασή της από τον ήλιο, και αν δεν κάνει την εκκλητική της τροχιά, αν γύριζε στρογγυλά γύρω γύρω σε μια ακτίνα ισομετρική, δεν θα είχαμε εποχές. Θα είχαμε ή ένα χειμώνα ή ένα καλοκαίρι. Όλα τα πράγματα λοιπόν πρέπει να είναι στη θέση τους. Οποίοι πρέπει να είστε εσείς σε πολίτευμα άγιο, στη συμπεριφορά σας απέναντι στους άλλους γύρω, μέσα στην οικογένεια, στην εκκλησία. Οποίοι πρέπει να είστε εσείς σε πολίτευμα άγιο, μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος, προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους, εκ καθαράς καρδίας, προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους, από καθαρή καρδιά. Την καρδιά αυτή που δεν την ξέρουμε, η καρδιά η οποία είναι απατηλή υπερπάντα και του πιστού. Πόσες φορές θα το διαπιστώσατε κι εσείς ότι είναι απατηλή η καρδιά μας, εάν δεν την ελέγχει ολότελα το Πνεύμα το Άγιο. Προσπαθεί ο διάβολος απ' έξω να στείλει στην καρδιά μας διευθύνσεις, κατευθύνσεις, προσανατολισμούς, επιλογές. Αλλήμωνο αν δεν αγρυπνούμε και δεν προσέχουμε τις σχέσεις μας μεταξύ μας. Εκ καθαράς καρδίας. Υπάρχει ακόμη η στάση του πιστού μέσα σε ολόκληρη την κοινωνία, μέσα σε όλο τον κόσμο. Έναν κόσμο και μια κοινωνία που ήδη είπαμε ότι ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος προσωπικά με τη σταυρική του θυσία την διέγραψε από τις κορυφές. Οι άρχοντες λέει δεν είναι εκείνοι που εσείς είστε προσωπολάτρες και τους ζητοκραυγάζετε και τους προσκυνάτε και λέτε αυτοί θα αλλάξουν το πρόσωπο της γης και της ζωής, θα πάμε με χρυσά κουτάλια αρχή αυτός. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι καταδυναστεύουν τη ζωή σας? Πού ακουπάει η καρδιά σας απάνω σε ανθρώπους? Άλλο το να τους αγαπάμε σαν ανθρώπους, άλλο το να προσευχόμαστε, είναι χρέος μας ενώπιον του Κυρίου. Να προσευχόμαστε, είτε βασιλιάδες είναι είτε πρόεδροι και πρωθυπουργοί, και άλλο το να ελπίζουμε σε αυτούς. Αυτοί ζουν για τον εαυτό τους, ζουν για τη δική τους τη δόξα, για τη δική τους την προβολή, για να καλοσροίζονται αυτοί. Ο κόσμος αλλήμωνο εξαρτάται από αυτούς, όχι απόλυτα όμως, όχι απόλυτα. Κάποιος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, κάποιος άλλος, και αυτός είναι ο Θεός. Μέσα σε αυτή την κοινωνία λοιπόν μας λέει ο Λόγος του Θεού, μη γίνου, προτρέπει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, 1 Τιμόθεο ε 22, μη γίνου κοινωνός αλλοτρίων αμαρτιών, φύλαγε τον εαυτό σου καθαρό. Τι γίνεται γύρω μας? Αμαρτία, σαπίλα, βούχλα από τα μάτια, το λόγο τους, τις κινήσεις τους, τη συμπεριφορά τους, όλο το φάσμα της καθημερινής τους ζωής και όλης της ζωής και της ιστορίας της ανθρώπινης, τέτοιο είναι. Μη σοκαριζόμαστε ότι λέγοντας τις λέξεις αυτές, τέτοια και χειρότερες λέξεις θα μπορούσε να βρει κανείς, τις λέει ο Λόγος του Θεού. Λοιπόν, να μην γινόμαστε κοινωνία εμείς των αλλοτρίων, των ξένων αμαρτιών, να συμμετέχουμε στον τρόπο της ζωής του, γιατί είναι αμαρτωλή, απέσια, μια ζωή που την απέρριψε ο Θεός, την αρνήθηκε, διότι μόνο ο Χριστός διέγραψε αυτή την κοινωνία, αλλά τον Χριστό τον ίδιο.
ο οποίος φορτώθηκε αυτή την κοινωνία όπως ήταν, με όλες τις ενοχές της. Ο ουράνιος πατέρας από πάνω τον απέρριψε, τον αρνήθηκε, τον εγκατέλειψε πάνω στο σταυρό. Να γίνουμε κοινωνία των αλωτρίων αμαρτιών. Και μόνο έτσι μπορούμε να πείσουμε κάποιους άλλους ανθρώπους ότι η ζωή του χριστιανού είναι αξιοβίωτη, ότι ο Χριστός πράγματι αλλάζει ζωές, ότι η Αγία Γραφή λέει την αλήθεια για τούτη τη ζωή και την άλλη, ότι υπάρχει ονιώτης, ότι υπάρχει κρίση. Μόνο τότε μπορεί να πείσουμε. Όπως μια φορά δύο έμποροι πήγανε και άκουσαν ένα κήρυγμα, ανταγωνιστές. Ο ένας επίστεψε στον Χριστό, ο άλλος δεν τον πίστεψε ότι πίστεψε στον Χριστό, αλλά ότι ήταν τέχνασμα αυτό. Λέει λοιπόν, θα τον παρακολουθήσω ένα χρόνο και εάν διαπιστώσω ότι πράγματι αυτά που άκουσε από το κήρυγμα, αυτά που ισχυρίζεται τώρα ότι τα πιστεύει, αν τα πιστεύει και αν τα ζήσει, σε ένα χρόνο θα τον ακολουθήσω κι εγώ. Παρακολούθησε πράγματι τη ζωή του, έναν ολόκληρο χρόνο. Και δόξα στον Θεό, πραγματικά περιστατικά αυτά. Ο άνθρωπος του έδωσε μια μαρτυρία άριστη, καθαρή, και ήρθε και εκείνος. Και πια ο ανταγωνισμός μεταξύ τους σταμάτησε. Γίνανε παιδιά του Θεού, ενώθηκαν οι καρδιές τους. Το θαύμα της αγάπης του Χριστού, το θαύμα της αναγέννησης, της επιστροφής. Ο οποίοι πρέπει να είστε εσείς σε πολύτεμα Άγιο και ευσέβεια. Είναι αυτό κάτι άλλο από το πρώτο? Το πρώτο είναι μάλλον τούτο είναι προϋπόθεση του πρώτου. Εάν στην ευσέβεια που έχει να κάνει με μια εσωτερική λειτουργία της καρδιάς, εσωτερική κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, εάν εκεί δεν πάει καλά κανείς, αυτό που δείχνει προς τα έξω, το φαινόμενο, το λιγότερο θα είναι απατηλό. Μας καλεί ο Θεός σε λατρεία του προσώπου. Μέσα στην έννοια της ευσέβειας είναι η λατρεία. Τη λατρεία την εννοούμε με υμνοδία, την εννοούμε με τη μελέτη κτλ. Και θυμηθήκαμε την περασμένη φορά, εν χάρη τη ψάλλοντες, άδοντες, εκ της καρδίας ημών, εις τον Κύριον. Όταν ψεύουμε λοιπόν, να βάζουμε και τη δυνατή μας φωνή. Όχι επειδή κάποιοι δεν έχουν γλυκές, καλές, αηδονίσιες φωνές, να τις στάβουνε. Βάλε τη φωνή σου, ψάλε με την καρδιά σου, ψάλε δυνατά. Να ακούει ο Θεός τη φωνή σου. Ο Θεός τη μεταλλάσσει τη φωνή. Αυτή τη φωνή που μπορεί να είναι σαν τη δική μου, ας πούμε, μια φωνάρα εκεί πέρα, απάνω στο θρόνο του Θεού, εάν βγαίνει από καρδιά, ακούγεται σαν τόσο μελωδική. Οι άγγελοι αφού γκράζονται απάνω και λένε, τόσο μελωδικά ψένει ο Μπαρδούτσος, ψένει μελωδικά. Αλλά αρκεί να το λέω με την καρδιά μου. Γι' αυτό λοιπόν, εν χάριτη, με την καρδιά μας να ψένουμε στον Κύριο. Η λατρεία είναι αυτή η ώρα. Οποίοι πρέπει να είμαστε σε ευσέβεια. Και δεν είναι η σεμνοτυφία που παρουσιάζει το κατεστημένο, οι θρησκείες, η εξωτερική εμφάνιση. Μα ούτε και εκεί τα καταφέρνουν. Περνάς εδώ πέρα και βλέπεις να βγαίνει με κάτι μίνι. Πού πήγε εδώ κυρά μου? Στο παζάρι. Δεν είναι αυτό όμως. Εκείνο που βλέπει ο Θεός είναι η καρδιά. Και το πώς προσερχόμαστε, πώς ερχόμαστε, με τι διαθέσεις ερχόμαστε και ανερχόμαστε βέβαια. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, μην αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού μαζί στις ώρες της λατρείας, όπως συνηθίζουν μερικοί, αλλά προτρέποντες αλλήλους. Να προτρέπουμε ένας τον άλλον.
καθώς ονομάζεται το σήμερο. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία, αδελφοί, να συναχτούμε και να λατρεύσουμε τον Θεό. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να δοξάσουμε το όνομα του Κυρίου, να ψάλουμε, να μελετήσουμε, να προσευχηθούμε στον Θεό. Μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού. Οι ώρες της λατρείας είναι ώρες οι πιο ωραίες, οι προγραμματισμένες από τον Θεό. Και το πρόγραμμα του Θεού, ο Θεός θα μας δίνει χάρη να το λογαριάζουμε σαν ό,τι ωραιότερο, ό,τι πιο σπουδαίο στη ζωή μας. Χίλια δυο άλλα πράγματα, αν τα αφήσεις, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Κι αν δεν σκουπίσεις, κι αν δεν ξεσκονίσεις, ξέρω κι εγώ εκεί πέρα τα μπιμπελό, δεν χάθηκε ο κόσμος. Για να αφήσουμε και συμφέροντα και δουλειές για την ώρα του Κυρίου, για την ώρα του Κυρίου. Ο Θεός είναι μισθαποδότης, μην το ξεχνάτε. Ο Θεός είναι μισθαποδότης και θα πληρώσει μια μέρα ανάλογα με τις διαθέσεις των καρδιών τον καθένα μας. Ακόμη μέρος της λατρείας είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού. Αυτή μπορεί να γίνει στο σπίτι, μπορεί να γίνει και εδώ και γίνεται και εδώ. Πόσο μελετάμε όμως το σπίτι μας? Μήπως νομίσαμε ότι τα ξέρουμε πια? Τόσα χρόνια τι κάνουμε τάχα? Μελετάμε, μάθαμε αρκετά, φτάνει τώρα? Δεν φτάνει, ποτέ δεν φτάνει. Εάν πούμε εδώ φτάνει, σε ποιο σημείο θα μας βρει ο Κύριος για να ξανασυνδεθούμε στην αιωνιότητα και να αρχίσει να μας κάνει αποκαλύψεις? Θα ψάχνει ο Κύριος πίσω-πίσω στη ζωή μας να βρει πού σταματήσαμε εμείς τη μελέτη και την γνώση του προσώπου του. Θα δυσκολευτεί ο Κύριος να βρει το σημείο της αποκοπής μας με το Λόγο του Θεού. Αποκοπτόμαστε από το Λόγο του Θεού και αποκόπτεται κανείς από την πηγή, όχι απλώς της διανοητικής γνώσης, από τις αποθήκες τροφοδοσίας του πνεύματος και της ψυχής του. Αυτή δεν είναι η Βίβλος? Δεν είναι οι αποθήκες μέσα από τις οποίες αντλούμε τροφή πνευματική μέρα και νύχτα σε όλη μας τη ζωή? Πού αλλού τα καταφύγουμε? Και με συμπαθάτε για όλα εκείνα τα βιβλία που μας έρχονται, τα φύλλα, τα περιοδικά, τις εφημερίδες. Καλά είναι, δόξα τω Θεώ. Αλλά αδέρφια, μήπως ξεχάσουμε να μελετάμε τη Βίβλο? Να μελετάμε εννοώ. Να στοχαστούμε πάνω σε ένα σημείο κάθε φορά που τη μελετάμε. Να καθρεφτιστούμε, να δούμε τη ζωή μας. Να δούμε τις ελλείψεις μας. Να δούμε τις ανάγκες μας. Να δούμε τις ανάγκες του έργου του Κυρίου. Στην προσευχή μας να δίνουμε χρόνο. Ο Κύριος να μας δώσει τη χάρη τη μελέτη του Λόγου του Θεού να μην την ελαττώσουμε. Όχι μόνο, θα έλεγα ότι πολύ περισσότερο όσο μελετάει κανείς και όσο μαθαίνει, τόσο περισσότερο πρέπει να θέλει να μελετάει. Εκτός αν μελετάει επιπόλαια. Γιατί αν στέκεσαι απάνω στο Λόγο του Θεού και τον προσέχεις και τρέφεσαι πνευματικά, δεν μπορείς να σταματήσεις. Θέλεις περισσότερο και περισσότερο. Πώς γίνεται μια ιστορία, κυρίως τα ιστορικά βιβλία, εάν τη διάβαζες για πρώτη φορά και δεν ήξερες τη συνέχεια? Για παράδειγμα, εκεί με τη μάχη που ο Σαούλ έδωσε με τους Φιλιστέους και ο Δαβίδ με τον Γολιάθ, έχει ενδιαφέρον. Θα έλεγες να δούμε τι γίνεται παρακάτω και τι γίνεται παρακάτω και πώς κατέληξε το πράγμα και ποιοι νικήσανε τελικά. Όταν τη διαβάζεις μια δεύτερη φορά, επειδή τη ξέρεις την ιστορία, δεν σημαίνει ότι εκεί τελειώνει το πράγμα. Ξέρεις το αποτέλεσμα. Και ο Δαβίδ σκότωσε με τη φτωτώνα του τον Γολιάθ. Τελείωσε. Όλο αυτό είναι. Σε πόσα σημεία κάθε φορά θα μπορούσε να σταματήσει κανείς? Και πόση ευλογία θα μπορούσε να πάρει? Αδέρφια μου, τη μελέτη του Λόγου του Θεού σας παρακαλώ. Επιποθήσατε Α Πέτρου Β 2. Ως νεογέννητα βρέφη. Το λογικό άδωλο γάλα. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν σκόνες.
Εδώ πέρα είναι γνήσιο πρόβιο γάλα, θα λέγαμε στην καθημερινή γλώσσα. Δεν υπάρχουν τυποποιημένα των εργοστασίων που είναι γεμάτα από σκόνες. Και λέει γύξη την τάδε του μηνός, δύο μέρες, τρεις. Αν το πεις μετά, κάηκες, λέει. Δηλητηρίας. Το λογικό, άδωλο γάλα. Δεν έχει δόλο εδώ μέσα. Εδώ μιλάει ο Θεός. Ποιον θα κοροϊδέψει ο Θεός? Εμάς. Ο Θεός μας αγαπάει απέραντα. Για να αυξηθείτε δι' αυτού το γάλα του Λόγου του Θεού και η τροφή η στερεά. Προχωρεί κανείς όσο προχωρεί και μελετάει, παίρνει στερεά τροφή, σαν το παιδί, σαν το νέο. Ο Λόγος του Θεού, η μελέτη του Λόγου του Θεού, μέρος της ευσέβειας, η προσευχή ακόμη είναι μέρος της λατρείας, μέρος της ευσέβειας. Είναι κάτι εσωτερικό, είναι κάτι που βλέπει ο Θεός. Πόσο νιώθεις την ανάγκη να έρθεις σε επικοινωνία μαζί του, πόσο αγαπάς τον Θεό και θέλεις τη συναναστροφή του? Γιατί δεν είναι θέμα τυπικό, κάτι τυπικό που μας συνδέει με τον Θεό, σαν τις μακρινές εξαγχιστίας συγγένειες σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ με τον Ιησού Χριστό μας συνδέει αίμα. Πώς λέμε, αυτός είναι εξαίματος συγγενής. Και εγώ σας λέω, κύριος του συγγενής που βρήκα στο Λουτράκι, τα ξαδέρφια, είναι συγγενής εξαίματος, από το σώι της μάνας μου. Δεν είναι από συμπεθεριά. Νιώθεις λοιπόν, αν αγαπάς τον Χριστό, αν αγαπάς τον Θεό, ότι σε συνδέει το αίμα του Ιησού Χριστού. Το αίμα του που δεν χύθηκε έτσι, σε κάποια εγχείρηση, ας πούμε, που κάνουν στα χειρουργεία. Χύθηκε με το φραγγέλιο, χύθηκε με τις γροθιές των βαρβάρων στρατιωτών, χύθηκε με τις κλωτσιές, χύθηκε από το κεφάλι του με το αγκάθινο στεφάνι, χύθηκε από τα χέρια του και από την πλευρά του και από τα πόδια του, από τα καρφιά. Σε συνδέει αυτό το αίμα με τον Ιησού Χριστό. Αν σε συνδέει αυτό το αίμα, καλείσαι μέρα και νύχτα να έχεις επικοινωνία μαζί του, να προσεύχεσαι αδιαλείπτος, προσεύχεσαι. Η υπηρεσία στο πρόσωπο του Θεού είναι μέρος της ευσέβειας. Οποίοι πρέπει να είστε εσείς? Σε πωλείτε μάγιον και ευσέβειον, λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Πέτρος πάλι το λέει. Σεις είστε γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον εξελέξατε ο Θεός για να εξαγγείλετε. Γιατί μας εξέλεξε ο Θεός? Γιατί υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο? Έτσι για να περάσουμε τον καιρό μας? Όχι, με μια ύψιστη αποστολή. Για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου που σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Άκου να δεις μια αποστολή. Άκου να δεις τι έκανε ο Ιησούς Χριστός. Μας διάλεξε, μας έβγαλε, μας ανέσυρε, μας καθάρισε, μας αγίασε, μας ελευθέρωσε, μας συγχώρησε, μας υιοθέτησε στον ουράνιο Πατέρα και μας αφήνει σε αυτόν τον κόσμο με έναν ύψιστο σκοπό. Μα είναι υπέρτατη τιμή για τον άνθρωπο να λέει ότι έχει Θεό, Πατέρα του τον Θεό. Να λέει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός Λόγος, έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για αυτόν. Γιατί ο Παύλος έλεγε δεν εσκύνομαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Γιατί είχε συνειδητοποιήσει ποιος ήταν εκείνος που πέθανε για αυτόν. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου που σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Να, ένας λόγος για τον οποίο υπάρχουμε, για τον οποίο το στόμα μας δεν πρέπει να κλείνει, για κανένα λόγο μπροστά σε κανένα, για καμιά σκοπιμότητα. Ποια σκοπιμότητα μπορεί να σου κλείσει το στόμα να ομολογήσεις τον Ιησού Χριστό προσωπικό σου σωτήρα? Ποια? Ο Θεός μας δίνει τη χάρη να ευαγγελιζόμαστε τις πολύτιμες, τις αθάνατες ψυχές που υπάρχουν γύρω μας. Προσεύχεστε για το σταθμό. Το μήνυμα στέλνετε.
Χθες το βράδυ χοροπήδησα μέσα στο αυτοκίνητο, κόντεψα να χτυπήσω τον ουρανό του αυτοκίνητου, γιατί σας είπα ότι μας παρενέβαλαν παράσιτα και στην καινούργια συχνότητα, αλλά ήταν το ραδιόφωνο μου σε ένα άλλο εκεί πέρα από τα κουμπιά. Και βάζω μπρος ξανά το αυτοκίνητο από το σπίτι να πάω στο βουνό να δω τι γίνεται, να πάρω τηλέφωνα, τι κάνετε, τι είσαστε, γιατί. Και μπαίνω στο αυτοκίνητο και λέω, πού πάλε ο Θεός, πού πας, κάτσε να δεις. Και πατάω ένα άλλο κουμπί, το πάρω στη συχνότητα, καμπάνα. Όχι σαν το Θεό, Θεέ μου. Το μήνυμα στέλνεται, αδελφοί. Στέλνεται. Δύο καινές διαθήκες. Δύο καινές διαθήκες. Όχι σαν το Θεό. Προσεύχεστε για την δεύτερη που θα δώσω το απόγευμα Θεού θέλοντος. Μέρος της ευσέβειας η υπηρεσία στο πρόσωπο του Κύριου. Ένας μικρής κατηγορίας πυγμάχος, αλλά ξυπασμένος, αλλά ζωνευότανε ότι ήταν, μιλάμε για μικρής κατηγορίας πυγμάχος, αλλά τόσος ανθρωπάγος, ήταν των 50 κιλών. Θυμάμαι τώρα αυτές τις κατηγορίες. Ήταν όμως πρωτοθετητής στην κατηγορία του. Κατάντησε όμως ναρκωμανής και εξακολουθούσε βέβαια να κρατάει τις νίκες, αλλά κατάλαβε κάποια στιγμή ότι δεν τη βγάζει. Και εκεί που ετοιμαζόταν μέσα στο σκοτεινό του δωμάτιο με το πιστόλι στο χέρι να αυτοκτονήσει, άκουσε έξω από το παράθυρό του μια συζήτηση για τον άστοτο γιο και την επιστροφή του. Και γονόταν. Χοπ! Φωτίστηκε το πνεύμα του. Φώναξε, τι είσαστε εσείς, πέταξε το πιστόλι κάτω, βγήκε έξω. Δέχτηκε τον Ιησού Χριστό σωτήρα του. Πίστεψε, σώθηκε. Άλλαξε η ζωή του. Χιλιάδες ψυχές οδήγησε στον Ιησού Χριστό. Αυτό το ξυπασμένο πυγμαχάκι, ανθρωπάκι, που μια μικρή το σιδασφαιρούλα, θα του είχε στερήσει τη ζωή. Του χάρισε και τη ζωή ο Χριστός, τον ελευθέρωσε, τον λύτρωσε και τον έκανε και υπηρέτη. Να οδηγήσει πολλές ψυχές στον Ιησού Χριστό. Η υπηρεσία μας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είμαστε χρεώστες όλοι μας. Όλοι μας. Για να έρθουμε στο τελευταίο σημείο. Προσμένοντες. Οποίοι πρέπει να είμαστε εμείς. Εσύ και εγώ. Σε πολίτευμα Άγιο. Και ευσέβεια. Προσμένοντες. Και σπέβδοντες. Τρέχοντας. Στην ημέρα της παρουσίας του Κυρίου. Κατά την οποία η μέρα της παρουσίας του Κυρίου οι ουρανοί, όχι ο ουρανός ο δικός μας, όχι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος μόνο, οι ουρανοί θα παρέλθουν με σφύριγμα τα στοιχεία της ύλης, όλα τα άτομα όλης της μάζας της ύλης σε όλο το σύμπαν θα εκραγούν, θα πάρουν φωτιά και θα διαλυθούν και θα χωνευτούν. Δεν είναι αυτές οι μέρες τόσο κοντά, αυτή η μέρα του Κυρίου τόσο κοντά στις μέρες μας? Δέος τους καταλαμβάνει όλους τους ανθρώπους. Δεν πολλοί καταλαβαίνουν, γιατί δεν ξέρουν που πάνε τα πράγματα. Αν και σήμερα δεν είναι πια μυστικό, οι τηλεοράσεις και εκείνοι οι δημοσιογράφοι και να χάνουν ότι κάτι ξέρουν, όλα τα φέρνουν στο προσκήνιο. Δεν τους κρατάει τίποτα. Είτε ανηθικότητα είναι, είτε νύχτα είναι, έγκλημα είναι, ζουμάρουν το αίμα εκεί από τα εγκλήματα και όλη την ειδησιογραφία τη φέρνουν μπροστά, μέσα στα μάτια μας, μέσα στα σπίτια μας. Δεν είναι μυστικό πια ότι το τέλος του κόσμου επλησίασε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Φρονίμως λοιπόν διάγεται. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται στις προσευχές, ενώ περιμένουμε τον Κύριο, προσμένοντες. Είναι πλησίον και μάλιστα, όπως λέει ο Παύλος του Ρωμαίους για τα γάμα 11, εξεύρονται στον καιρό ότι είναι ήδη ώρα να εγκερθούμε από τον ύπνο. Η νύχτα προχώρησε, η ημέρα επλησίασε. Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Χρειαζόμαστε οπλισμό, η πανοπλία του Θεού, για να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε αυτό το δυνατό ρεύμα
το ρεύμα των ημερών μας και λίγες μέρες ακόμη θα γίνει ακόμη πιο δυνατό. Δεν θα μπορείς να το αντιμετωπίσεις, δεν θα μπορείς να σταθείς. Θα σε πάρει πάλα που λέμε, θα σε ρίξει κάτω. Φρονίμως διάγεται, αγρυπνείται στις προσευχές να σταθούμε με τη χάρη του Θεού. Όταν όλα αυτά θα διαλυθούν και θα έρθει η μέρα του Κυρίου, ποιοι πρέπει να είμαστε εμείς σε πολύτεμα Άγιο και Ευσέβεια ενώ περιμένουμε τον Ιησού Χριστό? Πώς θα τον υποδεχτούμε? Ποια υποδοχή θα του κάνουμε? Με την καρδιά. Γιατί είπαμε ότι βλέπει την καρδιά. Δεν θα δει εάν του πούμε καλώς ήρθες Κύριε, καλώς ήρθες Κύριε, Κύριε, τι να τα κάνω, του λέει. Κύριε, Κύριε, που με λέτε εσείς εδώ πέρα, αλλά δεν κάνετε όσα σας παραγγέλλω. Εκείνο που ζητάει από μας είναι να είμαστε άνθρωποι μιας πρακτικής καθημερινής άγιας ζωής, συναναστροφής, συμπεριφοράς, άγιοι στη λατρεία, άγιοι εσωτερικά, άγιοι στις διαθέσεις, άγιοι στα κίνητρα, άγιοι στις προθέσεις μας όλες. Μια νύχτα πριν από χρόνια πολλά στη Γαλλία, κάποιος που είχε ακούσει και ήξερε την αλήθεια για την αρπαγή της Εκκλησίας, είδε από πάνω από τον ουρανό να πέφτουνε φλόγες, να σκορπάνε φλόγες. Ένας διάτοντας, ένας βράχος, χτύπησε στην ατμόσφαιρα της γης, διαλύθηκε και πέφτανε σαν βεγγαλικά μικρές μικρές πέτρες, αναμένες, φλόγες. Α, τρομοκρατήθηκε η ώρα της αρπαγής. Τρέχει, το βάζει στα πόδια, πάει στον γείτονά του που ήταν του Χριστού να δει, αρπάχτηκε αυτός. Μόλις τον βρήκε εκεί, καθησύχασε η καρδιά του, ηρέμησε, αλλά έδωσε την καρδιά του στον Χριστό, γιατί κατάλαβε ότι, πως λέει ο κόσμος, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, δηλαδή το κάνεις μια-δυο φορές, αναβάλεις και αναβάλεις, εδώ κάποια στιγμή δεν θα γλιτώσεις, οι αναβολές θα σου στερήσουν την αιωνιότητα. Και έδωσε την καρδιά του στον Χριστό, τρομοκρατημένος. Ο Θεός τον δέχτηκε και ας πήγε με αυτόν τον τρόπο. Είναι καιρός προετοιμασίας. Καθένας που έχει αυτή την ελπίδα να συναντήσει τον Κύριο, να γίνει όμοιος με τον Ιησού Χριστό, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, υλιοϋπομένο. Μα θα σταματήσουμε να το συζητάμε αυτό το θέμα. Τι θα είμαστε, πώς θα είμαστε, πώς θα γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό, μόνο όταν πάμε εκεί πάνω. Γιατί αυτό αποτελεί το αντικείμενο της καρδιάς μας, το μάτι μας πέφτει απάνω εκεί διαρκώς. Τι θα είμαστε στην αιωνιότητα, όμοιοι με τον Ιησού Χριστό. Καθαρίζει, αγνίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος είναι αγνός. Ενώ προσδοκούμε, περιμένουμε τον Ιησού Χριστό, προσμένουμε τον Ιησού Χριστό, τον ερχομό του λυτρωτή μας. Να βρεθούμε ακόμη, μας συνιστά ο Λόγος του Θεού, άσπηλοι, Β' Πέτρου Γ' 14. Για τούτο αγαπητοί, τάφτα προσμένοντες τη διάλυση του σύμπαντος, και πριν από αυτό το μεγαλύτερο, το πελώριο, το πιο τρανό, το πιο θολό κύμα της αμαρτίας και της ανομίας που εκφράζεται με ένα πρόσωπο, με την παρουσία ενός προσώπου του Αντιχρίστου, τάφτα προσμένοντες σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και άμωμοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Πάντων το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται στις προσευχές. Οποίοι πρέπει να είμαστε εμείς σε πολύτεμα Άγιο και Ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες να τον συναντήσουμε, όπως βγήκανε οι αδελφές του Λαζάρου όταν μάθανε ότι έρχεται ο φίλος τους, ο Ιησούς. Βγήκανε να τον προϋπαντήσουνε, η μία από αυτές, η άλλη έμεινε πίσω. Ας είναι ένα μήνυμα από εκεί, μας έρχεται εδώ. Να σπεύσουμε, να τον συναντήσουμε, να είμαστε έτοιμοι. Να μην ψαχνόμαστε που λέμε την τελευταία στιγμή. Οποίοι πρέπει να είμαστε σε πολύτεμα Άγιο και Ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες στην ημέρα της παρουσίας του Κύριου. Κατά την οποία οι ουρανοί θα διαλυθούν και τα στοιχεία θα χωνευτούν. Το όνομα του Κυρίου να δοξαστεί.
ο Κύριος να το σχολιάσει το λόγο του στις καρδιές μας. Να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε πανέτοιμοι. Δόξα στο όνομα του.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε μια παρέκβαση, αν και σχετική, με ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι βλέπουμε να μας λένε οι γραφές, όταν ακούσαμε για ένα από τα σημεία αυτά, τόσο έντονο και τόσο κοντά μας, το σεισμό στην Καλαμάτα. Είχαμε εκεί μια όμορφη περιγραφή, όμορφη υπό την άποψη ότι αυτό της μάρτυρας μας μετέδωσε τις πληροφορίες που έζησε και είδε ο ίδιος από κοντά και ήταν τόσο τρομακτικά αυτά που ακούσαμε και ταυτόχρονα τόσο μεγάλα και σπουδαία ότι ο Θεός τους δικούς του τους προστάτευσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο. Μάλιστα την Κυριακή θα ανακοινώσουμε σε ολόκληρη την Εκκλησία ότι και εκείνοι οι δύο για τους οποίους αγωνιστήκαμε και κάναμε προσπάθειες για τα τροχόσπιτα και αυτοί πλέον δεν έχουν καμιά ανάγκη γιατί θα γυρίσουν πίσω σε εκείνα τα σπίτια τα οποία μέχρι τώρα υπήρχε ένας φόβος. Στη συνέχειά μας λοιπόν, καθώς μιλήσαμε τις τελευταίες φορές,

να προβάλλεται μέσα από τις γραφές ένα πρόσωπο το οποίο θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στους τελευταίους καιρούς. Ένα πρόσωπο το οποίο έρχεται να μιμηθεί σε όλα τα σημάδια και σε όλες τις ενέργειες, το πρόσωπο το γνήσιο. Αυτό θα είναι ψεύτικο, θα είναι πλαστό, θα είναι αντιγραφέας μιας πραγματικότητας. Έρχεται λοιπόν να αντιγράψει και να παρουσιάσει το γνήσιο πρόσωπο του Ιησού Χριστού που θα έρθει. Και είναι γεγονός ότι μέσα στην ιστορία και μάλιστα πολύ σύντομα από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα εμφανιστεί αυτό το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Μου έκανε εντύπωση, σήμερα μου έφεραν ένα περιοδικό γερμανικό το οποίο έλεγε την πληροφορία, ίσως το ξέρετε κι εσείς, κυκλοφορεί σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων, είναι το περιοδικό το Stern, το οποίο στο προηγούμενο τεύχος του Σεπτεμβρίου έχει μέσα και μάλιστα σαν πρώτο πολυσέλιδο άρθρο το θέμα των μαγισσών, δηλαδή του αποκρυφισμού, σε έντονο βαθμό λέγοντας την εξής πληροφορία, ότι 15 εκατομμύρια Γερμανοί γνωρίζουν και ασχολούνται με τα θέματα του αποκρυφισμού και της μαγείας. Πράγμα που σημαίνει ότι στα 60 εκατομμύρια της Γερμανίας, της Δυτικής Γερμανίας, το 1 τέταρτο, 1 στους 4 ασχολείται έντονα με τα θέματα αυτά. Είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός, αλλά τούτο ομολογείται και μάλιστα αστέρες του κινηματογράφου, οι οποίοι στη Γερμανία έχουν όνομα μεγάλο και ονομάζονται και ομολογούν και έχει φωτογραφίες και έχει πράγματα τρομακτικά, καθώς έριξα μια γρήγορη ματιά. Και αυτό μόλις φρέσκο. Είναι βέβαια το γεγονός αυτό τόσο χτυπητό και τόσο σχετικό με τα όσα λέμε, διότι αυτό είναι το έδαφος που προετοιμάζει η κοινωνία μας, η εποχή μας, ο αιώνας μας, για να αναδείξει το τέρας. Το τέρας αυτό το οποίο ονομάζεται από τις γραφές ο Αντίχριστος, το οποίο θα επιπλέψει, το οποίο θα κυριαρχήσει και το οποίο θα πάρει στα χέρια του τις τύχες όλων των λαών και των εθνών. Πίσω από αυτόν θα ακολουθούν, στις διαταγές του θα υπακούουν και στο τέλος θα επιζητήσει το ίδιο το πρόσωπο να λατρευτεί σαν να είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν μελετήσαμε και απόψε με την τελευταία μας αυτή ομιλία γύρω από το πρόσωπο αυτό, όχι βέβαια γύρω από το θέμα μας, αλλά γύρω από τον Αντίχριστο, θα κλείσουμε αυτή την πλευρά, τη σελίδα, την οποία είχαμε ανοίξει εδώ και τρεις προηγούμενες Παρασκευές. Είπαμε λοιπόν τις προηγούμενες φορές για αυτό το πρόσωπο ότι υπήρξαν πρόδρομοι του μέσα στην ιστορία, αλλά και μέχρι σήμερα στην εποχή μας. Και αναφέραμε τον πρώτον, τον οποίο αναφέρουν οι γραφές, είναι ο Νευρόδ, ο άνθρωπος εκείνος που ήταν, που έκτισε τη Βαβέλ και ο οποίος ηγήθηκε τις ανταρσίες ενάντια στον Θεό, ήταν κυνηγός ενάντια στον Κύριο, αυτό σημαίνει το όνομά του Νευρόδ. Και ακόμα είδαμε ότι αργότερα στο κεφάλαιο 14 του Ισαΐα παρουσιάζεται ο βασιλιάς της Βαβυλώνας και καθώς γίνεται η περιγραφή του εκεί, αμέσως παρουσιάζεται προφητικά το πρόσωπο του Αντιχρίστου με χρώματα ποικίλα και ζωντανές περιγραφές. Και κατόπιν στον Ιεζεκίλ, στο κεφάλαιο 28, βλέπουμε στο πρόσωπο του βασιλιά της Τύρου, ο οποίος αρχίζει να κυριαρχεί πάνω στα έθνη, όμως αργότερα δίνεται έντονη η εικόνα ότι ο Αντίχριστος είναι αυτός ο οποίος θα έρθει να βασιλεύσει πάνω στη γη. Πιο πέρα, γύρω από τον 2ο αιώνα, στις αρχές του 2ου αιώνα, μάλλον στα τέλη του 2ου αιώνα, 176 μετά Χριστόν, έρχεται ο Αντίοχος ο Επιφανής και μάλιστα τον ονόμασαν Επιμανή, διότι είχε μία μανία ενάντια στον ζωντανό Θεό, έτσι που βεβήλωσε τον λαό τον Ισραήλ και το θυσιαστήριό του, έσφαξε χείρους εκεί πάνω που δεν επιτρεπόταν ποτέ να γίνει και βεβηλώθηκε με αίμα χείρο, ξένο δηλαδή από εκείνο που ο Θεός είχε διατάξει. Κατόπιν υπήρξε ο Νέρονας, αλλά και άλλοι, Βασπασιανός και άλλοι αυτοκράτορες που κυνήγησαν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μπροστά στον λαό το δικό του, καθώς κυνηγούσαν τον λαό του Θεού. Ονομάστηκαν επίσης πρόσωπα όπως ο Μωάμεθ, ο Ναπολέον, ο Χίλτερ, ο Στάλιν και άλλοι πολλοί μέσα στην ιστορία. Αλλά όλοι αυτοί είναι πρόδρομοι μιας κατάστασης η οποία θα έρθει οριστικά να εμφανιστεί πάνω στη γη στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Και είδαμε, εξετάσαμε πρώτα-πρώτα τα κεφάλαια 13 και 17 από την Αποκάλυψη. Εκεί είδαμε στοιχεία ποικίλα ότι αυτό θα ανεβαίνει, θα είναι η συνισταμένη των λαών, θα βγαίνει μέσα από την θάλασσα. Η θάλασσα μέσα στη Βίβλο έχει την έννοια των λαών, θα βγαίνει από εκεί μέσα, θα αναδεικνύεται, θα παίρνει εξουσία στα χέρια του, θα υπάρξει ένα σχήμα μέσα στην κοινωνία τότε της Ευρώπης, δηλαδή
όπου υπήρχε πριν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ένα σχήμα των 10 κρατών, και είχαμε κάνει μία μικρή παρένθεση και είπαμε ας μη μας ξεγελάει ο αριθμός ότι σήμερα είναι 12, αυτό το σχήμα γρήγορα θα αλλάξει, θα επανέλθουν οι 10, θα εμφανιστούν οι 10 ισχυροί της κοινής Ενωμένης Ευρώπης, οι άλλοι κατά ένα ή άλλο τρόπο θα χαθούν, δεν αποκλείται να ανέβουν γύρω 13, 14, αλλά ο αριθμός 10 θα παραμείνει και θα είναι εκείνος που θα κυριαρχήσει πάνω στο άρμα και στην βασιλεία αυτή της Ευρώπης, θα γίνει ένας δυνατός άρχοντας με προέκταση κατόπι σε όλη τη γη. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχε αυτός στον οποίο συγκεντρωμένο ήταν το υλικό της βλασφημίας και της αποστασίας ενάντια στον αληθινό Θεό. Στο 13, στο 17 τον είδαμε να είναι εκείνος ο οποίος στην αρχή υποστηρίζει ένα θρησκευτικό σύστημα, ένα σύστημα το οποίο θα είναι οι ενωμένες θρησκείες, τα ενωμένα θρησκεύματα όλης της γης, όχι μόνο τα μεγάλα χριστιανικά ονόματα τα οποία είναι σήμερα χωρισμένα σε αυτά ο χριστιανικός κόσμος, αλλά ακόμα μέσα θα είναι βουδιστές, ινδουιστές, μωαμεθανοί, θα είναι ανατολικές θρησκείες, ακόμα και αποκρυφιστές και τέκτονες, όλοι αυτοί μαζί θα συνενωθούν για να αποτελέσουν μια διεθνή κοινότητα θρησκευτική, πάνω στην οποία θα εμφανιστεί ένας ψευδοπροφήτης, ο οποίος θα καλεί τους ανθρώπους σε μια κοινή λατρεία, και αυτό ας μην μας παραξενεύει τουλάχιστον σε εκείνους που δεν ξέρουν τα πράγματα, αλλά ήδη από χρόνια αυτές οι ζυμώσεις γίνονται, συνέδρια διεθνή γίνονται, ετοιμάζεται το έδαφος με ένα στόχο, να πετάξουμε ό,τι μας χωρίζει και να κρατήσουμε ό,τι μας ενώνει. Και μας χωρίζουν φυσικά πράγματα πολλά, αλλά μας ενώνουν τα κοινά, δηλαδή ένας ενιαίος τρόπος λατρείας, ένα υπερβατικό «ον», άσχετα ποιο είναι αυτό το «ον», αλλά στην τελική μορφή θα είναι το «ον» του αιωσφόρου, του διαβόλου, που με το πρόσωπο του Αντιχρίστου θα θελήσει να λατρευτεί από όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό το μεγάλο κατασκεύασμα το θρησκευτικό μας λέει στο 17 κεφάλαιο που είδαμε, ή ως γυναίκα την παρουσιάζει, θα κάθεται πάνω στο θηρίο. Δηλαδή θα έχει την υποστήριξη, την πολιτική και την δυναμική κυβερνητική υποστήριξη του θηρίου, των 10, για να την αναδείξει. Και αφού αυτή μεγαλώσει και απλωθεί, αφού δημιουργήσει το κλίμα της ενιαίας θρησκευτικής μορφής λατρείας, τότε θα την βγάλει από πάνω το θηρίο, θα την απογυμνώσει, θα πάρει τη φήμη της, τη δόξα της, τους θησαυρούς που απέκτησε, το όνομα και τη δόξα, την οποία είχε συγκεντρώσει επάνω της, και θα είναι αυτός ο οποίος θα επιζητήσει τη λατρεία αυτή. Όλα αυτά μας τα περιγράφει μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 17. Αλλά είναι ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό που μας πρόσθεσε και που απόψε θα δούμε σε μεγαλύτερη έκταση, όταν είπε ότι οι 7 κεφαλές, που είναι 7 βουνά, και δεν είναι απλώς βουνά όπως εξηγήσαμε, αλλά είναι μορφές αυτοκρατορίες και οι κυβερνήτες, όπως είναι ο Καβαλάρης πάνω στο άλογο, που αφορά και το άλογο και τον Καβαλάρη και οι δυο μαζί. Και οι 7 αυτοί είναι μέσα στην ιστορία που πέρασαν. Οι 5 έπεσαν, ο ένας υπάρχει, την εποχή για την οποία μιλάει ο Ιωάννης, ο άλλος δεν ήρθε ακόμα, αλλά θα έρθει και θα μείνει για λίγο, και τέλος θα έρθει ένας, ο 8ος, ο οποίος θα είναι η συνισταμένη και των υπολείπων. Δηλαδή, όλη η ανταρσία ενάντια στον αληθινό Θεό της Βίβλου θα συγκεντρωθεί στο πρόσωπο αυτό του ενός κυβερνήτη, που θα είναι κυβερνήτης της αναβιωμένης πλέον αυτοκρατορίας της Ρώμης, στα τέλη των καιρών, και ήδη αυτή τη βλέπουμε, θα το δούμε σε λεπτομέρειες απόψε περισσότερες, να εμφανίζεται και να επικάθεται πάνω και να κυβερνά. Αυτό το πρόσωπο, η συνισταμένη λοιπόν της αποστασίας όλων των αιώνων στο πρόσωπο αυτό, το οποίο ο Κύριος θα βγάλει από τη μέση όταν θα έρθει η ώρα να κατέβει στη γη για να εγκαθιδρύσει τη χιλιετή βασιλεία του. Και τέλος είδαμε στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς ότι αυτός, ο Αντίχριστος, θα είναι το πρόσωπο που θα αναλάβει να, με μία συνθήκη που θα κάνει με το Ισραήλ, επταετή συνθήκη, να τους βοηθήσει, επειδή βλέπουμε ήδη το Ισραήλ να συμπιέζεται, να συνθλίβεται από τώρα και πάντα ζητάνε μία βοήθεια και ένα στήριγμα. Θα είναι αυτό, θα είναι η συνθήκη που θα κάνει μαζί του επταετής, αλλά στη μέση, στην επταετία αυτή, δηλαδή στα 3,5 χρόνια, θα αποκαλυφθεί και θα ζητήσει ο ίδιος να τον λατρεύσουν στον ναό κάτω στα Ιεροσόλυμα, που υποτίθεται και περιμένουμε σύμφωνα με τις γραφές να κτιστεί. Τώρα με ποιο τρόπο κλπ. Αυτό είναι ένα μυστήριο μες στην ιστορία, αλλά θα γίνει. Δεν είναι η δυσκολία στο ότι θα γίνει.
διότι οι πέτρες είναι λαξευμένες, είναι έτοιμες και μάλιστα λένε, εάν αληθεύει η πληροφορία, έχουν κιόλας μεταφερθεί και βρίσκονται κάπου αποθηκευμένες. Αλλά περιμένουν να βγει το εμπόδιο από τη μέση που είναι το τέμενος του Ομάρ, το οποίο είναι ένα από τα κέντρα του Ισλαμισμού και δεν μπορεί, θα γίνει ιερός πόλεμος και θα καεί το σύμπαν εάν κάποιος τολμήσει να τον γκρεμίσει, αλλά φαίνεται με κάποιο τρόπο, είτε κάποιο σεισμός, είτε κάποιο άλλο γεγονός, θα γκρεμίσει και θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για να χτιστεί ο ναός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτός που μέσα στο ναό θα ζητήσει να λατρευτεί. Αυτό, μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ένα μυστήριο το οποίο ενεργείται σήμερα στους ιούς της απειθίας. Η βίβλος είναι πολύ χαρακτηριστική, πολύ πραγματιστική, πολύ ρεαλιστική. Μας λέει για εκείνους μεταξύ μας τουλάχιστον που έχουν φόβο Θεού στην καρδιά τους και σέβονται τον Θεό και αγαπούν τον Θεό, ότι μη σας παραξενεύουν τα γεγονότα ότι δίπλα σας δεν σας καταλαβαίνει ο ένας και ο άλλος. Μη σας παραξενεύουν ότι επειδή δεν συντρέχετε κι εσείς στον ίδιο τρόπο της ασωτείας, ότι περιμένετε να βρείτε κατανόηση. Δεν θα τη βρείτε. Γιατί οι γραφές μιλάνε ξεκάθαρα. Ο κόσμος είναι δοσμένος στην ανομία, στην απάτη, στην αμαρτία και ετοιμάζεται να παραδοθεί με όλη του την καρδιά στα χέρια του Αντίχριστου, εκείνου δηλαδή που θα θελήσει να διεκδικήσει το θρόνο του μόνου και αληθινού Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού. Και μας είπε ακόμα στην επιστολή αυτή ότι θα συμβεί πριν από όλα αυτά, πριν εμφανιστεί ο Αντίχριστος, ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός, για το οποίο άλλη φορά, όπως είπαμε, θα μιλήσουμε με λεπτομέρειες. Το μεγάλο γεγονός είναι τούτο, καθώς μας το περιγράφει εδώ, ότι τώρα μόνον ο κατέχων έως εκ του μέσου γέννηται. Αυτός ο οποίος είναι ο κατέχων και παρακάτω το ονομάζει το κατέχων και ως αρσενικό και ως ουδέτερο, είναι αυτό που αυτή τη στιγμή μένει και εμποδίζει να εμφανιστεί ο Αντίχριστος αυτός. Αλλά αυτός κάποια μέρα ή αυτό κάποια μέρα θα βγει από τη μέση που εμποδίζει και τότε θα έχει όλη τη δυνατότητα. Θα λείψει το εμπόδιο. Θα υπάρχει πλέον το φράγμα μπροστά για να το σταματήσει και θα αναδειχθεί εις το κατακόρυφό του η μορφή αυτή του Αντιχρίστου. Ποιο είναι αυτό το κατέχον και ποιος είναι αυτός ο κατέχον? Έχουν γραφεί πάρα πολλά και πάνω σε αυτό στηρίζονται πάρα πολλές ερμηνείες οι οποίες είναι εσχατολογικές, αλλά φαίνεται όμως ότι η πιο σωστή, η πιο βιβλική, τουλάχιστον από την προσωπική μου πλευρά, είναι ότι πρόκειται εδώ για το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, το οποίο κατοικεί μέσα στις καρδιές εκείνων οι οποίοι γύρισαν με ειλικρίνεια στον Χριστό, ομολόγησαν τις αμαρτίες τους, καταδίκασαν την παλιά τους ζωή και αρπάχτηκαν από το αίμα του Σταυρού και έγιναν παιδιά του Θεού με πίστη και με ειλικρινή μετάνοια. Και είναι τότε, λέει ο Λόγος του Θεού, που το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και κατοικεί μέσα στην καρδιά τους. Αυτό λοιπόν το κατέχον, το Πνεύμα το Άγιο, ή ο κατέχον, δηλαδή ο Παράκλητος, που έρχεται στη θέση του Ιησού, καθώς έφυγε εκείνος για τους ουρανούς, είναι εκείνος που τώρα ακόμα δεν αφήνει να ξετυλιχθεί το μυστήριο, γιατί πρόκειται για ένα μυστήριο ακατανόητο στον άνθρωπο. Αλλά όταν όμως το κατέχον αυτό ή ο κατέχον φύγει από τη μέση, δηλαδή όταν η Εκκλησία θα αρπαγεί, τότε θα εμφανιστεί. Και είναι τούτη μια στιγμή για να σκεφτεί κάθε άνθρωπος που σοβαρεύεται με τα πράγματα του Θεού, ότι η αρπαγή θα συμβεί πριν έρθει ο Αντίχριστος. Και εφόσον τα πράγματα είναι έτσι, πρέπει να είσαι έτοιμος, γιατί δεν ξέρεις πότε θα γίνει αυτό το άγνωστο για να μεσολαβήσει η εμφάνιση μετά του Αντιχρίστου. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού καλεί κάθε άνθρωπο να είναι έτοιμος, διότι δεν ξέρει ούτε την ώρα, ούτε την ημέρα, ούτε τη στιγμή. Μένουν μέσα στα μυστικά σχέδια, τα αιώνια σχέδια του Θεού. Πότε θα αποκαλυφθεί ο Κύριος επάνω στις νεφέλες για να αρπάξει τους δικούς του. Και τότε, όταν αρπαγούν οι δικοί του, θα ξεχυλήσει. Εκείνο θα σπάσει το φράγμα και θα ξεχυλήσει η αποστασία και η αμαρτία μέσα στον κόσμο. Αυτά σαν μια γενικότερη κατατόπιση, σαν ένα φρεσκάρισμα των όσων έχουμε πει, ίσως κάποια καινούργια στοιχεία που προστέθηκαν. Για να δούμε τώρα ένα τελευταίο κομμάτι, το οποίο έρχεται τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο, όχι μόνο γύρω από το πρόσωπο του Αντιχρίστου, αλλά γύρω και από την εξέλιξη των φαινομένων και των γεγονότων των τελευταίων ημερών. Και αυτά τα γεγονότα περιγράφονται στο βιβλίο του Δανιήλ. Πρώτα στο δεύτερο κεφάλαιο και έπειτα στο έβδομο κεφάλαιο. Εις μεν το δεύτερο κεφάλαιο εμφανίζεται ο βασιλιάς ο Ναβουχοδονόσορας. Ο βασιλιάς ο Ναβουχοδονόσορας θα δούμε ότι είναι μια αρχική μορφή των σημείων που ο Θεός όρισε
Και μάλιστα, όπως φαίνεται από αλλού, από εκείνη την εποχή, περίπου στο τέλος του 6ου αιώνα, εκεί ξεκινάνε οι καιροί των εθνών, έως ότου κλείσει η οικονομία της Χάρης και γίνει το σημείο, το μεγάλο αυτό γεγονός της αρπαγής. Οι καιροί των εθνών, λοιπόν, είναι αυτοί, καθώς ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλιάς έρχεται να εμφανιστεί στην ιστορία. Τι συμβαίνει με την περίπτωση αυτή? Ο βασιλιάς ένα βράδυ, καθώς κοιμήθηκε, είδε ένα περίεργο όνειρο. Τόσο πολύ τον εντυπωσίασε το όνειρο αυτό, ώστε ξύπνησε, αλλά την ώρα που ξύπνησε το ξέχασε. Και δεν μπορούσε να φέρει στη μνήμη του τι ήσαν αυτά τα γεγονότα, οι μορφές, οι εικόνες. Όλα όσα παρήλασαν μπροστά του, καθή στιγμή ο ίδιος κοιμόταν. Και τότε κάλεσε βοήθεια. Κάλεσε όλους τους σοφούς, επαϊδούς, τους μάγους, ολόκληρου του βασιλείου. Είχε σατραπίες 120. Και τις κάλεσε όλες, όσοι ξέρουν να μιλάνε για τον Θεό, για τα πράγματα των Θεών, για τις αποκαλύψεις των πραγμάτων πέρα από το θάνατο, που επικοινωνούν με τον υπερβατικό κόσμο. Τους κάλεσε όλους. Είχαν την μεγαλύτερη συνεδρίαση όλων των αιώνων, οι αποκρυφιστές, την εποχή εκείνη στον Ναβουχοδονόσορ. Τους λέει, λοιπόν, ακούστε με, χθες το βράδυ είδα ένα τρομακτικό όνειρο. Τόσο τρομακτικό που ανησύχησα και ξύπνησα. Αλλά δυστυχώς μου διέφυγε. Και θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το όνειρο αυτό και να μου πείτε και ποια είναι η ερμηνεία του όνειρου. Οι άνθρωποι αυτοί τα χάσαν. Του είπαν, βασιλιά, δεν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει άρχοντας στη γη, κυβερνήτης ή διοικητής, ο οποίος να ζητάει τέτοια πράγματα από μάγους. Πώς είναι δυνατόν να σου πούμε εμείς τι όνειρο είδες? Να στο εξηγήσουμε, ναι, πες μας το όνειρό σου, να στο εξηγήσουμε. Αλλά τι είδες? Και ο βασιλιάς λέει, ακούστε, εσείς ισχυρίζεστε ότι ξέρετε την αλήθεια, ότι γνωρίζετε τα μυστήρια έξω από το φυσικό κόσμο. Εσείς λέτε ότι σας μιλούν οι θεοί. Λοιπόν, τώρα σας προκαλώ να μου πείτε, για να δω κι εγώ εάν τόσο χρόνια που είστε μαζί μου μου λέτε την αλήθεια. Πείτε μου λοιπόν και το όνειρο, πείτε μου και την ερμηνεία. Εκείνοι λοιπόν άρχισαν να παρακαλούν και να λένε, μα δεν είναι δυνατόν, βασιλιά, να τα μεταπίσουν. Δεν γίνεται, τους λέει. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να κερδίσετε χρόνο. Λοιπόν, έδωσα αμέσως διαταγή, εάν δεν μου εξηγήσετε, δεν μου φέρετε να δω, να ακούσω τις σκηνές εκείνου του ονείρου και δεν μου το εξηγήσετε, από κάποια ορισμένη μέρα που όρισε η ζωή σας, τίθεται εν κινδύνο. Και εφόσον πέρασαν μερικές μέρες, έδωσα αμέσως διαταγή στον αρχισωματοφύλακα του, τον Αριόχ, και άρχισαν να πιάνουν τους Χαλδαίους όλους από όλο το βασίλειο και να τους θανατώνουν. Όταν το έμαθε αυτό ο Δανιήλ, ο άνθρωπος του Θεού, πήγε και ρώτησε τι συμβαίνει ακριβώς. Και όταν πήρε τις πληροφορίες περί τίνος ακριβώς πρόκειται, είπε στον Αριόχ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε λίγο υπομονή. Σταμάτησε να θανατώνεις τους ανθρώπους αυτούς. Άφησε με και εμένα μια ευκαιρία να μιλήσω στον Θεό, τον οποίο πιστεύω, το Θεό της βίβλου να μου αποκαλύψει τα πράγματα. Και ο Αριόχ του έδωσε αυτή την περίοδο που ήθελε του χρόνου και κάλεσε αμέσως τους φίλους του, τον Σεδράχ, τον Μισάχ, τον Αδενεγό, και τους είπα, ακούστε, αυτό και αυτό συμβαίνει. Ελάτε να μείνουμε σε προσευχή και σε νηστεία. Να ζητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου και να πούμε, Κύριε, δώσε μας αποκάλυψη, όχι τίποτα άλλο. Κινδυνεύει η ζωή μας. Και την ώρα που βρίσκονταν σε προσευχή, ο Θεός έδωσε την αποκάλυψη στο Δανιήλ. Του φανέρωσε τα γεγονότα. Δηλαδή το όνειρο το οποίο είχε δει ο βασιλιάς και του έδωσε και την ερμηνεία. Όταν διαβάζει κανείς αυτά τα κομμάτια, βέβαια, θα έρθουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα σου πούν παραμύθια γράφει η Αγία Γραφή. Βέβαια, από τη λογική του ανθρώπου, αυτή η εκδοχή είναι πιθανή. Αλλά δεν γράφει παραμύθια, διότι όλα αυτά τα οποία περιγράφει μέσα στις προφητείες έχουν επαληθευθεί ένα προς ένα, βήμα με βήμα, γράμμα με γράμμα, με απόλυτη μαθηματική ακρίβεια. Προφητείες οι οποίες ελέγχθηκαν χιλιετηρίδες πριν, και όχι μόνο τούτη, και άλλες τις οποίες θα δούμε με τη βοήθεια του Θεού. Δεν μπορεί λοιπόν αυτά τα οποία έλαβαν χώρα να είναι παραμύθια. Είναι ο Θεός, ο οποίος τα αποκαλύπτει, ο οποίος φανερώνει τα σχέδιά του για τον κόσμο, για την ιστορία και ιδιαίτερα για τους δικούς του. Και αμέσως ο Δανιήλ σκέφτηκα τι σπουδαίο πράγμα είναι να ενδιαφέρεσαι για τους άλλους και να ενδιαφέρεσαι και για τα σχέδια του Θεού. Τι πήρε ο Δανιήλ? Ο Δανιήλ έγινε μέτοχος ενός μυστηρίου που κανένας άνθρωπος, έστω και άνθρωπος του Θεού, δεν είχε ποτέ πειραματιστεί. Το αποκάλυψε στο Δανιήλ πρώτα, πριν το μάθει και αυτός ο βασιλιάς στο ξύπνιο του για να το καταλάβει. Έχει συμμετοχή στα σχέδια του Θεού. Όταν μπαίνεις
για να βοηθήσεις με προσευχή, με ενδιαφέρον τους άλλους και επιθυμείς να μάθεις τα σχέδια του Θεού. Αλλά εδώ, όπως πάντοτε το κάνουμε, θα ήθελα να στείλω μια πολύ δυνατή προειδοποίηση. Μην ξεγελαστεί κανένας από εμάς και ακολουθήσει το παράδειγμα του Δανιήλ να πάει στον Θεό να του πει «Κύριε, δείξε μου τα μυστήρια τα οποία θα αποκαλύψει στο μέλλον». Αυτό μπορεί να το κάνει και να το ζητήσει με βάση τις γραφές. Να του πει «Κύριε, βοήθησέ με μέσα στις γραφές να δω τι έχεις να μου αποκαλύψεις». Μέσα στις γραφές είναι ολόκληρο το σχέδιο του Θεού. Έξω από τις γραφές είναι η πλάνη. Εκείνη που δουλεύει ο διάβολος, εκείνη που δουλεύει τα πνεύματα, τα πονηρά, για να τυλίξουν τον άνθρωπο. Και έχουν φτάσει άνθρωποι σήμερα, άνθρωποι πιστοί του Θεού, που μιλάνε για τον λόγο του Θεού, κυρίως οι νεοχαρισματικοί, οι οποίοι φτάνουν και λένε η Βίβλος ναι για το χθες. Σήμερα όμως είναι η αποκαλύψη που μας δίνει ο Θεός σε εμάς. Είναι αυτό μια βλασφημία στο πρόσωπο του Κυρίου και στη Βίβλο. Γι' αυτό λέω, στέλνω αυτή την προειδοποίηση, μήπως κάποιος ξεγελαστεί και πει να ακολουθήσω κι εγώ το παράδειγμα του Δανιήλ. Όχι. Ο Δανιήλ για την ώρα του, για την εποχή του, για τις μέρες του, ναι. Ο Θεός τον είχε προφήτη και ο Θεός του αποκάλυπτε τα μυστήρια. Αμέσως λοιπόν τρέχει στον Αριό και του λέει: «Άκουσέ με, σε παρακαλώ. Σταμάτησε πλέον και μη πιάσετε κανέναν και μη θανατώσετε κανέναν, αλλά οδήγησέ με στο βασιλιά, διότι ξέρω να του πω και το όνειρό του και την ερμηνεία του ονείρου». Αλήθεια, του λέει ο Αριό. Τον παίρνει εσπευσμένα και τον οδηγεί στο βασιλιά. Και του λέει: «Βασιλιά, υπάρχει εδώ ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος είναι από την Ιουδαία. Ο τίτλος ο περιφρονημένος τον ανέβασε τώρα. Και αυτός ο άνθρωπος ξέρει να σου πει και να σου εξηγήσει το όνειρο. Φέρ' τον γρήγορα μέσα», λέει ο Ναβουχοδονόσορ. «Μη καθυστερείς». Αφήνει λοιπόν όποια δουλειά έχει στην άκρη και φέρνει μέσα το Δανιήλ. «Δεν μου λες», του λέει ο βασιλιάς. «Είναι αλήθεια αυτό που μου είπανε, ότι μπορείς εσύ να μου πεις το όνειρο και να μου πεις και την ερμηνεία του?» Του λέει «Βασιλιά, εγώ ως άνθρωπος δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά ο Θεός, στον οποίο πιστεύω και ο οποίος υπάρχει στον ουρανό και κυβερνάει την ιστορία και τις τύχες των ανθρώπων, αυτός μπορεί να το κάνει. Το ζήτησε να μου το αποκαλύψει για να χαριστεί η ζωή σε τόσους ανθρώπους και στη δική μου. Και ο Θεός μου το αποκάλυψε. Να σου το πω». «Γρήγορα», λέει ο βασιλιάς. «Εξήγησέ μου τι συμβαίνει. Πες μου το όνειρο». Και του λέει «Βασιλιά, καθώς το βράδυ εκείνο πριν κοιμηθείς, ήσουν ξεπλωμένος στο κρεβάτι σου, ήθελες να δεις, σε είχαν απασχολήσει και βασανίσει η σκέψη σου, τι θα γίνει αν πάψεις να είσαι βασιλιάς, όταν φύγεις από τη ζωή, κυβερνάς τόσους λαούς και κάποια στιγμή βέβαια μεσολαβεί ο θάνατος. Τι θα γίνει στη συνέχιση του βασιλείου σου? Τι θα γίνει στη διακυβέρνηση των λαών? Ποιος θα σε διαδεχθεί?» Αυτές οι σκέψεις και τα γεγονότα σε βασάνιζαν. Και ο βασιλιάς άρχισε να καταλαβαίνει ότι αυτά είναι έτσι, όπως το τα έλεγε. Και αποκοιμήθηκες με εκείνες τις σκέψεις και ο Θεός σου αποκάλυψε. Σας διαβάζω εδώ το κομμάτι το οποίο έχει ο Δανιήλ. «Το μυστήριο τούτο λοιπόν, βασιλιά, σου αποκάλυψε ο Θεός με τους διαλογισμούς που είχε στην καρδιά σου. Συ βασιλεύ, εθεώρης και ειδού, εικόν μεγάλη, εξαίσιος, ή το εκείνη εικόν, και υπέροχος η λάμψης αυτής, ισταμένης ενώπιόν σου, και η μορφή αυτής φοβερά, η κεφαλή της εικόνος εκείνης, ή το εκ χρυσού καθαρού, το στήθος αυτής και οι βραχίονες αυτής, εκ σαργύρου, η κοιλία αυτής και η μυρή αυτής, εκ χαλκού, εκ νήμε αυτής, εκ σιδήρου, οι πόδες αυτής, μέρος μεν εκ σιδήρου, μέρος δε εκ πυλού. Εθεώρης, έως σου, απεκόπη λίθος, άνευ χειρών, και εκτύπησε την εικόνα επί τους πόδας αυτής, τους εκ σιδήρου και εκ πυλού, και κατεσύντριψε αυτούς. Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός κατεσυντρίφθησαν ομού και έγιναν ως λεπτόν άχυρον αλωνίου θερινού, και ο άνεμος εσήκωσεν αυτό, και ουδείς τόπος ευρέθη γι' αυτά. Ο δε λίθος, ο κτυπήσας την εικόνα, έγινε όρος μέγα και γέμισε όλην την γη». Βέβαια, ο βασιλιάς συγκινημένος, απορροφημένος, κολλημένος πάνω στα λόγια του Δανιήλ, έβλεπε, αλλά ήθελε τώρα την ερμηνεία να ακούσει. «Άκουσε, βασιλιά, και την ερμηνεία αυτού, την οποία ο Θεός δίνει. Συ είσαι βασιλιά, η κεφαλή εκείνη η χρυσή. Και μετά από σένα θα αναστηθεί άλλη βασιλεία, κατωτέρα σου, και τρίτη άλλη βασιλεία, εκ χαλκού, ή της θέλει κυριεύσει πάσης της γης. Και τετάρτη βασιλεία θέλει σταθεί ισχυρά, ως σίδηρος,
καθώς ο σίδηρος κατακόπτει και κατελεπτύνει τα πάντα. Μάλιστα, καθώς ο σίδηρος ο συντρίβων τα πάντα, ούτε θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. Περιδέ του ό,τι είδε στους πόδας του και τους δακτύλους του, μέρος μεν εκπυλού κεραμαίος, μέρος δε εξιδήρου, θέλει είστε βασιλεία διηρημένη πλην, θέλει μήνυεν αυτή εκ της δυνάμεως του σιδήρου, καθώς είδες των σίδηρων ανανεμιγμένων μετά το αργυλώδους πυλού. Και καθώς οι δάκτυλοι των ποδών ήσαν μέρος εξιδήρου και μέρος εκπυλού, ούτως η βασιλεία θέλει είστε κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος εύθραυστος. Και καθώς είδες των σίδηρων ανανεμιγμένων μετά το αργυλώδους πυλού, ούτω θέλουσιν αναμειχθεί διασπέρματος ανθρώπων. Προσέξτε τη φράση αυτή. Πλην δεν θέλουσιν είστε και κολλημένοι ο εις μετά του άλλου, καθώς ο σίδηρος δεν αναμειγνύεται μετά του πυλού. Μέχρι εκεί θα σας διαβάσω παρακάτω τη συνέχεια σε λίγο, αλλά επειδή εγώ τα διαβάζω μεν και τα βλέπω μπροστά μου, εσείς δεν μπορείτε να διατηρήσετε, είναι φυσικό, ανθρώπινο, στη σκέψη σας η εικόνα αυτή, να τη δούμε πρώτα με λίγα λόγια, είναι τόσο ζωντανή και τόσο χαρακτηριστική. Η εξήγηση είναι τόσο απτή, τόσο ζωντανή. Πρόκειται για τέσσερις διαφορετικές βασιλείες. Μία θα σας εσύ, του είπε. Μία θα είναι επόμενη, η οποία θα είναι από Άργυρο. Εσύ είσαι ο χρυσός, η κεφαλή η χρυσή. Ο Άργυρος, πολύτιμο μεν, είναι το μέταλλο, αλλά είναι κατώτερο από το χρυσό. Και τότε έρχεται η τρίτη βασιλεία που θα είναι από χαλκό. Πολύτιμος και ο χαλκός, απαραίτητος πολλές φορές, κατώτερος από το χρυσό και από το ανάργυρο. Και τέλος, θα έρθει μια άλλη βασιλεία, η οποία θα έχει ένα κράμα αναμεμειγμένο. Θα έχει σίδηρο και θα έχει πυλό. Θα είναι κολλημένα και θα καταλήγει μάλιστα στα 10 δάχτυλα. Και μεταξύ τους αυτά, επειδή είναι τόσο με αργυλώδη πυλό όσο και με σίδερο, δεν θα ενώνται μεταξύ τους. Θα προσπαθήσουν με σπέρμα ανθρώπων, δηλαδή με επιμειξίες, με πλατύτερη έννοια της γραφής, με την Ένωση της Ευρώπης. Καθώς τα 10 αυτά έθνη θα θέλουν να γίνουν ένα συμπαγές σώμα. Όμως δεν θα μπορέσουν ποτέ να συντεριάξουν. Ο καθένας θα κρατάει τα εθνικιστικά του στοιχεία και θα μένει ο Έλληνας Έλληνας, ο Γερμανός Γερμανός, ο Γάλλος Γάλλος, παρόλη την ποιότητα της ζωής που θέλουν να αλλάξουν και να φέρουν αυτή την ένωση, την εξωτερική. Στην ουσία δεν θα γίνει ποτέ. Όμως αυτή η τέταρτη βασιλεία θα είναι βασιλεία ισχυρή και η οποία ενώ θα έχει μέσα της και τον πυλό, θα κρατάει ακόμα από τη δύναμη του σιδήρου. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα το δούμε αργότερα, πολύτιμο στοιχείο που θα μας δείξει για την αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτές λοιπόν είναι οι τέσσερις βασιλείες. Η πρώτη, η Βαβυλωνιακή, έρχεται κατόπιν η κατώτερη του η Μηδοπερσική, μέσα στην ιστορία την ξέρουμε, κατόπιν ακολουθεί η Ελληνική με τον Μέγα Αλέξανδρο, η Γρήγορη, η Πεταχτή, η Εύκολη, που κατέλαβε μέσα σε λίγο καιρό μέχρι την Ινδία όλες τις χώρες εκείνες και κατόπιν φτάνουμε στη Ρωμαϊκή. Αλλά η προφητεία, όπως είπα, τη διακόψαμε, συνεχίζει. Κέντες ημέρες των βασιλέων εκείνων, προσέξτε. Δεν λέει κέντες ημέρες της βασιλείας εκείνης. Μιλάει για πολλούς βασιλείς. Μιλάει για αυτή τη συνομοσπονδία των 10, αυτή την Ενωμένη Ευρώπη. Εντες ημέρες λοιπόν των βασιλέων εκείνων, θέλει να στήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν ή της εις τον αιώνα. Δεν θέλει φθαρή. Και η βασιλεία αυτή δεν θέλει περάσει εις άλλων λαών. Θέλει κατασυντρίψει και συντελέσει πάσα ταύτα στας βασιλείας. Αυτή δε θέλει διαμένει εις τον αιώνα, εις τους αιώνας. Καθώς είδες ότι απεκόπη λιέτο εν ύπνιον και πιστή είναι και η ερμηνεία αυτού. Βέβαια στη συνέχεια μας λέει η Γραφή, δεν θέλω να σας κουράσω, πως ο βασιλιάς σηκώθηκε ενθουσιασμένος να αναδείξει, να τιμήσει τον Δανιήλ, να μιλήσει για τον Θεό, αυτόν τον αληθινό που αποκαλύπτει τα μυστήρια και τις τύχες των λαών και να πέσει να προσκυνήσει. Ένας αυτοκράτορας, βασιλιάς της εποχής εκείνης, που ο λόγος του ήταν η ζωή του ανθρώπου και ο θάνατος του ανθρώπου. Εκείνος ο βασιλιάς έπεσε ένα δούλο που ήρθε εχμάλωτος από την Παλαιστίνη, ένα πεδαρέλι τότε, και μεγάλωσε εκείνο το βασίλειο να πέσει στα πόδια του να προσκυνήσει. Πώς ο Θεός τιμά τους ανθρώπους του όταν μένουν μέσα στο θέλημά του. Αυτή λοιπόν η εικόνα η μεγάλη μέσα στην ιστορία ξετυλίγεται. Αλλά η συνέχεια της, η οποία μας δίνεται με άλλους ορισμούς τώρα, αλλά πάνω στο ίδιο πρότυπο, στο ίδιο κατασκεύασμα και σχεδιάγραμμα, βρίσκεται στο 7ο κεφάλαιο.
Είναι μια αποκάλυψη την οποία κάνει ο Θεός κατευθείαν πλέον στο Δανιήλ, το δικό του. Και μάλιστα λέει ο Δανιήλ ότι χωρίς να το επιζητήσει ο ίδιος, ο Θεός θέλησε να το αποκαλύψει. Να λοιπόν εδώ, για ό,τι είχαμε πει στην αρχή, για την προειδοποίηση, μην τυχόν κανείς μοιάσει και αρχίσει και ζητάει έξω από τη βίβλο άλλα πράγματα και βρεθεί σε πλάνη. Εδώ τώρα ο Δανιήλ, χωρίς να ζητήσει, είναι ο Θεός ο οποίος παρεμβαίνει και του λέει: Δανιήλ, θέλω να σου αποκαλύψω ορισμένα πράγματα, τα οποία να τα ξέρεις, να τα γράψεις, να τα μάθουν κι άλλοι και να τα γνωρίζουν επίσης ολόγυρά σου, οι δικοί σου. Καθώς λέει, ήμουνα στο κρεβάτι μου, είδα οράσεις, είδα εν ύπνιο και τότε μου είπε η φωνή του Θεού: Γράψε το εν ύπνιο και να διηγηθείς αυτά τα οποία σου λέω. Είναι δηλαδή τα πράγματα που μας δίνει ο Θεός όχι για τον εαυτό μας, αλλά να τα πούμε στους άλλους. Πρώτο, ο Θεός τα αποκαλύπτει σε εμάς, εφόσον τιμούμε τον Θεό. Ο Θεός λέει: Εκείνος που με τιμάει θα τον τιμήσω. Στο αποκαλύπτει. Τα γεύεσαι, τα απολαμβάνεις, τα χορταίνεις, αλλά δεν θα τα κρατήσει για τον εαυτό σου. Επικατάλαδος εκείνος που κρατάει τον σύτον και δεν τον σπέρνει. Δεν είναι όπως ο Ιωάννης. Πήρε και του λέει: Πάρ' το, Ιωάννη, φάτο. Το έφαγε, ήταν κατάγλυκο. Αλλά όταν το χώνεψε, ήταν κατάπικρο στην κοιλιά του, καθώς μας λέει η ίδια η Γραφή. Γιατί? Γιατί ήταν αλήθειες που έπρεπε να τις πει, πικρές αλήθειες προς τα έξω. Μόνος του τις γνώριζε, έκλαιγε για αυτές, ζητούσε το έλεος του Θεού. Αλλά όταν να τις πει στους άλλους, όσο πικρές και αν είναι, θα τις πεις. Πρέπει να πεις το λόγο του Θεού. Ό,τι μας δίνει λοιπόν ο Θεός είναι να το διηγηθούμε στους άλλους. Και στις πράξεις των Αποστόλων υπάρχει ένα όμορφο κεφάλαιο, το κεφάλαιο Κάπα. Από το εδάφιο 17 ως το τέλος, το εδάφιο 38. Έχει εκεί δύο φορές την ομολογία του Παύλου που λέει ότι, ακούστε να σας πω, λέει στους πρεσβυτέρους που κάλεσε από την Έφεσο στη Μίλητο, δεν σας απέκρυψα ολόκληρη τη βουλή του Θεού. Ολόκληρη τη βουλή του Θεού. Τίποτα που ήταν προς το συμφέρον σας, λέει στο προηγούμενο μέρος. Ολόκληρη τη βουλή του Θεού που είναι προς το συμφέρον σας. Δεν σας έκρυψα. Υπάρχει βουλή του Θεού που δεν είναι προς το συμφέρον σας. Και ο Θεός δεν μου είπε να σας την αποκαλύψω. Αλλά ό,τι ήταν για εσάς, ολόκληρη αυτή τη βουλή του Θεού, σας την είπα. Πρέπει λοιπόν να γινόμαστε άνθρωποι που να μεταλαμβαδεύουμε αυτά που μας δίνει ο Θεός. Διαβάζεις κάτι σε βιβλίο, στη γραφή σου, προσεύχεσαι, σου δίνει ο Θεός μια εμπειρία. Σπάσε τα τηλέφωνα, τουλάχιστον αν δεν μπορείς να πας. Και πες τα στους άλλους που ξέρεις που έχουν ανάγκη. Με όποιον συναντιέσαι, πες τα, σπήρε. Και ο Κύριος θα τα ευλογήσει από πίσω, θα τα σπέρνεις. Και εκεί λοιπόν που ήμουν, λέει, στο κρεβάτι ο Δανιήλ και μου είπε: Τα βλέπεις αυτά, γράψτα και πες τα παρακάτω να τα διηγηθείς. Είδα, λέει ο Δανιήλ, θεωρούσα 4 ανέμους του ουρανού, οι οποίοι συνεφόρμησαν επί την θάλασσα τη μεγάλη. Αυτό το συνεφόρμησαν επί τη θάλασσα τη μεγάλη σημαίνει ότι από όλα τα πεδία, στις περιοχές, τα 4 σημεία του ορίζοντος, οι 4 άνεμοι, είναι μια φράση της Γραφής, τα 4 σημεία της γης και ούτω καθεξής, που μιλάνε για την παγκοσμιότητα. Στην θάλασσα τη μεγάλη, η οποία ονομαζόταν στις γραφές η Μεσόγειος θάλασσα, είναι εκεί που οι άνεμοι ρίχνουν όλη τη δύναμή τους και εμφανίζονται εκεί να ανακατεύονται και να φέρνουν το σπρώξιμό τους για να οδηγούν τα ιστορικά γεγονότα, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με προφητείες. Τι θα συμβεί δηλαδή στη Μεσόγειο? Μα είναι ακριβώς ο χώρος της Μεσογείου όπου τα μεγάλα γεγονότα θα λάβουν χώρα. Γι' αυτό η Ενωμένη Ευρώπη. Γι' αυτό ο Αντίχριστος. Αν έχουμε καιρό, θα μιλήσουμε τι λένε οι γραφές και από πού έρχεται ο Αντίχριστος αυτός. Από ποια φυλή, από ποιο έθνος, με τι ειδικές εξουσίες. Και θα γίνουν όλα αυτά μέσα στην Ευρώπη, που σημαίνει Μεσόγειος. Και μέσα στη Μεσόγειο βρίσκεται ακουμπισμένο το Ισραήλ. Στο οποίο εκεί θα είναι ο ναός, εκεί θα ζητήσει τη λατρεία, εκεί θα γίνει η μάχη του Αρμαγεδόνα, εκεί θα κατέβουν από το βορρά, εκεί θα έρθουν από τη δύση, εκεί θα ανέβουν οι άρχοντες της Ανατολής να συναντηθούν αφού περάσουν τον Εφράτη, εκεί θα ανέβει οπλισμένος και ενωμένος ο Νότος. Και οι 4 αυτές συμμαχίες των 4 παγκόσμιων κατευθύνσεων θα έρθουν ενάντια σε εκείνη τη μεγάλη θάλασσα. Αυτό είναι ένα κλειδί του προφητικού λόγου. Η φράση ότι οι 4 άνεμοι του ουρανού συνεφόρμησαν στην θάλασσα τη μεγάλη. Και συμπληρώνει αμέσως παρακάτω. Και 4 θηρία μεγάλα ανέβησαν εκ της θαλάσσης διαφέροντα απαλλήλων. 4 θηρία. Ποιος ακούει για θηρίο και έχει μέσα του κάποια ιδέα χαράς και ευφροσύνης?
Σε καταλαμβάνει τρόμος και φόβος. Ένα θηρίο κατασπαράζει, γκρεμίζει, τσακίζει, πατάει, κόβει, δαγκώνει και ακροτηριάζει. Ό,τι βρει μπροστά του το καταστρέφει. Η λέξη θηρίων, όπως λέγαμε και στην Αποκάλυψη, όταν μιλούσαμε, προέρχεται, είναι υποκοριστική. Προέρχεται από το θύρ, που σημαίνει το αρχικό, το μέγα θηρίο, για να δώσουμε την ίδια έννοια, που είναι ο αιωσφόρος. Όλα τα θηρία αυτά, δηλαδή τα παιδιά του αιωσφόρου, τα θηρία τούτα που έρχονται από όλες τις κατευθύνσεις του κόσμου, της γης, έρχονται για να κατασπαράξουν. Ποια είναι τα θηρία αυτά και γιατί ανέβησαν από τη θάλασσα? Και το χαρακτηριστικό ότι διαφέρει το ένα από το άλλο, διαφέρονται από αλλήλων. Το πρώτο θηρίο το βλέπει ο Δανιήλ. Μην ξεχνάμε, είναι η ίδια εικόνα που είδε ο Ναβουχοδονόσορας με άλλα στοιχεία. Το πρώτο ήταν ως λιοντάρι. Και είχε φτερούγια ετού, το κοίταζα, κόπηκα τα φτερούγια του, σηκώθηκε από τη γη, στάθηκε στα πόδια του ως άνθρωπος και καρδία ανθρώπου δόθηκε σε αυτό. Ώστε εδώ μας δίνει χαρακτηριστικά μιας περίεργης μορφής μέσα στην ιστορία, που είχε αφενός μεν το δυναμισμό ενός λιονταριού, φτερούγια, τα οποία φτερούγια του κόβονται όμως, στέκεται ως άνθρωπος και μιλάει πλέον με φωνή ανθρώπου. Ποιοι είναι αυτοί? Πάμε στο δεύτερο θηρίο. Και έπειτα είδον δεύτερο θηρίον όμοιον με άρκτον, με αρκούδα. Η αρκούδα δεν έχει την ευκαινησία του λιονταριού, είναι πιο βαριά, πιο δυσκίνητη και είναι ένα είδος μπουλντόζας. Σηκώθηκε κατά το ένα πλάγιο, όχι και τα δύο, και είχε τρεις πλευράς εν το στόματι αυτού, μεταξύ των οδόντων αυτού, δηλαδή άρπαξε τρεις πλευρές. Από άλλα ζώα, από άλλα θηρία ενδεχομένως, τα κρατούσε στο στόμα του. Και έλεγον ούτω προς αυτό, σηκώθητη, κατάβαχε, κατάφαγε, σάρκας πολλάς. Εδώ είναι επίσης μια προφητική εικόνα μιας άλλης αυτοκρατορίας, ενός άλλου κατασκευάσματος, το οποίο είναι βαρύ, σηκώνεται στη μία πλευρά, θα το δούμε μέσα παρακάτω, και έχει κατασπαράξει τρεις πλευρές και το καλεί η φωνή του προφήτη, η προφητική αυτή φωνή, το καλεί να φάει σάρκες πολλές, που του λέει έλα να κάνεις πόλεμο, να χυθεί αίμα, να γίνει καταστροφή. Μετά δε τούτο, εθεώρουν και ειδού έτερον ως λεοπάρδαλης. Έχουν επί τα νότα αυτού 4 πτέρυγες πτηνού. Το θηρίον είχε έτη 4 κεφαλάς και δόθη εξουσία εις αυτό. Ένα θηρίο τρίτο στη σειρά, ευκίνητο, λεοπάρδαλης, όμως αυτό είχε 4 φτερούγια, είχε 4 κεφάλια και του δόθηκε ειδική εξουσία. Και εδώ μια λεπτομέρεια, μια μικρή παρένθεση. Πώς διαβάζουμε την ιστορία? Από τα μικρά μας χρόνια στα σχολεία διαβάζουμε και μαθαίνουμε κατά έναν τρόπο την ιστορία. Στις εφημερίδες, σε ειδικά βιβλία, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση ακούμε και θαυμάζουμε. Μάλιστα, εμείς οι Έλληνες το έχουμε κάφημα που ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκίνησε από την Ελλάδα, αν και ακόμα τότε δεν ήταν ουσιαστικά Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, ο πατέρας του Φίλιππος την ένωσε με την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά είναι κομμάτι σάρκα από τη σάρκα μας, εν πάση περιπτώσει. Αυτή όμως, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, είναι η μια πλευρά της ιστορίας. Ό,τι βλέπει ο άνθρωπος απ' έξω. Εδώ η Γραφή μας αποκαλύπτει την κρυμμένη πλευρά της ιστορίας. Ότι ο Θεός είναι εκείνος που ξεσηκώνει για ειδικούς σκοπούς. Γιατί λέει εδώ, εδόθη σε αυτό εξουσία. Η εξουσία του δόθηκε για έναν ορισμένο σκοπό και κόπηκε σε κάποια στιγμή για να διαδεχθεί αυτή την πορεία της ιστορίας κάποιο άλλο πρόσωπο, κάποιο άλλο κατασκεύασμα ανθρώπινο. Και τώρα, εκείνο που περισσότερο από όλα μας ενδιαφέρει, μετά τούτο, είδον εν της οράμασι, οράματα πολλά, της νυχτός και ειδού θηρίων τέταρτων, τρομερών και καταπληκτικών και ισχυρών σφόδρα. Δεν το παρομοιάζει με τίποτα. Απλώς δείχνει ότι είναι τρομερό, καταπληκτικό, ισχυρό σφόδρα. Και είχε το θηρίο αυτό 10 κέρατα, τα οποία είδαμε, όπως θυμόσαστε, στην Αποκάλυψη. Και παρατηρούσα τα 10 κέρατα και σηκώθηκε ένα μικρό κέρας και ανέβηκε ανάμεσά τους. Και μπροστά σε αυτό, 3 από τα πρώτα κέρατα έπεσαν. Να μια εικόνα πώς μπορεί να πέσουν από τα 12 και τα 14, τα άλλα, τα οποία τώρα φαίνονται. 3 εκ των πρώτων κεράτων εξεριζώθησαν. Και ειδού
εν το κέρατι τούτο ήσαν οφθαλμοί, ως οφθαλμοί ανθρώπου και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα. Αυτό είναι το τέταρτο θηρίο, το οποίο δεν περιγράφεται, δεν κατονομάζεται, απλώς μόνο δίνονται χαρακτηριστικά της αγριότητας και της σκληρότητας την οποία έχει μέσα του. Και ότι στο τέλος είναι τα μάτια του τέτοια ανθρώπινα που κοιτάζουν ως άνθρωπος και έτσι στο βάθος του είναι θηρίο. Πριν προχωρήσουμε στην εικόνα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού και φυσικά στα τελευταία λεπτά που μας μένουν, ποια είναι αυτά τα τέσσερα θηρία που μας περιέγραψε? Επαναλαμβάνω, είναι οι ίδιες αυτές οι εικόνες που είδαμε πριν. Δηλαδή, είναι η Βαβυλώνη. Η Βαβυλώνη, αν θα δείτε σε μνημεία, δεν χρειάζεται να πάει κανείς εκεί, σε εγκυκλοπαίδειες. Ανοίξτε, Βαβυλώνα. Θα δείτε φωτογραφίες από αγάλματα, από ανασκαφές που έχουν βρει, ότι έχει το λιοντάρι, το οποίο έχει δύο φτερούγια. Όπως το παρομοιάζει εδώ, έτσι ακριβώς εμφανίζεται η Βαβυλώνα. Αργότερα βλέπουμε τη Μηδοπερσία, η οποία εμφανίζεται βαριά, δυσκίνητη. Δεν είχε την ευκαινησία του λιονταριού της πρώτης αυτοκρατορίας. Αυτή η δεύτερη εικόνα εμφανίζεται στην Άρκτο, τη βαριά, και με αυτό το χαρακτηριστικό φαίνεται στα μνημεία της μέσα η Μηδοπερσική αυτοκρατορία. Και ότι στο ένα μέρος μόνο πατάει, σημαίνει ότι ήσαν εκείνοι, όχι και οι δυο οι Μηδοπέρσες, αλλά οι Μίδοι, οι οποίοι κατάφεραν να κρατήσουν στα χέρια τους όλο το υλικό αυτό και να διακυβερνήσουν τον κόσμο τότε. Ήταν δηλαδή το ένα από τα δύο γέννη για τα οποία γίνεται εδώ λόγος. Το τρίτο, η Λεοπάρδαλης, είναι ξεκάθαρα ο Μέγας Αλέξανδρος. Και το τέταρτο στη σειρά είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όπως την είδαμε, αλλά τώρα ξεκαθαρισμένη, αναβιωμένη, τα 10 δάχτυλα εκεί, τα 10 κέρατα εδώ, οι 10 βασιλιάδες, είναι το στοιχείο που δεν το είχε άλλοτε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μέσα της μένει σίδηρος, ακούσαμε, η δύναμη δεν χάνεται για να αναβιώσει στα έσχατα των καιρών. Και είχαμε ξαναπεί κάποτε ότι εάν πάρετε ένα χάρτη της παλιάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και πάρετε και έναν καινούριο χάρτη της σημερινής Ενωμένης Ευρώπης και κολλήσετε, βάζετε τον έναν κάτω και από πάνω ρίξετε το δεύτερο χάρτη, θα δείτε ότι τα σύνορα γύρω-γύρω μοιάζουν καταπληκτικά με το πρώτο. Υπάρχουν κάτι μικροδιαφορές προς βορράν, αλλά αυτές σε κάποια στιγμή θα απαλληφθούν. Γιατί υπάρχει ένα σχέδιο, αυτές τις διαφορές, ένα σχέδιο μυστικό. Έχω διαβάσει τέτοιες μυστικές εκθέσεις. Δεν σας μιλώ για υπηρεσιακά μυστικά, αλλά έτυχε από άλλες πηγές να τα πληροφορηθώ. Υπάρχουν τέτοιες και τα ξέρουν οι Γερμανοί, ότι στα σχέδια των Ρώσων υπάρχει ένα έτοιμο σχέδιό τους να φτάσουν μέσα σε ένα βράδυ μέχρι τα σύνορα του Έλβα ποταμού, που σημαίνει είναι κοντά στα σύνορα της Γαλλίας-Βελγίου, να πάρουν το κομμάτι αυτό όλο της Γερμανίας. Ρίξτε απάνω λοιπόν ένα χάρτη σύγχρονο στον παλιό χάρτη της αρχαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και θα δείτε τις καταπληκτικές ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε εδώ με την αναβιωμένη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και τι μας λέει παρακάτω? «Εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε, του οποίου το ένδυμα ή το λευκόν οσχιών και οι τρίχες κεφαλής αυτού ως μαλλίων καθαρών, ο θρόνος αυτού ή το ως φλόξ πυρός, η τροχή αυτού ως πύρ καταφλέγων, ποταμός πυρός, εξήρχετο και διεχέετο απέμπροσθεν αυτού, χιλιάδες χιλιάδες υπηρέτουν εις αυτόν, και μύριε μυριάδες παρίστανται ενώπιον αυτού. Το κριτήριον εκάθισε», δηλαδή δόθηκε θρόνος κρίσης, «και τα βιβλία είναι όχθησαν, και θεώρουν τότε εξαιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων, τους οποίους το κέρας ελάλη, εθεώρουν έως σου εθανατώθη το θηρίον, και το σώμα αυτού απολέστη και εδόθη εις καύσιν πυρός». Βλέπετε ότι πάλι η εικόνα, ο λίθος που αφέθηκε στο πρώτο που είδαμε στον Αυγονόσορα και έγινε όρος μέγα, εδώ μας μιλάει για την κρίση πλέον η οποία τίθεται. Βέβαια, μεσολαβεί, υπάρχουν άλλα στοιχεία που μεσολαβεί η χιλιετής βασιλεία του Κυρίου, αλλά στο τέλος αυτό συλλαμβάνεται, ρίπτεται μέσα στη λίμνη την γεωμένη με πυρ και θείον και φεύγει από τη μέση και εγκαθιστά ο Ιησούς Χριστός τη δική του, τη χιλιετή βασιλεία. Είναι λοιπόν η κρίση, ο θρόνος του αρχαίου των ημερών με τα λευκά τα μαλλιά για να δείξει την παλαιότητα, την αρχαιότητα, το άναρχον του Θεού που δεν έχει αρχή και φυσικά ούτε τέλος.
για να φανερώσει ότι σε αυτόν τον Ιησούν, τον Υιόν του Θεού, δόθηκε εξουσία κρίσης. Αλλά εάν όλα αυτά τα λέμε, φυσικά για να προετοιμάζουμε τα πνεύματά μας και οι καρδιές μας σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις και τις προφητείες των εγγραφών, πρέπει να πούμε όμως ότι δεν είναι για εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Καλές είναι και αυτές. Αλλά είναι κυρίως για να μας βοηθήσουν να ρίξουμε μέσα μας μια ματιά, να εξετάσουμε τη ζωή μας μπροστά στα μάτια ενός Άγιου Θεού. Να κοιτάξουμε να δούμε πώς περπατάμε, πώς